0: και αφού στις προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε τους 6 πρώτους ψαλμούς, φτάσαμε σήμερα στο 7ο ψαλμικό ανάγνωσμα της ακολουθίας, που αν δεν κάνουμε λάθος είναι ίσως ο πιο γνωστός ψαλμός ολόκληρου του ψαλτηρίου.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ο 50ος ψαλμός είναι ο 7ος ψαλμός της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου και πρώτος στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου, και πράγματι είναι ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας, και αυτό γιατί η απαγγελία του αποτελεί μέρος της καθημερινής λατρευτικής πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που δεν περιλαμβάνει και τον 50ο ψαλμό. Πρόκειται για την προσευχή ενός αμαρτωλού, ο οποίος προσέρχεται στο Θεό εξομολογούμενος την αμαρτία του και ζητώντας συγχώρηση. Ο ψαλμωδός αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για συγχώρηση, ακολουθούμενη από μια αναγνώριση της αμαρτωλότητάς του. Στη συνέχεια παρακαλεί για την αποκατάσταση της σχέσης του με το Θεό και την πνευματική του ανακαίνιση, υποσχόμενος ταυτόχρονα να εργαστεί για την επιστροφή των ασεβών. Υπόσχεται ακόμη ο ψαλμωδός ότι αν ο Θεός τον απαλλάξει από την ενοχή του, θα τον υμνεί και θα του προσφέρει κατάλληλη και ευπρόσδεκτη θυσία. Οι δύο τελευταίοι στίχοι, οι στίχοι 20 και 21 του ψαλμού, αποτελούν μια προσευχή για την αποκατάσταση της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της. Ας διαβάσουμε το κείμενο. Διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Οι ακροατές μας που βρίσκονται στο σπίτι και έχουν μια Αγία Γραφή στην βιβλιοθήκη τους μπορούν να παρακολουθούν τον ψαλμό στο πρωτότυπο. Σπλαχνίσουμε, Θεέ, τόσο πλούσια που είναι η αγάπη σου και τόσο άμετρη που είναι η καλοσύνη σου, εξάλειψε το αμάρτημά μου. Πλύνε με ακόμα για να φύγει η ανομία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Γιατί το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ. Σε σένα μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σε σένα το έκανα. Κι έτσι όσα έχεις πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου. Γιατί πραγματικά από τη σύλληψή μου μέσα στις ανομίες βρίσκομαι και από την κυοφορία μου μέσα στις αμαρτίες. Γιατί εσύ είναι φανερό πως την αλήθεια αγαπάς. Τα άρρητα της σοφίας σου και τα κρυφά μου φανερώνεις. Θα με ραντήσεις με ίσοπο και θα καθαριστώ, και αφού με πλύνεις πιο λευκός θα γίνω και από το χιόνι. Θα φέρεις ως τα αυτιά μου ήχους χαράς και αγαλίασης. Θα με αγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Παράβλεψε τις αμαρτίες μου και ξέγραψε τις ανομίες μου όλες. Μια καθαρή καρδιά μέσα μου πλάσεθε. Βάλε απ' την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Μη με αποδιώχνεις μακριά από το βλέμμα σου και μην απομακρύνεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Τη σωτηρίας που μου προσφέρεις δώσε μου τη χαρά. Κάνε με να σταθώ με αυτοπεποίθηση στα πόδια μου. Σε ανώμους τότε θα διδάξω τους δρόμους που σε σένα οδηγούν και αμαρτωλοί πολλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλλαξέ με, Θεέ, από τα αίματα που έχισα. Εσύ είσαι ο Θεός που με γλιτώνεις. Τη γλώσσα μου για την ευεργεσία σου θα γάλετε να σε ξυμνεί. Κύριε, τα χείλη μου αν ανοίξεις, το στόμα μου θα διαλαλεί τη δόξα σου. Γιατί αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα. Μα τα ολοκαυτώματα εσένα δεν σε ευχαριστούν. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Κύριε. Κύριε, ευδόκησε να ευεργετήσεις τη Σιών και ας κτιστούν της Ιερουσαλήμ τα τείχη. Τότε οι θυσίες που ορίζει ο νόμος, οι προσφορές και τα ολοκαυτώματα θα σε ευχαριστούν. Μοσχάρια τότε θα ανεβάσουν στο θυσιαστήριό σου. Ο ψαλμός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ψαλμοί, έχει και μία επιγραφή. Η επιγραφή εδώ σε αυτόν τον ψαλμό είναι ιδιαίτερα εκτενής, καθώς καταλαμβάνει τους δύο πρώτους στίχους του ποίηματος. Το ποίημα αρχίζει από το στίχο 3. Σύμφωνα με την επίγραφή, ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και αναφέρεται στο αμάρτημά του με τη σύζυγο του στρατηγού Ουρία, την Βυρσαβέ. Είναι γνωστή η ιστορία. Ο Δαβίδ ερωτεύτηκε την Βυρσαβέ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί. Η σύνδεση του συγκεκριμένου επεισοδίου με τον ψαλμό οφείλεται προφανώς στο περιεχόμενό του, που είναι μια έκκληση για συγχώρηση. Όπως μαρτυρεί το στίχος 13 του 12ου κεφαλαίου του βιβλίου Β' Βασιλειών, ο Δαβίδ μετάνιωσε για την αμαρτία του, ζήτησε συγγνώμη από το Θεό και ο προφήτης Νάθαν του γνωστοποίησε ότι ο Θεός τον συγχώρησε. Έτσι, αυτή η συνέστηση της αμαρτίας, η συντριβή και το ανυπόκριτο της μετάνοιας που εκφράζει ο ποιητής του ψαλμού, θεωρήθηκε ότι αντικατοπτρίζουν τη μετάνοια του βασιλιά Δαβίδ για το αμαρτημά του. Δεν ξέρουμε αν πράγματι σχετίζει το ψαλμός με αυτό το γεγονός, καθώς στη σημερινή μορφή παραπέμπει στη μετεχμαλωσιακή περίοδο του Ισραήλ, σκεφτεί κανείς ότι τελειώνει με μια προσευχή για την αποκατάσταση των τυχών της Ιερουσαλήμ και της λατρείας στο ναό της, που είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστερα.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό λοιπόν αυτό το επεισόδιο που υπενήσεται η επιγραφή του ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του, ας κάνουμε την πρώτη μας μικρή μουσική ανάπαυλα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός λοιπόν είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός από τους ψαλμούς μετανοίας και πολλοί χριστιανοί τον ξέρουν απ' έξω, προφανώς επειδή διαβάζεται σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό όμως, κύριε καθηγητά, που καθιστά τον συγκεκριμένο ψαλμό τόσο δημοφιλή?
1: Αναμφίβολα το περιεχόμενό του. Βλέπετε, ξεκινάει με μια αγωνιώδη αναφορά του ποιητή στον πλούτο της αγάπης και στο άμετρο της καλοσύνης του Θεού, κάτι που καθιστά ήδη από την αρχή του ψαλμού εμφανεί την αγωνία του να τύχει της θείας εσπλαχνίας. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ποιητής δεν ζητά το έλεος του Θεού προκειμένου να θεραπευτεί από κάποια βαριά αρρώστια ή να αντιμετωπίσει την επιβολή των εχθρών του, όπως συμβαίνει συνήθως σε πάρα πολλούς οικετήριους ψαλμούς, αλλά ζητά το έλεος του Θεού για να απαλλαγεί από κάποια αμαρτία. Ούτε στον στίχο 3 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός, ούτε στους υπόλοιπους αναφέρεται σαφώς το είδος της αμαρτίας που προκαλεί, που προκαλεί αυτά τα αισθήματα ενοχής του ποιητή. Ο χαρακτηρισμός όμως της αμαρτίας ως ανώμημα, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια παράβαση του Θείου Νόμου που επιφέρει την ποινή του θανάτου, και γι' αυτό παρακαλεί το Θεό για το σβήσιμό του. Εξάλειψον, χρησιμοποιεί ένα πολύ δυνατό ρήμα ο ποιητής για να ζητώντας από το Θεό το σβήσιμο κατά κάποιο τρόπο της αμαρτίας του. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιο τέτοιο τυπικό που σβήνει τις αμαρτίες, κατά συνέπεια μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Το μέγεθος της ενοχής του ποιητή και η συνέστηση της αμαρτίας αποτυπώνονται και στον επόμενο στίχο, στο στίχο 4. Εδώ χρησιμοποιεί κάποια ρήματα που είναι συνήθεις στις λεβιτικές διατάξεις της καθαρότητας. Επιπλέον πλύνομαι, καθάρισόν με κλπ. Δηλώνουν με τα ρήματα αυτά στις διατάξεις του Λεβιτικού για την απόκτηση της τελετουργικής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται αυτά τα ρήματα. Βεβαίως στους σύγχρονους χριστιανούς αυτές οι διατάξεις δεν είναι πολύ γνωστές. Για τους αρχαίους Ισραηλίτες όμως έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς η τελετουργική καθαρότητα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στην κοινωνική ζωή και κυρίως στη λατρεία της κοινότητας, και επομένως την πλήρη αποκατάσταση της κοινωνίας με το Θεό. Όποιος θεωρούνταν τελετουργικά ακάθαρτος απομονωνόταν τόσο από την κοινωνία και πολύ περισσότερο βεβαίως από την λατρεία. Προφανώς το αμάρτημα του ποιητή είναι τόσο βαρύ ώστε δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί με κάποιο τυπικό καθαρμού. Συνήθως τα τυπικά καθαρμού περιλάμβαναν θυσίες και κάποιο εξαγνισμό τον οποίο έκανε ο ιερέας, και βεβαίως πάντοτε πλύσιμο με νερό. Αυτά τα τυπικά χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά για να συγχωρέσουν κάποιες αμαρτίες που ή θελημένα ή άθελά του έκανε ο άνθρωπος. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, προφανώς το αμάρτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ βαρύ, ώστε με κάποιο τέτοιο τυπικό δεν είναι δυνατόν να συγχωρεθεί. Γι' αυτό και ζητάει, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό και ζητάει την δική του παρέμβαση, ώστε να απαλλαγεί από την αμαρτία η οποία διατάραξε τις σχέσεις του. Την επίκληση της θείας εσπλαχνίας τη δικαιολογεί ο ποιητής στη δεύτερη στροφή του ψαλμού του, στους στίχους 5-7, με την ομολογία του ότι συναισθάνεται το μέγεθος της αμαρτίας του και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεών του. γιατί εγώ ξέρω καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου δεν το ξεχνώ ποτέ, σημειώνει ο ποιητής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα συνάφεια έχει η έκφραση με την οποία αρχίζει ο επόμενος στίχος, ο στίχος 6, «Σι μόνο ήμαρτον» και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Η διατύπωση επιτρέπει την υπόθεση ότι το αμάρτημα του ποιητή σχετίζεται με την λατρεία του Θεού. Αλλά κάτι τέτοιο βεβαίως δεν προκύπτει από το ολοφραστικό του ψαλμού. Η φράση επομένως, τι μπορεί να σημαίνει «σε σένα μόνο αμάρτησα», θα πρέπει να κατανοηθεί με το νόημα που της δίνει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή της κρίσης. Εκεί θυμόμαστε όλοι ότι ο Χριστός ταυτίζεται με τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα με όποιον βρίσκεται σε ανάγκη, και προτρέπει τους ακροαστές του να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του συνανθρώπου τους τον ίδιο το Θεό. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εφόσον επίησατε νη τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οποιαδήποτε αμαρτία, εφόσον συνιστά παράβαση του νόμου του Θεού, στρέφεται τελικά κατά του Θεού. Με αυτή την έννοια ο ποιητής εξηγεί, απολογείται στο Θεό ότι δικιά μου η αμαρτία στρέφεται εναντίον σου, σήμωνο ήμαρτον, και μπροστά στα μάτια σου έκανα το κακό που έκανα. Ανάλογο ενδιαφέρον από θεολογική άποψη παρουσιάζει και η συνέχεια του στίχου 6. Στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται η φράση στο επόμενο ημιστίχιο εισάγεται με το αιτιολογικό όπως δικαιωθείς εν της λόγης σου. Οπότε δημιουργείται η εντύπωση ότι ο ποιητής αμάρτησε ώστε να αποδειχθούν αληθινά τα λόγια του Θεού. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να σταθεί, και το αβάσιμο μιας τέτοιας ερμηνείας το αποδεικνύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο χωρίο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, όπου εξηγεί ότι δεν υφίσταται αιτιοκρατική σχέση ανάμεσα στην αμαρτία του ανθρώπου και στη δίκαιη κρίση του Θεού. Τόπος κατά συνέπεια δεν θα πρέπει στην παρούσα συνάφεια να θεωρηθεί ως αιτιολογικό, αλλά ως συμπερασματικό. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν αμαρτάνει για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά επειδή ο άνθρωπος αμαρτάνει, αποδεικνύονται αληθινά τα λόγια του Θεού. «Σε σένα λοιπόν μόνο αμάρτησα και το κακό μπροστά σου το έκανα. Κι έτσι όσα είχες πει θα αποδειχθούν αληθινά και θα ανατρέψεις κάθε κατηγορία εναντίον σου». Σε αυτό το τελευταίο ημιστίχιο το εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιεί ρήμα σε ενεργητική φωνή «όταν κρίνεις», ενώ το κείμενο των Εβδομήκοντα παραθέτει το ίδιο ρήμα σε παθητική μορφή «όταν σε κρίνουν». Έτσι κατά την ανάγνωση του εβραϊκού τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε ο ίδιος θα αποδειχθεί άψογος όταν κρίνει, δεν πρόκειται να κάνει κανένα λάθος, ενώ κατά την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα τα λόγια του Θεού θα αποδειχθούν αληθινά, οπότε κανείς δεν θα μπορεί να τον επικρίνει. Ο Απόστολος Παύλος πάντως παραθέτει το χωρίο κατά την εκδοχή των Εβδομήκοντα, οπότε προφανώς δέχεται και αυτήν την ανάγνωση ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει το Θεό όταν αυτός εξαγγέλει την κρίση του. Η ερώτηση αυτή ολοκληρώνεται στον επόμενο στίχο, στο στίχο 7, με την ομολογία του ψαλμοδού ότι η αμαρτία του δεν συνίσταται σε μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά είναι εγγενής. Αυτό καθιστά βεβαίως και τον ψαλμό τόσο δημοφιλή. Ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιεί αυτό για οποιαδήποτε αμαρτία συναισθάνεται ότι έκανε. Δεν είναι μια στιγμιαία παράβαση του Θείου Νόμου, αλλά γενικά ζει κανείς μέσα στην αμαρτία, και επομένως και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ψαλμός αυτός διαβάζεται σχεδόν σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε νωρίτερα. Ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη εδώ σε αυτό το στίχο έχει η επιλογή του σπάνιου ρήματος «κισάω», «εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου». Κατά κυριολεξία το ρήμα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «έχω όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά». Και επειδή συνήθως όρεξη για ασυνήθιστα φαγητά έχουν οι έγκυες γυναίκες, χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του ρήματος «κυοφορώ». Έτσι, η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτος, θέλει να μας πει ο Ψαλμός, και επομένως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί αυτή την γενετής κλίση του προς το κακό. Σε αυτή τη βοήθεια λοιπόν προσβλέπει ο ποιητής και για αυτήν παρακαλεί στην επόμενη στροφή του Ψαλμού τον Θεό. Η διατύπωση του πρώτου στίχου της ενότητας στο κείμενο των Εβδομήκοντα διαφοροποιείται ελαφρώς από την αντίστοιχη του Εβραϊκού και καθιστά το νόημά του σαφέστερο. Ο ψαλμωδός απευθύνεται προς το Θεό αρχίζοντας με μια δήλωση. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός αγαπά την αλήθεια και ότι προσφέρει ως δώρο στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ακόμα και τα άρρητα και τα κρίθια της σοφίας του. Αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Μόνο ως συνέπεια της Θείας Αποκάλυψης δυνατό ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια σχετικά με την αμαρτία και βεβαίως μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του. Μετά από αυτή την αναγνώριση που δεν είναι δικό του επίτευγμα αλλά δωρεά του Θεού, μπορεί τώρα στο στίχο 9 να εκφράσει ο ποιητής τη βεβαιότητά του ότι ο Θεός δεν θα αργήσει να ανταποκριθεί στο αίτημα που διατύπωσε στο στίχο 3 για καθαρισμό του από την αμαρτία. Ο Θεός θα τον ραντήσει με ίσοπο, θα τον πλύνει και θα τον κάνει πιο λευκό και από το χιόνι. Και εδώ η ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής προέρχεται από τις λεβιτικές διατάξεις για τους τελετουργικούς καθαρμούς. Ο ίσοπος χρησιμοποιόταν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για τον ραντισμό των ανθρώπων, όπως οι σημερινοί ιερείς χρησιμοποιούν το βασιλικό για να μας ραντίζουν με αγιασμό. Έτσι και οι ιερείς του Ισραήλ χρησιμοποιούσαν ίσοπο, ένα μικρό φυτό, για να ραντίζουν ανθρώπους, αντικείμενα, είτε με νερό είτε με αίμα. Βουτούσαν τον ίσοπο στο αίμα του θυσιαζόμενου ζώου και ράντιζαν τα αντικείμενα προκειμένου να τα καθαρίσουν. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας καθαρμού είναι να καταστεί ο ποιητής πιο λευκός και από το χιόνι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Θεός όταν με το στόμα του προφήτου Ισαΐου βεβαιώνει «Κι αν όσοι είναι αμαρτίοι μόνος φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ, κι αν όσοι ως κόκκινον, ως αίριον λευκανώ». Αν οι αμαρτίες σας είναι τόσο κατακόκκινες, φοινικούν, πορφυρές όσο το όπως το χρώμα που βγαίνει από τα κοχύλια αυτά της ακτής της Παλαιστίνης, εγώ θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, δηλαδή μια ριζική αλλαγή.
0: Με πολύ προσοχή λοιπόν ακούμε και σήμερα την ανάλυση σας για τον συγκεκριμένο ψαλμό σήμερα, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε ακόμα μία φορά για τον απλό τρόπο με τον οποίο μας μεταφέρετε τα νοήματα των ψαλμών. Στο σημείο αυτό είναι νομίζουμε η ώρα για το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ακούμε σε αυτά τα λεπτά της εκπομπής μας την ανάλυση του 50ου ψαλμού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία να μιλήσουμε και για τον 61ο ψαλμό. Ο ποιητής λοιπόν έχει εκφράσει ήδη την μετάνοιά του, έχει δηλώσει τη συντριβή του και έχει διατυπώσει την εμπιστοσύνη του στο έλεος του Θεού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να απευθύνεται στον Θεό και δείχνει να ζητάει, θα λέγαμε, και κάτι ακόμη. Τι ακριβώς, κύριε καθηγητά, επιδιώκει συνεχίζοντας τις εκκλήσεις του προς τον Θεό?
1: Πράγματι προκαλεί εντύπωση αυτή η συνεχής επανάληψη της ομολογίας της αμαρτίας και, και των εκκλήσεων για συγχώρηση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε τώρα στην επόμενη στροφή ότι ο ποιητής εμφανίζεται σχεδόν βέβαιος για το ότι το αίτημά του για συγχώρηση θα γίνει αποδεκτό από το Θεό και αρχίζει να φαντάζεται, να περιγράφει δηλαδή στο στίχο 10 τις συνέπειες της Θείας Δωρεάς. Ήχοι χαράς και αγαλίασης θα φτάνουν στα αυτιά μου με αποτέλεσμα να αναγαλιάσουν τα ταλαιπωρημένα κόκαλά μου. Εδώ χρειάζεται λίγο επεξήγηση, γιατί έχουμε κάποιους εβραϊσμούς. Η λέξη οστέα, κόκαλα, χρησιμοποιείται εδώ κατά τον συνήθι στην εβραϊκή γλώσσα τρόπο ως μέρος αντί του όλου, για τη δήλωση δηλαδή ολοκλήρου του σώματος, καθώς τα κόκαλα θεωρούνταν η έδρα της δύναμης και της υγείας. Έτσι δεν θα αναγαλιάσουν βέβαια τα κόκαλα, αλλά όλο το σώμα θα ανανεωθεί, θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχει δηλαδή ως συνέπεια η απαλλαγή από την αμαρτία την αναζωγόνηση ολόκληρου του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά η αμαρτία δεν έχει εξαλειφθεί. Οπότε στο στίχο 11 επανέρχεται ο ψαλμόδος με μεγαλύτερη έμφαση στο αίτημά του. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον. Βλέπουμε και πάλι επαναλαμβάνει το ρήμα εξάλειψον με το οποίο είχε αρχίσει το ποίημά του. Η έκφραση «αποστρέφω το πρόσωπο» με υποκείμενο του ρήματος τη λέξη «Θεός» απαντά ιδιαίτερα συχνά στους ψαλμούς. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Δηλώνει όμως πάντοτε την απόρριψη κάποιου από τον Θεό. Απόρριψη που ισοδυναμεί με θάνατο. Τα λέγαμε όταν ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του, είναι το ίδιο όπως λέμε εμείς σήμερα, του γύρισε την πλάτη, αδιαφορεί δηλαδή για κάποιον και τον απορρίπτει. Και αυτό ισοδυναμεί πάντοτε με θάνατο. Μόνον εδώ, σε αυτή την συνάφεια, ο ποιητής ζητάει από τον Θεό να αποστρέψει το πρόσωπό του, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από τις αμαρτίες του. Κατά συνέπεια, εφόσον όταν αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος πεθαίνει. Όταν αποστρέφει το πρόσωπό του από τις αμαρτίες του, σημαίνει ότι οι αμαρτίες εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν πια. Έτσι λοιπόν, παρακαλεί ο Θεός, ο ποιητής, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλειψον, εφόσον θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Έχετε δίκιο όμως σε αυτό που ρωτήσατε, ότι τελικά τι ακριβώς ζητάει ο ποιητής. Εντάξει, ζητάει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Φαίνεται όμως ότι πράγματι ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν αρκείται δηλαδή απλώς στη συγχώρηση των αμαρτιών του, αλλά ζητάει από το Θεό κάτι πολύ πιο ριζικό. Δεν ζητάει απλώς την απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, αλλά τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να μην ξαναπέσει στην αμαρτία. Δεν ζητάει δηλαδή να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αλλά ζητάει να γίνει άλλος, εντελώς καινούριος άνθρωπος. Είναι πολύ δυνατή η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ, «καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός». Μια καθαρή καρδιά, πλάσε Θεέ μου, πλάσε μέσα μου Θεέ μου, βάλε από την αρχή ευθύτητα στα βάθη της ψυχής μου. Ενδιαφέρον από γλωσσική αλλά και θεολογική άποψη έχει εδώ η επιλογή των λέξεων στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Στα εβραϊκά ο ποιητής χρησιμοποιεί ένα ρήμα, ένα ιδιαίτερο ρήμα, μπαρά, που σημαίνει δημιουργό, ποιό, αλλά χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη μόνον με υποκείμενο τη λέξη Θεός. Ποτέ το ρήμα μπαρά δεν έχει υποκείμενο τη λέξη άνθρωπος. Επομένως είναι ένας τρόπος η εβραϊκή γλώσσα να ξεχωρίσει αυτά που δημιουργεί ο Θεός με αυτά που δημιουργεί ο άνθρωπος. Ο Θεός όταν δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα μπαρά, ενώ όταν ο άνθρωπος δημιουργεί χρησιμοποιεί το ρήμα ασά. Έτσι με αυτήν την καθαρή διάκριση δηλώνει την δημιουργική ενέργεια του Θεού, αποκλείοντας κάθε αναλογία αυτής της ενέργειας του Θεού, της θείας δημιουργίας, με τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο Θεός γνωρίζει, όπως άλλωστε το έχει ήδη επισημάνει παραπάνω, ότι η ροπή του ανθρώπου προς την αμαρτία είναι έμφυτη. Επομένως, μόνο με μια νέα δημιουργική παρέμβαση του Θεού μπορεί να ελπίζει σε οριστική απαλλαγή από αυτήν, και αυτό ακριβώς ζητάει από το Θεό. Την ίδια ακριβώς ελπίδα και προσδοκία εκφράζουν και προφήτες της περίοδου της αιχμαλωσίας. Το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Ιερεμία, για παράδειγμα, όπου ο ίδιος ο Θεός διαβεβαιώνει «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτού σε με, ότι εγώ είμαι Κύριος, και έσονται εμείς λαών, και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών, και επιστραφίσονται επ' εμέ εξ όλης καρδίας αυτών». Θα τους δώσω, λέει, μια καινούργια καρδιά, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Την ίδια υπόσχεση επαναλαμβάνει απαντώντας και σε μια σχετική προσευχή του προφήτη. «Και δώσω αυτούς αυτής οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν, φοβηθήνε με πάσας της ημέρας και εις αγαθών αυτής και τις τέκνες αυτών με ταυτούς». Έτσι θα δώσω μια καινούργια καρδιά, μια νέα, μια άλλη καρδιά. Αλλά και στον προφήτη Εζεκίλ διαβεβαιώνει ο Θεός ότι μετά την αιχμαλωσία θα ανασυγκροτήσει και θα αποκαταστήσει το λαό του, και τότε βεβαιώνει ο Θεός «δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην». Πολύ δυνατή εικόνα, έτσι, θα βγάλω αυτή την πέτρινη καρδιά, τη χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα την έκφραση, θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και του δώσω μια καρδιά από κρέας, μια καρδιά μαλακή, μια καρδιά που θα μπορεί να αναγνωρίσει τον Θεό και το ρόλο του μέσα στην ιστορία. Στο δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 12 συνεχίζει ο ψαλμός την ηκεσία του προς το Θεό, ζητώντας τη βοήθειά του για να κάνει μια καινούργια αρχή. Ζητάει δηλαδή από τον Θεό να εγγενιάσει μέσα του πνεύμα ευθές. «Πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου». Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκων αποδίδει με το επίθετο ευθές, δίνοντας στο στίχο περισσότερο ηθική σημασία, είναι μια λέξη που σημαίνει έτοιμος, σταθερός. Δηλαδή ζητάει, σύμφωνα με την εβραϊκή ανάγνωση, ο ποιητής να του δώσει ο Θεός ένα σταθερό πνεύμα, ένα έτοιμο πνεύμα, έτσι ώστε να παραμείνει σταθερός στη νέα πορεία της ζωής του και ακλόνητος στην υπηρεσία του Θεού και στο σχέδιο του για τον κόσμο. Όλα τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ο Θεός δεν θα απορρίψει τον αμαρτωλό ποιητή. Και με αυτό ακριβώς το αίτημα επανέρχεται στο στίχο 13 στην ηκεσία του. Βλέπουμε ότι από τη μια εκφράζει την ελπίδα του και φαντάζεται πόσο ωραία θα είναι να τον συγχωρέσει ο Θεός, από την άλλη επανέρχεται συνεχώς στην ηκεσία του για συγχώρεση. Ζητάει δηλαδή τώρα με το στίχο 13 από το Θεό να μην τον απομακρύνει από κοντά του και να μην αποσύρει από αυτόν το Άγιο του Πνεύμα. Όρος Πνεύμα Άγιον βεβαίως στην παρούσα συνάφεια, όπως και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν δηλώνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά την παρουσία του Θεού, η οποία ενισχύει τον άνθρωπο στον αγώνα του για να πραγματώσει το Θείο θέλημα. Το Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την παρουσία του Θεού, επομένως πολύ εύλογα στην Καινή Διαθήκη με την Αποκάλυψη που φέρνει ο Χριστός, κατανοούμε ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Τελευταίο αίτημα του ποιητή σε αυτήν την ενότητα είναι να του επιτρέψει ο Θεός να γευτεί τη χαρά της σωτηρίας που προσφέρει. Και προκειμένου να γευτεί αυτή τη χαρά σε όλη την πληρότητά της, ζητάει από τον Θεό να τον στηρίξει πνεύματι ηγεμονικό. Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Η εβραϊκή λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει ως ηγεμονικό έχει διπλή σημασία, σημαίνει πρόθυμος και άρχοντας. Οι Εβδομήκοντα προτίμησαν τη δεύτερη σημασία και γι' αυτό το μετέφρασαν έτσι. Αν γίνει δεκτή η πρώτη σημασία, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει την προθυμία να ακολουθεί τις εντολές του και να πράττει το θέλημά του. Αν προτιμηθεί η απόδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του χαρίσει ψυχικό σθένος, ώστε η σκέψη του να κυριαρχήσει πάνω στις αμαρτωλές επιθυμίες του. Το ηγεμονικό πάει στο κυριαρχικό. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η χαρά της σωτηρίας δεν νοείται από τον ψαλμοδό σε ένα στιγμιαίο συνέστημα ανακούφισης, αχ ωραία απαλλάχτηκα, αλλά προκύπτει από την αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι η σωτηρία και είναι κάτι μόνιμο. Συνέπεια αυτής της αληθινής σχέσης με τον Θεό είναι η υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται η τρίτη στροφή του ψαλμού. Όποιος έχει βιώσει τη χαρά της σωτηρίας που χαρίζει ο Θεός, θέλει να κάνει και άλλους κοινωνούς αυτής της εμπειρίας του. Έτσι υπόσχεται ο ποιητής ότι θα αναλάβει ιεραποστολική δράση σε ανόμους και ασεβείς, ώστε να τους διδάξει τον δρόμο της επιστροφής στο Θεό. Η τέταρτη λοιπόν στροφή του ψαλμού, οι στίχοι 16 και 19, συνιστά μια ανακεφαλαίωση των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. Αρχίζει με την επανάληψη του αιτήματος για απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας, «απάλλαξέ με Θεέ από τα αίματα που έχησα», και συνεχίζεται με επανάληψη των υποσχέσεων να εξυμνεί τη Θεία Ευεργεσία και να διαλαλεί προς κάθε κατεύθυνση τη Θεία Δόξα, ώστε να παροτρύνει και άλλους να συμμετάσχουν στη χαρά της κοινωνίας με τον Θεό. Και επειδή η κοινωνία με τον Θεό νοείται συνήθως από τους περισσότερους ανθρώπους ως τυπική συμμετοχή στη λατρεία του ναού, ο ποιητής αναλαμβάνει στους δύο επόμενους στίχους, το στίχο 18 και 19, να διευκρινίσει το αληθινό νόημα της Θείας Λατρείας, που δεν είναι άλλο από την συντριβή της καρδιάς μπροστά στο Θεό και την πρόθυμη υποταγή της στο Θείο Θέλημα. Ο ποιητής δεν απορρίπτει με τη θέση του αυτή τη λατρεία του ναού, αλλά ακολουθώντας σύνολη σχεδόν την προφητική παράδοση, αντιπροτείνει στην ασφαλμένη πεποίθηση του λαού ότι η συνεπής προσφορά θυσιών προς τον Κύριο του εξασφαλίζει ασφάλεια και ευημερία, την ετοιμότητα συμπόρευσης με το Θεό. Εκθέτοντας τις απαιτήσεις του Θεού από τον λαό του, ο προφήτης Μιχαίας αναρωτιέται: «Δεν πληροφορηθήκατε άνθρωποι τι είναι καλό ή τι απαιτεί από σας ο Κύριος, παρά να ασκείτε δικαιοσύνη, να δείχνετε αγάπη και να είστε έτοιμοι να πορεύεστε μαζί με τον Κύριο το Θεό σας?» Την ίδια απέτηση θα προβάλλει και με το στόμα του προφήτη Ωσία ο Θεός, διαβεβαιώντας πως «προσφορά αγάπης θέλω και όχι θυσιών, επίγνωση Θεού παρά ολοκαυτώματα». Και αυτή την ίδια επιβεβαίωση θα επαναλάβει αρκετούς αιώνες αργότερα και ο Χριστός, επιβεβαιώνοντας έτσι την αιώνια ισχύ της, απευθυνόμενος του ποιητής, λέει: «Πορεθέντες δε μάθετε τι εστί έλεον θέλω και ου θυσίαν». Στην ίδια γραμμή κινούμενος ο προφήτης διαβεβαιώνει ότι θυσία για τον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά που έχει συντριβεί και είναι ταπεινωμένη, δεν πρόκειται να την περιφρονήσεις, Θεέ. Είναι προφανές ότι δεν απορρίπτει τη λατρεία, απλώς απορρίπτει την εσφαλμένη αντίληψη, την οποία έχουμε και εμείς πάρα πολύ χριστιανοί, ότι προσφέροντας λατρεία στο Θεό έχουμε τακτοποιήσει την σχέση μας με το Θεό και αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και κυρίως για την αγάπη προς τον πλησίον. Μόνο υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις που μαρτυρούν πλήρη αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό έχει νόημα και είναι αποδεκτή η λατρεία του ναού, και αυτό ακριβώς τονίζει η τελευταία στροφή του ψαλμού, η στίχη 20 και 21, που είπαμε ότι πρόκειται μάλλον για μια μεταγενέστερη προσθήκη. Στην προσθήκη αυτή ο ποιητής θεωρεί ως σημείο αποκατάσταση των σχέσεων του Θεού με το λαό του την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Είναι γνωστό ότι η απομάκρυση του λαού από το Θεό του και η καταπάτηση των όρων της Διαθήκης που είχε συνάψει μαζί του είχε ως συνέπεια την καταστροφή του βασιλείου και την εξορία του πληθυσμού του στη Μεσοποταμία. Όμως οι ίδιοι προφήτες που προαναγγέλουν την καταστροφή βεβαιώνουν ότι ο Θεός θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στο λαό του και μέσω αυτούς ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με την προσδοκία αυτής της νέας ευκαιρίας, οι εξόριστοι που θα επιστρέψουν από τη Μεσοποταμία στην Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τον ναό και τα τείχη της. Σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια του λαού να αποκαταστήσει τη λατρεία του ναού στην αρχαία μεγαλοπρέπειά της, ζητάει ο ποιητής την αρρωγή του Θεού. Έτσι ο Ψαλμός 50, που άρχισε ως μια ατομική ηκεσία για συγχώρεση, καταλήγει ως μια συλλογική ηκεσία για αποκατάσταση των σχέσεων του λαού με το Θεό του γενικότερα.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ανάλυση του 50ου Ψαλμού. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον επόμενο ψαλμό, να μας επιτρέψετε κύριε καθηγητά να κάνουμε το τρίτο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώσαμε πριν από λίγο τις αναφορές μας στον 50ο ψαλμό. Ο επόμενος ψαλμός της ακολουθίας του αποδείπνου είναι επίσης ένας οικετήριος ψαλμός. Πρόκειται για τον ψαλμό 69. Έναν σύντομο ψαλμό, αλλά με πολύ βαθιά θεολογικά μηνύματα. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Πράγματι η ακολουθία του αποδείπνου συνεχίζεται με την απαγγελία, μετά την απαγγελία του 50ου ψαλμού, με μια άλλη ατομική ηγεσία, μια κραυγή αγωνίας ενός πιστού ο οποίος επιζητεί άμεσα τη βοήθεια του Θεού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Με τους στίχους του ψαλμού 69, 70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό να παρέμβει και να τον σώσει. Ας διαβάσουμε πρώτα το κείμενο και στη συνέχεια να δούμε κάποια σημεία του. «Θεέ, πρόστρεξε σε βοήθειά μου, σπεύσε να με βοηθήσεις, Κύριε. Εσχήνιας νιώσουν και ντροπή όσοι γυρεύουν τη ζωή μου. Πίσω ας γυρίσουν καταντροπιασμένοι αυτοί που το κακό μου θέλουν. Αμέσως ας οπισθοχωρήσουν ντροπιασμένοι όσοι κοροϊδευτικά μου λένε μπράβο, μπράβο. Ας νιώσουν αγαλίαση και χαρά για σένα όλοι όσοι θέες αναζητούν. Και συνεχώς ας λένε ότι τη σωτηρία που χαρίζεις, όσοι τη σωτηρία που χαρίζεις λαχταρούν, ας θριαμβεύσει ο Κύριος. Αλλά εγώ είμαι φτωχός και στερημένος. Θεέ, βοήθησέ με. Εσύ είσαι βοηθός μου και σωτήρας μου. Κύριε, μην αργείς». Κάνει εντύπωση ότι ο ψαλμός αυτός βρίσκεται σχεδόν αυτούσιος στους τελευταίους στίχους, στίχους 14-18 του ψαλμού 39. Ο ποιητής του οποίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις ευεργεσίες του και ταυτόχρονα τον παρακαλεί για να επέμβει και πάλι να τον βοηθήσει. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει ότι οι προσευχές είναι προσαρμόσιμες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και αυτό είναι προφανώς που κάνει τον ψαλτήρα τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσευχές σε διάφορες ευκαιρίες, να τις προσαρμόσει ανάλογα με τις δικές του ανάγκες και να τη χρησιμοποιήσει το φραστικό τους για να ζητήσει από τον Θεό να παρέμβει στην ζωή του. Σύμφωνα με την επιγραφή του, ο συγκεκριμένος ψαλμός ανήκει στη συλλογή του Δαβίδ και διαβάζεται «Εις ανάμνησιν εις το σώσε με Κύριον». Η σημασία της φράσης αυτής δεν είναι σαφής. Ο όρος ανάμνησης παραπέμπει στο τμήμα της ανέμακτης προσφοράς που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Λεβιτικού καίγεται στο θυσιαστήριο προκειμένου να υπενθυμίσει την προσφορά στον Κύριο. Όταν πρόφερε κάποιος μια προσφορά σιτηρών στο Θεό, μια ανέμακτη προσφορά, τότε ο ιερέας έπαιρνε μια χούφτα από το λιβάνι και από τα σιτηρά, αναμεμειγμένο μάλλον το λιβάνι με σιτηρά, και το έκαιγε πάνω στο θυσιαστήριο ώστε να υπενθυμίσει στον Θεό, κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίσει μέσα σε εισαγωγικά, ότι αυτή την προσφορά την προσφέρει κάποιος ζητώντας από τον Κύριο να παρέμβει σωτηριολογικά. Ας πάμε τώρα όμως στην ανάλυση του ψαλμού. Αν στον ψαλμό 12, το τρίτο από τα ψαλμικά αναγνώσματα της ακολουθίας του μεγάλου αποδείπνου, ο ποιητής εκφράζει την αγωνία του για την καθυστέρηση της επέμβασης του Θεού με μια σειρά τεσσάρων ερωτημάτων που όλες αρχίζουν με τη φράση ως πότε Κύριε, στον πρώτο τελευταίο ψαλμό της ίδιας ακολουθίας βλέπουμε την αγωνία να γίνεται πλέον αδημονία και απεγνωσμένη έκκληση για βοήθεια. Με αυτή την έκκληση του ποιητή προς το Θεό να σπεύσει προς βοήθειά του αρχίζει ο ψαλμός και μια ανάλογη εξίσου αγωνιώδη «Κύριε μην αργείς» τελειώνει. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο απεγνωσμένες εκκλήσεις, σπεύσε και μην αργείς, ο ποιητής περιγράφει τις συνέπειες της θείας βοήθειας πρώτα στους ζητούντες την ψυχή του και δεύτερον στους ζητούντες τον Θεό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμμετρία στον ψαλμό. Η αγωνία του ψαλμοδού αιτιολογείται στο στίχο 3, σύμφωνα με τον οποίο κάποιοι επιβουλεύονται τη ζωή του. Το αποτέλεσμα της θείας παρέμβασης θα είναι ο εξευτελισμός των αντιπάλων του ποιητή από την αποτυχία τους να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αξιοσημείωτη στην παρούσα συνάφη είναι η επιλογή των ρημάτων που περιγράφουν τον εξευτελισμό των εχθρών του ποιητή. Εσχυνθήτωσαν, εντραπήτωσαν, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, κατεσχυνθήτωσαν. Στους εχθρούς του ποιητή αξιοσημείωτο είναι ότι συγκαταλέγονται όχι μόνο αυτοί που ζητάνε τη ζωή του, αλλά και οι κόλακες, αυτοί που λέγουν δέσμοι έβγε, έβγε, αυτοί που συνέχεια μου λένε μπράβο, μπράβο, όλα καλά. Στον αντίποδα της εσχήνης και του εξευτελισμού των εχθρών του ποιητή βρίσκεται η αγαλίαση και η χαρά όσων αναζητούν το Θεό. Σε αντίθεση με τους πρώτους που κολακεύουν ανθρώπους λέγοντάς τους μπράβο μπράβο προκειμένου να αποκομίσουν κάποια ωφέλη, οι δεύτεροι λαχταρούν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός και τον δοξολογούν συνεχώς λέγοντας «Ας θριαμβεύσει ο Κύριος». Με αυτή τη δεύτερη ομάδα ταυτίζεται ο ψαλμωδός, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό τους φτωχό και στερημένο. Δηλώνοντας με αυτή τη φράση ότι δεν διαθέτει κανένα άλλο στήριγμα παρά μόνο το Θεό, τον οποίο και παρακαλεί να μην αργήσει να τον βοηθήσει. Έτσι τελειώνει αυτός ο σύντομος ψαλμός. Η ακολουθία του αποδείπνου βεβαίως περιέχει έναν ακόμη ψαλμό, τον ψαλμό 142, είναι ο τελευταίος ψαλμός, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι και ο τελευταίος ψαλμός που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου, είναι ο τελευταίος ψαλμός του εξάψαλμου. Επομένως αυτόν τον τελευταίο ψαλμό δεν θα τον δούμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα τον δούμε όταν θα εξετάζουμε τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά τον όρθρο. Και εκεί θα μιλήσουμε για τον ψαλμό 142.
0: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από τον κύριο καθηγητή ακούσαμε σήμερα την ανάλυση των ψαλμών 50, του 50ου ψαλμού και του 61ου. Θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το αφιέρωμα στη δημιουργία και το περιβάλλον. Αυτή την εβδομάδα μιλάμε για τον αέρα και εδώ και στις επόμενες εκπομπές που σύνθεο θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον αέρα στην Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας, ο οποίος είναι διδάσκων στο City Unity College.
1: Κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα να μιλήσει κανείς για τον αέρα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να ευαρεστήσουμε και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, ενδεχομένως κάποιος που μας ακούει να θεωρήσει ότι είναι και περίεργο θέμα.

0: Ωστόσο, νομίζω πως έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας, καθώς αναλύουν αυτό το θέμα και από την θεολογική και τη βιβλική άποψη, αλλά και από την πλευρά της επιστήμης και του πολιτισμού.
1: Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπατε, όντως είναι ένα περίεργο θέμα με την έννοια την εξής, ότι όταν πάμε να το προσεγγίσουμε στα κείμενα, επειδή ακριβώς μας φαίνεται ότι είναι περιθωριακό, λέμε τώρα ποια η σημασία να προσεγγίσει κανείς μια τέτοια λεπτομέρεια, όταν γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή μας μιλάει, ξέρω, για τη σωτηρία μας, μιλάει για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την καθημερινή μας ζωή ή από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ακόμα και ο αέρας είναι συστατικό στοιχείο της λειτουργικής μας ζωής. Θυμηθείτε τον αέρα που έχει ο ιερέας πάνω από τα, για να καλύπτει τα Άγια, αλλά θυμηθείτε και στη βάπτιση, ότι ο ιερέας φυσάει πάνω στο παιδί, μετά φυσάει το ίδωρο της κολυμβήθρας, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι τυχαία. Για να τα έχει ενσωματώσει η Εκκλησία μας, έχουν κάποια σημασία, και φυσικά αυτή η σημασία δεν δόθηκε το 2016 μετά Χριστόν, ναι, αλλά βέβαια υπάρχει ήδη μέσα στα βιβλικά κείμενα, και αυτά είναι τα κείμενα τα οποία μας δίνουν και τη σημασία και τη βαθύτερη ουσία και τη θεολογική σκοπιμότητα όλων αυτών των πράξεων, των λειτουργικών ημί που βλέπουμε μέσα στην όλη ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Νταλιάνη, αρχικά για κάποιον από τους ακροατές μας που ενδεχομένως θέλει να ψάξει πιο πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, ότι συναντάμε τις λέξεις αΐρ, που σημαίνει βέβαια αέρας, αύρα, πνοή, και βέβαια σε αυτές τις λέξεις υπάρχουν λίγες αναφορές. Πολλές αναφορές υπάρχουν με τη λέξη πνεύμα. Το λέμε αυτό γενικά επειδή έχουν έτσι κοντινές σημασίες όλες αυτές οι λέξεις και δηλώνουν εν τέλει, αν θέλετε, τον αέρα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν στερούνται όμως σπουδαιότητας, και θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι αναφορές να είναι λίγες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει, για τον εξής λόγο, ότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημειτικές γλώσσες, όπως είναι και η εβραϊκή, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρωτότυπο της είναι γραμμένο στα εβραϊκά, είναι γλώσσες οι οποίες συμπυκνώνουν νοήματα, πολλά διαφορετικά νοήματα μέσα σε μία λέξη. Ένα σύντομο παράδειγμα, αν πάμε στους Εσκιμώους, θα δούμε ότι έχουν 17 λέξεις για την έννοια του λευκού. Εμείς λέμε λευκό-άσπρο. Αυτοί έχουν 17 έννοιες για την έννοια του λευκού, γιατί ζουν μέσα από το περιβάλλον. Έτσι, κάποιες άλλες γλώσσες, επειδή βλέπουν τη στενή συγγένεια μεταξύ του αέρα, της πνοής, του πνεύματος κτλ., τα οποία θα τα εξηγήσουμε, τη συμπυκνώνουν συνήθως σε μία λέξη, η οποία αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι η λέξη ρούαχ. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε και κάποιες άλλες παρόμοιες λέξεις που δηλώνουν ιδιαίτερα την πνοή, ή το πνεύμα. Καμιά φορά μπορούμε να το δούμε να αντιστοιχεί με την ψυχή, που είναι άλλη λέξη, νέφες κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η πολυνοηματοδότηση μέσα σε έναν όρο μεταφράζεται από τους 70 λίγες φορές αέρας, διότι την εποχή που χρησιμοποιείται η λέξη, την εποχή που μεταφράζουν οι 70, η λέξη πνεύμα ούτως ή άλλως έχει νοηματικά αντικαταστήσει σε άλλες περιπτώσεις την έννοια του αέρα ή του ανέμου κτλ. Επομένως, χρειάζεται κανένας να είναι λίγο να δει με πιο λεπτομερή ματιά κάποια χωρία, κάποια σημεία, για να διακρίνει πότε έχουμε το φυσικό φαινόμενο, πότε έχουμε κάποια πνευματικά φαινόμενα, και πότε αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι συμπίπτουν. Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζει η βίβλος δεν το παρουσιάζει μόνο από την υλική του πλευρά. Όταν μιλήσαμε για τη γη, είχαμε πει ότι η γη δεν είναι απλά ένα περιβάλλον, ένας τόπος βιολογικός στον οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα της και αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, την οποία ο Θεός κατευθύνει, ο Θεός προνοεί κτλ. Και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία της δίνουν μια πνευματικότητα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπενθυμίζεται έτσι πολύ σύντομα ότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, βλέπουμε και η γη σκληραίνει, βγάζει ακάνθας και τριβόλους κτλ. Άρα υπάρχει και μια πνευματική διάσταση όλων των πραγμάτων, και η πνευματική διάσταση υπάρχει και στην έννοια του αέρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτό που μόλις μας είπατε, στην Παλαιά Διαθήκη άλλες φορές η λέξη αέρας αναφέρεται μόνο στο φυσικό φαινόμενο, σε κάποιες άλλες αναφορές υπάρχει και κάποια άλλη σημασία και κάποιοι συμβολισμοί, και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να συμβαίνουν και τα δύο.
1: Βεβαίως, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη διπλή σημασία πρέπει να τη βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές έχουμε μια έτσι διχαστική νοοτροπία μέσα μας, ότι εδώ είναι φυσικό φαινόμενο, εδώ είναι πνευματικό. Μπορεί να προβάλλεται περισσότερο ως το ένα ή περισσότερο ως το άλλο, αλλά πάντοτε υπάρχει η διπλή σκοπιά. Δηλαδή, αυτό που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο δεν είναι τίποτα άλλο από μια, μάλλον δεν είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο Θεός περνάει στην ιστορία με κάποιο μέσο κάθε φορά. Μπορεί να είναι το πυρ, μπορεί να είναι ο αέρας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα επομένως έχει πνευματικά κίνητρα το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αυτό αν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε Νταλιάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο της Γένεσης. Είπατε, κάνατε μια έτσι σύντομη αναφορά στην εισαγωγή σας στη σημασία του αέρα, και κάνατε μια αναφορά λοιπόν στο γεγονός ότι ο αέρας έχει μια θέση συγκεκριμένη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα το οποίο καλύπτει δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Ποτήρι και το Άγιο Δισκάριο. Και μας είπατε επίσης ότι στο βάπτισμα ο ιερέας φυσάει προς τον νεοβαπτιστέντα, και θυμήθηκα την εικόνα που υπάρχει που δείχνει τον Θεό να φυσάει προς τον Αδάμ. Να το συνδέσουμε λίγο με το συγκεκριμένο χωρίο της Γένεσης και να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή ζωής.
1: Ναι, βεβαίως, κυρία Χουζούρη. Θα έλεγα ότι τα είπατε πολύ ωραία από λειτουργικής πλευράς. Ακριβώς πρέπει να εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα. Πριν πάμε λίγο στον Αδάμ, να κάνω ένα σχόλιο από πλευράς, ας πούμε, Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτόν τον αέρα, ο οποίος καλύπτει τα Άγια, χωρίς να μπούμε όμως στη λειτουργική, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με κάποιους ειδικούς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήδη για να πάμε στο εμφύσιμα του Αδάμ, το οποίο δεν είναι κάτι ξαφνικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει προηγηθεί ο πρώτος στίχος της Γενέσεως. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως? Είναι εκείνος που λέει ότι μεταξύ άλλων, ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αβύσσου.
0: Αυτό το πριν τη δημιουργία του κόσμου, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, πριν τη δημιουργία του κόσμου, πριν, όταν αρχίζουν όλα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω της Αβύσσου, ναι, έτσι, που είναι όλα ακόμα διαμόρφωτα και τα λοιπά, είναι εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους ερευνητές για πολλούς λόγους. Διότι εντάξει, η ερμηνεία η οποία δίνουμε σήμερα, γνωρίζοντας εκ των υστέρων την εν Χριστώ Αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί όλη την κτήση. Έρχεται λοιπόν να ζωοποιήσει όλη την κτήση, και έχουμε, την κτήση, και έχουμε πει ότι σε άλλη συνάφεια ότι αυτό το πνεύμα, η οποία είναι η λέξη για τον αέρα, είπαμε έτσι, είναι αυτό το ρούαχ το οποίο μεταφράζεται και πνεύμα, αυτό το πνεύμα κάθεται πάνω από την κτήση, και μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά είναι σαν να με τα πτερήγια του, ας το πούμε, να εποάζει ένα αυγό, έτσι, δείχνει μια εικόνα τέτοια. Βέβαια, ακριβώς η λέξη ρούαχ που σημαίνει πνεύμα μας θυμίζει σαν ένας ισχυρός άνεμος, να είναι εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, να πνέει από τον ίδιο το Θεό, προκειμένου να ζωοποιήσει τα ύδατα, δηλαδή το αχανές εκείνο υλικό από το οποίο σιγά σιγά θα φτιάξει ο Θεός τα πάντα. Και αυτό, αν θέλαμε να το μεταφέρουμε στην πρώτη εικόνα που είπαμε της λειτουργικής ζωής, θα λέγαμε το εξής, ότι βλέπετε ότι τι επικαλούμαστε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.
0: Μεταβαλλούν το πνευματίσιο του Αγίου, ναι.
1: Μπράβο. Και δεύτερον, ναι, τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από τον ίδιο το Χριστό, ναι, είναι η συγκεφαλαίωση όλης της κτήσεως. Άρα, στην ίδια ακριβώς εικόνα, ο αέρας που σκεπάζει τα τίμια δώρα, την έχουμε στο 1-1 της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλύπτει όλη την κτήση σε μια συγκέντρωση της κτήσεως αυτής, έτσι, σε εκείνο το σημείο όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν πως...
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Αυτή η ερμηνεία, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω, δεν το γνώριζα, αλλά αισθάνομαι έτσι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται και η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
1: Βέβαια, είναι εκ των ουκάνευ πάντα, πρέπει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, ναι, μας βοηθάει πολύ και εκ των υστέρων τι έχει συμβεί. Είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε στο 2000 π.Χ. και ζούμε στο 2016 μετά Χριστόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι και από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε πάλι να δούμε το ίδιο, μάλιστα, γεγονός. Πώς δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτός ο ισχυρός άνεμος, ο ζωοποιός άνεμος, ας το πούμε, με τον οποίο, ας το πούμε, φυσάει ο Θεός την κτήση. Σχηματικές εικόνες είναι, έτσι, ναι, όλες αυτές, έτσι, μην, ναι, τις πάρουμε κατά κυριολεξία. Θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει και με τις έννοιες που έχουμε σήμερα. Θυμηθείτε ότι οι φυσικοί μας χρησιμοποιούν τις έννοιες ηλιακή καταιγίδα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν θέλω να το συνδέσω με τα φυσικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ακριβώς πώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μία δύναμη, η οποία, ας το πούμε, είναι θεϊκή δύναμη, βέβαια για μας του Τριαδικού Θεού, είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όλη την κτήση και όλα τα πράγματα. Βέβαια πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας, κυρία Χουζούρη, ότι εκείνη την εποχή που γράφονται τα κείμενα προσπαθούν να απαντήσουν και στα ερωτήματα της εποχής. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και πρέπει συνέχως να το επαναλαμβάνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παρατηρείται μία επιστροφή του ανθρώπου στο ανορθολογικό και πολλές φορές της λατρείας της φύσεως ακόμα και σήμερα. Είτε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι, ας το πούμε, επιστρέφουν πάλι και λένε η μητέρα γη, το σύμπαν είναι ο Θεός κτλ. Το οποίο είναι τελείως λάθος και σε αυτά από τότε έχει απαντήσει η Παλαιά Διαθήκη. Πώς? Δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία, ο άνεμος, η γη, τα πάντα, είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός ελέγχει και ο Θεός τα χρησιμοποιεί προκειμένου να κατευθύνει την όλη πορεία της κτήσεως. Βέβαια αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο, θα μου πείτε, απαντάει στο σημερινό ερώτημα, απαντάει και στο σημερινό ερώτημα, απαντάει κυρίως στο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής με το εξοβιβλικό τους περιβάλλον, όπου γνωρίζουμε από το έπος της δημιουργίας, το βαβυλωνιακό, του Ενουμά Ελής, ότι ο Ανού, παραδείγματος χάρη ο Θεός, δημιουργεί 4 ανέμους για να κατευθύνει το περιβάλλον, ή ο Μαρδούκ, ο πολιούχος θεός της Βαβυλώνας, εκτός από αυτούς τους 4 ανέμους δημιουργεί και χρησιμοποιεί άλλους 7 ανέμους με τους οποίους μάχεται αυτό το τερατώδες θηρίο, την Τιαμάτ, η οποία εκφράζει, ας το πούμε, το αρχαίγωνο είδωρ και τα λοιπά. Πάλι προς τα βόρεια, στην Ουγαρίτ, στα βόρεια του Ισραήλ, έχουμε τον Βαάλ, ο οποίος για βοηθό του έχει ένα θεό άνεμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη εκείνη την εποχή, όλοι οι θεοί, είτε δημιουργούν τους ανέμους, είτε τους μεταχειρίζονται, είτε τους έχουν ως βοηθούς κτλ. Δεν θα μπορούσε ο αληθινός θεός να παρουσιαστεί διαφορετικά ως ανθρώπους, ως ένας θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον άνεμο, ή ως ένας θεός ο οποίος ελέγχει μόνο τη ζωή του ανθρώπου και υποτάσσεται και αυτό στην κτήση, είστε, γιατί θα ήταν ένας κατώτερος θεός. Εξού και το κείμενο της γενέσεως, το 1-1, εκτός από το ρούαχ, έχει δίπλα τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, Ελοχήμ. Αυτή η λέξη μας προέρχεται από την κοινή ονομασία της εποχής Ελ, η οποία είναι ο ύψιστος Θεός, δηλαδή ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος έχει την εξουσία, ας το πούμε, των πάντων. και είναι ο δημιουργός Θεός. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να απαντήσουν και ως μια δογματική εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, για εκείνη την εποχή, για να προσανατολίσουν στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στον αληθινό Θεό, και να του δείξουν ότι ακόμα και αυτό το δημιουργικό πνεύμα που παρουσιάζεται σαν άνεμος και τα λοιπά, είναι πνεύμα του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 1-1, αυτή η ασάφεια, θα λέμε, θα λέγαμε, δηλαδή τι σημαίνει πνεύμα Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι κάτι άλλο κτλ. Μια ασάφεια που έχει το κείμενο, λόγω της γλώσσας κτλ. Μας συνδέει κατευθείαν και μας παραπέμπει σε εκείνα τα οποία λαμβάνουμε από την εν Χριστώ Αποκάλυψη, όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι εκεί με το διάλογο με τη Σαμαρίτα, δηλαδή πνεύμα ο Θεός. Έτσι, και τους εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνή και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπετε μία ενότητα η οποία υπάρχει και μία ήδη σπερματική, ας το πούμε, αλήθεια που υπάρχει μέσα στο γενέσεως 1-1, το οποίο είναι και η σπερματική αρχή για όλη τη δημιουργία του σύμπαντος, μέσα από, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα το οποίο η άλλη του λέξη είναι αέρας, άνεμος, έτσι.
0: Άρα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη.
0: Γιατί προηγείται
1: αναφορά
0: του ποιήσωμεν που λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές?
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι η δημιουργία είναι κυρίως έργο του λόγου, βέβαια, όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες. Βέβαια μην ξεχνάμε πάντα ότι οτιδήποτε αφορά την οικονομία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή, έτσι χοντρικά να το πω, την έκφραση Αγίας Τριάδος προς το κτιστό, προς το σύμπαν και τα λοιπά, είναι πάντοτε εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι μία. Η Παλαιά Διαθήκη όμως ήδη μας περιέχει σε εικόνες και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην νομίσουμε ότι, όπως νόμιζαν πολλές φορές οι αιρετικοί, ότι υπάρχει ένας Θεός, ας το πούμε, δημιουργός, και ένας Υιός, ας το πούμε, ο οποίος είναι μια μεταμόρφωση του Πατέρα, ή τέλος πάντων ο ένας είναι ο δημιουργός και ο άλλος είναι ο προνοητής του κόσμου. Δεν ισχύουν αυτές οι κάθετοι διαχωρισμοί, διότι στην οικονομία του Θεού και τα τρία πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία ενεργούν όλα μαζί, έτσι, για την για τον κόσμο, για τον άνθρωπο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Νταλιάνη, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο?
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Χουζήρη, το αφήσαμε λίγο.
0: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα όλα αυτά που μας είπατε για να μπορέσουμε, ναι, έτσι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, για να καταλάβουμε, ξέρετε, και τι είναι αυτή η πνοή ζωής που δίνει στον άνθρωπο, έτσι.
0: Γιατί, ναι, όπως μας είπατε, εμπεριέχονται πολλοί συμβολισμοί και υποθέτω ότι προφανώς αυτό γίνεται για να μπορεί να καταλάβει ο Ισραηλίτης εκείνης της εποχής, να μπορεί να έχει μια απάντηση, όπως μας είπατε, σε κάποια ερωτήματά του. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Τριαδικό Θεό από εκείνη τη στιγμή.
1: Βέβαια, διότι οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον Τριαδικό Θεό θα ταυτιζόταν με την ειδωλολατρία. Και φυσικά ο Θεός ήθελε να κατευθύνει τους ανθρώπους, το λίμα του κτλ., τον εκλεκτό λαό, ήθελε να τον κατευθύνει προς τον μονοθεϊσμό, ακριβώς για να μην γίνει αυτή η σύγχυση με την πολυθεία. Τώρα όμως, επιστρέφοντας στο θέμα αυτό του εμφυσίματος στον Αδάμ, αν δεν είχαμε πει όλα αυτά τα προηγούμενα, θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοήσουμε τι ακριβώς γίνεται, για τον εξής λόγο. Λέει λοιπόν εκεί το κείμενό μας ότι έπλασε τον άνθρωπο, έτσι, από το χώμα της γης, και εμφύσει σε αυτόν πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Λοιπόν, αυτό το χωρίο πολλές φορές είναι παρερμηνευμένο ή κακοποιημένο από αιρετικούς και τα λοιπά. Είναι όντως ένα δύσκολο χωρίο. Υπάρχει και κάποιες φορές, ας το πούμε, Βλέπουμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία διαφορετικές απόψεις, αν πρόκειται για την ψυχή, πρόκειται για κάτι άλλο, τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας δώσουμε 2-3 στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ ο Θεός έχει φτιάξει το σύμπαν, ναι, και από το ίδιο το χώμα θα φτιάξει και τα άλλα ζωντανά πράγματα, τις άλλες ζωντανές οντότητες, συγγνώμη, έτσι τα ζώα και τα λοιπά, τα πτηνά, τα ψάρια και τα λοιπά, στον άνθρωπο δεν απαιτείται μόνο ο λόγος του Θεού όπως ήταν για τα αστέρια και για τον ουρανό και τα λοιπά, ούτε απαιτείται μόνο το χώμα, το ίδιο υλικό που είναι για τα ζώα, απαιτείται και κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό το εμφύσιμα. Άρα ο άνθρωπος ήδη έχει κάτι ξεχωριστό. Κατά δεύτερον, και στις άλλες ανθρωπολογίες εξωβιβλικές παρατηρούμε το εξής, ότι απουσιάζει το εμφύσιμα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή οι θεοί όταν φτιάχνουν τον άνθρωπο σε άλλες κοσμολογίες, σε άλλες εξωβιβλικές, στους εξωβιβλικούς μύθους, παρατηρούμε ότι δεν χρειάζεται να του φυσήσουν κάτι ιδιαίτερο. Παίρνουν άλλοτε αίμα, άλλοτε παίρνουν υδρότα, άλλοτε παίρνουν δάκρυα και παίρνουν και πυλό από τη γη και τα λοιπά, και φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν εκεί είναι πάλι ένα με τα στοιχεία του κόσμου, και μάλιστα πολλές φορές με τα πιο ιδεχθή στοιχεία του κόσμου, γιατί το αίμα προέρχεται από κάποια σφαγή κτλ. Εδώ όμως παρατηρούμε τι, ότι φυσάει, φαίνεται ο Θεός σαν να φυσάει, σαν να στέλνει έναν άνεμο δηλαδή από τον ίδιο τον εαυτό, έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό θα λέγαμε εδώ πέρα, ο οποίος εισέρχεται στον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι βγαίνει από το Θεό και εισέρχεται στον άνθρωπο είναι σαν ο Θεός να δίνει ένα δικό του στοιχείο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μέσα το Θεός, κάτι πολύ πολύτιμο, το δίνει και στον άνθρωπο. Σχηματικά είναι όλα αυτά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι έκανε τον άνθρωπο άκτιστο και τα μπερδέψουμε, έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός είναι σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό για τον άνθρωπο. Όχι απλά από άλλο υλικό φτιάχνει τον άνθρωπο, αλλά σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο είναι ότι τώρα πώς φυσάει αυτός ο αέρας, αυτό το ρούαχ, αυτό το πνεύμα, πώς φυσάει. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται στον άνθρωπο από τα ρουθούνια του. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται έτσι αρχικά λίγο αστείο, ότι γιατί να εισέρχεται από τα ρουθούνια του. Η βιολογική του εκδοχή, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος, είναι ότι αναπνέουμε από τη μύτη, όταν κόβεται η αναπνοή μας αισθανόμαστε μια δυσφορία, όταν δεν μπορούμε να πνέψουμε από τη μύτη αισθανόμαστε να σβήνουμε, λιποθυμάμαι κτλ. Αλλά δεν θέλει τόσο πολύ το κείμενο να τονίσει αυτό. Θέλει να τονίσει κάτι άλλο το κείμενο. Και γι' αυτό έχει να κάνει με τη μύτη, διότι αφήνεται σε ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής να υπονοηθεί ότι αυτός ο αέρας που βγήκε από το Θεό δεν είναι ότι τον φύσηξε από το στόμα του ο Θεός προς τον άνθρωπο, είναι πιθανώς να τον φύσηξε από τη μύτη του προς τη μύτη του ανθρώπου. Θα μου πείτε γιατί τόση λεπτομέρεια. Να σας πω γιατί τόση λεπτομέρεια. Διότι εδώ μας ενδιαφέρει όχι το βιολογικό κυρίως, μας ενδιαφέρει η νοηματοδότηση υπεραιτέρω. Στα εβραϊκά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη και για τη μύτη και για την οργή. Υπάρχει μια λέξη Ιαφ. Η λέξη αυτή λοιπόν που χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο γενικότερα, θέλει να μας δείξει το εξής, ότι αυτή η πνοή ζωής που εμφυσάται στον άνθρωπο έχει να κάνει με τις ίδιες τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο, σημαίνει ότι οι μορφασμοί του προσώπου που προέρχονται από ψυχικά ερεθίσματα, η οργή, ο θυμός, η χαρά, δηλαδή όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σχετίζονται ακριβώς με αυτήν την πνοή. Γι' αυτό και αυτή εισέρχεται από τα ρουθούνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι όταν ο άνθρωπος ζωοποιείται, γιατί εκεί στοχεύει η πνοή αυτή που δίνει ο Θεός, ζωοποιείται με πνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα πνευματικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά που προέρχονται, όπως είπαμε σχηματικά πάλι, μέσα από τον ίδιο το Θεό. Άρα ο Θεός δίνει στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, οργή, χαρά, θυμός κτλ. Τώρα δογματικά θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για να εξηγήσουμε μα μπορεί να οργίζεται ο Θεός κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης για να μην φύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν στη συνέχεια θα πει το κείμενο ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση ο άνθρωπος, προφανώς σε μια πρώτη ανάγνωση μας παρασύρει να πούμε ότι α, όπως ο Θεός είχε χεράκια και στόμα και φύσηξε τον άνθρωπο, έτσι έφτιαξε και τον άνθρωπο με χεράκια, ποδαράκια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Βέβαια και εκεί οι πατέρες ακόμα βλέπουν μια προεικόνηση της σάρκωσης του Χριστού, ότι ο Χριστός επειδή θα σαρκωνόταν έτσι, έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι τα δύο μάτια που κάνουν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κιδμουτένο μπετσαλμένο, αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση που λέει εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά, όλος ο πνευματικός, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος δίνεται μαζί με την ζωοποίηση του ανθρώπου. Επομένως, για να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε πράγματι εδώ να κάνουμε με την έννοια ότι απλώς έδωσε μία ψυχή σε ένα άψυχο σώμα, δηλαδή υπήρχε ένα σώμα το οποίο δεν ήταν ζωντανό και έφερε ο Θεός και του έβαλε μέσα την ψυχή. Άλλωστε τέτοιου είδους τόσο άμεση και εμφανής διακρίση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πολύ δύσκολο και απίθανο να τις βρούμε μέσα στην βίβλο, διότι υπάρχει το ενιαίο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, και φυσικά έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η συγκεκριμένη πνοή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ψυχή όπως την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Αναφέρεται στην όλη ζωοποίηση, στο ότι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός με πνευματικά χαρακτηριστικά, τελειοποιείται δηλαδή η όλη δημιουργία του ανθρώπου. Και στα χαρακτηριστικά αυτά βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχή, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι η όλη δυνατότητα του ανθρώπου πλέον να μην είναι άψυχο ή απλά σαν ένα ζώο το οποίο βλέπετε ούτε γελάει, ούτε μιλάει, ούτε κάνει τίποτα, αλλά να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες αυτές να οδηγηθεί κοντά στο Θεό, γιατί έχει κάτι από το Θεό μέσα του. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε, ελπίζω ότι...
0: Κύριε Νταλιάνη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, διδάσκων στο City Unity College, μας βοηθάει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε λίγο την έννοια που έχει ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, αυτό που εσείς θεωρείτε ότι μας είπατε απλά πριν από λίγο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τους περισσότερους, καθώς εσφαλμένα και ίσως με μία προχειρότητα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και του φυσάει πνοή και έτσι ο άνθρωπος ζωντανεύει, να το πω πάρα πολύ απλά. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, μας εξηγήσατε πώς έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, και μας είπατε ότι αυτή η πνοή που φύσηξε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο είναι όλα τα πνευματικά χαρίσματα και προφανώς άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την δημιουργία της υπόλοιπης φύσης, των ζώων, των φυτών, των ωκεανών κλπ. Αν δεν είχε γίνει έτσι, δηλαδή ενδεχομένως ο άνθρωπος θα ήταν ίδιος με τα ζώα.
1: Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Γι' αυτό να επιμείνω σε δύο σημεία και να τα επαναλάβω. Το ένα είναι ότι είναι ο Θεός σαν να δίνει κάτι που έχει μέσα του και να το βγάλει τον άνθρωπο, έτσι. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για αυτή, για τα ρουθούνια, που σημαίνει όλους τους μορφασμούς του προσώπου, δηλαδή την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Διότι, αν θυμάστε, στην Παλαιά Διαθήκη η μεγαλύτερη πολεμική η οποία γίνεται και καταλαμβάνει σχεδόν τη μισή Παλαιά Διαθήκη είναι η πολεμική ενάντια στα είδωλα. Βεβαίως η πολεμική έχει ως πρώτο στόχο την πολυθεία και τα λοιπά, ώστε ο άνθρωπος να μην λατρεύει την κτήση και τα λοιπά. Όμως έχει και ένα δεύτερο στόχο, αν θυμάστε, που είναι το να πολεμηθούν, να πολεμηθεί ο εικονισμός. Απαγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη η εικόνιση του Θείου. Έχουμε μια εικονική λατρεία, μια λατρεία χωρίς αγάλματα και εικόνες, τουλάχιστον όπως μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη το κείμενό μας, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεφτείτε τι λέει εκεί ο Ψαλμοδός για τα είδωλα, ότι στόμα έχουσιν και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσιν και ου κόψονται και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημα των ειδόλων? Το πρόβλημα των ειδόλων είναι ότι είναι άψυχα, δηλαδή ότι είναι χειρότερα από τον άνθρωπο, από τα ζώα και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης δεν τα δημιουργήσε ο Θεός, αλλά μας λέει κάτι άλλο αυτό έμεσα, ότι το είδωλο που φτιάχνετε εσείς για τη θεότητα, την ειδωλολατρική στην οποία πιστεύετε, λοιπόν, αυτό το είδωλο δεν μπορεί να δείξει τα ψυχικά του συναισθήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει κάτι άλλο όπως κάνει ο άνθρωπος. Άρα επομένως αυτό το είδωλο δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να απεικονίζει το Θεό το είδωλο, γι' αυτό είναι και ανεικονική λατρεία, διότι ο Θεός έχει, έχει πνευματικά χαρίσματα όπως έχει και ο άνθρωπος πνευματικά χαρίσματα. Δηλαδή το βλέπουμε και από την ανάποδη πλευρά, ότι δεν μπορεί να εικονιστεί ο Θεός ένα είδωλο, διότι ακριβώς αυτό το είδωλο δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτά τα οποία είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου κάποιος να είναι εικόνα Θεού όπως είναι ο Αδάμ. Δηλαδή τι? Όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τις ψυχικές διαθέσεις κτλ. Τώρα τα λέμε λίγο απλά, διότι πρέπει να εμβαθύνει κανένας. Δηλαδή ο Θεός έχει, ας το πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος? Όχι, δεν είναι σαν ένας άνθρωπος. Επίσης, γιατί επιτρέπεται σήμερα να έχουμε εικόνες και τα λοιπά? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να την κάνουμε. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Τώρα εξηγούμε επί της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ποιοι είναι οι λόγοι και τι συμβαίνει. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μόνο, κυρία Χουζούρη, αν μου δώσετε ένα λεπτό, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω. Να κάνω μια διάκριση για αυτό που είπαμε πριν για το πνεύμα και την ψυχή, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα. Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
1: Τι είχαμε ρωτήσει, δηλαδή.
0: Λέμε για το σώμα και την ψυχή. Αν δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα και αν ο Θεός δεν είχε φυσήξει στον άνθρωπο, γιατί λέμε πολύ απλά ότι η πρώτη ερμηνεία, αν θέλετε, που συνήθως πολύ απλοϊκά μαθαίνουμε όλοι, είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι άψυχος και ο Θεός φυσάει και του δίνει ψυχή. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να υπονοεί και έναν δεισμό ότι η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, γιατί ο Θεός φυσάει στον άνθρωπο και του δίνει ψυχή, όπως λέγαμε, με τη λάθος ερμηνεία, αν θέλετε. Ενώ τώρα, όπως μας το ερμηνεύσατε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η ιερότητα του σώματος μαζί με την ιερότητα της ψυχής, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα με μία λέξη.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι σωστό λίγο να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος.
0: Μάλιστα,
1: ρητορικά το θέσατε εσείς προς Θεού. Δεν σας μεμφωμέ, έτσι. Ρητορικά το θέσατε. Δεν είναι σωστό να απαντάμε σε ρητορικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλη αυτή η θεία οικονομία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στα έσχατα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αλλιώς. Βέβαια, θυμάστε τι λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει τέκνα του ανθρώπους, τέκνα του Αβραάμ, λέει, από τις πέτρες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή ο Θεός έχει τη μέθοδο να κάνει τα πάντα.
0: Βέβαια
1: και εκεί η συνάφεια είναι άλλη, θέλει να δηλώσει άλλο πράγμα, αλλά τέλος πάντων ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, είναι νομίζω ουσιαστικό να το τονίσουμε και μπράβο που το αναφέρατε και νομίζω ότι το παρέλειψα και ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν το λέγαμε, ακριβώς το γεγονός ότι θα φαινόταν όντως και μια ανωτερότητα, ας το πούμε, η οποία είναι τελείως εσφαλμένη. Διότι εδώ ο τρόπος της κατασκευής του ανθρώπου θέλει να μας δείξει την ενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ενιαίο. Είναι απολύτως σεβαστό ως δημιουργείο του Θεού, ως ενιαίο, και όχι ότι είναι μια ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα, όπως πιστεύαν στην αρχαία Ελλάδα, ναι, οι πλατωνιστές και τα λοιπά, οι νεοπλατωνικοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη που χρησιμοποιείται και για την ψυχή ιδιαιτέρως, το νέφες, έτσι, ναι, δεν σημαίνει μόνο την ψυχή, σημαίνει κυρίως τη ζωή, ότι κάτι, ας το πούμε, είναι ζωντανό και ενεργεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό και ενεργεί. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την πνοή ζωής και πώς συνδέονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί έχουν ένα εύρος σημασιών. Το νέφες που το συναντάμε σε μια άλλη, τώρα συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, αλλά στα εβραϊκά έχουμε τα ρήματα τα οποία έχουν διάφορες διαθέσεις, όπως και στην ελληνική γλώσσα. Σε μια διάθεση από αυτές που λέγεται νύφαλ, δεν μας ενδιαφέρει το όπως λέγεται, αλλά το νέφες σαν ρήμα σημαίνει αναπνέω.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει αναπνέω. Άρα βλέπετε πώς από την ζωοποίηση αυτού του ανθρώπου, την πνοή που δίνει ο άνθρωπος, προέρχεται και η ψυχή. Δηλαδή αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως το ένα να αποκλεί το άλλο ή να σημαίνει αποκλειστικά μόνο το ένα. Και μην ξεχνάμε ότι η ψυχή, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, εδρεύει συνήθως το αίμα. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αντίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι η ψυχή σαν να εδρεύει στο λαιμό. Υπάρχει και αυτή η αναφορά. Γιατί από το λαιμό είναι που βγαίνει η τελευταία μας πνοή. Από το λαιμό είναι που εισέρχεται πάλι ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι άμυρο το ένα του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εννοήσουμε μόνο την ψυχή, αλλά θα πρέπει να εννοήσουμε τη ζωοποίηση, δηλαδή και το σύνδεσμο μαζί ψυχής και σώματος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει, αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άρα, γιατί εφόσον ήδη είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, γιατί δεν παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα? Άρα σημαίνει ότι και ο ενδιάμεσος σύνδεσμος, ο οποίος είναι έργο όχι αυτόνομο του ανθρώπου, δηλαδή κάποτε έλαβε ο άνθρωπος την ψυχή και από εκεί πέρα τη διαχειρίζεται όπως θέλει, αλλά ακόμα και αυτή η συντήρηση σχέσης ψυχής και σώματος οφείλεται στην προνοητική δημιουργική ενέργεια του Θεού, ο οποίος συντηρεί όλη την κτήση και συντηρεί και αυτόν τον σύνδεσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και να τελειώσω με τη διήγηση, αν μου επιτρέπετε, με το εξής, ότι λοιπόν, στη διήγηση αυτή και τα λοιπά φτιάχνει τον Αδάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή και πριν την πτώση και μετά, τι λέει? Ότι περπατάει, οικούσαν τα βήματα του Θεού. Θυμηθείτε και το τροπάρι τη ώρα που λέει «Κρότον τη σωσή ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει» και τα λοιπά, «εν το παραδείσο», πώς το λέει, «εν το δειλινό», δεν λέει?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το δειλινό. Τώρα πάμε σε πιο ρομαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο ρομαντικά όσο πολλές φορές τα βλέπουμε. Βλέπετε, έχουμε από ξενώσει και εμείς το συνέστημα από άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο ρομαντικά. Έχουν μια θεολογική σημασία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε. Το ελληνικό κείμενο λέει δειλινό, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται πια την εικόνα που του δίνει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, το οποίο τι μας λέει? Λέει, περπατούσε ο Θεός κατά την άβρα της ημέρας. Αυτή η άβρα της ημέρας είναι εκείνο το απαλό απογευματινό αεράκι, την ώρα που δει ο ήλιος, λόγω της αλλαγής στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά, μειώνει τη ζέστη και τα λοιπά και δημιουργείται ένα απαλό αεράκι. Λοιπόν, αυτό το αεράκι πάλι δίνεται με την ίδια σημασία με το ρούαχ, ας το πούμε, και είναι ο άνεμος, και σχετίζεται άμεσα με τι? Ξεκινάει από εκείνο τον δυνατό άνεμο, ο οποίος συγκλώνει σε όλη την κτήση και έφτιαξε τη δημιουργία, φτάνει στην πνοή του ανθρώπου, η οποία εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζωντανεύει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήγει στο δειλινό, σε αυτή την άβρα την απογευματική της ημέρας, η οποία τι σημαίνει? Ότι συνεχίζεται η δημιουργία πώς, ότι για να ζήσει ο άνθρωπος με την πνοή που του έδωσε ο Θεός, πρέπει αυτή η πνοή να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει αυτή η πνοή να υπάρχει, απαιτείται ο άνθρωπος πρώτα να αναπνέει, άρα πάμε πάλι στο βιολογικό, στην υλική πλευρά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εισπνέει αέρα και ο Θεός δημιουργεί έναν αέρα αυτόν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη η ωραία η άβρα της ημέρας δείχνει ακριβώς τη χάρη του Θεού. Δεν μας λέει μόνο για την άβρα ότι υπήρχε στον παράδεισο το απόγευμα μία άβρα, αλλά περπατώντας ο Θεός την ώρα της άβρα. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί αυτή την άβρα, αυτή την πνευματική χάρη που θα ζωοποιεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να ζει ο άνθρωπος. Ο Θεός περπατάει, είναι σαν να σχίζει τον αέρα τον οποίο περπατάει και να δημιουργεί ο ίδιος τον άνεμο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται ακριβώς για αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να συνοδεύσει τον άνθρωπο. Και έρχεται να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο ακριβώς διότι και ο άνθρωπος είναι πνοή και χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτή η πνοή.
0: Σκέφτομαι κύριε Νταλιάνη πόσο σημασία έχουν αυτά τα θέματα και για την καθημερινή μας ζωή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ζητήματα και θέματα που απασχολούν τους όλους εσάς, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας κατά το παρελθόν, τους σημερινούς πατέρες της Εκκλησίας, σκεπτόμουν, εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπαμε για τον άνθρωπο, ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα, και σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια απάντηση από το πρώτο βιβλίο ακόμη της Γένεσης πάνω σε σημερινά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ευθανασίας. Και το λέω έτσι, ξέρετε, διστακτικά και με πολύ σεβασμό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, εμείς συζητάμε τώρα με αφορμή αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποιος άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι του πόνου και αντιμετωπίζει εξαιρετικά επώδυνες καταστάσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσω ότι το λέω με πολύ σεβασμό και δισταγμό. Ωστόσο αισθάνομαι μετά από αυτά που μας είπατε και την ανάλυση που μας κάνατε πως είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα και προφανώς πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, άλλωστε χρειάζεται και η Εκκλησία να τα συζητήσει σε εκτενές πεδίο, όχι γιατί δεν έχει θέση και συγκεκριμένη η Εκκλησία έχει, αλλά διότι να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι αλήθειες. Πολλές φορές αυτό μας λείπει, ότι δεν έχουμε κατανοήσει τα πράγματα, τα βλέπουμε μόνο από την δική μας προσωπική γωνία και τα παρεξηγούμε. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τι λέει η Γένεση κτλ. Το ένα είναι να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά στον όρθρο, όταν έχει ένους η Εκκλησία μας, συνεχώς στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή λίγο πριν φτάσουμε στη δοξολογία του όρθρου για να μπούμε στη λειτουργία, λέμε εκεί από τον ψαλμό, ο οποίος λέει, ξεκινάει και λέει, «Πάσα πνοή, ενεσάτω τον Κύριο». Τον ίδιο στίχο αυτό τον χρησιμοποιούμε και πριν το Ευαγγέλιο του όρθρου στις Κυριακές. «Πάσα πνοή, ενεσάτω τον Κύριο». Προσέξτε να δείτε τι μας λέει αυτός ο στίχος, ότι κάθε με μία απλή καταρχάς κατανόηση, κάθε μας πνοή θα πρέπει να είναι μία δοξολογία στον Κύριο, δηλαδή από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα μέχρι τη στιγμή που θα διαλέξει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, η κάθε πνοή που βγαίνει, ακόμα και η τελευταία πνοή, πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο και όχι μια αποστροφή προς τον Κύριο ή μια αμφιβολία προς τον Κύριο, μια άρνηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πνοή, αυτός ο αέρας, ο οποίος εισέρχεται και εξέρχεται, είναι μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Όμως δείτε το παραπέρα, τι είναι η κάθε αναπνοή. Η κάθε αναπνοή είναι ενθύμηση ότι μέσα μου φέρω αυτή την πνοή του Θεού που είπαμε για τη γένεση. Ότι είμαι ζωντανός, γι' αυτό μπορώ και αναπνέω, και αφού είμαι ζωντανός και μπορώ να αναπνέω, πρέπει να δοξολογώ το Θεό. Τι είναι η δοξολογία? Δοξολογία είναι η κοινωνία με το Θεό, η ευχαριστία, διότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί μόνο να προσφέρει στο Θεό τη δοξολογία του για το γεγονός ότι ζει και υπάρχει και αναπνέει, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στην καθομιλημένη. Και για να κάνει αυτή τη δοξολογία, αυτή η δοξολογία προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογον, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και το ζώο να μας δείχνει την ευγνωμοσύνη του, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευχαριστία που έρχομαι σε άμεση κοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Ότι είναι έλογον. Τι σημαίνει είναι έλογον? Σημαίνει ότι όσο ακόμα ζει, αναπνέει και όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι φέρει μέσα του αυτά τα πνευματικά χαρίσματα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι τη δημιουργία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την κάνει ο Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άρα η πνοή μου προϋποθέτει ότι έχω λόγο, και αυτός ο λόγος αναφέρεται σε ποιον? Στον υπέρτατο λόγο, έτσι, στον θείο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε λοιπόν πως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, και ακόμα, ας το πούμε, και στο κρεβάτι του πόνου πρέπει κανένας να τα φέρει στη θύμησή του, να φέρει στη θύμησή του αυτή την παράκληση και το γεγονός της αξίας του, και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι και αυτός ένας μικρός λόγος κατά τη στοιχεία του μεγάλου λόγου. Είναι ένας μικρός, όχι θεός, μην είμαι μικρός θεός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να τίνει προς τη θέωση, και είναι μόνο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πολλά ερωτηματικά για την αθανασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω πολύ σύντομα είναι ότι, ξέρετε, και η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει πολλές φορές ότι την άλλη άποψη, βέβαια επίτηδες, εκφράζει την άλλη άποψη ότι και τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη λέξη με τον αέρα που ασχολούμαστε σήμερα, αν πάτε και στη Σοφία Σολομώντο στο 2-3, γιατί καθόμουν λίγο και κοίταζα και με συγκλώνησε, λέει εκεί πέρα το χωρί ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, τέφρα αποβίσεται το σώμα και το πνεύμα διαχυθίσεται ως χάβνος αέρ. Δηλαδή ότι το σώμα θα καταλήξει στάκτη, και ότι το πνεύμα θα εξαφανιστεί σαν να είναι σαν τον αέρα που σκορπάει. Βέβαια, αυτό το χωρίο δεν θέλει να μας δείξει ποια είναι η πίστη των ευσεβών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να μας δείξει ακριβώς την άλλη αντίληψη, ότι όταν καταλήξουμε να μην πιστεύουμε πουθενά, τότε δεν είναι μόνο το πνεύμα, σου λέει και σιγά και τι είναι το πνεύμα, θα αφήσει την τελευταία μνοή και αυτή θα διασκορπιστεί και θα χαθεί στον αέρα, αλλά επιστρέφει να μας πει και το άλλο, ότι και το σώμα τελικά δεν είναι γη και εις γη να πελεύσει, δεν είναι χούς χώμα και θα γίνει πάλι χώμα, αλλά τι θα γίνει τέφρα. Τι είναι η τέφρα? Η τέφρα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όταν θέλουμε κάτι να καταστρέψουμε, λένε και οι επιστήμονες, του βάζουμε φωτιά.
0: Από
1: τη φωτιά δεν μένει απολύτως τίποτα, μένει αυτό το ιστάχτη κτλ. Άρα μπαίνει ο άνθρωπος κατευθείαν σε ένα δίλημα και πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί που τίθενται σε αυτά τα ζητήματα έτσι λίγο επιπόλαια, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, κάποιοι, όχι όλοι, έτσι, θα έπρεπε να σκεφτούν το εξής, ότι επειδή είναι ζωντανοί και έχουν το σώμα τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ψυχή? Δηλαδή, η ψυχή είναι κάτι, ένας αέρας που διαχέεται και δεν τον καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του ανθρώπου κτλ. Και είναι όλα μια βιολογική λειτουργία. Τότε όντως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώμα το οποίο τον έπλασε ο Θεός, το οποίο είπαμε πώς δημιουργήθηκε σε άλλες εκπομπές και τι σημασία έχει, αλλά είναι όντως από τώρα το σώμα είναι μια τέφρα, ένα τίποτα. Άρα θα μηδενίσουμε τελείως την αξία της ζωής, ακόμα και αυτήν την σωματική, την απλή βιολογική όπως τη θέλουν μερικοί, θα τη μηδενίσουμε και αυτή τελείως? Τέλος πάντων, τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Εδώ κάνουμε μόνο κάποιες νήξεις για προβληματισμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Νταλιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, έτσι, και για όλα όσα μας είπατε, με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στον αέρα και το πρώτο βιβλίο της γέννησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα και πολύ καθοριστικά, αν θέλετε, για τη ζωή του καθενός.
1: Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Χουζούρη, και να τελειώσω με ένα σύνθημα που μου επιτρέπετε, ότι με αυτό το φύσιμα του Θεού ο άνθρωπος είναι θεόπνευστος, και όταν πραγματικά αξιοποιήσει αυτό το φύσιμα, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε σε κάποιο τροπάριο για τους πατέρες της Εκκλησίας, που αγίασαν, θεώθηκαν, που ήταν οι θεόφθογγες άλπιγγες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό να μας μείνει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταλιάνη.

Ας δούμε και τι λένε, αγαπητοί ακροατές, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες για αυτό το θέμα. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγούνδου: «Ο τέλειος άνθρωπος αποτελείται από τη σύμμιξη της ψυχής που λαμβάνει το πνεύμα του Πατρός και την πρόσμιξη εκείνης της αρχικής φύσεως που επλάστη κατ' εικόνα του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εδώ, αναμειγμένο με την ψυχή, είναι ενωμένο με το εργόχειρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξαιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτός που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν όμως το πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι είναι πραγματικά με φύση ζώου και έχοντας μείνει σαρκικός θα είναι ένα τελεσόν, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ' εικόνα του Θεού κατά το σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθομοίωση δια του Πνεύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο το «ον» αυτό θα είναι ατελές». Είναι ένα απόσπασμα από το λόγο του «Κατά αιρέσεων». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος: «Όπως το σώμα μας, είτε ασθενή είτε όχι, είναι αδύνατο να κινείται ή γενικά να ζει χωρίς ψυχή, έτσι και η ψυχή, είτε αμαρτής είτε όχι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή και δεν μπορεί καθόλου να ζήσει την αιώνια ζωή». Ας δούμε τι γράφει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. «Έχουμε γίνει τόσο απρόσεκτοι στο έργο της σωτηρίας μας, ώστε να παρανοούμε και πολλά άλλα λόγια από τις Άγιες Γραφές. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι δεν αναζητούμε τη χάρη του Θεού και με την περηφάνεια που έχουμε στο νου μας δεν την αφήνουμε να κατοικήσει στις ψυχές μας. Πολλοί ερμηνεύουν ότι όταν η Βίβλος λέει «Ο Θεός ενεφύσισεν την πνοή της ζωής στο πρόσωπο του πρώτου Αδάμ και ότι τον δημιούργησε από το χώμα της γης», ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ δεν είχε ψυχή και ανθρώπινο πνεύμα και ότι τάχα ήταν μόνο σάρκα πλασμένη από το χώμα της γης. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος και Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα της γης με τη σύνθεση που ο Άγιος Απόστολος Παύλος περιγράφει. «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Δηλαδή, ως ψυχοσωματική σύνθεση, ψυχείται και σώματι.

Ο αέρας στην Αγία Γραφή είναι το θέμα των δύο πρώτων εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μιλήσαμε για τον αέρα στη γένεση, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σόντι Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ασάλευτο βράχο. Στα ανερεύνητα ξερονήσια που σαν μετερίζια απλώνονται στο Αιγαίο, άλλοτε κοντά, άλλοτε μακριά από τις στεριές και τους κατοικημένους τόπους, υπάρχει και ένα νησάκι σκελετόβραχος κάπου στις ακτές της Νότιας Ιωνίας, με περίτεχνη σμιλεμένη λες καμπύλη που μοιάζει με τον τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Είναι τόσο μικρό που μερικοί καπεταναίοι το αναφέρουν στο ημερολόγιο σαν ύφαλο και ξεμπερδεύουν. Θα είναι λοιπόν η έκτασή του 500 με 600 τετραγωνικά. Αλλά το ιδιαίτερο που σε ξαφνιάζει είναι το ύψος του βράχου, που από μακριά φαντάζει σαν μικρός όλυμπος. Απότομος καμπυλωτός βράχος, που όταν έχει φουρτούνα, όταν ουρλιάζουν ένα γύρω τα κύματα, δείχνει από μισό μίλι σαν ένα κήτος, σαν μια τεράστια φάλαινα που κολυμπάει στον αφρό και διασκεδάζει με το σαματά των νερών, με τα ουρλιαχτά των ανέμων. Ωστόσο αυτό το ξερονήσι έχει κάποια λησμονημένη από τους σημερινούς ανθρώπους ιστορία. Οι παλιοί θαλασσομάχοι, ίσα με τουλάχιστον τα χρόνια του Οσμάν του Τρίτου, όταν περνούσαν με τις ακολέβες, τις σκούνες, τα μπάρκο μπέστια και τα μπρίκια τους από κοντά, σηκώνονταν όρθιοι και αν λάχαινε να είναι Γρικοί και Χριστιανοί, έκαναν μαζί με το τσούρμο το σταυρό τους. Μερικοί γιατί αντίκριζαν έναν βράχο ουρανό σαν τρούλο εκκλησιάς. Άλλοι γιατί είχαν ακούσει από καλογέρους του Σινά να βεβαιώνουν ότι αυτός ο βράχος ευλογήθηκε από την Αγία Τριάδα και συμβόλιζε τον ομοούσιο λόγο, τον ασάλευτο βράχο, τον εξουρανού καταβάντα. Εκείνο δηλαδή που στα πόδια του και στα ακροδάχτυλά του θάσπαζαν, θαλούφαζαν όλα τα κύματα, όλοι οι άνεμοι, όλες οι φοβέρες. Ελάχιστοι όμως γνώριζαν και για κάποιο μετανιωμένο κουρσάρο. Από την πλευρά της Ανατολής και από κάποιο γιδόστρατο διάσπαρτο με στουρναρόπετρες και πουρνάρια έχει το άνοιγμά της μια σπηλιά. Προχωρεί σε αρκετό βάθος, με 3 ή 4 κάμαρες και 8 καμπύλες, που φωτίζονται από ρογμές φωταγωγούς και μπορεί κανείς, άμα σηκώνει κουμπάνιες, να ζήσει εκεί φιλέριμο πουλί, σε ησυχία και ασφάλεια, όσο αντέχουν τα κότσια του, όσο θέλει. Γιατί στο βάθος της σπηλιάς, κατά παράξενο και θαυμαστό τρόπο, στάζει συνέχεια νερό από το σχήμανο σταυρού, καθαρό, πόσιμο, αγιασμένο, και από τα δάκρυα και την προσευχή ενός παλιού αρχικουρσάρου που μετανιωμένος τράβηξε με βάρκα και ασκήτεψε κάποτε εκεί ενώπιο 20 τόσα χρόνια.

Να και η ιστορία του. Ζούσε στα παλιά και ξεχασμένα χρόνια, τότε που διαφέντευε τις στεριές και τις θάλασσες η Μισέλινος. Τον έλεγαν Αναστάση και καταγόταν από χιώτες γονιούς, Ρωμιούς, που έσφεξαν στα καλά καθούμενα στον ιστορικό του τόπο ανάλγητα οι Τούρκοι. Πώς τώρα βρέθηκε αυτός μούτσος σε μπάρκο, μπέστια και τσερνίκια, πώς έριξε μπόι και μεγάλωσε με το πικρό ψωμί του τότε παραγιού, νυχτοήμερα σε κύματα, σε φλόκους, σε αντένες και πανιά, χάνεται στην ανεξιχνία στη δύναμη της θείας πρόνοιας, που προγνωρίζοντας τους κραδασμούς κάθε καρδιάς, προγνωρίζοντας την μελούμενη χρήση της ελεύθερης εκλογής ανάμεσα σε φως και σκοτάδι, ξεφτίζει και διασκορπίζει σαν σύννεφα τους κινδύνους. Διασώζει τον αβαγό και από στόματο σπυρός και ρομφαίας. Ο νεαρός τότε Αναστάσης, σαν πέρασαν τα χρόνια, και με την αρμύρα της θάλασσας έδεσε πια το κορμί του και έγινε σκληρός σαν ατσάλι, σαν πήρε γνώση, αξιοσύνη και αυτοκυριαρχία, έμπλεξε στα πειρατικά. Χρόνο με το χρόνο, κίνδυνο με κίνδυνο, εξελίχθηκε σε παλικάρι της αντάρας, σε ατρόμητο αντίπαλο που έπειτα από κάθε ρεσάλτο ορμούσε και χτυπούσε αλίπητα, πατούσε σε κουφάρια και σκορπούσε πανικό. Μα ποια λεβέντο παλικαριά δεν έχει την κάμψη της, ποια δόξα στη γη δεν έχει τον κορεσμό της. Έπειτα από μια σειρά χρόνια σε τέτοια ζωή, μπούχτισε. Στην άβυσο του εαυτού του αναφάνηκε κάποιο ρήγμα, ένα κενό. Όσα είχε να του προσφέρει ο ορατός και χειροπιαστός κόσμος, τα είχε απλωμένα στα πόδια του, στα ντουλάπια του καραβιού. Χρυσάφια, σακούλια με γρόσια, μυρωδιές και πραμάτιες, όμορφες γυναίκες, σκλάβες. Δεν είχε άλλο τίποτα να σκαρφιστεί, δεν είχε πια τίποτα καινούριο να λαχταρίσει. Για κάμποσο λοιπόν καιρό τραβήχτηκε γλεντοκόπο στις στεριές του Μαρόκου. Ασώτεψε για κανένα δύο χρόνια σε λουλάδες και καταγόγια, σε ξεφαντώματα και καυγάδες, και ξόδεψε τη λεβεντιά του. Βαρέθηκε, συχάθηκε και μια και δυο φτούκια από την αρχή ξαναμπήκε στο κούρσος. Στο κούρσος, στο σανίδι της αντάρας. Ρεσάλτα, μάχες, σφαγές, αίμα, εχμαλωσία και μοιρασιές, ενώ πάντα χαμηλά στα μπάρη και στα μπαλαούρα θρύνει δάκρυα και κατάρες. Δυστυχισμένη σκλάβη. Ώσπου κάποιο δειλινό, στα νυχτά του βράχου που περιγράψαμε, με καντάρια πια την πείρα και τη ματαιότητα στην καρδιά, προσπαθώντας να παίξει, να σηκώσει στην αγκαλιά του μια καταφοβισμένη 16χρονη σκλάβα, άκουσε να του λέει: «Καπετάνια, τάχτηκα και το μοναστήρι. Προς Θεού, μη με στραπατσάρεις». Εκείνος πικρογέλασε με διαφορία και με τα δάχτυλα τα ανάλια στην άρπαξε από τη μέση. «Ο Χριστός λοιπόν ας γίνει μάρτυρας τούτης της συμφοράς», ανέκρεξε ξάφνου η κοπέλα και γλιστρώντας αχέλη από τα τσαλένια του μπράτσα, ρίχτηκε στη θάλασσα και την κατάπια μου να νεπνιά στο κύμα. Βαριά βλαστήμια ξέφυγε τότε από τα χείλη του και καθώς σηκώθηκε να φωνάξει, να δώσει οδηγίες, να παρατηρήσει τα νερά και το βυθό τους, τρίκλισε. Πισωστράτησε, ξανατρίκλισε, ένιωσε ότι δεν μπορούσε πια να μιλήσει.

Ο ακαταμάχητος αυτός αρχικουρσάρος έμεινε από τότε βουβός. Συνέχισε για κάμποσο τα ταξίδια, αλλά τώρα πια τίποτα στη ζωή του με τέτοια κατάσταση δεν του έγινε ξάχνατο. Τίποτα δεν τον μεθούσε και το μέλλον του φαινόταν αβέβαιο και τραγικό, παρά το χρυσάφι και τα τζοβαϊρικά που έκρυβε στα ντουλάπια. Ώσπου κάποιο πρωινό εγκατέλειψε τον πάρκο, εξαφανίστηκε. Δεν τον ξαναείδαν πουθενά. Μήτε το τσούρμο του, μήτε και τον αντάμωσαν ποτέ στα πέλαγα οι κουρσάροι. Μήτε πρόσωπο, μήτε σκιά. Χάθηκε ακριβώς τη νύχτα που αγκυροβόλησαν στον ασάλευτο βράχο με εκείνο τον ψηλό κουμπέ. Μόλις τη χαραυγή σήκωσαν άγκυρα και πέτυχαν άνεμο, ξανύχτηκαν δυτικά. Δεν ανησύχησαν, γιατί τους ξεγέλασαν τα σκεπάσματα στην κουκέτα, ενώ δηλαδή εκείνος έλειπε, τα σκεπάσματα τον έδειχναν να κοιμάται. Το κατάλαβαν όταν αργότερα είδαν να λείπει από το σκάφος μια βάρκα καλοφτιαγμένη με κουπιά που σήκωνε πέντε νομά τους. Για να γυρνούσαν πίσω να ψάξουν θα ήταν αυτοκτονία. Θα τους σημάδευαν οι βιγλάτορες από τα πέρα κάστρα και θα τους κυνηγούσαν τα περιπολικά. Θα τους έπιαναν οι Τούρκοι σαν τον ποντικό στη φάκα. Ο Αναστάσης όμως, ο αρχικουρσάρος, δίχως να χρησιμοποιήσει τη βάρκα στην αρχή, έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε με την όρεξη να πνιγεί, να αποτελειώσει άδοξα τη ζωή του. Αλλά τα χαράματα έφτασε κάπου στις ακτές της Ιωνίας. Βγήκε, στέγνωσε στην αμμουδιά και έπειτα από 4 ώρες δρόμου έφτασε σε δάσος με πλατάνια και ξέπεσε στο κελί παράγκα ενός ερημίτη. Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Ακριβώς εκεί ξαναβρήκε τη λαλιά του. Το θαύμα τον σάστησε, τον έριξε σε βαθιά συλλογή. Εξομολογήθηκε ένα προς ένα τα κακουργήματά του και ζήτησε να μείνει εκεί. Ο γέροντας όμως φοβόταν να τον κρατήσει και του το φανέρωσε. «Ξέρω λίγα κολυβογράμματα», του είπε. «Μάθε με, γέροντα, να διαβάζω το ψαλτήρι και απέ θα φύγω. Μια βάρκα κάπου με καρτερεί». «Τι να κάνω», ηρημίτης δέχτηκε. Και του βγήκε σε καλό και με το παραπάνω. Γιατί σβέλτος και χεροδύναμος, καθώς ήταν αυτός ο κουρσάρος, και μαθημένος σε νηστείες και στερήσεις, του φτιάξε καινούρια σχεδόν την παράγκα. Και συχνά του κουβαλούσε αγριοπέρδικες, μελισσόκερο και σπάνια βότανα για το χειμώνα. Αλλά ο γέροντας δεν έστερξε να τον κρατήσει για πάντα. Φοβόταν. Μόλις ξαναμεγάλωσαν οι μέρες και λιώσαν τα χιόνια, του έδωσε ένα συστατικό γράμμα και τον παρακάλεσε με τρόπο, σαν έβρισκαν ευκαιρία, να μπαρκάριζε για το Άγιο Όρος. Εκεί, αν ήθελε, θα πετύχαινε, λέει, σίγουρη και ολοκληρωμένη μετάνοια. «Ναι, Άγια του Θεού», του είπε, «μην ανησυχείς. Αύριο κιόλας πριν φανεί ο ήλιος θα φύγω. Από μέρες το μελετάω. Θα μπαρκάρω με τα ψαράδικα. Και αν σε πιάσουν?» «Μην ανησυχείς, γι' αυτό θα φύγω νύχτα». «Όχι, έτσι δεν το θέλω. Κάθισε όσο επιθυμείς». «Καλά, γέροντα, ευχαριστώ». Την άλλη μέρα, όπως το δήλωσε, εξαφανίστηκε από τα σκηταριό.

Τον πήραν, δεν τον πήραν τα ψαράδικα. Πώς ξαναβρέθηκε στο βράχο με τον Τρούλο, πώς έγινε και ασκήτεψε στη σπηλιά του 20 ολάκερα χρόνια, έχοντας εφόδιο τη βάρκα που ψάρευε όταν ήταν μπουνάτσα. Στάθηκε ανεξιχνία στο μυστικό. Όσα καράβια άραζαν εκεί τις νύχτες, τα περισσότερα ήταν πειρατικά. Μερικοί έλεγαν ότι κατηφόριζε με ένα δαυλό και του ζητούσε τσακμακόπετρες για να ανάβει τα κούτσουρα το χειμώνα, πότε πότε και καμιά γαλέτα. Τρεφόταν με ό,τι του έδινε σε μέρες καλοσύνης η θάλασσα. Όταν πια πέρασαν τα χρόνια και άλλαξαν οι γενιές, βρήκαν κάποιοι ταξιδευτές μες στη σπηλιά το σκελετό του. Σημά στο χαραγμένο σταυρό που έσταζε κόμπο με κόμπο ολοκάθαρο νερό. 60 πόντους πιο εκεί, βρήκαν και ένα αρχαίο λαγίνι σκεπασμένο με ξερά φύκια και μέσα ένα χειρόγραφο. Ήταν ένα κυτρινισμένο παπυρόχαρτο, έτοιμο να διαλυθεί, να γίνει σκόνη. Το περιμάζεψαν, το κόλλησαν πάνω σε καναβάτσο και με έκπληξη το διάβασαν. Κάποιος άγνωστος για αυτούς θαλασσοφωνιάς, με ψηλό κάρβουνο, κάθισε και έγραψε με ορνηθοσκαλίσματα τα παρακάτω. Η πιο τρανή παλικαριά στον ντουνιά είναι να μετανιώσεις, να κλάψεις για όσα έπραξες, και απένα κλαις και να κλαις τα πόδια του Χριστού για να σε ψυχοπονέσει. Στο Χριστό βρίσκεις μπουνάτσα. Του λόγου μου είμαι κάθαρμα. Πώς γίνεται και ο Χριστός καταδέχεται τα καθάρματα, όσα δε χωράει γης? Ο ντουνιάς με τα χρυσάφια, τα σίμια και τα τζοβαϊρικά δεν αξίζει το λουράκι από το σανδάλι του. Αφέντη μου, εγώ κατέχω ποιος είσαι. Τι να κάνω πια για να με ψυχοπονέσεις? Είμαι ένα κάθαρμα που κλαίει νυχτοήμερα εδώ στο ξερονήσι.

Ανεμουδαρμένη καιρή. Η μοντέρνα και χαριτωμένη εγγονή, η Περσεφόνη Τσάπελα, ύστερα από 2 χρόνων παρακάλια της μητέρας της, της κυρίας Ανδρονίκης, της γυναίκας του αρχιπλιάρχου στα υποβρύχια, Δανίλη Νότη Τσάπελα, που σύντομα περίμενε την προαγωγή του σε υποναύαρχο, φοιτήτρια τώρα στη νομική σχολή, αποφάσισε επιτέλους, σωστό γλαρώνει του Σαρονικού, να πεταχτεί μέχρι την Αίγινα για να επισκεφτεί τη γιαγιά της. Πώς τα κατάφερνε δα και ζούσε εκείνη η ψυχή φιλέρημη και καταμόναχη εκεί, και μάλιστα ούτε καν χαμηλά στην πολυπρόσωπη πόλη ή στις παράκτιες συνοικίες, αλλά κάπου ψηλά, σε κατσάβραχα, στις ντάπιες των Νταμαριών, στην παλιά πέρα χώρα. Λέγανε ότι ενώ στεκόταν κοτσονάτη, καταγεμάτη όρεξη και με ασάλευτες τις διανοητικές της δυνάμεις, είχε παρακάμψει τον Λουβίκονα, ξεπέρασε από καιρό πια τα 83. Έμενε στο Παμπάλιο, πατρογονικό σπίτι των Τσαπελέων, κάπου στο δάσος του Μεσαγρού, μια ιδέα ανατολικά, στην πέρα χώρα. Ο αρχιπλίαρχος πλήρωνε ό,τι έπρεπε και συντηρούσε εκεί την ιδιότροπη γερότησα μητέρα του. Δεν ήθελε να της λείψει το παραμικρό. Λογάριαζε πολύ την ευχή της. 2 φορές τη βδομάδα κουβαλιόντουσαν από τα περίχωρα νοικοκυρές του Μόχθου και των περιβολιών για να την περιποιούνται, να τη σημαζώνουν το ρημαγμένο αρχοντικό, να φροντίζουν για τις προμήθειές της, τα ζαζαβατικά της, κοντολογίες για τη συντήρησή της. Και εκείνη, μόλις τις αντίκριζε στα σκαλοπάτια της εξώπορτας, σιγομουρμούριζε: «Καλώστες. Το καντιλάκι της ζωής μου δεν έσβησε. Οι αμαρτίες μου είναι πολλές». Και πάντα χαμογελούσε καλοσυνά τα πληθωρικά. Μήτε για χωρατό δεν έστεργε να ακούσει απομάκρυνσή της από τον τόπο που πρωτοείδε του ήλιου το χρυσοφός. Κάποτε τα παλιά χρόνια έβαζε την πόλια της, το καφέ φουστάνι της που μύριζε λεβάντα, και έπαιρνε την κατηφοριά με τη σούστα. Έφτανε καμαρωτή-καμαρωτή στην παραλία, έμπαινε κατευθείαν στο βαπόρι της γραμμής και πήγαινε για λίγες μέρες μουσαφύρισα στις καλοκυράδες της νύφες της, στην Ανδρονίκη και τη Γεωργίτσα. Μα όλη νύχτα αναστέναζε. Δεν έκλεινε μάτι. Της φαινόταν η απόσταση που τη χώριζε από τη γωνίτσα της και τις γλάστρες της με τα γεράνια ατελεύτητη, ότι δεν θα προλάβαινε να μεταγυρίσει. Σωστό σπιτόγατος, σε άγνωστη θέση. Στριφογυρνούσε στα ολοκάθαρα σεντόνια που τις έστρωναν νύφες για να την περιποιηθούν και μετρούσε τις ώρες ώστε να μαζέψει τα μπογαλάκια της και να σαλπάρει. Τώρα όμως τελευταία δεν το κουνούσε ούτε για ακτινογραφίες από το στέκι της. «Όταν πια σωθεί το λάθη από το καντήλι, θα σαλπάρω για εκεί», σιγοτώνιζε. «Όποιος από τους 2 γιους, τις νύφες και τις εγγονές λαχταράει να μανταμώσει, δεν πακάθομαι και θα χαρώ τον ερχομό του. Όπου φες μου είναι καταγεμάτος, δόξα να έχει ο Κύριος. Φιστίκια σε μέγεθος πικραμίδαλου και γλυκό κεράσι και απ' όλα τα καλά. Για τις μορφωνιές τις εγγονές έδεσα στο γεροπλάτανο κούνιες. Πού θα βρουν τέτοιες δροσιές?» Ω, δεν χαλούσε τη ζαχαρένια της. Λες και η μοναξιά την έτρεφε. Λες και γινόταν λάδι στο καντήλι των ημερών της. «Πού θα βρω τέτοια πεύκα, τέτοια θάλασσα?» αποκρινόταν στους γιους της που την πίεζε να την πάρουν στα νοικοκυριά τους. «Ω ναι, της άρεσε πολύ της κυραθάλιας της Τσαπελίνας η φιλέρημη τούτη ακροτοπιά. Το αρχοντικό που έζησε με τον άντρα της, τον αρχιλοστρόμο στις κορβέτες, οι ανατολικές κάμαρες, όπου έφερε στον κόσμο τους λεβέντες τους γιους της, η νησιώτικη αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σκαλιά και τις βεράντες, της άρεσαν οι λόφοι που πρασίνιζαν την άνοιξη. Της άρεσε το φθινόπωρο να βλέπει να πέφτουν ένα-ένα τα φύλλα από τα δέντρα, να καλωσορίζει τα πρωτοβρόχια που έδιναν τριγύρω την πιο γλυκιά μυρωδιά του κόσμου στη διψασμένη γη».

Τριτοετής πια φοιτήτρια στη νομική, η Περσεφόνη αισθανόταν νεράιδα του παραμυθιού. Μοναδικός καημός και πονοκέφαλος το καταραμένο το εμπορικό, και μάλιστα εκείνο το ατέλειο το κεφάλαιο με τις οπισθογραφήσεις και τα γραμμάτια ευκολίας, με τις παραπομπές και τις υποσημειώσεις. Κατά τα άλλα, η καρδιά της έπαιζε κρυφτούλη με τις ανθόσπαρτες ανηφοριές και τη χρυσογοργόνα των ευαίνων μαλλιών, τη φαντασία. Τα αδέλφια της, ο Νικήτας και ο Πολύδωρος, υπηρετούσαν τώρα στο στρατό. Έφεδρος ανδιπολοχαγός ο πρώτος, Λοχίας ο δεύτερος, και το μέλλον τους ελπιδοφόρο. Δεν της έμενε παρά να εξασφαλίσει το πτυχίο για να πιάσει να κορδώνεται, να ψευτοδικηγορεί. Οι νεαροί ασφαλώς θα λιγώνονταν σαν την έβλεπαν στο ειδόλιο με τα χρυσά μαλλιά, την τσάντα στη μασκάλη και τα κρινοδάχτυλα να πασπατεύουν τα γραφομηχανημένα δικόγραφα. Σίγουρα το Βασιλόπουλο θα έπεφτε κάποτε στα πόδια της. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκε τη γιαγιά της, βρισκόταν ακόμα στις αρχές του σπουδών της, στις πρώτες συγκινήσεις του αμφιθεάτρου, στο περιβόητο αστικό με τις μαγνητικές περιπτώσεις που ναρκώνουν και κάπου-κάπου μεθούν τον σπουδαστή. Έφτασε λοιπόν με το πλοίο Μικίνε, γλαρώνη του Σαρονικού, ακριβώς στις 11 και 13 πέρα στο κατόφλι του ρημαγμένου αρχοντικού, και βρήκε τη γερόντισσα, τη μητέρα του πολύ αγαπημένου της πατέρα, έξω στην ανατολική βεράντα, στην ξαπλώστρα της, να χαμογελά απολαμβάνοντας τη φρεσκάδα που σκορπούσε ολόγυρα το μαϊστράλι. «Γιαγιά!» της φώναξε, ανεμίζοντας την πλατιά της άρπα, και η γερόντισσα ευθύς, δίχως να κουνηθεί χιλιοστομόρι από τη θέση της, σοβαρεύτηκε, άλλαξε έκφραση. «Γεια σου, γιαγιά!» ξαναφώναξε, και ευθύς έπιασε να ανεβαίνει τα 16 πέτρινα σκαλοπάτια. Σαν έφτασε στη βεράντα, ζήγωσε την ξαπλώστρα, έσκυψε, της φίλησε το ρυκνό χέρι και τη βοήθησε να σηκωθεί, να περπατήσει, για να βρεθούν οι δυο μέσα στο σαλόνι τραπεζαρία και να τα πούνε. Απάνω τότε στο κλαδωτό τραπεζομάντιλο, τα μάτια της υποψήφιας δικηγορίνας πρόσεξαν ένα μάτσο παλιές φωτογραφίες, κάρτες, γράμματα, όλα κυτρινισμένα, όλα από το παρελθόν, που στη θέση του επωνύμου έγραφαν «Οικογένεια Κάτσα». «Γιαγιά, έχεις κι άλλο επίθετο?» σιγορώτησε. Η γερόντισσα παρατήρησε φιλέρευνα την νεαρή και ονειροπαρμένη της εγγονή και είπε «Ένα και μοναδικό». «Γιατί γράφουν εδώ οικογένεια Κάτσα?» «Γιατί έτσι μας λένε». «Αστιεύεσαι?» «Καθόλου. Και το επίθετό μας το φημισμένο Τσάπελας είναι παρατσούκλε». «Μη μου το λες», ανέκραξε η μέλουσα δικηγορίνα, «ώστε το οικογενειακό μας επώνυμο είναι Κάτσας». «Αμή?» «Καλε πώς, καλε γιαγιά, πώς μας βγάλανε ένα τέτοιο παρατσούκλε? Εμένα πάντως μ' αρέσει, το προτιμώ από το Κάτσας χίλιες φορές. Με χαρά θα παραγγείλω να χαράξουν σε μπρούτσο την επιγραφή μου. Περσεφόνη Δανιήλ Τσάπελα, δικηγόρος, παρά Περσεφόνη Κάτσα». Η γερόντισσα έστριψε τότε το βλέμμα στο δεξί τοίχο της τραπεζαρίας, όπου κρεμόταν ένα κάδρο σκονισμένο, μεριές-μεριές μυγολερωμένο και με θολό γυαλί. Παρίστανε σε φωτογραφία μπούστο κάποιον μεσόκοπο με τσιγκελωτό μουστάκι και άταχτα ψαρά μαλλιά ριγμένα στο πλαδαρό σβέρκο. «Και πότε καταδέχτηκες να ρίξεις μισή ματιά σε τούτη τη φωτογραφία?» ψιθύρισε στη νεοφερμένη εγγονή. «Ξεύρω, είναι ο καπετάν πατέρας, η γιαγιά ο προπάπος μου». «Όχι, δεν είναι ο πατέρας μου, μήτε ο προπάπος σου. Είναι ο παππούς μου». «Λοιπόν, πάρε τη χαμηλή σκαμνάδα και προτού τραταριστείς, και αν σε ενδιαφέρει και επιθυμείς να μάθεις το ιστορικό της γενιάς σου, δώσε προσοχή και άκουσε. Εκείνα τα χρόνια δεν ζούσαν όπως ζείτε εσείς σήμερα, ζούσαν διαφορετικά». «Ακούω, γιαγιά, ακούω», φώναξε η Περσεφόνη. «Ύστερα τραταρίζομαι. Εκείνα τα χρόνια ζούσανε με στερήσεις, μου το έχεις πει χίλιες φορές». Η γερόντισσα, μη έχοντας συνέστηση του χρόνου, στρογγυλοκάθισε πάνω στον καναπέ, ξερόβηξε και άρχισε να διηγείται.

Αμή, εκείνα τα χρόνια κοκόνα μου ζούσαν με πίκρες και καημούς. Με το να στο λέω και να στο ξαναλέω δεν πάει να πει ότι του λόγου σου το πιάνεις και το κατέχεις, ότι το βάζεις με παλμό στην καρδούλα σου. Και τούτο γιατί ο λόγος από το γενόμενο, ο λόγος από το χτυποκάρδι ελαργεύει αφάνταστα. Λέμε μια ιστορία του πολέμου, αλλά από τα χείλη που τη λένε ίσα με την κόψη του σπαθιού που βάφει με αίμα τη γης, η διαφορά μετριέται. Λοιπόν, γιαγιάκα συνέχισε, αν και ακόμα δεν πρόλαβα να σε χαρώ. Λέγε μου όμως την ιστορία. Η εγγονή πρώτη φορά έδειξε στα λόγια της γερόντισσας τέτοιο ενδιαφέρον. Το λοιπόν, αφού το ζητάς, άκουσε. Ήτανε πάνω κάτω τα χρόνια που διαφέντευε ο Τούρκος και η επανάσταση των Ρωμιών εκεί κάτω στο Μοριά τον κυνηγούσε. Δεν μπορώ να σταθώ σε χρονολογίες. Μπορεί να ήταν και η εποχή που πρωτοφτιάξαν οι Ρωμιοί τον Κουβέρνο, πολύ πιθανό και βασίλειο. Ωστόσο, οι άνθρωποι τότε ζούσαν από τη γη και τη θάλασσα. Με κόπους και με συμφορές εξοικονομούσαν το λιγοστό ψωμάκι. Ένα γύρο λιμάζαν τις μπουκουνιές και σιγοσβήνανε. Κακός μπελά στο άδειο στομάχι. Εδεπά που τύχαμε εκείνα νησί, το περισσότερο μας έζησε η θάλασσα. Γιατί η αφεντιά της μπορεί να είναι λολή και δίχως μπέσα, μπορεί στα καλά καθούμενα, από μαξιλάρι αφρός και κόρφος μανούλας, να σηκώσει μπόι 3 μέτρα, να μπουκρίζει και να κοπανά σαν τα χταπόδια τα δόλια τα πλεούμενα. Όμως δεν πάβει να κρύβει στα σπλάχνα της θησαυρούς. Δηλαδή, σιγορώτησε η γονή. Τι δηλαδή, δεν τον ογάς? Τι σε δασκαλεύουν μια σειρά τώρα χρόνια οι σοφοί προφεσόροι? Η θάλασσα, κούκλα μου, δύναται να γιατροπορέψει και να στηρίξει μυρμηγκές. Τώρα με φώτισες. Βέβαια, με τα καράβια από τόπο σε τόπο, από βράχο σε βράχο, κουβαλάς τα αγαθά της οικουμένης. Με τα ταξίδια οι άνθρωποι πετυχαίνουν τις ανταλλαγές, τις τράμπες όπως λένε στη γλώσσα σου, και πασέρνουν το περίσσευμα και παίρνουν το αναγκαίο. Τέτοια σε δασκαλεύουν οι φυλάδες. Η εγγονή έπιασε να γελάει. Ταυτόχρονα αναχάιδευε το ρυκνό χέρι της γερόντισσας. Απολάμβανε την ατμόσφαιρά της. Περίπου. Δεν είναι μόνο αυτά. Η θάλασσα, κυρά μου, σε παντέρημη ακροτοπιά εξασφαλίζει τη μισή ζωή. Με τα ψάρια. Με τα ψάρια, τα σαλάχια, τα χταπόδια, τις μέρνες, τις δράκαινες, τον πελαγίσιο φρέσκον αγέρα. Χαχα. Ξεκαρδίστηκε η νεαρή κοπελούδα. Λοιπόν, μέσκασες, γιαγιά. Τι ακριβώς έγινε στα χρόνια του παππού σου και μας άλλαξε το παρανόμι? Σε ταμάς, λοιπόν, που όπως βλέπεις είμαστε νησί. Εκείνα τα χρόνια ζούσαμε περισσότερο από τη θάλασσα. Σπέρναμε λίγο σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι. Είχαμε σε κάθε 5 μέτρα και την ευλογημένη μας ελιά με το χρυσό της το λαδάκι, τα λαχανάκια μας, τα χόρτα, τα κουκιά μας. Απλώναμε δίχτυα με τις ψαρόβαρκες και πιάναμε μικρά και μεγάλα ψάρια. Τα παστώναμε στη σαλαμούρα και κυλούσαμε τις βαριχειμονιές. Όλο και κάτι είχαμε να πορευτούμε στις γιορτάδες. Έλα όμως που πλάει στον αγαθό, τον απονήρευτο, το δουλευτή που οργώνει με υπομονή και νυχτοψαρεύει για να κρατήσει τη φαμίλια του. Έλα που πάνω στον ίσιο του πατάει και στέχεται ο κακός ο αιμοβόρος. Δηλαδή, πάλι δηλαδή. Κράτησε, κυρά μου, λίγο υπομονή. Κοντά λοιπόν στους ανέγνιαστους τότε νοικοκυρέους που δουλεύανε χαράματα με δύση για να ξεπερνάν τις ανάγκες της ζωής, παραμονεύαν στις κρυφοσπηλιές και οι κουρσάροι. Οι πειρατές. Έτσι τους λέτε, του λόγου σας τώρα, οι σπουδαγμένοι. Εμείς τους ξέρουμε κουρσάρους. Ήταν άνθρωποι από γεννησιμιού τους τεμπέληδες, συνηθισμένοι στην αρπαγή, στο κούρσος. Ό,τι εξοικονομούσε μέσα σε ένα χρόνο με υδρότα και λαχτάρες ο δόλιος ο δουλευτής, ερχόταν νύχτα με τάρματο φωνιάς ο κουρσάρος και τα μάζευε. Τα κατέβασε στους κάβους, τα φόρτωνε στα καίκια και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και να περιοριζόταν μπάρεμος αυτά, τις πιότερες βολές, έβαζε χέρι στα γυναικόπαιδα, τα ατίμαζε, τα εξεφτέλιζε, τα πουλούσε σαν τα πρόβατα στα μπαζάρια της Μπαρμπαριάς. Καταλαβαίνω, γιαγιά, ήταν οι απολύτιστες κι άγριες εκείνες εποχές που ο κόσμος στα μέρη της Ανατολής ζούσε με κινδύνους. Δεν μπορείς να ξέβρεις εσύ το φιντανάκι, σου λέω τίποτα. Αλλά για να τελειώνουμε και να μην σε κουράζω, εδώ στο νησί μας, για να αποφεύγουμε τους κουρσάρους, τραβηχτήκαμε μια ώρα αρχύτερα από τα παράλια και τις ακρογιαλιές. Και πήρατε τα βουνά. Τραβηχτήκαμε σε αυτά εδώ τα μέρη που κάθεσε καλή ώρα και κουβεντιάζουμε. Τη λεγόμενη ήσαμε σήμερα πάνω χώρα. Θυμάσαι που πρόπερση τέτοια εποχή σε τράβηξε και κάναμε περίπατο στον απέναντι λόφο? Αμέ, εκεί που μου έδειξες και τη μεγάλη σπηλιά. Αυτή η σπηλιά, όπως λένε, προχωρεί σε κατεβασιά, πάνω από 50 χιλιόμετρο. Σε αυτή τη σπηλιά, εκείνα τα χρόνια οι πατεράδες μας συμμαζεύανε και κρύβαν τις οδιές, τα κόπια τους, για να τα προφυλάξουν τους κουρσάρους.
κρύβαν το λαδάκι τους, το γέννημά τους, τα βαρέλια με τα παστομένα ψάρια και ό,τι απαραίτητο για να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Μανά, απέναντι καθώς τώρα θωρείς, κάπου στα πέρα ξερονήσια, είχε τα λιμέρια του και τα πλεούμενά του ο καπετάν Τσάπελας, ο τρομερός αρχικουρσάρος. Του λόγου του ξεκινούσε με το τσούρμο του, πάνω κάτω φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια, πρωτού ξημερώσει. Έδαινε κάβο, χαμηλά στο ανεμοβότσαλο και σωσμένο σάρματα και φωνικά σύνεργα έπαιρνε τις ανηφοριές και έκανε γιουρούσι. Στις αρχές έσφαζε κανένα δυο φουκαράδες δημογέροντες και έσπερνε την τρομοκρατία. Ιστερότερα, σημαδεύοντας τη σπηλιά, ορμούσε και άρπαζε ό,τι χρήσιμο έβρισκε. Το ξεχώριζε, το κουβαλούσε με τα παλικάρια του χαμηλά στο ανεμοβότσαλο στις γαλέρες. Τόμπαζε μέσα στα μπάρι, άνοιγε τους φλόκους, έστρωνε πανιά στο πλώριο το κατάρτι και από εδώ πάνε άλλοι. Ο πληθυσμός απόμενε να μετράει τις πληγές του. Με τα απομεινάρια έπρεπε να ζήσει, να περάσει τις μαυρίλες της βαρυχημονιάς, τα τσαλιμάκια της γης. Κόποι, λαχτάρες, υδρότες 12 μηνιών, για λίγες στιγμές έπεφταν στα χέρια του αιμοβόρου Κάιν. Δεν βρέθηκε κανείς να τον καταδιώξει, γιαγιά. Δεν υπήρχαν φύλακες της εξουσίας. Κάτι υπήρχε βέβαια, αλλά όσο του να πάρουν χαμπάρι, όσο του να ξεκινήσουν να κυνηγήσουν το άδικο, ήταν πια αργά. Έρημες οι θάλασσες, βλέπεις τους παλιότερους εκείνους καιρούς. Έρημες και οι ακρογιαλιές. Μήτε βροντί, μήτε τουφέκι. Οι γλάροι και οι αγριόχινες χαίρονταν τις αμουδαρές αβάλες, τις πρασινάδες, τις ακρογιαλιές. Λοιπόν, για λέγε μου παρακάτω, γιαγιάκα. Οι νοικοκυρέοι και οι δουλευτές έπιασαν και έβλεπαν τον Τσάπελα, τον αρχικουρσάρο, σαν το μαύρο χάροντα. Η ζωή τους και η προκοπή τους βρισκόταν στα χέρια του. Στο τέλος της αιμοβόρικης καρδιάς του. Όμως πρέπει να ξέβρεις ότι το άδικο ποτέ δεν ευλογιέται. Ο ψεύτης και ο κλέφτης για λίγο καιρό καλοπερνάει. Ύστερα όμως θα μιλήσει και το δίκιο. Θα είχαν λοιπόν, δεν θα είχαν περάσει κάπου 4 σοδιές, όταν φώτισε ο δίκαιος Θεός και πήρε μια απόφαση, τούτες εδώ που βλέπεις τη φωτογραφία. Ο παππούς μου, ο κυροδυσσέας, ο Κάτσας. Συντράβηξε τους νοικοκυρέους ψηλά στον ιερό χώρο του προστάτημος του Άγιου Διονύση σε μυστική σύναξη και τους είπε: «Από τούτη τη συμφορά, αδέλφια μου φαμελίτες, μόνο η θυσία θα μας γλιτώσει. Άμα ένας μας το πάρει απόφαση να ψηφίσει τον Χάροντα να πετάξει στον άνεμο το τομάρι του, κάτι θα γίνει. Έχω στο νου μου ένα σχέδιο. Να τα ακούσουμε», του είπαν. «Ποιο είναι το σχέδιό σου?» «Ποιος όμως, αδέλφια μου, αποφασίζει το τομάρι του?» ξαναρώτησε. Τότε όλοι τους κοίταζαν ο ένας τον άλλον και σώπαιναν. Μερικοί έσκυβαν τα κεφάλια, πικραναστέναζαν. Είναι, βλέπεις, γλυκιά η μαγκούφα η ζωή. Σαν είδε και απόγειδε ο παππούς ότι κανένας τους δεν σηκώνει το χέρι για το σινιάλο της θυσίας, κινήθηκε ανάμεσα στο πλήθος, πήγε βήμα-βήμα στο εικόνισμα του Χριστού, έκανε τρεις μετάνοιες, έκανε και τρεις σταυρούς, υποσχέθηκε να εξομολογηθεί, να μεταλάβει. Έσκυψε, φίλησε το Ευαγγέλιο στο χέρι του Χριστού και τους είπε: «Του λόγου μου αναλαμβάνω να σας απαλλάξω από την πανούκλα». «Πώς δηλαδή?» σαν να το ρωτούσαν τα μάτια των ανδρών με ζωγραφισμένο τρόμο.

Ακούστε, φαμελίτες. Γνωρίζω και ταραβερίζομαι σαν μακρινός συγγενής με κάποιον από τους ρέμπελους του αρχικουρσάρου, τον Δήμο Καλιάρα. Θα τον ζυγώσω λοιπόν και θα παραγγείλω στον καπετάνιο το ότι τάχα του λόγου μου γνωρίζω και δεύτερο κρυψώνα κατά γεμάτο βαρέλια λάδι. Θα του ζητήσω να με υποστηρίξει στη μοιρασιά, να με διορίσει πιούνο του. Οι άνδρες απόμειναν με ανοιχτό στόμα, απόμειναν να χάσκουν. Και πώς θα ξεμπερδέψεις, το ρώτησε ο πάρεδρος. Πώς θα ξεμπερδέψω, ρωτάτε. Με τη βοήθεια του Θεού θα ξεμπερδέψω. Προσέξτε, θα κουβαλήσω ένα πρωινό κατά δω την κουρσάρικη γαλέρα. Θα τραβήξω στο μονοπάτι τον καπετάνιο και όσους διαφεντεύουν τους αποδέλυπους για να τους οδηγήσω στον καινούριο κρυψώνα. Εσείς θα κρατάτε στα χέρια χατζάρες και άρματα. Θα περπατήσουμε ίσα με την κόκκινη χαράδρα στο δάσος. Και εκεί εσείς όλοι θα κάνετε γιουρούση. Θα χυμίξετε να τους ξεκάνετε. Κάμποσοι που στέκονταν σαν άγαλμα και κρέμονταν από τα χείλη του έπιασαν να χασκογελάνε. Αμή, οι άλλοι στο κουρσάρικο που θα είναι και οι περισσότεροι θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Μη χολοσκάτε για δάφτο. Εδεκεί κρέμεται όλο το σχέδιο. Με τους άλλους θα κλείσουμε συμφωνία. Αν αγρικήσουν πως τους φυράω με την τροπέτα, τον τηλεβό ή το χωνί, θα ξεμπαρκάρουν για να κουβαλήσουν τάχα το κούρσος. Αν πάλι τους ανάψω ψηλά στα κεπαρίσια φωτιές, πάει να πει ότι πετύχαμε οπλισμένους και χαθήκαμε. Οπότε αυτοί για να γλιτώσουν θα σηκώσουν άγκυρα και θα ξεκουμπιστούν. Η γερόντισσα εδώ σώπασε. Απόμεινε με τη σκέψη ίσως μπλεγμένη σε λαβυρίνθους του παρελθόντος. Η νεαρή και καλοστεκούμενη εγγονή της την έφερε τώρα γυροβολιά με αλλιώτικο βλέμμα. «Πέτυχε το σχέδιο, γιαγιά!» σιγορώτησε. Η φιλέρημη ψυχή την άχτηκε λες και την ξύπνησαν από μαγικό όνειρο. «Το σχέδιο? Αμή, αν δεν πετύχαινε το σχέδιο του λόγου σου τώρα, κυρα πριγκιπέσα μου, δεν θα βρισκόσουν να ταξιδεύεις, να χαίρεσαι τη ζωή. Δεν θα έχεις γεννηθεί για να κορδώνεσαι στον αμαρτωλό του το κόσμο. Έγινε μάχη, τους νίκησαν?» Ευδόκησε ο σωτήρας του κόσμου που έβλεπε τον αφανισμό της οδειάς των αθών να δέσει ο Λεβέντης ο παππού σου μαζί κολεγιά και να τους ξεγελάσει τους κουρσάρους, να τους τραβήξει σαν με τη χαράδρα για να πέσουν οι υπεραχωρίτες με τις χατζάρες και να τους πάρουν τα κεφάλια. Ύστερα ανάψανε φωτιές ψηλά στα κυπαρίσια και οι αποδέλυποι μάνι-μάνι σήκωσαν άγκυρα, άπλωσαν πανιά και ξεκουμπίστηκαν. Μήτε ξαναφάνηκαν από τότε. Έπιασε σιγά-σιγά και τον κουβέρνο να στεριώνει. Ο κόσμος όμως με επικεφαλή στον ηγούμενο βάρεσαν τις καμπάνες, έπεσαν στα γόνατα, έκαναν στο σωτήρα Χριστό και τον Άγιο του Τάμα ευχαριστήρια δοξολογία. Έκλαιγαν συνέχεια ολόκληρη εβδομάδα, έκλαιγαν από αγαλίαση. Η γερόντισσα και πάλι σώπασε. Πάλι βυθίστηκε σε συλλογισμούς, μα η νεαρή φοιτήτρια δεν είχε φαίνεται ακόμα ησυχάσει την περιέργεια. «Και τι ακριβώς επακολούθησε, καλέ γιαγιά, με τον παππού, τον πανέξυπνο Κάτσα?» σιγορώτησε. «Α, ναι, βέβαια, έγινε ήρωας. Από τότε στα σπίτια της περιφέρειας κάθισαν και ζωγράφισαν το μούτρο του, τα μάτια του, τα χείλη του, τα ματοτσίνορά του. Βάλαν και κάποιον μπογιατζή και έκανε κόπιες και κρεμάσαν την κορμοστασιά του στα σαλόνια και τους καφενέδες. Από κάτω γράψαμε κεφαλαία. Ο ήρωας που έφαγε τον τσάπελα, ο κουρσαροφάγος». «Περίεργο, γιαγιά, γιατί δεν γράψαν Κάτσας?» «Πού θες να ξέρω. Έτσι φαίνεται σιγά σιγά του απόμεινε για βραβείο τούτο το μικρό παρανόμι. Κανένας πια δεν μπορούσε να τον ανταμώσει, να του μιλήσει με διαφορετικό όνομα. Τσάπελας από εδώ, τσάπελας από εκεί, όλοι τον φώναζαν Τσάπελα. Ώστε το επίθετό μου σήμερα σαν δεσποινής Τσάπελα το οφείλω σε έναν αρχικουρσάρο, σε έναν που του κρεμάσαν οι χωριανοί το κεφάλι κατά μεσή στην πλατεία γιαγιά. Το επίθετό σου και τη ζωή σου τα χρωστά σήμερα, κυρα πριγκιπέσα μου, στο Χριστό που σε έφερε στη γη. Και μετά στο γενναίο προπάπο σου, που με την αυτοθυσία του έσωσε τους συμπατριώτες του και τις οικογένειές τους από τον αφανισμό και την ατίμωση. Πρέπει λοιπόν να σε περήφανη γι' αυτόν», ανάκρασε η γιαγιά, και τα μάτια της στραφτάλησαν σαν δυο χάντρες διαμάντια.

η τελευταία δικάσιμος. Η Δευτέρα 30η του μηνός Νοεμβρίου για τον πρωτοδίκη Αγισίλεο Τραπεζούδη, το θέλε δεν το θέλε, θα ήταν μια ημερομηνία σταθμός. Όχι γιατί θα έπαιρνε προαγωγή, απέναντίας. Θα καταλάμβανε στο δικαστικό μέγαρο και πάλι όπως πάντα την έδρα του Μονομελούς, θα δίκαζε στη γνωστή αίθουσα κάπου 48 τόσες υποθέσεις, μικροκλοπές, ξυλοδαρμούς, πλαστογραφίες και τα παρόμοια, όμως για στερνή και τελευταία φορά πια στη ζωή του. Φεύ, μια ολόκληρη ζωή συνεχώς στην έδρα. Από τότε, από νεαρός ειρηνοδίκης. Χιλιάδες πρόσωπα, χιλιάδες υποθέσεις. Μετά την αναπάντεχη καρδιακή προσβολή, οι γιατροί του απαγόρευαν και την παραμικρή κόπωση. Από την 1η λοιπόν Δεκεμβρίου, αποχωρούσε οριστικά και για πάντα από τον κλάδο. Θα έπαιρνε την παχυλή του σύνταξη και θα μπορούσε όποτε ήθελε να κάνει ανέγνιαστος σουλάτσο στους δρόμους, στα καφενεδάκια, στα πάρκα με τα λουλούδια. Αν είχε διάθεση, θα μπορούσε να πιάνει κουβεντούλα και με τους πρώην υποτακτικούς, τους κλητήρες και τους χωροφύλακες. Αλλά ο Αγισίλεος Τραπεζούδης δεν αισθανόταν καλά. Και αυτό όχι εξαιτίας της αρρώστιας του. Κάθε άλλο. Όσο θα περνούσαν οι μέρες, όσο θα γλιστρούσε ο χρόνος, δίχως κόπους, μόχθους, μελέτες και δικογραφίες, η υγεία του οπωσδήποτε θα βελτιωνόταν, θα ξανάνιωνε, θα ξαναγινόταν παλικαράκι, όπως τον διαβεβαίωσε με το λόγο της επαγγελματικής του τιμής ο διάσημος καρδιολόγος που τον παρακολουθούσε. Λοιπόν, να, ο καημός και η πίκρα στο κέντρο της μισοραγισμένης του καρδιάς. Ο νεαρός εύελπης δικηγόρος, ο Αλκιβιάδης Τραπεζούδης, ο γιος του, ο μοναδικός βλαστός του γάμου του με την αξιοσέβαστη σύζυγό του, την κυρία Έλενα, το γένος Καρακάση. Και ακόμα περισσότερο εκείνη η πεισματάρα, η Σιλβάνα Δραγάζη, η μέλουσα νύφη του. Ενώ δηλαδή εναγκαλιζόταν και έλεγε ότι λάτρευε το νεαρό βλαστάρι, το γιο, σχεδόν απαξιούσε τους γεννήτορες. Τους έβλεπε σαν περιττό βάρος, σαν αναγκαίο κακό. Και το κουτάβι ο γιος, με το λαμπρό παράστημα, τη στυλή ματιά και την περίφημη επιστημονική κατάρτιση, μόλις έβλεπε κατά μπροστά του την ξανθομάλα τη Σιλβάνα, γινόταν χώμα να διαβεί, γέφυρα να περάσει. Ξεχνούσε τα πάντα. Ξεχνούσε τι χρωστούσε στον παλέμαχο ειρηνοδίκη και σημερινό σύνεδρο, τον πατέρα του, και τι στην κυρία Ελένη, τη μητέρα του. Σήμερα βλέπεις άλλαξαν οι καιροί, οι συνθήκες, οι συνήθειες. Σήμερα ήταν ένας νεαρός εύελπης ποινικολόγος. Δεν είχε ανάγκη τον καρδιακό συνταξιούχο που υπηρέτησε τη Θέμηδα 35 τόσα χρόνια. Ακολουθούσε, λέει, το σοφό φυσικό νόμο, το νόμο της ανεξαρτοποίησης. «Πατέρα», του πέταξε χθες Κυριακή την ώρα που έπιναν στο δείπνο οι τρεις ένα σπάνιο κρασί βουργουνδίας, «ρίξε μια ματιά στο ζωικό βασίλειο. Ακόμη και σε αυτούς τους πανέξυπνους μπαμπουίνους, μόλις ο βλαστός μεγαλώσει, αποχωρίζεται της μητρικής φροντίδας. Εσύ στο σπιτάκι σου και εγώ στο δικό μου». Η μητέρα όμως τόλμησε να το εξηγήσει. «Η κοπέλα δηλαδή που επιχειρείς να καταστήσεις σύντροφο του βίου σου, σύντροφο διαπαντός, δεν είναι για σένα». «Πώς?» «Δεν είναι, λέω, για το χαρακτήρα σου, για την καριέρα σου ως ποινικολόγου». «Δικός μου λογαριασμός», αποκρίθηκε λιγάκι απότομα ο χαϊδεμένος νεαρός επιστήμων. «Το εξήτας άλλωστε και από τις τέσσερις πλευρές, ώστε νομίζω κάθε μεταξύ μας αντιδικία είναι άσκοπη». Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι της εξώπορτας και σε λίγο έμπαινε γιωμάτι χρώματα, χαμόγελο και νάζι, ποιος άλλος, του λόγου της, η δεσποσίνη Σιλβάνα, η νύφη. Μπήκε με φωνές και χαιρετούρες. Κανείς δεν πρόσεξε ότι στο λαιμό του οικοδεσπότη τρεμόπαιξε τότε ένας λιγμός, ελαφρύς όμως ανεπαίσθητος παροδικός.

Οι ώρες πέρασαν, η γη πήρε τη στροφή της και ξημέρωσε η αποχαιρετιστήρια 30 Νοεμβρίου. Όλα έγιναν όπως πάντα εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι προχωρημένο δειλινό, έπιασε κιόλας να σκοτεινιάζει. Έτσι στην αίθουσα του μονομελούς άναψαν τριγύρω τα λαμπιόνια. Για καλή του τύχη, τόσο του εισαγγελέα όσο και του δικαστή και του γραμματικού, με τις αναβολές και τις απουσίες των μαρτύρων, φτάσανε πολύ σύντομα στην 47η υπόθεση. «Λιακοφρίδης Παναγιώτης του Δημητρίου», φώναξε ο πρόεδρος, δηλαδή ο Αγισίλαος Τραπεζούδης. «Ώσπου να δώσει σημεία ζωής ο κατηγορούμενος, είναι διαπιστωθεί ότι απουσιάζει ή δεν τον έφεραν οι χωροφύλακες ή δεν προσήλθε», έριξε γοργή ματιά στην υπόθεση. Αλλά ακριβώς εκείνη τη στιγμή, άθελά του, ένιωσε κάτι σαν θρόισμα, μια ταραχή. Συνεπαρμένος από τη συνήθεια και τη ρουτίνα, αναθυμήθηκε ότι αποχαιρετούσε για πάντα την έδρα, την ξεβαμένη πολυθρόνα της μακροχρόνιας καριέρας του, ότι από αύριο θα ήταν πια ένας τέος δικαστής, ότι κανένας στον κόσμο δεν θα αναζητούσε με δέος την επίκειά του. Και παρευθύς, με πλαστό χασμουριτό προσπάθησε μέσα του να πνίξει, να ξεπεράσει το ζυγό του χρόνου, που σαν δίδυμος θλιμμένος αδελφός του χώρου του θύμιζε ότι τα πάντα ρί. Συνάμα παραξενεύτηκε και με το κατηγορητήριο, παραξενεύτηκε σφόδρα. «Περίεργο», σκέφτηκε. «Να ήταν άραγε μια ειρωνία της τύχης. Κλοπή μουσικού οργάνου». Και ώσπου να σηκώσει το βλέμμα από την επιφάνεια του δακτυλογραφημένου δικόγραφου, αντίγησε βραχνά, σιγανά, πένθυμα η λέξη «παρόν». Πρόσεξε τότε στο ειδόλιο ένα σκυφτό γέροντα, με καφέ τραγιάσκα στο δεξί χέρι, κακοντυμένο, με χοντρές αρβίλες στα πόδια, δεμένες με σπάγκους, τυλιγμένο με ένα χοντρό, λιγδιασμένο κασκόλ στο λαιμό. Τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα, σχεδόν μπαμπάκι, καθώς και το μακρύ μουστάκι του. Τα μάτια του τόξευαν κάτι το αλόκοτο, κάτι μεταξύ ορίου πικρίας και αδιαφορίας, κατά τη φυσιογνωμική. Αυτά σχεδόν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ευθύς μετά τις τυπικές ερωτήσεις, ήρθε στο προκείμενο. «Τι υπεξαίρεσες?» το ρώτησε δικανικά. «Ένα βιολί», πρόφεραν αργόσυρτα και με πρωτόφαντο θράσος στα χείλη του κατηγορουμένου. «Τι βιολί?» ξαναρώτησε μισοδρά με φυρημένος. «Πολύ καλό βιολί, κύριε πρόεδρε. Για μένα το μοναδικό στον κόσμο. Για μένα τον Τιμποτένιο, θέλω να πω. Τύπου Στραντιβάριος. Ναι, έτσι κάπως το ονομάτιζε ο Θοδωρής, το παλικάρι μου. Έτσι το συζητούσε. Το έχω πια αποστηθήσει». «Και έχεις την ανέδεια και το ομολογείς?» «Τι να γίνει, κύριε πρόεδρε, όταν κανείς φτάσει στη θέση μου, όταν βρεθεί σε χειμωνιάτικη ερημιά και στα αυτιά του ανεβαίνουν από τα περασμένα, από τις ανοιξιάτικες χρυσαυγές οι μαγικές νότες ή το βραδινό γλυκό του νανούρισμα, το χαϊδευτικό εκείνο κλάμα?» «Είσαι στα καλά σου», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του ο πρωτοδίκης, που του απόμεναν στιγμές για να εγκαταλείψει πια το κλάδο. «Περίεργη υπόθεση, η πιο περίεργη που μου έχει συμβεί. Έκλεψες ένα βιολί και το ομολογείς. Ξέβρεις τι συνεπάγεται μια τέτοια ενέργεια?» «Ξέβρω», αποκρίθηκε ο κατηγορούμενος. «Τι ξέβρεις?» «Ότι θα με δικάσετε και θα με βάλετε φυλακή». «Τότε γιατί το έπραξες? Γιατί δηλαδή περιφρόνησες τον απαγορευτικό νόμο? Γιατί έγραψες εκεί στις αρβίλες σου την αυστηρή του τιμωρία?» «Γιατί, κύριε πρόεδρε, γιατί ξαφνικά στο φούσκωμα της μοναξιάς μου δεν άντεχα πια. Νοστάλγησα το Θοδωρή, το παιδί μου». «Τι επαγγέλλεσαι?» «Γυρολόγος, ρακοσυλλέκτης». «Λέγε μας ακριβώς πως συνέβη». Ο γέροντας ξεροκατάπιε, αναθόρισε, κοίταξε κοιτευτικά τον άνθρωπο της δικαιοσύνης που αδυσόπιτος ψηλά τον εξέταζε και είπε: «Όταν ο γιος μου Θοδωρής, κύριε πρόεδρε, όταν ξελογιάστηκε με κάποιο του δρόμου, έπιασε σιγά σιγά να ξεπέφτει. Του κάκου τον συμβούλευα να την παρατήσει, του κάκου του ψιλοκοπανούσα σχεδόν κάθε μέρα ότι με μια τέτοια γυναίκα θα καταστρεφόταν. Τα αρσενικά όταν μεγαλώσουν, όταν πέσουν στα δίχτυα μιας γυναίκας, δεν αγρικούνε τίποτα, δεν ακούνε κανένα. Την παραμονή λοιπόν της αυγής, που θα φεύγανε οι δυο τους για τη Γερμανία, πήγε και άφησε ενέχειρο στον κόσμο από εκεί και έδειξε έναν γουρλωμάτι αγανακτισμένο μηνυτή, το βιολί του. Το πιο αγαπημένο του πράγμα, το όργανό του που λάτρευε,

0: Καθώς σήκωνε το δοξάρι και έπαιζε, έκλαιγαν και οι πέτρες. «Ο γιος σου είναι μουσικός, ερασιτέχνης κύριε πρόεδρε, αλλά έβαζε κάτω και τους καλύτερους μουσικούς. Έφυγε δηλαδή, ταξίδευσε με τη μνησή του και του λόγου σου απόμεινες μονάχος?»
1: «Ακριβώς κύριε πρόεδρε».
0: «Δεν έχεις γυναίκα, σύζυγο θέλω να πω?»
1: «Πέθανε εδώ και 5 χρόνια».
0: Ο εισαγγελέας φαινόταν να απορεί αλλά και να δείχνει ενοχή. «Στα καλά καθούμε να σου κατέβει και να πας να βουτήξεις από τον εγχειροδανιστή το βιολί?»
1: Ο κατηγορούμενος ξανακοίταζε τριγύρω οικετευτικά. Επικρατούσε απόλυτη σιγή.
0: «Δεν έχεις οικονομίες για να τον απαλλάξεις από το δάνειο?»
1: «Τώρα τελευταία, κύριε πρόεδρε, με συνεπήρε ο κατήφορος. Δεν αντέχω να γυρίζω σε εργοστάσια και οικόπεδα που πετούν κουρέλια. Πονούν τα πόδια μου, κουτσένω, υποφέρω».
0: «Ωραία. Σε συνεπήρε ο κατήφορος και βρήκες την πιο εύκολη ανακούφιση. Σαν να λέμε, βρήκες για προτιμότερη λύση την κλοπή».
1: «Ήταν εκείνο το βράδυ που με πιλάτευε δύσπνοια και κινδύνευα να απομείνω ξερός. Φώναζε, έσκουζα σαν το τσακάλι μέσα στην κάμαρα. Θοδωρή, Θοδωρή!» Όμως άδικα του κάκου. Κανείς δεν αγρικούσε. Σημάζεψα λοιπόν τη δύναμή μου, έκανα κουράγιο, σηκώθηκα και ανάμεσα στα μπερδεμένα μου βήματα σύρθηκαν σαν φάντασμα έξω στο δρόμο. Παντού ερημιά, σκοτάδι και λάσπες. Στάθηκα κάπου απέναντι ώρες και χάζευα το πράγμα που στο μαγαζί δεν φαινόταν ψυχή. Έβλεπα τις χορδές, το δοξάρι, ακόμα και τη θήκη.
0: «Η πολιτική αγωγή», ψιθύρισε βάζοντας τα γυαλιά του πρωτοδίκης.
1: Ευθύς αμέσως από τις έδρες των συνηγόρων ξεφύτρωσε σαν φάτης μπαστούνι ένας λεβεντόκορμος δικηγόρος, κορδωμένος και ατσάκιστος. Τον είχε διορίσει το δικαστήριο. Υπεράσπιση δεν είχε ο γεροντάκος.
0: «Πρόκειται, κύριε πρόεδρε, δια μίαν αψυχολόγητον ενέργεια», άρχισε να σιγοτονίζει, αγορεύοντας. «Ο κατηγορούμενος εκυλίδωσεν εις τας δυσμάς του βίου του εις το γύρας του, το ποινικόν του μητρώων, και τούτο άνευ ανάγκης, άνευ σοβαράς δικαιολογίας. Έτσι κατά το δι λεγόμενον από βλακίαν ή όπως συνηθίζουν να λέγουν οι φίλοι μας οι Άγγλοι από χόμπι».
1: Καθισμένος στο ειδόλιο περίμενε με στοϊκότητα την απόφαση.
0: «Δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω», δήλωσε. «Έκανα και στη φυλακή μερικές μέρες όταν με πιάσανε». Ξαφνικά ο Αγισίλος Τραπεζούδης, ο πρωτοδίκης και πρόεδρος του Μονοπελούς, σηκώθηκε όρθιος και φώναξε. «Κύριε Νεχειροδανιστά, πώς είναι η αξία του βιολιού?»
1: «Όχι και μεγάλα πράγματα», έκανε περιφρονητικά ο γουρλωμάτης.
0: «Θα σας καταβάλω εγώ την αξία του. Δεν έχει άλλωστε πλέον σημασία, σήμερα φεύγω. Ο κατηγορούμενος έκλεψε από μοναξιά, από νοσταλγία για το παιδί του. Και για να ικανοποιήσουμε και τον νόμο, καταδικάζεται ο κατηγορούμενος εις 8ήμερων φυλάκιση, την οποία ως βλέπω έχει ήδη εκτίσει.
1: Λοιπόν, κατηγορούμενε, από αύριο έχουμε κάτι εμείς οι δύο να συζητήσουμε. Να ζητήσεις οπωσδήποτε από τον αξιότιμο κύριο γραμματέα τη διεύθυνση της κατοικίας μου. Οπωσδήποτε, τ' ακούς?
0: Να έλθεις να συζητήσουμε, θα σε περιμένω. Μην παραλείψεις.
1: Άντε πήγαινε, τι με κοιτάς και απορείς?»
0: Ο κατηγορούμενος έκανε 3 φορές το σταυρό του και απόμεινε να χάσκει.
1: Όχι, για όνομα του Θεού, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε τίποτα.
2: Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούργια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στη σημερινή εκπομπή λοιπόν έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία του αποδείπνου και προχωρούμε στη σημερινή μας εκπομπή στην επόμενη ακολουθία του νυχθημέρου, τη μοναστηριακή ακολουθία του μεσονυκτικού. Ο ψαλμός που κυριαρχεί εδώ είναι ο λεγόμενος άμωμος, που είναι ο εκτενέστερος ψαλμός του ψαλτηρίου. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτόν, κύριε καθηγητά?
1: Ευχαρίστως. Η προτροπή «γρηγορείτε και προσεύχεστε», στην οποία κατ' επανάληψη και με διάφορες ευκαιρίες απευθύνει στους μαθητές του Χριστός, βρίσκεται πιθανότητα στη βάση της καθιέρωσης της μοναστικής, όπως είπατε, ακολουθίας του μεσονυκτικού. Και λέμε μοναστικής γιατί στις ενορίες σχεδόν, στις περισσότερες ενορίες δεν τελείται ποτέ αυτή η ακολουθία, κυρίως γιατί είναι, προβλέπεται να τελείται τα μεσάνυχτα. Σε κάποιες ενορίες όμως την κρατάνε αυτή την ακολουθία, την κάνουν λίγο πριν τον όρθρο. Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης αναφέρεται αναλυτικά στους λόγους για τους οποίους καθιερώθηκε να τελείται τα μεσάνυχτα η ακολουθία αυτή. Αναφέρει μάλιστα τρεις λόγους. «Μεσονυκτίου μεν δια το άγρυπνον των αγγέλων και την ασύγη των ένεσιν και δια το ησύχιον και ειρηνικών του νοός περί την Θείαν Δοξολογίαν και την Ανάσταση. Ο ψέγαρ Σαββάτων εξηγέρθη ο Κύριος και δια την Δευτέραν αυτού παρουσίαν ειν πιστή πάντες απεκδεχόμεθα, ότε ως εξ ύπνου ημάς εξεγερεί του θανάτου και αυτός δε των ψυχών ο νυμφίος ο Σέφη ελεύσεται εν το μέσο της νυκτός και δι Γρηγορήν ημάς». Έτσι εξηγεί ότι είναι είτε γιατί, επειδή μιμούμενοι τους αγγέλους που νυχθημερών υμνούν το Θεό, είτε γιατί θυμόμαστε την Ανάσταση που κατά την παράδοση έγινε τα μεσάνυχτα και βεβαίως για την Δευτέρα Παρουσία την οποία, η οποία αναμένεται πάλι να έρθει τα μεσάνυχτα. Χρησιμοποιεί μάλιστα τη φράση από την παραβολή των 10 Παρθένων ότι πρέπει έρχεται ο Χριστός ως νυμφίος εν το μέσο της νυκτός. Οι απαρχές της ακολουθίας αυτής θα πρέπει να αναζητηθούν στον 5ο αιώνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιες ακολουθίες νωρίτερα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Όπως και να έχει στην σημερινή της μορφή η ακολουθία, έχει ως βασικό στοιχείο αυτό που είπατε, τον ψαλμό 118. Από την πρώτη φράση του συγκεκριμένου ψαλμού, «Μακάρι οι άμωμοι εν οδώ», ο ψαλμός είναι γνωστός με την επωνυμία «άμωμος». Και ακριβώς επειδή ο ψαλμός αυτός κυριαρχεί μέσα στην ακολουθία και η ακολουθία επικράτησε να λέγεται στην καθομιλουμένη «ο άμωμος». Κατά την τάξη αυτής της ακολουθίας, το Σάββατο ο ψαλμός 118 δεν απαγγέλλεται αλλά αντικαθίσταται με την απαγγελία του 9ου καθίσματος του ψαλτηρίου, δηλαδή τους ψαλμούς 64-69. Και ακριβώς επειδή όπως είπατε είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο μέσα στην Αγία Γραφή, 176 στίχους, και για τον λόγο αυτό η απαγγελία του γίνεται και στα μοναστήρια σε τρεις στάσεις, από τον 1 μέχρι το 72, από τον στίχο 73 μέχρι τον 131 και στην τρίτη στάση του στίχου 132 έως 176. Στο τέλος κάθε στάσης υπάρχει μια σύντομη δοξολογία, δόξα Πατρί κλπ. Ενώ επιμέρους στίχοι από τις τρεις αυτές τάξεις ψάλλονται και κατά την εξόδιο ακολουθία. Στις κηδείες με την έναρξη της εξοδιοακολουθίας ψέλνονται οι ορισμένοι στίχοι από αυτόν τον ψαλμό. Στην πραγματικότητα ο ψαλμός είναι ένας ύμνος στον νόμο του Θεού. Πρόκειται για ένα ποίημα με ακροστοιχίδα που συγκροτείται από 22 στροφές, των 8 στίχων η κάθε μια. 22 είναι τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου και επομένως κάθε στροφή αρχίζει, μάλλον οι στίχοι κάθε στροφής αρχίζουν με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Έτσι, η πρώτη στροφή αρχίζει με το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, το Αλεφ, και κάθε στίχος αυτής της στροφής αρχίζει με το ίδιο γράμμα. Από τις επόμενες στροφές αρχίζουν με το αμέσως επόμενο γράμμα διαδοχικά ως το τελευταίο γράμμα, το 22ο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, που είναι το Ταβ. Χαρακτηριστικό μάλιστα της ποιητικής δυνότητας του ψαλμοδού είναι η ποικιλία των συνώνυμων λέξεων, 8 συνολικά, που χρησιμοποιεί για τη δήλωση της έννοιας νόμος. Νόμος, μαρτύρια, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα, σημαίνει νουθεσίες, οδή, σημαίνει το θέλημα του Θεού, εντολέ, δικαιώματα. Δικαιώματα είναι ένας όρος που δηλώνει τις απαιτήσεις του Θεού από τους ανθρώπους. Κρίματα, οι αποφάσεις δηλαδή του Θεού. Λόγοι, τα λόγια του Θεού. Και λόγος, κάνει μια διάκριση ανάμεσα στον πληθυντικό και στον ελληνικό. Λόγος σημαίνει τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους. 8 λοιπόν συνώνυμες λέξεις για να δηλώσει την έννοια νόμος. Ακριβώς επειδή ολόκληρο το ποίημα αναφέρεται στο νόμο του Θεού. Στόχος του βέβαια είναι να τονίσει ότι ο νόμος, όπως αυτός καταγράφεται στην Πεντάτευχο, προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Θεό. Ποιος είναι ο συγγραφέας του ψαλμού δεν ξέρουμε, αλλά πιθανολογούμε ότι προέρχεται, είναι μια μεταγενέστερη σύνθεση από την μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία περίοδο, εποχή κατά την οποία ο Ιουδαϊσμός, προσπαθώντας να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον νόμο. Το βλέπουμε αυτό και στην Καινή Διαθήκη, πόσες φορές η συζήτηση του Χριστού με τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ιουδαϊσμού, είτε με τους Φαρισαίους, είτε με τους Σαδουκαίους, είτε με άλλες ομάδες, στρέφεται πάντοτε γύρω από το θέμα του νόμου. Έχει καταστεί πάρα πολύ σημαντικό για τον μετεχμαλωσιακό Ιουδαϊσμό η αυστηρή τήρηση του νόμου. Υπάρχει μάλιστα ένα Ιουδαϊκό ανέκδοτο, παροιμία, πώς να το πούμε, όπου λέει ότι αν για μια μέρα τηρηθεί ολόκληρος ο νόμος, τότε θα είναι η μέρα που θα έρθει ο Μεσσίας. Βλέπουμε αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον νόμο και αυτή είναι ακριβώς την ευλάβεια αντανακλά ο ψαλμός. Βέβαια προξενεί εντύπωση η προσπάθεια του ποιητή να προσαρμόσει τις σκέψεις του στις ανάγκες μιας αλφαβητικής ακροστοιχίδας. Αυτό έχει ως συνέπεια να θυσιάζεται στην επιλογή αυτή η συνοχή μεταξύ των επιμέρους στίχων ή των στροφών. Όταν υποχρεωμένος κανείς να αρχίσει έναν στίχο από ένα συγκεκριμένο γράμμα, δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπάρχει συνοχή. Γιατί επέλεξε αυτό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Ως ένα βαθμό εξηγείται η επιλογή αυτή από την κεντρική θέση που κατήχε στο εκπαιδευτικό σύστημα των αρχαίων λαών της περιοχής η εκμάθηση του αλφαβήτου. Είμαστε σε μια περιοχή όπου οι δύο μεγάλες πολιτιστικές δυνάμεις, η Μεσοποταμία και η Αίγυπτος, η μεν Αίγυπτος χρησιμοποιεί την ιερογλυφική γραφή, η Μεσοποταμία χρησιμοποιεί τη σφινοειδή γραφή που είναι συλλαβικές γραφές. Η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες πολιτικές και πολιτισμικές δυνάμεις της εποχής χρησιμοποιεί το αλφάβητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους λαούς να μάθουν να γνωρίζουν το αλφάβητο. Αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως πολυάριθμες επιγραφές με αλφαβητάρια που ακριβώς μαρτυρούν αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων της εποχής να εξασκηθούν στην εκμάθηση του αλφαβήτου. Ειδικά για τους αρχαίους Ισραηλίτες, στενά συνδεδεμένοι με την εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, ήταν βέβαια και η μελέτη του γραπτού νόμου του Θεού. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο που επιλέχθηκε το αλφάβητο ως διατακτικό στοιχείο των στίχων που εκθιάζουν τον νόμο και τα καλά που απορρέουν από αυτόν για τον άνθρωπο. Επειδή ο ψαλμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, θα πρότεινα να αλλάξουμε λίγο το σύστημα που τους παρακολουθούμε. παρουσιάζουμε σε αυτές τις εκπομπές, να μην τον διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά να προχωρήσουμε στην ανάλυση κατά στροφές, εφόσον κάθε στροφή αρχίζει από ένα γράμμα του αλφαβήτου. Θέμα της πρώτης στροφής του ψαλμού είναι η αταλάντευτη απόφαση του ποιητή να τηρήσει τον νόμο του Θεού. Ξεκινάει με ένα διπλό μακαρισμό: χαρά σε αυτούς που ζουνε ψεγάδιαστα, που του Κυρίου τον νόμο ακολουθούνε, χαρά σε εκείνους που στις νουθεσίες του εμβαθύνουνε, μόλι τους την καρδιά θα τον ποθήσουν, γιατί εκείνοι που παρανομούν δεν ζουνε σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι εσύ τις εντολές σου όρισες με ακρίβεια να τις τηρούμε. Θα πρέπει η ζωή μου αταλάντευτα να οδηγεί στον απαιτήσεών σου την εκπλήρωση. Τότε ντροπή δεν θα αισθάνομαι όταν τις εντολές σου όλες με προσοχή τις μελετώ. Με ανυπόκριτη καρδιά θα σε δοξολογήσω όταν τις δίκαιες θα έχω μάθει αποφάσεις σου. Τις απαιτήσεις σου θα εκπληρώσω, μη με εγκαταλείψεις εντελώς. Ήδη έχουμε μια αίσθηση ότι έχουμε στην πραγματικότητα ξεχωριστούς στίχους που δεν έχουν απόλυτη συνοχή μεταξύ τους, όλοι όμως στην πραγματικότητα λένε το ίδιο πράγμα. Πόσο σημαντικός είναι ο νόμος. Ο ψαλμός αρχίζει δηλαδή με ένα διπλό μακαρισμό, ο οποίος λειτουργεί ως ενθάρρυνση προς όσους ακολουθούν τον νόμο του Θεού να συνεχίσουν να τον ακολουθούν, και ταυτόχρονα ως προτροπή για τους υπόλοιπους να μιμηθούν τους πρώτους. Οι 174 στίχοι που ακολουθούν στοχεύουν στο να εξηγήσουν το πόσο σημαντικό είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ενώ προειδοποιούν ταυτόχρονα για τις οδυνηρές συνέπειες της αδιαφορίας για τον νόμο. Επισημαίνεται επίσης στον διπλό αυτό μακαρισμό ότι η συμμόρφωση προς τις επιταγές του νόμου δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή επιλεκτική, αλλά απαιτεί πλήρη και συνειδητή αφοσίωση εν όλη καρδία, λέει το κείμενο, στην αναζήτηση του θείου θελήματος. Σε αυτή την πρώτη στροφή διακρίνουμε δύο ενότητες με βάση την επιλογή των λέξεων από τον ποιητή. Στην ενότητα των τριών πρώτων στίχων επαναλαμβάνεται στην αρχή και στο τέλος η λέξη οδός, ένας όρος που δηλώνει τη συμπεριφορά και γενικά τον τρόπο σκέψης και ζωής κάποιου. Ο πρώτος στίχος αρχίζει μακαρίζοντας όσους είναι άμμομοι εν οδό και τους διαχωρίζει στο στίχο 3 από εκείνους οι οποίοι ούκ εν της οδής αυτού επορεύθησαν. Στην επόμενη ενότητα, στίχοι 4 έως 8, ο λόγος γίνεται πιο προσωπικός. Ο ποιητής μιλάει για τον Θεό σε δεύτερο πρόσωπο και για τον εαυτό του σε πρώτο. Εδώ η λέξη που επαναλαμβάνεται στην αρχή και, και στο τέλος είναι το ρήμα φυλάσσου. Ο Θεός ορίζει να τηρούνται οι εντολές του με ακρίβεια, «Σι ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε αυτές, σφόδρα», και ο ποιητής δηλώνει στο τέλος της στροφής τη βούλησή του να ανταποκριθεί στην απέτηση αυτή του Θεού: «Τα δικαιώματά σου φυλάξου». Γνωρίζοντας όμως ότι ως άνθρωπος ο ποιητής την αδυναμία του να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του αυτή, απευθύνεται στο τέλος του στίχου προς το Θεό αναφωνώντας: «Μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα». Η έκκληση αυτή θυμίζει την κραυγή του απελπισμένου πατέρα προς τον Χριστό, όταν εκείνος τον ρωτά εν πιστεύει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Στη δεύτερη στροφή ο ποιητής συνεχίζει να μιλά για τη σημασία που έχει ο Θείος Νόμος για τη ζωή του ανθρώπου και για την πρόθεσή του να τον ακολουθεί, ενώ ταυτόχρονα ζητάει τη συμπαράσταση του Θεού ώστε να κατορθώσει να παραμείνει σταθερός στην απόφασή του αυτή. «Πώς θα προκόψει ο νέος τη ζωή του? Στους λόγους σου, Κύριε, υπακούοντας. Μόλι μου την καρδιά σε πόθησα, μη μ' αποθήσεις μακριά από τις εντολές σου. Μες στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου, για να μην αμαρτήσω απέναντί σου. Δοξασμένος είσαι, Κύριε, μάθε μου τις απαιτήσεις σου ποιες είναι. Τα χείλη μου διακήρυξαν όλες τις αποφάσεις που εξήγηλες. Ήταν απόλαυση για μένα να ακολουθώ τις νοθεσίες σου, σαν να ήταν δική μου όλη η θησαυρή. Στις εντολές σου πάνω θα στοχάζομαι και τις βουλές σου θα κατανοήσω. Τις απαιτήσεις σου θα μελετήσω, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους λόγους». Η δεύτερη στροφή αρχίζει με ένα ερώτημα: πώς θα προκόψει ο νέος τη ζωή του, για να δοθεί στο αμέσως επόμενο ημιστίχιο η απάντηση: «Στους λόγους σου, Κύριε, υπακούοντας». Ο ποιητής βεβαιώνει ότι η καρδιά του είναι στραμμένη στον Θεό και στην τήρηση των εντολών του και ταυτόχρονα ζητάει από τον Θεό να τον βοηθήσει να μην ξεστρατήσει η σκέψη του από την τήρηση των εντολών. Έτσι στους επόμενους στίχους απαριθμεί κάποιες τεχνικές που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να πετύχει στο στόχο του. Η πρώτη περιγράφεται στο στίχο 11. Ο ποιητής βεβαιώνει ότι έχει κρύψει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει ότι τα θεωρεί πολύτιμα, δεν τα βγάζει ποτέ από τη σκέψη του και αυτό το συγκρατεί ώστε να μην πέσει στην αμαρτία. Στο στίχο 12 προσθέτει άλλη μια τεχνική επιδίωξης του στόχου του, στην οποία όμως χρειάζεται και τη βοήθεια του Θεού. Ζητά από τον Θεό να του διδάξει τις απαιτήσεις του. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται συνήθως ζητώντας από τον Θεό να παρέμβει προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Σπάνια προβληματίζεται κανείς αν αυτό που ζητάει στην προσευχή του ταυτίζεται και με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, αυτό που ζητάει ο ποιητής από τον Θεό είναι αυτό που στην ορθόδοξη πνευματικότητα ονομάζεται διάκριση. Να μπορεί δηλαδή να διακρίνει πότε μια ενέργειά του, ανεξάρτητα από το πώς φαίνεται, είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και πότε όχι. Μια τρίτη τεχνική είναι η συνεχής υπενθύμηση προς πάσα κατεύθυνση, αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό του, ότι όλες οι εντολές δεν είναι απλά λόγια που λέει κανείς, αλλά προέρχονται από το στόμα του Θεού. Αυτό το βλέπουμε εδώ πάρα πολύ όμορφα στην επιλογή των λέξεων που κάνει ο ποιητής. «Εν τις χείλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Με τα χείλια μου έχω εξαγγείλει τις αποφάσεις που έχεις πει με το στόμα σου». Τέλος, αφού βεβαιώνει ο ποιητής πόση χαρά του προσφέρει η τήρηση των θείων εντολών, περιγράφει στους δύο τελευταίους στίχους της στροφής μια ακόμα τεχνική. Δεν είναι αρκετή η αποστήθηση και απαγγελία των εντολών, αλλά απαιτείται και συνεχής μελέτη και αναστοχασμός, ώστε να μαθαίνει κανείς όσο μπορεί περισσότερο στο Λόγο του Θεού.
0: Είδαμε λοιπόν τις δύο πρώτες στροφές του Αμόμου και πριν προχωρήσουμε στις επόμενες, είναι ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας συντροφεύει σε όλες αυτές τις εκπομπές που επιχειρούμε να μιλήσουμε για τους ψαλμούς και να τους αναλύσουμε μέσα από τα όσα αναφέρει πάντοτε ο καθηγητής. Προξενεί εντύπωση λοιπόν για τα δικά μας χριστιανικά αυτιά αυτή η τόσο έντονη προσκόλληση στον νόμο, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τη στάση του Χριστού απέναντι στον νόμο, αλλά και την κριτική που ασκεί ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, που κάνει τον ψαλμωδό να εκφράζεται με τόσο θερμά λόγια στο θέμα αυτό?
1: Κάναμε μια σύντομη αναφορά στην αρχή της εκπομπής μας αυτό το θέμα. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα παραπάνω τώρα. Κοινό στοιχείο στο κήρυγμα όλων των προφητών είναι η προειδοποίηση του λαού ότι η απομάκρυνση από τον Θεό θα οδηγήσει στην καταστροφή. Ο λαός φυσικά αντέδρασε εντελώς απροσδόκητα, δεν πίστεψε στο κήρυγμα των προφητών. Όταν όμως η προειδοποίηση αυτή έγινε πραγματικότητα, η νέα Ιουδαϊκή κοινότητα που συγκροτήθηκε μετά την αιχμαλωσία στο πλαίσιο της Περσικής Αυτοκρατορίας αποφάσισε να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και να οργανώσει τη ζωή της με βάση τις επιταγές του νόμου. Η ιδέα της σύνδεσης, της τήρησης των θείων εντολών με την ζωή διοίκησε ολόκληρη τη Βίβλο. Βλέπουμε στο Λεβιτικό ο ίδιος ο Θεός να προστάζει τους περιπλανόμενους Ισραηλίτες στην έρημο και φυλάξεστε πάντα τα προστάγματά μου και πάντα τα κρίματά μου και ποιήσετε αυτά. Α, ποιήσας αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Μωυσής στους συμπατριώτες του μετά την παράδοση των 10 εντολών. Και ενετήλα το ημίν Κύριος ποιήν πάντα τα δικαιώματα ταύτα. Φοβήστε Κύριον των Θεών ημών ή να εύ ημίν πάσας τας ημέρας ή να ζώμεν ως περ και σήμερον. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός την ίδια διαβεβαίωση δίνει στο νομικό που τον ρώτησε πώς μπορεί να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ο Χριστός απάντησε «Του το πει και ζήσει», εννοώντας τις 10 εντολές που απαρίθμησε ο νομικός. Με το ίδιο αίτημα αρχίζει και η τρίτη στροφή του ψαλμού. «Αντάμιψε Κύριε το δούλο σου, ώστε να ζήσω και τους λόγους σου να τους τηρώ. Κάνε τα μάτια μου να ανοίξουν, μέσα από τον νόμο σου να κατανοήσω τις θαυμαστές σου ενέργειες. Εγώ προσωρινός είμαι στη γη, τις εντολές σου μη μου τις αποκρύψεις. Σφοδρή επιθυμία με κυρίεψε, τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή να λαχταρώ. Τους υπερηφάνους τους επιτίμησες, καταραμένοι όσοι από τις εντολές σου ξεστρατίζουν. Πάρε μακριά μου κατεσχήνη και εξευτελισμό, επειδή γύρεψα να μάθω τις νουθεσίες σου. Πράγματι, οι άρχοντες συνάχτηκαν και με κακολογούσαν, μα εγώ ο δούλος σου τις απαιτήσεις σου είχα στο νου μου. Γιατί μελέτη μου αδιάκοπη είναι η νουθεσία σου και οι απαιτήσεις σου είναι η σύμβουλή μου». Στηριζόμενος ο ποιητής στις θείες διαβεβαιώσεις που συνοδεύουν την παράδοση του νόμου στους Ισραηλίτες, ότι δηλαδή όποιος τηρεί αυτές τις εντολές θα του χαρίζει ο Θεός ζωή, ζητάει από το Θεό ακριβώς αυτό, να του χαρίσει μακροζωία ώστε να μπορεί για περισσότερο χρόνο να τηρεί τις εντολές του. Γνωρίζει όμως ότι το πιο σημαντικό, μάλλον πολύ πιο σημαντικό από το μήκος της ζωής, είναι η νοηματοδότησή της. Και για το λόγο αυτό, στον αμέσως επόμενο στίχο, ζητά από το Θεό να του ανοίξει τα μάτια ώστε να γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία. Το ίδιο ακριβώς ζητά και ο Χριστός στην τελευταία του προσευχή προς τον Πατέρα του για τους μαθητές του. «Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον, αυτή δε έστην η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν», λέει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Συμβαίνει συχνά όμως οι περιστάσεις της ζωής να αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο και γι' αυτό παρακαλεί ο ψαλμωδός στο Θεό να του υπενθυμίζει συνεχώς τις εντολές του ώστε να μην χάσει το στόχο του, τον οποίο μάλιστα στόχο περιγράφει εδώ χρησιμοποιώντας σχεδόν ερωτική ορολογία. Σφοδρή επιθυμία με κυρίεψε τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή με λαχταρό. Στους επόμενους στίχους διαχωρίζει ο ψαλμωδός τη στάση του από τη στάση εκείνων, οι οποίοι επιδιώκοντας την ηθική τους αυτονομία από το Θεό, αδιαφορούν για τις εντολές του και μάλιστα περιφρονούν και χλεβάζουν όσους προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Και βέβαια δεν είναι λίγες οι φορές που ο ευσεβής άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με διλήμματα που τίθενται από την κοσμική εξουσία, οπότε είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ανάμεσα στον Θείο και στον ανθρώπινο νόμο. Από αυτήν την περιθωριοποίηση της κοινωνίας και τη σύγκρουση με την κοσμική εξουσία ζητάει ο ποιητής να τον γλιτώσει ο Θεός, καθώς στηρίζεται στην Θεία Καθοδήγηση, όπως μας βεβαιώνουν οι στίχοι 21-24. Στην τέταρτη στροφή του ψαλμού κυριαρχεί η ηκεσία. Ο ποιητής παρακαλεί το Θεό να τον βοηθήσει να τηρήσει την δέσμευσή του να υπακούει στον νόμο. «Πλησιάζω προς το θάνατο. Δώσ' μου ζωή όπως μου το υποσχέθηκες. Σου εξιστόρισα τη ζωή μου και μ' άκουσες με προσοχή. Ποιες είναι, μάθε μου, οι απαιτήσεις σου. Δώσ' μου να καταλάβω πώς τις απαιτήσεις σου να ακολουθώ και εγώ στα θαυμαστά σου έργα πάνω θα στοχάζομαι. Ανία και πλήξη με κυρίευσαν, μα με τα δικά σου λόγια τόνωσέ με. Από τις αδικίες τον δρόμο κράτα με μακριά, μέσα από τον νόμο σου δείξε μου την αγάπη σου. Προτίμησα τον δρόμο της αλήθειας και δεν λησμόνησα τις αποφάσεις σου. Πιστά ακολουθώ τις νουθεσίες σου, Κύριε, μη μ' αφήσεις να καταποντιστώ. Τις εντολές σου έσπασα να ακολουθήσω, όταν να τις κατανοήσω με βοήθησες». Αρχίζει, βλέπουμε, ο ποιητής εδώ με μια ηκεσία, περιγράφοντας την κατάστασή του. Νιώθει ότι βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου και παρακαλεί τον Θεό να του χαρίσει ζωή. Την παράκληση αυτή επαναλαμβάνει αρκετές φορές μέσα στον ψαλμό και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως πάντα το αίτημα για αναζωογόνηση συνδέεται στενά με την υπόσχεση της στήρησης του νόμου. Έτσι και εδώ ζητάει ο ποιητής τη βοήθεια του Θεού για να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις θείες απαιτήσεις. Στους επόμενους στίχους ο ποιητής συνεχίζει το ίδιο ύφος, εξέτει την κατάστασή του στο Θεό και παρακαλεί να τον κρατήσει στο δρόμο του. Καθώς η λέξη δρόμο στα εβραϊκά αρχίζει με το τέταρτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου, όπως και στα ελληνικά βεβαίως, προσφέρει ένα σημαντικό βοήθημα στον ποιητή για τη δομή της τέταρτης στροφής, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την ίδια λέξη, δρόμος, 5 φορές σε 8 στίχους, με διαφορετικές σημασίες: τρόπος ζωής, συμπεριφοράς, σκέψης κλπ. Περνώντας τώρα στην 5η στροφή, το κύριο θέμα της στροφής αυτής είναι η επιθυμία να κατανοηθούν οι νόμοι του Θεού. Το αίτημα για κατανόηση συνδέεται με την υπόσχεση να τηρείται ο νόμος του Θεού σε κάθε περίπτωση. «Κύριε, δίδαξέ με πώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου να ζω. Γι' αυτό θα αναζητώ, και αυτό θα αναζητώ για πάντα. Δώσ' μου τη φρόνηση τον νόμο σου να διερευνήσω και μόλι την καρδιά μου θα τον τηρώ. Στον εντολό σου το μονοπάτι οδήγησέ με, γιατί αυτό λαχτάρισα. Κάνε τη σκέψη μου στις νουθεσίες σου να είναι στραμμένη και όχι στην πλεονεξία. Μην αφήσεις τα μάτια μου να δούνε τη μηδαμινότητα. Κάνε να ζήσω ακολουθώντας τον δικό σου δρόμο. Πραγματοποίησε την υπόσχεση που έδωσε στον δούλο σου για να σε σέβομαι. Απότρεψε τον χλεβασμό που νιώθω να με απειλεί, γιατί η αποφάση σου είναι όλο αγάπη. Δες πόσο τις εντολές σου επιθύμησα. Ως δίκαιος που είσαι, δώσε μου ζωή». Η στροφή αρχίζει με μια διπλή παράκληση προς το Θεό: «Νομοθέτησόν με, συνέτησόν με». Ο ποιητής ζητάει από το Θεό να του διδάξει τις εντολές και να του δώσει τη φρόνηση να τις τηρεί. Το ίδιο ακριβώς ζητάει με άλλα λόγια και στους 3 επόμενους στίχους. Προσεύχεται για καθοδήγηση, για σωστή στάση και για απομάκρυνση της σκέψης από πράγματα που δεν έχουν αξία. Το να επιθυμεί κανείς τον Θεό, τους δρόμους του Θεού και τα λόγια του Θεού σύμφωνα με τον ψαλμό περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές επιθυμίες. Θετικά, η ζωή της πίστης σημαίνει να μάθει ο άνθρωπος να επιθυμεί, να αναζητά τον Θεό και τους δρόμους του μέσα από τον Λόγο του. Σημαίνει να χαίρεται κανείς να μελετά το Λόγο του Θεού και να αναζητά εκεί κατανόηση και γνώση. Αρνητικά, η ζωή της πίστης σημαίνει απομάκρυνση από την επιθυμία για εγωιστικό κέρδος, όπως επισημαίνεται στο στίχο 36, απομάταιες επιδιώξεις, όπως επισημαίνεται στο στίχο 37, και από εκείνα τα πράγματα που φέρνουν μόνο ντροπή. Προχωρώντας στην έκτη στροφή που ακολουθεί, εκεί περιγράφει τα χαρακτηριστικά μιας ζωής που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Ο ψαλμωδός προσεύχεται ώστε να γίνει ο αποδέκτης της διαρκούς αγάπης και της σωτηρίας που έχει υποσχεθεί ο Θεός, ώστε να μπορέσει να απελευθερωθεί από καταστάσεις που τον καταπιέζουν. «Αστάσιο σε μένα η ασπλαχνία σου, Κύριε, η σωτηρία που μου υποσχέθηκες. Έτσι θα έχω λόγια στους χλεβαστές μου να αποκριθώ, γιατί στα λόγια σου στηρίζω την ελπίδα μου. Μην αφαιρέσεις από το στόμα μου ποτέ τον λόγο της αλήθειας, γιατί στις αποφάσεις σου στηρίζω την ελπίδα μου. Κι εγώ για πάντα θα φυλάξω τον νόμο σου μέσα σε όλους τους αιώνες. Ζούσα με ελευθερία απόλυτη, γιατί τις εντολές σου αποζητούσα. Μιλούσα για τις νοθεσίες σου μπροστά σε βασιλιάδες, χωρίς να ντρέπομαι. Τις εντολές σου μελετούσα που πολύ τις αγάπησα. Τις εντολές που αγάπησα τιμούσα. Τις απαιτήσεις σου εμβάθυνα».
0: Νομίζουμε πως μέσα από τις 6 πρώτες στροφές του ψαλμού πήραμε μια γεύση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον νομοποιητής. Στο σημείο αυτό, ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, ότι επιμέρους στίχοι του ψαλμού ψέλνονται και κατά την νεκρόσιμο ακολουθία. Επειδή στο πλαίσιο μιας ωριαίας εκπομπής δεν είναι δυνατόν να δούμε αναλυτικά και τους 176 στίχους του ψαλμού, προτείνουμε να περιοριστούμε στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας σε αυτούς τους στίχους, καθώς είναι και οι πιο γνωστοί.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Κατά την νεκρόσιμη ακολουθία ψάλλονται από την πρώτη στάση του ψαλμού 118 οι στίχοι 1, 12, 20, 28 και 36 που τους, για τους οποίους μιλήσαμε ήδη, και οι στίχοι 53 και 63. Από τη δεύτερη στάση ψέλνονται άλλοι 6 στίχοι, 73, 83, 94, 102, 112 και 126, ενώ από την τρίτη επίσης 6 στίχοι, 132, 141, 149, 161, 175 και 176. Στο τέλος κάθε στίχου της πρώτης και της τρίτης στροφής προστίθεται η δοξολογία «Αλληλούια» ως εφήμνιο, ενώ στο τέλος κάθε στίχου της δεύτερης η έκκληση «Ελεησόν με Κύριε». Μπορούμε ίσως να διαβάσουμε έτσι μια φορά τον ψαλμό με τη μορφή που ψέλνεται κατά την εξώδιο ακολουθία, για να πάρουμε μια γεύση της επιλογής που κάνει εδώ ο συντάκτης της ακολουθίας. Ξεκινάει με το προήμιο «Άμωμη εν οδό» και συνεχίζει «Δοξασμένος είσαι Κύριε, μάθε μου τις απαιτήσεις σου ποιες είναι, σφοδρή επιθυμία με κυρίευσε, τις αποφάσεις σου κάθε στιγμή να λαχταρώ, ανία και πλήξη με κυρίευσαν, με τα δικά σου λόγια τόνωσέ με, κάνε τη σκέψη μου στις νοθεσίες σου να είναι στραμμένη και όχι στην πλεονεξία. Αποκαρδιώνομαι που βλέπω τους αμαρτωλούς τον νόμο σου να εγκαταλείπουν. Φίλοι μου είναι όσοι σε σέβονται και τηρούν τις εντολές σου. Κύριε, τα χέρια σου με δημιούργησαν και με έπλασαν. Δώσε μου σύνεση τις εντολές σου να κατανοήσω. Σκλήρινα σαν το ασκή στην παγωνιά. Τις απαιτήσεις όμως δεν τις ξέχασα. Σε σένα εγώ ανήκω, σώσε με, γιατί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σου να ζήσω προσπαθώ. Από τις αποφάσεις σου δεν λοξοδρόμησα, γιατί ο νομοθέτης είσαι εσύ. Σκέφτομαι πώς τις απαιτήσεις σου για πάντα να εφαρμόζω, προσδοκώντας την ανταμοιβή. Είναι καιρός να επέμβεις, Κύριε, τον νόμο σου τον κατέλυσαν. Την εύνοιά σου δείξε μου και σπλαχνίσουμε, όμως, όπως το αποφάσισες για όσους αγαπούν. Εγώ είμαι νέος και ασήμαντος, τις απαιτήσεις όμως δεν τις ξέχασα. Άκουσε τη φωνή μου, Κύριε, τόσο πολύ που είναι η αγάπη σου, τόσο που είσαι δίκαιος, δώσε μου ζωή. Ανέτια με καταδιώκουν άρχοντες, αλλά μόνο τα λόγια σου μου προκαλούν δέος. Κράτα με στη ζωή για να σε υμνώ και οι αποφάσεις σου ας με βοηθήσουνε. Περιπλανήθηκα σαν το χαμένο πρόβατο. Έλα τον δούλο σου να αναζητήσεις, γιατί τις εντολές σου δεν τις ξέχασα. Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων στίχων δεν είναι σαφές. Προφανώς ο συντάκτης της ακολουθίας αναζήτησε τους στίχους εκείνους που δίνουν την αίσθηση ότι ο νεκρός απολογείται μπροστά στο Θεό και εκθέτει την αθωότητά του, δηλώνοντας ότι παρέμεινε σταθερός στην τήρηση του νόμου του. Γενικά ο ψαλμός 118 είναι ένας διδακτικός ψαλμός. Αυτό προκύπτει τόσο από την χρήση της ακροστοιχίδας όσο και από το περιεχόμενο και το μήνυμά του. Πρόκειται δηλαδή για ένα ποίημα που παρέχει οδηγίες για τη σωστή πίστη και τη σωστή ζωή, σύμφωνα με την παράδοση των υπόλοιπων σοφιολογικών συγγραμμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, τα βιβλία των Παροιμιών, του Εκκλησιαστή, του Ιώβ κλπ. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλους σχεδόν τους σοφιολογικούς ψαλμούς είναι η ιδέα ότι ο δρόμος προς τη σοφία περνάει μέσα από την πιστή τήρηση του νόμου του Θεού. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο νόμος του Θεού, η Τωρά, όπως παρουσιάζεται στον Ψαλμό 118, δεν είναι ένα αυστηρό σύνολο κανόνων και κανονισμών όπως υπάρχει στη σκέψη των περισσότερων. Δεν αναφέρεται, αν από όσους στίχους διαβάσαμε, θα το διαπιστώσαμε αυτό, καμιά από τις συγκεκριμένες εντολές του Δεκαλόγου, των Δέκα Εντολών. Ούτε κάποια από τις νομικές διατάξεις που υπάρχει στα βιβλία της Εξόδου, του Λεβιτικού ή των Αριθμών. Αντίθετα, ο νόμος παρουσιάζεται ως ένας τρόπος ζωής που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. Έτσι μπορεί επανειλημμένα να παρακαλεί ο ψαλμωδός τον Θεό, κάνε να ζήσω ακολουθώντας τον νόμο σου. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί όπως είπατε και νωρίτερα, στα χριστιανικά αυτιά ακούγεται λίγο περίεργη αυτή η προσκόλληση στον νόμο. Η αντίληψη του Θεού ως νομοθέτη και εισηγητή κανόνων ηθικής συμπεριφοράς αποτελεί βέβαια κοινό χαρακτηριστικό όλων των θρησκευτικών παραδόσεων. Ειδικά για τη χριστιανική πίστη όμως, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν καθορίζεται τόσο από τις νομικές διατάξεις όσο από την αρχή της αμοιβαιότητας. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι βιβλικές διατάξεις που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν προκύπτουν από την αυθαίρετη έκφραση της βούλησης του Θεού, αλλά από τους όρους μιας συμφωνίας που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται Διαθήκη και η οποία συνάπτεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων και προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Με τη συμφωνία αυτή δηλαδή ο Θεός δεσμεύεται να παραμένει πιστός στις εξαγγελίες του, να αγαπά το λαό του και να τον προστατεύει, ενώ ο άνθρωπος υποχρεούται να αγαπά με όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις τον ένα και μοναδικό Θεό και τον συνάνθρωπό του. Έχουμε δηλαδή δεσμεύσεις και από τις δύο μεριές. Εφόσον όμως η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο καθορίζεται από τους όρους ενός συμβολαίου, είναι αναμενόμενο στο τέλος του συμβολίου αυτού να έχει το τέλος του συμβολίου αυτού να έχει τη μορφή που έχουν όλα τα ανάλογα έγγραφα. Βασικό στοιχείο κάθε συμβολέου είναι οι ευεργεσίες που προσκύπτουν από τους όρους του για τους συμβαλόμενους, αλλά και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών από κάποιον από τους συμβαλωμένους. Ίσως ένας τέτοιος διακανονισμός των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο προσκρούει στη σύγχρονη αντίληψη για τον Θεό. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι ειδικά για τη Βίβλο η υποχρέωση υπακοής του Ισραήλ στο εκπεφρασμένο μέσα από νομικές διατάξεις θέλημα του Θεού δεν προκύπτει από μυθικές αφηγήσεις που περιγράφουν κατορθώματα του Θεού στο αρχαίγωνο παρελθόν, αλλά από συγκεκριμένες ενέργειές του μέσα στην πρόσφατη ιστορία του. Σημειώνεται για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου: «Εσείς οι ίδιοι έχετε δει τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους», λέει ο Θεός, «πως σας πήρα σαν σε φτερούγες αετών και σας έφερα κοντά μου. Αν λοιπόν τώρα υπακούσετε σε μένα και φυλάξετε τη Διαθήκη μου, από όλους τους λαούς της γης εσείς θα είστε ο δικός μου λαός. Όλη η γη είναι δική μου». Η ίδια αρχή υπόκειται και σε κάθε περιγραφή ανανέωσης της Διαθήκης. Διαβάζω από το βιβλίο του Δευτερονομίου: «Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: Άκου λαέ του Ισραήλ, τους όρους και τις αποφάσεις που εγώ σας δίνω σήμερα θα τα αποστηθήσετε και θα φροντίζετε να τα τηρείτε. Ο Κύριος ο Θεός σας σύναψε με σας διαθήκη στο Χορίβ. Τη διαθήκη αυτή δεν τη σύναψε με τους προγόνους σας, αλλά με όλους εσάς που είστε εδώ ζωντανοί σήμερα. Ο Κύριος σας μίλησε πρόσωπο με πρόσωπο στο βουνό μέσα από τη φωτιά και σας είπε: Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, από τον τόπο της δουλείας». Σε κάθε περίπτωση λοιπόν προηγούνται οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία υπέρ των ανθρώπων και ακολουθούν οι απαιτήσεις του από τους ανθρώπους. Ένα παράδειγμα: «Αν ένας ξένος έρθει στη χώρα σας, να μην τον καταπιέζετε», λέει ο Θεός. «Ο ξένος που έρχεται σε εσάς να είναι όπως ο ντόπιος, να τον αγαπάτε όπως τον εαυτό σας». Και αμέσως ακολουθεί η αιτιολόγηση: «Επειδή και εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Το ίδιο ισχύει για κάθε εντολή. 7 μέρες θα μένετε μέσα σε σκηνές όλοι όσοι γεννηθήκατε από Ισραηλίτες γονείς. Έτσι θα ξέρουν οι απόγονοί σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να κατοικήσουν σε σκηνές όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Κάθε εντολή λοιπόν συνοδεύεται από την απαραίτητη αιτιολόγηση. Για όλες τις εντολές λίγο πολύ ισχύει αυτό. Αν ένας συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου φτωχύνει και δεν έχει τα μέσα να ζήσει κοντά σου, εσύ πρέπει να ενδιαφερθείς γι' αυτόν, όπως θα έκανες αν ήταν ξένος ή πάρικος, ώστε να μπορέσει κι αυτός να ζήσει μαζί σου. Δεν θα πάρεις από αυτόν τόκο, ακόμα κι αν πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να φοβάσαι τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστε μαζί με σένα να ζήσει και ο αδερφός σου. Δεν θα του δανείσεις τα χρήματά σου με τόκο, ούτε θα κερδοσκοπήσεις δίνοντάς του το τρόφιμά σου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να σας δώσω τη χώρα της Χανάν και να είμαι ο Θεός σας. Αν ο συμπατριώτης σου που ζει κοντά σου βρεθεί σε ανάγκη να πουληθεί σε σένα, δεν θα σου προσφέρει εργασία δούλου, καθώς οι Ισραηλίτες είναι δικοί μου δούλοι που τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Αυτός δεν θα πουληθεί ως δούλος, ούτε θα τον κακομεταχειριστείς κατά την εργασία. Να φοβάσαι τον Κύριο το Θεό σου. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η ισχύ της Διαθήκης κρατάται από την πιστότητα των Ισραηλιτών σε αυτήν, όπως ακριβώς τονίζεται σε διάφορα κείμενα της Αγίας Γραφής. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι όροι της Διαθήκης δεν προβλέπουν μόνο υποχρεώσεις για τους ανθρώπους, αλλά δεσμεύουν και τον ίδιο το Θεό. Λέει ο ίδιος ο Θεός, θα διαπιστώσεις ότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός αληθινός, Θεός αξιόπιστος που τηρεί την Διαθήκη. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο καλεί ο Θεός τους ανθρώπους να μιμηθούν τη δική τους συμπεριφορά. Ως εποδός επαναλαμβάνεται συνεχώς το βιβλίο του Λεβιτικού, να είστε Άγιοι, γιατί Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Συνέπεια επομένως της αρχής της αμοιβαιότητος είναι να αξιολογούνται με βάση τους όρους της Διαθήκης όχι μόνο οι ενέργειες των ανθρώπων, αλλά και οι ενέργειες του Θεού, κάτι άλλωστε που το επιζητεί ο ίδιος. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, μάθετε να κάνετε το καλό, αναζητήστε τη δικαιοσύνη και ελάτε να κριθούμε μεταξύ μας, λέει ο Κύριος. Κάτι μοναδικό στην θρησκευτική λογοτεχνία, όπου ο ίδιος ο Θεός ζητάει να κριθεί με τα ίδια κριτήρια με τα οποία ο ίδιος κρίνει τους ανθρώπους. Στόχος επομένως των νομικών διατάξεων είναι να βοηθήσουν το λαό του Θεού να αποφύγει την πτώση του στην ειδωλολατρία και να διαμορφώσει μια αληθινή σχέση με το Θεό. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος ο Χριστός δηλώνει: μην νομίσετε πως ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να τα καταργήσω, αλλά να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο ουρανός, όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους λαούς, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και στους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι δικαίως η Εκκλησία καθόρισε ο Ψαλμός 118, που είναι ένας ύμνος στον νόμο, πρέπει να υπενθυμίζεται στους ανθρώπους κάθε φορά που ξυπνούν τα μεσάνυχτα για να υμνήσουν το Θεό.
0: Και εμείς με τη σειρά μας να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, και θέλουμε στο σημείο αυτό για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, και εσάς και τους ακροατές μας.

Στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, μετά την παρουσίαση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία του αποδείπνου, προχωρήσαμε στην επόμενη ακολουθία του νυχθημέρου, τη μοναστηριακή ακολουθία του μεσονυκτικού. Ο ψαλμός που κυριαρχεί εδώ και που αναλύσαμε στην σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, είναι ο λεγόμενος άμωμος, που είναι και ο εκτενέστερος ψαλμός του ψαλτηρίου.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

αφείς εκβεβλήθη επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνη ακούσοντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν.

φωνακημένη αυτή τη 11 εφανερώθη και ονείδησε την απιστία αυτών και σκληροκαρδία ότι τη θεάσαμε.

Είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ουδέ απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει εν το όνομα.

Σίμων κυπίωσιν ουμί αυτούς βλάψει. Πιαρός τους Κύρας επιθύσουσι

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτου θάνατον όλες εμείς.

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέητη εκτιρμής, ύψους όν καιρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψε

σωμάτων και σίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων ιερομάρτυρων Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, της Αγίας εν δόξου αξιωμάτιος, του Λοθέης, της

0: στο Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προς τον Άδην σωτήρ μου συγκαταβεύηκας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανόντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας, και Αδάμ της κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, διό πάντες οι κράζομεν, σώσον ημάς Κύριε.

Ακούσασε, γυναίκες του Αγγέλου, τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο «Χαίρετε, θαρσίτε, εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμιν, σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη πόλη Γαλιλαία του κηρύξε, δύο πάντες ικράζομεν, σώσον ημάς Κύριε».

Τη έκτη του αυτού μηνός, η ανάμνηση του γενομένου παραδόξου θαύματος εν Κολοσσές της Φρυγίας παρά του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Όφθης Μιχαήλ Νόε Σο Ναό Νέος, χώνη ποταμών των κατακλυσμών Λίων. Ρούν Μιχαήλ ποταμών χώνευσε Νόο Ναγός Έκτη. Τη αυτή ημέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ζήνωνος, Ρωμίλου και Μακαρίου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 104 και 1000 στρατιώτε και η Αγία Καλοδότη ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Φαύστος ο Πρεσβύτερος, Μακάριος Ανδρέας και ο Μοναχός Βίβος, Κυριακός Διονύσιος Ανδρόνικος και Άγιοι Ανδροπελαγία και Θέκλα και Θεόκτιστος ο Ναύκληρος και Έτερος Κυριακός ο Δημότης ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα συνέδραμε και τα εγγένεια της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το δεύτερον εν το οίκο της Αγίας Ειρήνης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε ένα κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

σιγά ο Θεός ημών, εκτός ο άλλου είδαν, το όνομά σου ονομάζω, δεύτε πάντες Χριστή προσκυνήσομαι, εν του Χριστού εκεί ανάσταση. Ιδού γάλλη ήρθε δε Χρυσταυρού, παρά γνώμη του Θεός μου, και απαντώσεις ευλογούντες τον Κύριο, υμνούμε την ανάσταση αυτού, σταυρών γάλλη κομμήνας δημάς, θανάτου θάρτου νόμιση.

Ιερέμον, παρασκευήσε κατερίσκη αρισκε φωτεινής, τον Αγίο και δικαίων Θεοκατόρνιο Άγιον και Άγιος, του Παμεγίστου

Κύριος εν Χριστώ ημών, αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, στρατού ημών, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, πάντων ημών των προσεφώντων, στην Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων, αδελφών ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Ευαγγελιών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και πεσόντων, πατέρων και αδερφών ημών, των αδελφών ημών, των επιπίδης ζωής, αιωνίου και κοιμημένων, όν τα ονόματα ημνημονεύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά Προθέση, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει.

Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Υπέρ των οδέσπων των απάντων, υπέρ των ισμέν και ολοκλήσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμάζων γεννημένων, να ευχαριστούμε στην και υπέρ της Λυκείας Ταύτης, για το χειρόνιμο δέξα στην κατεξίωση σας και για τις υπαριστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα από πλειώματα με τα άρσια πτερωτά.

θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών,

Χριστού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θα διακόψουμε αυτή τη μυσταγωγία της μουσικής για να ακούσουμε αυτά που είπε ο Χριστός σε μια παραβολή στην οποία προκαλούν εντύπωση δύο πράγματα. Καταρχήν, η παραβολή είναι γνωστή. Ένας άρχοντας πάντρεψε το παιδί του και κάλεσε στο γάμο και στο δείπνο κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως αμελήσαντες, όπως λέει το Ευαγγέλιο, δεν πήγαν και δεν ήθελαν να πάνε. Και αυτός ο δείπνος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο δείπνος του Θεού. Είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται με αυτό το υπέροχο συμπόσιο των γάμων. Και αυτή η ιστορία έχει δύο στοιχεία από τα οποία μπορούμε να προσέξουμε. Το πρώτο είναι ότι οι προσκλήσεις είναι συνεχείς. Στέλνει τους υπηρέτες του, δεν έρχονται. Ξαναστέλνει, δεν έρχονται. Και μετά τους λέει πηγαίνετε στα σοκάκια, στους δρόμους, στις γωνίες, στα στενά, όποιον βρείτε. Και γέμισε η τράπεζα, λέει, από καλούς αλλά και από αγαθούς και από κακούς. Σε αυτή την τράπεζα τελικά έλαβαν μέρος και αγαθοί αλλά και κακοί. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου αδερφοί, ότι ο Κύριος, ο Εις Θεός, ο επιπάντων, ο διαπάντων και εν πάση Θεός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτός ο οποίος ακτινοβολεί τη δόξα του από την ώρα της δημιουργίας μέχρι σήμερα. Η δημιουργία υπάρχει γιατί συνέχεται από τη χάρη του Θεού, συνέχεται από τη δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει ποτέ την ουσία του Θεού, γνωρίζει τις ενέργειες του Θεού, γνωρίζει τη δόξα του Θεού, προσεγγίζει. Το υπερβατικό παραμένει μακρά, αλλά και ταυτόχρονα είναι για τον άνθρωπο, ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτή τη χάρη του Θεού. Είναι κοντά. Το λέει πάρα πολύ σωστά και μας διδάσκει με αυτό ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, λέει, δεν έπαψε να γίνεται φανερός σε όλους τους αιώνες αγαθοποιών. Με πολλή αγάπη, με πολύ έλεος, με πολλή υπομονή να καλεί τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του. Μας λέει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ειρηναίος ότι ο Θεός συνήψε τέσσερες διαθήκες με τους ανθρώπους. Συνήψε με τον Αδάμ, συνήψε με τον Νόε, συνήψε με τον Μωυσή και την τελευταία με τον Ιησού Χριστό. Ο σκοπός όλων αυτών των διαθήκων είναι οι άνθρωποι να μπορούν να κοιτάζουν και να προσεγγίζουν το Θεό. Και η τελευταία βέβαια διαθήκη είναι η πλήρης διαθήκη. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι συνδέονται με κάποια από αυτές τις διαθήκες, ακόμα και όταν δεν είναι χριστιανοί, συνδέονται με το Θεό και έχουν την επιθυμία, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, της προς το Θεόν οικειώσεως. Ο άνθρωπος αναπαύεται, βρίσκει ησυχία,
βρίσκει γαλήνη όταν μπορεί να βρίσκει μέσα στην ψυχή του και στον κόσμο το Θεό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βλέπουμε και στην εποχή του Χριστού. Ένας Χριστός ο οποίος μιλάει με αμαρτωλούς, μιλάει με φτωχούς, μιλάει με πόρνες, μιλάει με τελώνες. Ένας Χριστός ο οποίος δεν αρνείται τη χάρη του και το έλεος του σε έναν Ρωμαίο εκατόνταρχο. Δεν αρνείται τη χάρη του και το έλεος του στη Χαναναία γυναίκα. Άλλωστε ξέρουμε ότι και ο Ενόχ και ο Ιώβ δεν ήσαν Ιουδαίοι και όμως είχαν μια πραγματική σχέση με το Θεό. Είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος λέει υπάρχουν στην αυλή της Εκκλησίας άνθρωποι, αλλά υπάρχουν κι άλλοι έξω από την αυλή, έξω από την αυλή, οι οποίοι είναι καλύτεροι από αυτούς που είναι μέσα στην αυλή. Και αυτοί που είναι έξω από την αυλή είναι οι ουσιαστικά χριστιανοί. Αυτοί που είναι μέσα στην αυλή πολλές φορές είναι κατ' όνομα χριστιανοί. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι από το σημερινό Ευαγγέλιο το οποίο μιλάει σε μας, είναι να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε πάντοτε κάτω από τη χάρη του Θεού. Τι λέει ο ψαλμωδός? Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ο Θεός μας καλεί κοντά Του. Εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του δείπνου. Άλλωστε και ο κόσμος ολόκληρος, χριστιανοί και μη χριστιανοί, τι ζητούν από μας? Ζητούν μια συνέπεια. Ζητούν να ακτινοβολήσουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Μα ζητούν να μην είμαστε απλά λόγια. Μα ζητούν να είμαστε μεταμορφωμένοι, να είμαστε πραγματικά ανακαινισμένοι και να ζούμε πραγματικά μέσα τη δόξα του Θεού. Να είμαστε πάντα, όπως μας είπε ο Χριστός, να είμαστε το φως του κόσμου.

φιλάνθρωπε, ευεργέτα τον ψυχόν ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς, των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισυπεπιθώτες σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το

και πάν δόρυμα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Χριστέ ο Θεός, ελπίσαμε δόξαση.
1: Δόξα Πατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσαι νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Πνεύμα, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης.

0: Η ιατριάζ διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Μια καλή Κυριακή, μια καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο. Να ευχαριστήσω θερμότατα τον πατέρα Δημήτρη και τον πατέρα Θωμά, με τους οποίους τελέσαμε σήμερα εδώ τη Θεία Λειτουργία, για την αγάπη με την οποία πάντα με υποδέχονται. Ένα θερμότατο ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια στην χοροδία. Ένα σημαντικός λόγος που θέλω να έρχομαι είναι να σας ακούω ο ίδιος από εδώ, γιατί είστε πραγματικά εξαιρετικοί και είναι μία μυσταγωγία η ψαλμωδία την οποία εκπέμπεται. Χρόνια πολλά σε όλους, καλό φθινόπωρο, ο Θεός πάντα μαζί σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 6 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα.

Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο, η Αδαμαντία Μπουρτζινού. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμενοι στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα.

των Ελλήνων λογοτεχνών. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις 4, Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους, μια εκπομπή με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30, Η Θεολογία στη Ζωή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Φιλοδοξία και ενοδοξία». Στις 5, Σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6, Ψαλμής και Ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. Στις 6:30 ακολουθεί η εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας». Η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Η δομή των κρυστάλλων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

Κάθε μέρα νέα μέρα και να δούμε κάποια στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, για την πρόγνωση του σημερινού καιρού. Έχουμε αίθριο καιρό αλλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν με ένταση 7 μποφόρ. Και να πούμε ότι σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, με μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Και η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 38 βαθμούς, στην Ήπειρο από 18 έως 36, στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 18 έως 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου από

20 έως 37. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες από 22 έως 34, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 31 βαθμούς και στην Κρήτη από 19 βαθμούς Κελσίου έως 35. Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και πρόσκαιρα και τα 7. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, 4 έως 6 μποφόρ η έντασή τους. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους φτάνει τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, βόρειους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου σήμερα η Εκκλησία μας επιτελεί ανάμνηση του εγχώνες θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Ανδρέου, Ανδρονίκου του Στρατιώτου, Ανδροπελαγίας Θέκλης, της Αγίας Νεομάρτυρος Λιγερής της Χιοπολίτιδος. Και θέλουμε οπωσδήποτε, αγαπητοί ακροατές, να αναφερθούμε σήμερα, αυτή την ώρα, στο θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που έγινε στη Φρυγία. Κοντά στην Ιεράπολη υπήρχε ένας τόπος ονόματι Χώνε. Στο μέρος αυτό υπήρχε μια πηγή με νερό που θεράπευε τις ασθένειες, βλέπουμε στο Συναξάρι. Για τον τόπο αυτό είχε προφητεύσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο στην Φρυγία, στην Ιεράπολη, συνοδευόμενος τότε από τον Φίλιππο. Είχε πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι στο σημείο αυτό θα ανέβλιζε θαυματουργικά μία πηγή που το νερό της θα θεράπευε πολλούς. Επίσης είπε ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα επισκεπτόταν το μέρος αυτό. Η προφητεία του Ευαγγελιστή Ιωάννη επιβεβαιώθηκε λίγα χρόνια αργότερα, όταν ανέβλησε μέσα από τη γη μια πηγή και το νερό της έγινε γνωστό. Κάποιος ειδωλολάτρης στη Λαοδίκεια είχε μια μουγκή κόρη, γεγονός που του προξενούσε πολύ μεγάλη θλίψη. Σε αυτόν εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και του είπε να πάει την κόρη του στην πηγή, όπου θα έβρισκε τη θεραπεία. Ο πατέρας υπάκουσε, έφερε την κοπέλα στην πηγή και εκεί συνάντησε πολλούς ανθρώπους που είχαν προστρέξει για να γιατρευτούν από ποικίλα δεινά και ασθένειες. Όλοι αυτοί ήταν χριστιανοί. Τους ρώτησε λοιπόν ο πατέρας πώς θα ζητήσει θεραπεία για την κόρη του και οι χριστιανοί του είπαν: «Πρέπει να προσευχηθεί στον Αρχάγγελο Μιχαήλ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Πραγματικά ο άνθρωπος προσευχήθηκε. Ύστερα έδωσε στην κόρη του να πιει από το νερό της πηγής και το κορίτσι σε λίγο άρχισε να μιλά. Ο ειδωλολάτρης πατέρας, η κόρη που γιατρεύτηκε και όλοι οι οικιακοί τους βαπτίστηκαν. Μάλιστα αυτός έχτισε πάνω από την πηγή εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας νέος που τον έλεγαν άρχιπο εγκαταστάθηκε στην περιοχή αυτή και ζούσε ασκητικά, με νηστεία και προσευχή. Οι ειδωλολάτρες έκαναν πολλά πράγματα εναντίον του για να τον αναγκάσουν να φύγει, καθώς τον ενοχλούσε το γεγονός ότι ο Άγιος αυτός τόπος των χριστιανών ανέδιδε τέτοια πνευματική δύναμη που ήλκυε πλήθη ανθρώπων. Έτσι λοιπόν οι ειδωλολάτρες εξέτρεψαν προς το προσκύνημα και την εκκλησία τη ροή ενός παραπλήσιου ποταμού με σκοπό ο τόπος αυτός να πλημμυρίσει και να συμπαρασύρει την εκκλησία και το αγίασμα. Όμως διευχών του αρχίπου επενέβη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος ήρθε και τρύπησε τον βράχο δίπλα στην εκκλησία και τα νερά του ποταμού παραδόξως χύθηκαν μέσα στο ρήγμα που είχε ανοίξει ο Αρχάγγελος. Έτσι διασώθηκε ο τόπος και ονομάστηκε Χώνε, επειδή χάρη στο θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τα νερά χώθηκαν εκεί στο άνοιγμα του βράχου. Εκεί ασκήθηκε ο Άγιος Άρχιπος μέχρι την ηλικία των 70 ετών, οπότε αναπαύθηκε ειρηνικά εν Κυρίω. Το απόσπασμα είναι από τον πρόλογο της Αχρίδος του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς από τις εκδόσεις Άθος.

Κάθε μέρα νέα μέρα και να πάμε σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε από το έτος 394. Έχουμε τη μάχη του ποταμού Φρίγδου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο πρώτος νικά τον σφετεριστή Ευγένιο και τον Φράγκο Αρβογάστη. Διασχίζουμε πολλά χρόνια μέσα στην ιστορία και φτάνουμε στο 1492. Σαν σήμερα ο Χριστόφορος Κολόμβος σαλπάρει από την Λαγκομέρα των Καναρίων Ίσων, το τελευταίο λιμάνι που έπιασε πριν διασχίσει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό ωκεανό. 1522. Το Βικτόρια, το μόνο πλοίο που απέμεινε από την αποστολή του Φερδινάνδου Μαγκελάνου, επιστρέφει στην Ισπανία και γίνεται το πρώτο πλοίο που έκανε τον περίπλου του κόσμου. 1803. Ο Άγγλος επιστήμονας Τζον Ντάλτον αρχίζει να χρησιμοποιεί σύμβολα για να αντιπροσωπεύσει τα άτομα διαφορετικών στοιχείων για πρώτη φορά, όπως είπαμε. Φτάνουμε στο 1939. Είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Νότια Αφρική κηρύσσει τον πόλεμο στην ναζιστική Γερμανία. 1940, ο βασιλιάς Καρόλος ο Δεύτερος της Ρουμανίας παρετείται και τον διαδέχεται ο γιος του Μιχαήλ. 1944, η πόλη της Σύπρ στο Βέλγιο απελευθερώνεται από τους συμμάχους. Την ίδια μέρα οι σοβιετικές δυνάμεις απελευθερώνουν την πόλη Τάρτου στην Εστονία. 1955, έχουμε τα Σεπτεμβριανά. Μιλήσαμε στην πρωινή μας εκπομπή χθες αναλυτικά. Είχαμε προσκεκλημένο τον κύριο Αγτζίδη, ο οποίος μας έδωσε πολλά από τα στοιχεία τα ιστορικά. Τι έγινε λοιπόν? Οι ελληνικές, εβραϊκές και αρμενικές μειονότητες της Κωνσταντινούπολης είναι ο στόχος ενός πογκρόμ που υποστηρίζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Δεκάδες σκοτώνονται στις ταραχές. Να πούμε βέβαια ότι τη μεγαλύτερη ζημία έπαθε η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, που δέχτηκε πολύ μεγάλη βία. Είπαμε και χθες ότι καταστράφηκαν περιουσίες, σκοτώθηκαν πολλοί Έλληνες αυτά τα Σεπτεμβριανά. Ακόμα και κημητήρια βεβηλώθηκαν. Είναι γεγονός ότι από το 55 και μετά και με αρχή τα Σεπτεμβριανά ξεριζώθηκαν πολλοί από τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και τους ανάγκασαν να φύγουν από την πόλη. 1966, στο Cape Town της Νότιας Αφρικής, ο αρχιτέκτονας του Apartheid, πρωθυπουργός Χέντριχ Φέρβερτ, μαχαιρώνεται μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κοινοβουλίου. Και πάμε στο έτος 1968. Έχουμε ανασκαφές στη Σαντορίνη και προκύπτουν ευρήματα που ήταν θαμμένα μέσα στη στάχτη και δίνουν μοναδικές πληροφορίες για τη ζωή από το 1550 π.Χ. μέχρι το 1520. 1970, σαν σήμερα Παλαιστίνοι τρομοκράτες πραγματοποιούν αεροπειρατεία σε δύο επιβατικά αεροσκάφη ταυτοχρόνως από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη και μεταφέρουν τα αεροπλάνα αυτά στην Ιορδανία. 1972, δύο χρόνια μετά, 9 Ισραηλινοί αθλητές και ένας Γερμανός αστυνομικός σκοτώνονται από την Παλαιστινιακή Τρομοκρατική Ομάδα Μαύρο Σεπτέμβρης, αφού ελήφθησαν όμοιροι κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. 1991, η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των Βαλτικών κρατών, δηλαδή της Εσθονίας, της Λετωνίας και της Λιθουανίας. Την ίδια μέρα το όνομα Αγία Πετρούπολη αποκαθίσταται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, αντικαθιστώντας το Λένιγκραντ, με το οποίο ήταν γνωστή από το 1924. Και να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι το 1997 τελείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάννα,
Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους, 2,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως παρακολούθησαν την κηδεία στην τηλεόραση.

0: κάθε μέρα νέα μέρα, μέχρι να φτάσουμε στο μισό της ώρας και να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε δύο λόγια για τη λίμνη Πανβότιδα, τη δεύτερη παλαιότερη λίμνη της Ευρώπης μετά τη λίμνη της Οχρίδας. Η Πανβότιδα είναι γνωστή ως λίμνη των Ιωαννίνων και βέβαια αποτελεί το καμάρι των κατοίκων. Η πανέμορφη αυτή λίμνη στεφανώνεται από τα όρη Μιτσικέλη και τα ανατολικά αντερισμάτων του Τομάρου ή αλλιώς ο Λίτσικας. Τη λεκάνη της γεμίζουν τα νερά κυρίως τριών πηγών, της Νταμπράντοβας, του Σεντενίκου και της Κρίας. Αυτές οι πηγές αναβλύζουν από τους πρόποδες του Μιτσικελίου, καθώς και οι χήμαροι είναι αυτοί που τροφοδοτούν τη λίμνη. Τα νερά της απλώνονται σε μια επιφάνεια 23 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το βάθος φτάνει κατά μέσο όρο τα 4 με 5 μέτρα, σε κάποια σημεία όμως είναι βαθιά 13 μέτρα. Αποτελεί μέρος ενός λικανοπεδίου που μαζί με τα Γιάννενα βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε ύψος 470 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η Πανβότιδα έχει περίμετρο περίπου 33 χιλιόμετρων, το μήκος της φτάνει τα 8 χιλιόμετρα, το πιο πλατή της σημείο φτάνει περίπου τα 5,5 χιλιόμετρα. Η λίμνη είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο οικοσύστημα, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000, είναι σπίτι για τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως είναι οι καραβίδες, οι γουλιανοί, οι κυπρίνοι, οι αγριόπαπιες, τα χέλια, αλλά υπάρχουν και πολλά αμφίβια και μεταναστευτικά πουλιά. Ταυτόχρονα η Πανβότιδα αποτελεί μια σπουδαία πηγή ζωής οικονομικής λόγω της αλιείας για τα Γιάννενα, όμως είναι και ένα κέντρο διεξαγωγής διεθνών αθλητικών διοργανώσεων όπως είναι η κοπηλασία, το καγιάκ κανό και πολλές άλλες δραστηριότητες. Πραγματικά είναι μοναδική η ομορφιά της λίμνης και πολλοί ξεκινούν για να επισκεφθούν τα Γιάννενα μόνο και μόνο για να δουν την Πανβότιδα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο, τον Βυζαντινό αυτό αυτοκράτορα που άφησε πολύ έντονο το στίγμα του. Ο Θεοδόσιος ο Πρώτος είναι γνωστός ως Θεοδόσιος ο Μέγας, Ρωμαίος αυτοκράτορας μέχρι το 395, ως ο τελευταίος αυτοκράτορας τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό ήμιση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αφού αποδέχθηκε το θρόνο, αγωνίστηκε εναντίον των Γότθων και άλλων βαρβάρων που εισέβαλαν στην αυτοκρατορία. Βασίλευσε ως συναυτοκράτορας στην αρχή με τους αδελφούς Γρατιανό και Ουαλεντιανό μέχρι και το 383, στη συνέχεια μόνο με τον Ουαλεντιανό τον δεύτερο και από το 392 και μετά είχε συναυτοκράτορα το γιο του Αρκάδιο. Υπήρξε πολύ ικανός στρατιωτικός, αλλά ουσιαστικά άσκησε τη διοίκηση της αυτοκρατορίας όσο ο Ουαλεντιανός ο δεύτερος ήταν ανήλικος. Στην αρχή παντρεύτηκε την Φλακίλα με την οποία απέκτησε τον Αρκάδιο, τον Ονόριο και την Ελία Πουλχερία. Αργότερα παντρεύτηκε την αδελφή του Ουαλεντιανού, την Γάλα, από την οποία απέκτησε την κόρη Γάλα Πλακιδία. Ο Θεοδόσιος ο Πρώτος αντιμετώπισε επιτυχώς εισβολές βαρβάρων, την διείσδυση κυρίως των Γότθων που απειλούσαν την αυτοκρατορία με διάλυση, κάτι που για το δυτικό τμήμα του κράτους έγινε πραγματικότητα μετά από 100 χρόνια. στερέωσε την αυτοκρατορία παραδίδοντας τους απογόνους του κράτος στα όρια που είχε επί Κωνσταντίνου του Πρώτου του Μεγάλου, με στρατιωτική και οικονομική ισχύ και ακόμα περισσότερο μια ενιαία και ισχυρή πολιτιακή ιδεολογία. Κατά την απουσία του Θεοδοσίου του Πρώτου στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ιταλία και κατά την παραμονή του εκεί για να επιβάλει την ειρήνη, ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης θασίασε, σκότωσε τους στρατηγούς και τους μισθοφόρους γόθους του αυτοκράτορα, με τους οποίους ο Θεοδόσιος είχε κάνει συμφωνία για να σταματήσει επιτέλους τις επιθέσεις των Γόθων. Ο λαός έδεσε τα σώματά τους στα άλογα και τους έσυρε στην πόλη για να τους εξευτελίσει. Ο Θεοδόσιος τότε αγανάκτησε και ενώ ένα μεγάλο πλήθος παρακολουθούσε τις υποδρομίες, διέταξε τους μισθοφόρους να σφάξουν τον άμαχο πληθυσμό που βρισκόταν εκεί. Αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της Βυζαντινής ιστορίας. Η επίθεση του Θεοδοσίου του Πρώτου χαρακτηρίζεται πολιτική, καθότι είχε έρθει σε συμφωνία με τους Γόθους για να σταματήσουν τις καταστροφικές επιδρομές στην Ελλάδα, και όχι θρησκευτική, καθώς η Θεσσαλονίκη ήταν ήδη το κέντρο του χριστιανισμού στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από την επίσκεψη στην πόλη του Αποστόλου Παύλου από το 54 μετά Χριστόν. Γι' αυτό άλλωστε και στην αρχή ο Άγιος Κωνσταντίνος θέλησε να κάνει πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Θεσσαλονίκη, την οποία μάλιστα αποπεράτωσε, έφτιαξε μερικά έργα οχύρωσης μέχρι να επιλέξει εν τέλει το Βυζάντιο ως νέα πρωτεύουσα. Ο Θεοδόσιος ο Πρώτος, ο Μέγας, στις 27 Φεβρουαρίου του έτους 380 αναγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας και δήλωσε «Επιθυμούμε όλα τα διάφορα υπήκοα έθνη να ακολουθούν τη θρησκεία που παραδόθηκε στους Ρωμαίους από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο». Και στις 8 Νοεμβρίου του 392 έθεσε εκτός νόμου τις αρχαίες θρησκείες. Στις 2 Μαΐου του 381 εξέδωσε το λεγόμενο έδικτο κατά των αποστατών, με το οποίο τιμωρούσε με πλήρη στέρηση δικαιωμάτων δικαιοπραξίας όλους τους πρώην χριστιανούς που επέστρεφαν στην εθνική θρησκεία. Και φτάνουμε στο Δεκέμβριο του 382 και συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου. Τότε απαγόρευσε με ποινή θανάτου και δίμευση της περιουσίας των ενόχων εθνικών κάθε μορφή θυσίας, μαντικής, ψαλμοδιών, προς τιμή των θεών ή τις απλές επισκέψεις σε αρχαίους ναούς. Και φτάνουμε στο 384. Τότε διατάζει την κατεδάφιση ή το σφράγισμα των ειδωλολατρικών ιερών. Υπογράφει νέα απαγόρευση των θυσιών, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου του 391 ανανεώνει την πλήρη απαγόρευση των θυσιών και των επισκέψεων σε ειδωλολατρικούς ναούς. Κανείς, λέει, δεν θα μολυνθεί με θυσίες και σφάγια. Κανείς δεν θα πλησιάσει ή θα εισέλθει σε ναούς, ούτε θα σηκώσει τα μάτια σε ομοιώματα φτιαγμένα από ανθρώπινο χέρι. Διαφορετικά θα είναι ένοχος μπροστά στους ανθρώπινους και θεϊκούς νόμους, λέει ο αυτοκράτορας. Να πούμε ότι έχουμε το έτος 394, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, να εξουδετερώνει τα στρατεύματα που πολεμούσαν υπό τους Βύριο Νικόμαχο, Φλαβιανό και Αρβογάστη, τα οποία είχαν την υποστήριξη της παγανιστικής πλειοψηφίας της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Νίκησε λοιπόν το στρατό του στη φωνική μάχη του Φρυγίδου και εξόντωσε όλους τους προτεργάτες της Ανταρσίας. Τα χριστιανικά στρατεύματα θεώρησαν αυτή τη νίκη ως σημείο στροφής, καθώς ο Θεός είχε εκδηλώσει την οργή του κατά των παγανιστών. Και πάμε τώρα στη βασιλεία του Θεοδοσίου, που μπορεί να μην παρουσιάζει συνταρακτικές επιτυχίες, ωστόσο ήλθε σε εποχή εξαιρετικά δύσκολη για την αυτοκρατορία και ο τρόπος που διακυβέρνησε συνετέλεσε αποφασιστικά στη διάσωσή της. Ήταν ικανός στρατιλάτης και διπλωμάτης και σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του πολεμούσε συνεχώς με επιτυχία εναντίον των εξωτερικών εχθρών. Ακολούθησε αδιάλακτη θρησκευτική πολιτική κατά τη διάρκεια της οποίας έθεσε εκτός νόμου τις αρχαίες λατρείες. Η αρχαία θρησκεία επέζησε βέβαια τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού του Πρώτου. Μέχρι σήμερα είναι διαδεδομένη η άποψη ότι ο Θεοδόσιος ο Πρώτος απαγόρευσε την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων με την αιτιολογία ότι είχαν πάρει πλέον μια καθαρά ωφελημιστική κατεύθυνση με επιδείξεις μονομάχων, θεάματα τσίρκων και εκτεταμένο επαγγελματισμό. Θεάματα που ήταν ασυμβίβαστα με την νοοτροπία του χριστιανισμού. Όμως έχουν γίνει πολλές μελέτες και σύμφωνα των τελευταίων ετών που έχουν κάνει οι ιστορικοί και έχουν μελετήσει διεξοδικά τις πηγές, φανερώνεται ότι ο Θεοδόσιος ο Πρώτος δεν απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαγόρευσε τις θυσίες που γίνονταν κατά τη διάρκεια τους. Μάλιστα οι αγώνες συνεχίστηκαν για 30 χρόνια ακόμα και ο λόγος που έσβησαν ήταν η έλλειψη χρημάτων, χορηγιών και κάποιες φυσικές καταστροφές όπως ήταν η πυρκαγιά στο ναό της Ολυμπίας. Ο Θεοδόσιος πέθανε τον Ιανουάριο του 395, ήταν περίπου 50 ετών. Κληροδότησε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του, στον Αρκάδιο το Ανατολικό τμήμα, στον Ονόριο το Δυτικό. Από τότε τα δύο τμήματα της αυτοκρατορίας ακολούθησαν διαφορετικές πορείες, γι' αυτό πολλοί ιστορικοί θεωρούν το έτος 395 την απαρχή της Βυζαντινής ιστορίας.

Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην πτώση του Φάντομ χθες κοντά στην Τανάγρα. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα και να δούμε ποια είναι τα στοιχεία μέχρι αυτή τη στιγμή. Βέβαια το πένθος στην πολεμική αεροπορία είναι βαρύ, έχουμε τριήμερο πένθος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένθια. Οι δύο έμπειροι αξιωματικοί, οι πιλότοι, έχασαν την ζωή τους, είχαν περισσότερες από 1500 ώρες πτήσης και είχαν αναλάβει να πραγματοποιήσουν πτήση επίδειξη στο πλαίσιο της αεροπορικής εκδήλωσης στην Τανάγρα μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Χθες λοιπόν το μεσημέρι, λίγο μετά τις 2:30 και ενώ οι θεατές περίμεναν να παρακολουθήσουν την απογείωση και τους ελιγμούς του αεροσκάφους, το Φάντομ απογειώθηκε και περίπου 2 με 3 ναυτικά μίλια από τον αεροδιάδρομο άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Μέσα σε ένα λεπτό περίπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση με μεγάλη κλίση καθόδου και συνετρίβει σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το σημείο που απογειώθηκε. Ήταν κοντά σε βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στα Ινόφυτα και το Δίλεση η συντριβή του. Το μεγαλύτερο μέρος του αεροσκάφους κατέληξε στη στέγη εργοστασίου. Τα συντρίμμια και τα μεταλλικά τμήματα εκτινάχθηκαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο της συντριβής, κατέληξαν ακόμα και σε αυλές, γκαράζ και χώρους στάθμευσης γειτονικών επιχειρήσεων. Οι δύο χειριστές, οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, δεν υπήρξε χρόνος για να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης. Εξετάζεται βέβαια εάν οι χειριστές επιχείρησαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος μακριά από κατοικημένες περιοχές και από το πλήθος που βρισκόταν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για ευνόητους λόγους, για να μην σκοτωθούν δηλαδή πολλοί άνθρωποι. Λίγο αργότερα, μετά δηλαδή το δυστύχημα αυτό, πυροσβέστες και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, διασώστες της ΕΜΑΚ επίσης, εντόπισαν νεκρούς τους δύο χειριστές. Από τη συντριβή προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, γρήγορα πήρε διαστάσεις επειδή οι άνεμοι έπνεαν ισχυροί, αλλά υπήρχαν και έφλεκτα υλικά στο εργοστάσιο και στις γειτονικές επιχειρήσεις, το σημείο δηλαδή που έπεσε το αεροπλάνο. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Η φωτιά όμως τέθηκε υπό έλεγχο αργά χθες το βράδυ. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές, συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και θα ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του αεροπορικού αυτού δυστυχήματος. Υπάρχουν βέβαια και βίντεο από τις κάμερες που κατέγραψαν αυτή την πτήση από διαφορετικές γωνίες. Οι εμπειρογνώμονες, οι ερευνητές θα τα μελετήσουν αυτά για να εξετάσουν με λεπτομέρεια την απογείωση, την απότομη απώλεια του ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι την συντριβή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν και οι συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήδη είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν το αεροσκάφος πέσει. Όλα αυτά τα στοιχεία θα αξιολογηθούν για να δοθεί μια πλήρης εικόνα για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πτώση επικράτησε πανικός, γιατί δεν γνώριζε κανείς στην αρχή που ακριβώς είχε καταπέσει το πολεμικό αεροσκάφος, εάν υπήρχαν εργαζόμενοι στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, αν είχαν τραυματιστεί θεατές που βρίσκονταν στην Τανάγρα.
περιόρισε τις συνέπειες του δυστυχήματος, το γεγονός ότι η συντριβή σημειώθηκε σε βιομηχανική περιοχή και όπως είπαμε λέγεται ότι οι δύο έμπειροι πιλότοι προσπάθησαν να φτάσουν το αεροσκάφος σε ένα σημείο που δεν βρίσκονταν από κάτω οι θεατές και ήταν σε μη κατοικημένη περιοχή. Υπήρχαν μεν τα εργοστάσια αλλά δεν υπήρχαν σπίτια. Είπαμε λοιπόν ότι έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι και αύριο Δευτέρα 7 του μηνός. Είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός που πάλι μας φέρνει μπροστά μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις. Βέβαια, τι να πούμε, να πούμε και για τους συγγενείς, να πούμε να έχουν δύναμη από το Θεό να αντιμετωπίσουν αυτή την απώλεια και ο Θεός να αναπαύσει τους δύο πιλότες που έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους.

Την προσεχή Παρασκευή 11 του μηνός θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και μάλιστα λέγεται ότι θα γίνουν νέοι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια και υποδομές, νέα προγράμματα σπουδών, αλλά και η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί εννοείται ότι έχουν ήδη φτάσει νωρίτερα στις σχολικές μονάδες, γιατί χρειάζεται να ολοκληρώσουν κάποιες απαραίτητες εργασίες πριν τον αγιασμό. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Οι νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι σχολικές μονάδες να βρίσκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Τον Αύγουστο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, τα 13.842 σχολεία της χώρας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και υπηρετούν 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Το 1/3 του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού δυναμικού έχει προσληφθεί τα τελευταία 8 χρόνια. Κατά την πρώτη φάση προσλήψεων εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα 29.948 αναπληρωτές και από αυτούς 23.000 αφορούν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι 6.786 αφορούν σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Ζαχαράκη, έχει ανακοινώσει ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μηνός. Για το σύνολο του σχολικού έτους 2026-27, ο αριθμός των αναπληρωτών που θα προσληφθούν υπολογίζεται σε 45.000 ανθρώπους. Για δεύτερη πάντως συνεχόμενη σχολική χρονιά θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, με 238 σχολεία να είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους μαθητές μετά τις εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσουν και οι μελέτες για ακόμα 500 σχολεία, τα οποία θα ενταχθούν στην τρίτη φάση του προγράμματος αυτού. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαινιστεί 666 σχολικές μονάδες, οι 431 στην πρώτη φάση και οι 238 στη δεύτερη. Μέσω συμπράξεων επίσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατασκευάζονται 33 νέα σχολικά συγκροτήματα. Τα 17 από αυτά βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία.

Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα» από τον Αντώνη Παντελιό και την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, ευχές για μια όμορφη Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Θοδωρής Γεωργόπουλος στο κλαρίνο και τη φλογέρα και Παναγιώτης Ξηδέας στο βιολί, και ήταν ο μεγάλος Καλαματιανός, Μαντήλη Καλαματιανό, ο εμβληματικός χορός και σκοπός από την Πελοπόννησο, διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον ελληνισμό, σύμβολο, εμβληματικός χορός για το ξεκίνημα του Γλεντιού, για τους Πανέλληνες. Για να ξεκινήσουμε και εμείς τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με τα δημοτικά της Κυριακής. Και να συνεχίσουμε στο Μοριά, επόμενος σταθμός μας στο Ναύπλιο και στα Ναπλιού το Παλαμίδι, με την ιστορία να γίνεται τραγούδι.

Σταναπίου το Παλαμίδι, Κυβροντάει το Κανονίδι λοιπόν, ιστορικό τραγούδι από την περίοδο της Εθνεγερσίας που αναφέρεται στην πολιορκία του Ναυπλίου και του κάστρου του Παλαμιδίου. Τραγούδησε ο Θεόφιλος Κολοτούρος και μαζί του να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη στο Μοριά, από το Τσάμικο στο Καλαματιανό και Κορίτσια μπάτε στο χορό.

Θεόφιλος Κολοτούρος στο τραγούδι και Κορίτσια Μπάτε στο χορό, και εμείς να συνεχίσουμε με έναν εμβληματικό γυναικείο χορό που θα μας μεταφέρει από το Μοριά στη Θεσσαλία. Συρτό στα Τρία και η Καραγκούνα Ισβαρνιάρα, όπως λέγεται.

ο γυναικείος χορός της Καραγκούνας της Βαρνιάρας, Συρτό στα Τρία, από την παράδοση των Καραγκούνιδων του Θεσσαλικού Κάμπου, μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του Χρυσόστομου Μητροπάνου, τον οποίο και θα ακούσουμε τώρα στο επόμενο τραγούδι και πάλι από τη Θεσσαλία. Ο σκοπός της Μαρουσάνας.

Ο σκοπός της Μαρουσάνας από τη Δυτική Θεσσαλία με τον Χρυσόστομο Μητροπάνο και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο. Από τα εμβληματικά τραγούδια της Ξενιθιάς, Γιάννη μου το μαντίλι σου, τι το έχεις λερωμένο. Το λέρωσε η Ξενιθιά, τα έρημα τα ξένα. Τραγουδά ο Σάββας Κιάτρας και τον συνοδεύει στο κλαρίνο ο Σταύρος Καψάλης.

Γιάννη μου το μαντήλι σου λοιπόν, Σάββας Χιάτρα στο τραγούδι, Σταύρος Καψάλης στο κλαρίνο, και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι της Ξενιτιάς που θα μας μεταφέρει από την Ήπειρο στην Δυτική Μακεδονία. «Άσπρα μου περιστέρια, μαύρα μου πουλιά», τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και Σκοπός Ματσκαντάνα από τη χορευτική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και τα δημοτικά της Κυριακής να μας ταξιδεύουν στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Δυτική Μακεδονία. «Κατέβα κόρη και άνοιξε την πόρτα την Καρένια», τραγουδά ο Χρυσόστομος Μητροπάνος από τη συλλογή του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.

Χρυσόστομος Μητροπάνος και ένα μακεδονίτικο συρτό, κατέβα κόρη και άνοιξε την πόρτα την Καρένια, και εμείς από τη Δυτική Μακεδονία να έρθουμε τώρα στη Θράκη, στον Εύρο, Ερυθροπόταμος, χωριό Καροτήτου Δημοτήχου. Από εκεί κατάγονταν και ο Χρόνης Αηδονίδης, αλλά και ο σπουδαίος ακόμη εκπρόσωπος της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, ο Καριοφίλης Δοητσίδης. Να τον ακούσουμε τώρα στο εμβληματικό ζωναράδικο τραγούδι «Σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί».

Καριοφίλης Δοητσίδης και σε αυτό ταλώνει το φαρδί, τρεις δίπλες ήταν οι χοροί. Χορός Ζωναράδικος από την παράδοση του Ερυθροποτάμου στον Εύρο. Και να περάσουμε τώρα από το Ζωναράδικο σε έναν άλλο χαρακτηριστικό θρακιώτικο χορό, χορός Αντικριστός Καρσιλαμάς. Και πάλι με την επιμέλεια του Καριοφίλη Δοητσίδη.

Το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοϊτσίδη, λοιπόν, σε έναν χαρακτηριστικό καρσιλαμά, αντικριστό χορό από την περιοχή του Εύρου στη Θράκη, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με ένα εμβληματικό τραγούδι της Ξενιτιάς που θα ακούσουμε τώρα από τη Δόμνα Σαμίου σε μια συγκλονιστική ερμηνεία. Να μαν πουλί να πέταγα στα μακρινά τα ξένα, να βλέπα την αγάπη μου, να βλέπα τον καλό μου. Σε τι τραπέζια τρώει ψωμί, σε τι ταβέρνες πίνει.

Μια μοναδική ερμηνεία από την αξέχαστη Δόμνα Σαμίου, να μαν πουλί να πέταγα στα μακρινά τα ξένα λοιπόν, και να κρατήσουμε τη φωνή της Δόμνας που θα μας μεταφέρει τώρα από τη Θράκη στην άλλη πλευρά του ελληνισμού, να πάμε στην Κρήτη. Όσο βαρούν τα σίδερα, βαρούν τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη πούχα. Από την παράδοση των ταμπαχανιώτικων τραγουδιών, αστικά κρητικά λαϊκά τραγούδια.

0: οποιοδήποτε μέρος της χώρας χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη 9 με 5 με αστική χρέωση.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές Τιτλιδήσεων με την Αδαματία Μπούρτζινου. Την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε λίγα λεπτά στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο Πρωθυπουργός. Χθες ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις του περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό. Με ανακοινώσεις του στα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στα 71 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στη Δροσοπική Αφιδνών. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπήρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πλήγματα εναντίον στόχων στο Νότιο Λίβανο πραγματοποιεί ο Ισραηλινός στρατός σε αντίπεινα για την εκτόξευση ντρόουνς κατά Ισραηλινών στρατιωτών. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, σε άλλη μία εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, έχοντας επιλέξει σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι σίγουρα επίκαιρο και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια στο άμεσο μέλλον, όχι μόνο μακροπρόθεσμα. Θα αναφερθούμε στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στην οντολογία της τεχνολογίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας

0: Ιδρύματος Ερευνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νικολαίδη.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον, αδιαμφισβήτητα θα λέγαμε μεγάλο ενδιαφέρον, και ίσως και περισσότερο πια και από την πλευρά της φιλοσοφίας, δηλαδή πώς η φιλοσοφία με την τεχνολογία ή μάλλον η φιλοσοφία της τεχνολογίας μπορεί να μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει ένα θέμα σήμερα που το οποίο δεν συζητείται ιδιαίτερα, που είναι η ίδια η οντολογία της τεχνολογίας. Τι θέλω να πω, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τη χρήση της τεχνολογίας, για την καλή ή κακή χρήση της τεχνολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για ηθικά θέματα που αφορούν την τεχνολογία, και μάλιστα όχι μόνο συζητήσεις αλλά έχουν συσταθεί και επιτροπές σε πολλά επίπεδα, σε εθνικό επίπεδο, σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ΟΗΕ κτλ. Ακριβώς για να συζητηθούν και να μπουν κάποιοι ηθικοί κανόνες στην τεχνολογία. Η συζήτηση για την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας, δηλαδή τι σημαίνει τεχνολογία, σε τι βασίζεται και πού πάει, αυτή η συζήτηση έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θεραπεύεται ίσως από κάποιους φιλοσόφους των επιστημών, και υπάρχει και μια βέβαια σήμερα συνομιλία και με την Εκκλησία για αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα, δεν θα έλεγα δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, είναι μόνο τα ηθικά θέματα, δεν είναι η ίδια η φύση της τεχνολογίας. Σε αυτή την συνομιλία, σε εμάς θα μας απασχολήσει η φύση της τεχνολογίας, και όχι τα ηθικά θέματα μόνο τα οποία θέτει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Νικολαίδη, για ποιους λόγους ενδεχομένως έχει πάει πίσω αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη σας, του τι σημαίνει δηλαδή τεχνολογία, η οντολογία της τεχνολογίας.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι
1: νομίζω
0: δύσκολο σαν θέμα, είναι δυσνόητο ενδεχομένως, δεν υπάρχουν ίσως και απαραίτητες, δεν ξέρω, η απαραίτητη γνώση, κατά τη γνώμη σας.
1: Δεν νομίζω να είναι σχέση, να έχει σχέση με την απαραίτητη γνώση η φιλοσοφία πάνω στο θέμα. Νομίζω ότι επειδή η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, μας απασχολούν κάθε φορά τα θέματα που η καινούργια τεχνολογία θέτει. Οπότε δεν παίρνουμε το χρόνο λίγο να σταματήσουμε και να κοιτάξουμε προς τα πίσω από την αρχή της τεχνολογίας, για να δούμε και να σκεφτούμε τι σημαίνει τεχνολογία η ίδια. Γιατί επαναλαμβάνω, οι συζητήσεις γίνονται στα φλέγοντα θέματα κάθε φορά. Θυμάστε, δεν είναι πάρα πολύ καιρός, και μάλιστα αυτή η συζήτηση συνεχίζει και είναι και πάρα πολύ σημαντική, για θέματα που αφορούν την βιοτεχνολογία. Επέμβαση της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο. Τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει βγει το ChatGPT και διάφορα άλλα εργαλεία, τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, οι εκτελήξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μας απασχολούν κάθε φορά τα επιμέρους θέματα και δεν παίρνουμε το χρόνο να σταματήσουμε λίγο και να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Νομίζω αυτό είναι, και δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, δεν είναι θέμα ακριβώς γνώση, είναι θέμα να σκεφτούμε και να πάμε λίγο από την αρχή της τεχνολογίας, να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα, που δεν είναι πράγμα τέλος πάντων, και ποια θέματα μας θέτει συνολικά.
0: Να πάμε λοιπόν λίγο πίσω, ή περισσότερο πίσω στο χρόνο, κύριε Νικολαίδη, για να δούμε από πότε μπορούμε να μιλάμε για τεχνολογία, και ίσως και αυτό θα πρέπει να το θίξουμε. Τι προηγήθηκε της τεχνολογίας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ενδεχομένως τεχνολογία.
1: Ναι, καλό είναι να ορίσουμε τι ονομάζουμε τεχνολογία.
0: Τι είναι τεχνολογία, ναι.
1: Ναι, καλό είναι να το ορίσουμε, γιατί αν δεν το ορίσουμε δεν θα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο ορισμός που δίνει η φιλοσοφία της τεχνολογίας στην τεχνολογία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία

0: έχει την αφετηρία της τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιστημονικής επανάστασης. Τώρα, γιατί έχει την αφετηρία της εκεί, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να την συγκρίνουμε με τι υπήρχε παλιά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια αλλαγή στις ναι. τεχνικές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τα προϊστορικά, τα πανάρχια χρόνια χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, διάφορα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά από την προϊστορική εποχή και τα εργαλεία και οι τεχνικές του μέχρι τον 19ο αιώνα δεν αφορούν αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία. Και γι' αυτό θα κάνω και αυτή την σύγκριση για να το καταλάβουν οι ακροατές. Πριν τον 19ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε και πρέπει να μιλάμε για τεχνικές. Ποια είναι η διαφορά των τεχνικών με την τεχνολογία? Είναι ότι οι τεχνικές μπορούν να έχουν μία, μάλλον οι τεχνίτες, αυτοί που χρησιμοποιούν τις τεχνικές, έχουν μία εποπτεία πάνω σε αυτό που φτιάχνουν.
1: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο ναι. αυτό.
0: Δίνω πάντα ένα παράδειγμα το οποίο θα το ξαναδώσω και τώρα, γιατί πρόκειται για ένα πολύπλοκο μηχάνημα το οποίο έχει φτιάξει η ελληνική αρχαιότητα και το θαυμάζουμε όλοι και φαντάζομαι και οι ακροατές το γνωρίζουν, το έχουν ακούσει, τον περίφημο μηχανισμό των αντικειδήρων. Είναι ένας μηχανισμός που είχε φτιαχθεί μάλλον τον 2ο αιώνα π.Χ. με πάρα πολλά γρανάζια, ο οποίος έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας υπολογιστής με γρανάζια, ένας μηχανικός υπολογιστής που υπολογίζει τις κινήσεις των πλανητών, υπολογίζει τις εκλήψεις, υπολογίζει το ημερολόγιο κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεχνούργημα. Δηλαδή, ο τεχνίτης, οι πολλοί τεχνίτες που το φτιάξαν σε συνεργασία με αυτόν που το σχεδίασε, είχαν πλήρη εποπτεία του τι φτιάχνανε. Οι ίδιοι φτιάξανε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα πολύπλοκο πράγμα. Αλλά ξέραν τι φτιάχνανε. Ξέρανε πώς λειτουργεί. Γιατί οι ίδιοι το φτιάξανε. Συμφωνεί? Αυτό είναι το θέμα της εποπτείας. Ο τεχνίτης έχει εποπτεία αυτού που φτιάχνει, γιατί γνωρίζει τι φτιάχνει. Και γνωρίζει και με ποια τεχνική θα το φτιάξει και γνωρίζει και το αποτέλεσμα. Και γνωρίζει και όλα τα στάδια της κατασκευής. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα αλλάξει εντελώς με την τεχνολογία και γι' αυτό θα μιλήσουμε για τεχνολογία από το 19ο αιώνα και μετά. Όταν αρχίσουμε και φτιάχνουμε τεχνολογικά αντικείμενα, που αργότερα θα είναι μόνο αντικείμενα, γιατί θα είναι προϊόντα, δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αντικείμενο, δεν είναι αντικείμενο, είναι ένα άλλο προϊόν. Όταν αρχίσουμε όμως τον 19ο αιώνα και φτιάχνουμε τεχνολογικά αντικείμενα, αυτά τα τεχνολογικά αντικείμενα έχουν τόσο πολύπλοκο σχεδιασμό και χρειάζονται τόσα στάδια για την κατασκευή τους, που ο παραγωγός, αυτός που τα κατασκευάζει, δεν έχει την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζει. Δηλαδή δεν ξέρει πώς αυτό το αντικείμενο είναι φτιαγμένο. Γιατί ο καθένας κατασκευάζει ένα κομματάκι αυτού του αντικειμένου.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν η εποπτεία. Αυτό είναι η διαφορά. Πρώτον. Και θα δώσω και εδώ το δεύτερο παράδειγμα της αλυσίδας παραγωγής, η οποία την συνέλαβε ένας γνωστός επιχειρηματίας Αμερικάνος, ο κύριος Φόρντ, όπου προχωράει το αντικείμενο προς κατασκευή και σε κάθε στάδιο υπάρχει ένας εργάτης ο οποίος κάνει μία και συγκεκριμένη κίνηση, χωρίς να ξέρει τι γίνεται πριν από αυτόν και χωρίς να ξέρει τι γίνεται μετά από αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος εργάτης με την τεχνολογία γίνεται ο ίδιος μηχανή, γιατί κάνει μια μηχανική κίνηση. Δεν έχει λοιπόν καμία εποπτεία αυτού που κατασκευάζει. Αυτό είναι το ένα. Αποκόπτονται λοιπόν οι παραγωγοί από την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζουν. Δεν ξέρουν τι φτιάχνουν με αυτό εννοώ. Ναι. Ο καθένας δεν ξέρει τι φτιάχνει, γιατί κάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι και ο ίδιος ο χρήστης αυτού του τεχνολογικού αντικειμένου δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Ένας χρήστης ενός τεχνουργήματος του 19ου αιώνα, ένα άρωτρο ή μια άμαξα, ξέρει πώς λειτουργεί, βλέπει, και αν δεν ξέρει να το επισκευάζει καταλαβαίνει πώς λειτουργεί αυτό που χρησιμοποιεί. Αυτός που θα χρησιμοποιήσει όμως ένα τεχνολογικό αντικείμενο δεν ξέρει τι έχει μέσα καν. Για να μην πάμε και στους υπολογιστές που είναι πραγματικά ένα μαύρο κουτί, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά ήδη από την εποχή, από το τέλος του 19ου αιώνα και από την κατασκευή αρκετά πολύπλοκων μηχανών, ο χρήστης βλέπει το εξωτερικό μόνο της μηχανής, δεν ξέρει το εσωτερικό του. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς αυτό λειτουργεί, μόνο να το χειρίζεται. Και σιγά σιγά, ακόμα και οι μηχανικοί οι οποίοι επισκευάζουν τα τεχνολογικά προϊόντα, αυτό στις μέρες μας το καταλαβαίνουν και αυτοί χάνουν την εποπτεία. Πόσες φορές πάμε σε έναν τεχνικό με ένα χαλασμένο τεχνολογικό αντικείμενο και μας λέει, ξέρετε, πάρτε ένα άλλο, είναι πιο απλό.
1: Και θα σας κοστίσει και λιγότερο μάλλον, έτσι.
0: Και βέβαια.
1: Από το να αγοράσει κανείς ένα καινούριο παρά να το επισκευάσει.
0: Και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η πλήρης αποξένωση ακόμα και των τεχνικών σιγά σιγά, των τεχνίτων πάνω στο αντικείμενο. Το αντικείμενο γίνεται λοιπόν ένα μαύρο κουτί το οποίο ξεκινάει από άγνωστους παραγωγούς, φτάνει στο χρήστη και κανείς δεν έχει την εποπτεία. Mm-hmm. Για να μην μιλήσω για την νοημοσύνη που δεν ξέρει κανείς καν που βρίσκεται, έτσι δεν είναι, ένα αντικείμενο, είναι ένα άλλο προϊόν το οποίο τρέχει τους έργους σαν τον κόσμο. Ποιος έχει την εποπτεία δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Αυτές είναι πολύ βασικές οι διαφορές που ήδη τονίσατε, κύριε Νικολαίδη, σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι τον 19ο αιώνα και το τι συμβαίνει πια μετά το 19ο αιώνα και στην εποχή μας βεβαίως πολύ περισσότερο. Ήθελα να σας ρωτήσω, μέχρι τον 19ο αιώνα υπάρχει μια, θα λέγαμε, άμεση σχέση και συμμετοχή των τεχνητών, αυτών που είχαν την εποπτεία και έφτιαχναν έτσι τα εργαλεία, ας πούμε,
0: τα
1: τεχνουργήματα εκείνης της εποχής. Και αυτό τι σημαίνει, αυτή η άμεση σχέση, το ότι γνώριζαν, δηλαδή το ότι συμμετείχαν και ήξεραν τι έφτιαχναν, όπως είπατε και εσείς, και πώς λειτουργεί αυτό που φτιάχνουν, πώς, τι αποτελέσματα έχει.
0: Ναι, βεβαίως είχαν μία άμεση σχέση και μία εποπτεία. Και αυτό λειτουργεί ως, υπάρχει μία ειδική σχέση του τεχνίτη, του παραγωγού με το αντικείμενο. Mm. Γιατί είναι αυτό που ο ίδιος παράγει. Είναι το παιδί του κατά κάποιο τρόπο. Έχει μια άμεση σχέση και συναστηματική κιόλας με το αντικείμενο που παράγει. Αυτό θα χαθεί εντελώς με την τεχνολογία, γιατί δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος παράγει κάτι. Είναι κάποιοι πάρα πολλοί και αργότερα είναι μηχανές οι οποίες παράγουν κάτι. Άρα η σχέση με το αντικείμενο αλλάζει. Έχει επισημανθεί από τη φιλοσοφία των επιστημών ότι για τα τεχνολογικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο, ρήματα στην ενεργητική μορφή. Θα δώσω ένα παράδειγμα που δίνω συχνά και είναι πολύ κοινό, είναι ότι το αυτοκίνητο τρέχει. Γίνεται λοιπόν το αντικείμενο, γίνεται υποκείμενο. Γιατί το αυτοκίνητο δεν τρέχει μόνο του, το οδηγάει κάποιος. Μιλάω μέχρι τώρα, γιατί σε κάποια χρόνια θα μπορεί να το οδηγάει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό το ενεργητικό ρήμα, το οποίο χρησιμοποιείται από την αρχή της κατασκευής των αυτοκινήτων, μετατρέπει το τεχνολογικό αντικείμενο σε υποκείμενο και όχι σε αντικείμενο. Άρα του δίνει μεγαλύτερη υπόσταση από ότι θα μπορούσε αν ήταν ένα απλό αντικείμενο. Ανεξαρτητοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Του δίνουμε κάποιες ιδιότητες που έχει μόνο η ζωή, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος, τα ζώα κτλ. Άρα και αυτό είναι μια αλλαγή στάσης που έχουμε απέναντι στα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα όλο και πιο πολύ από την γένεση της τεχνολογίας καθορίζουν και τις τάσεις των ανθρώπων, καθορίζουν και την εξέλιξή τους. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεπίδραση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, ότι καθοριζόμαστε από τα αντικείμενα που παράγουμε. Η στάση μας καθορίζεται, καταλάβατε, η στάση μας, και όχι μόνο των ανθρώπων ως μονάδων, αλλά και των ανθρώπων ως κοινωνία. Η στάση των κυβερνήσεων, έτσι, η στάση των αυτών που έχουν τον έλεγχο στην κοινωνία. Να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα, μακρηγορώ. Θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, σημερινό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για τον έλεγχο της ανθρωπότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα ένα κράτος το οποίο μένει πίσω στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης ξέρει ότι αυτοί που θα το ξεπεράσουν γεωπολιτικά θα είναι πολλά βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, επειδή έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Κίνα, την Αμερική και πιθανόν και την Αγγλία και τη Γερμανία, αποφάσισε να δώσει ένα τεράστιο κονδύλιο, να διαθέσει μάλλον τεράστια κονδύλια για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν τρομερά κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας έχει απίθανα προβλήματα και χρειάζεται άμεση στήριξη. Κι όμως, για λόγους γεωπολιτικούς που τους καθορίζει η τεχνολογία τώρα όμως, συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη, η γαλλική κυβέρνηση αντί να δώσει τα λεφτά σε ανάγκες, πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, τα δίνει στην τεχνητή νοημοσύνη για γεωπολιτικούς λόγους. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα παράδειγμα πώς πλέον η τεχνολογία καθορίζει τις κινήσεις μας, και όχι μόνο οι άνθρωποι καθορίζουν την τεχνολογία, αλλά υπάρχει μια αλληλεπίδραση και από την άλλη μεριά.
1: Μάλιστα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Νικολαίδη, για την οντολογία της τεχνολογίας και πόσο πολύ επηρεάζεται η ζωή μας από την τεχνολογία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η οντολογία της τεχνολογίας και είναι κοντά μας ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Νικολαίδη, να συνεχίσουμε εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Μας δώσατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προηγουμένως που έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την εποχή μας. Με μια φράση πολύ απλή που όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη σκεφτούμε και να φτάσουμε έτσι στη σκέψη που σε αυτό που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Το αυτοκίνητο τρέχει και μας είπατε ότι πλέον το αυτοκίνητο γίνεται υποκείμενο, δηλαδή το τεχνολογικό αντικείμενο, το αντικείμενο της τεχνολογίας γίνεται υποκείμενο, είναι σαν να ανεξαρτητοποιείται και σαν να παίρνει έτσι κάποια χαρακτηριστικά έμβιων οργανισμών, θα λέγαμε. Αυτό βέβαια επηρεάζει και την στάση τη δική μας όλων των ανθρώπων απέναντι στα αντικείμενα, που, τα τεχνολογικά που παράγουμε, έτσι. Και μας δώσατε και ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη επίσης και πόσο επηρεάζει ακόμη και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το γεγονός ότι τα τεχνολογικά αντικείμενα, τα αντικείμενα της τεχνολογίας αποκτούν ίσως και εντός εισαγωγικών υπόσταση, αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό τι διαστάσεις έχει για τη ζωή μας πια?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει τις ρίζες του στη σχέση μας, στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, να κάνω πάλι μια, αν μου επιτρέπετε, πάλι μια ιστορική αναδρομή. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση από την αρχαιότητα έως τον χριστιανισμό ήταν μια σχέση σεβασμού και φόβου για τη φύση. Σεβασμού ήταν διότι οι περισσότερες θεοί της αρχαιότητας είχαν σχέση με την φύση, τα φυσικά φαινόμενα, ο θεός της θάλασσας κτλ. Και φόβος για τα φυσικά φαινόμενα. Ο χριστιανισμός έρχεται να ενδυναμώσει πολύ τη σχέση του σεβασμού προς τη φύση για τον απλούστατο λόγο ότι την φύση την έχει δημιουργήσει ο Θεός. Άρα οφείλουμε να σεβόμαστε και να θαυμάζουμε το δημιουργημά του. Και αυτή είναι και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι προτρέπουν τους ανθρώπους να θαυμάζουν την δημιουργία, τον κόσμο γύρω τους, τη φύση, και να ζουν αρμονικά μαζί τους. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση σεβασμού. Αυτή η σχέση θα έρθει να αλλάξει πάρα πολύ με την επιστημονική επανάσταση, δηλαδή όταν λέμε επιστημονική επανάσταση εννοούμε τη νέα επιστήμη που εμφανίζεται στην Ευρώπη τον 16ο και 17ο αιώνα, η οποία θα φέρει την σύγχρονη επιστήμη, διότι η επιστημονική επανάσταση, ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι μαθηματικοποιεί τη φύση, την κάνει ένα μαθηματικό αντικείμενο και επίσης ένα αντικείμενο το οποίο είναι μετρήσιμο και κάθε οποιοδήποτε μέρος της φύσης έχει σχέση με μια ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας κάνει τη στάση του ανθρώπου προς τη φύση εργαλειακή, δηλαδή ο άνθρωπος πλέον τη βλέπει σαν μια μηχανή, ένα μηχανιστικό μια μηχανή την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί. Σταματάει λοιπόν, διαρριγνύεται αυτή η σχέση σεβασμού. Πώς θα την εκμεταλλευτεί με την τεχνολογία? Είτε από την εμφάνιση της τεχνολογίας με τη σημερινή έννοια έχουμε και κάποιους όρους οι οποίοι δείχνουν αυτή την αλλαγή. Λέμε από το 19ο αιώνα και μετά, μιλάμε για την κατάκτηση της φύσης. Ναι. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των πυθμένων των ωκεανών. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των εθέρων και αργότερα για την κατάκτηση του διαστήματος μέσω της τεχνολογίας πάντα. Άρα η τεχνολογία μας βοηθά να κατακτήσουμε τη φύση και ο όρος κατάκτησης, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν συνάδει πάρα πολύ με τον όρο σεβασμός. Έτσι,
0: έχει ένα αρνητικό πρόσημο, νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα πρόσημο αρνητικό του κατακτητή προς τον κατακτημένο. Δηλαδή ο κατακτής γενικά δεν σέβεται τον κατακτημένο, θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον κατακτημένο. Mm-hmm. Άρα η σχέση σεβασμού που βάζει κυρίως ο χριστιανισμός, αλλά και πριν το χριστιανισμό υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή θα έρθει να αλλάξει εντελώς πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας, και αυτή η αλλαγή της τάσης θα οδηγήσει και τους ανθρώπους σε αυτό που λέμε σήμερα τεχνολογία, γιατί χρειάζεται η τεχνολογία για αυτή την κατάκτηση. Mm-hmm. Άρα και αυτό είναι ένα από τα οντολογικά στοιχεία της τεχνολογίας, ότι είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου για να κατακτήσει, και όταν βλέπουμε κατακτήσει σήμερα τι σημαίνει, σήμερα εννοούμε και καταστρέψει έτσι τη φύση. Ναι. Δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα είναι η καταστροφή της φύσης, και για το οποίο και πρωτοπόρος ήταν ο Παναγιώτατος σε αυτό το θέμα, έχει μιλήσει, έχει γράψει, και όχι μόνο, και η Εκκλησία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς ήδη από νωρίς με την επιστημονική επανάσταση, πλέον τη μαθηματικοποίηση της φύσης, ότι η φύση αποτελεί πλέον για τον άνθρωπο μια μηχανή την οποία ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος προφανώς με την τεχνολογία, υπάρχει εδώ ίσως και μια άποψη, ενδεχομένως μια ρητορική εκείνης εποχής και ίσως αρκετά αργότερα, το 19ο αιώνα, κάποιους αιώνες θέλω να πω αργότερα, λίγους μεν, ότι η τεχνολογία είναι αυτή που θα φέρει ουσιαστικά την ευημερία και την ευτυχία στην ανθρωπότητα με την ανάπτυξή της.
1: Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα. Είναι αυτό που λέμε στην ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ο θετικισμός. Mm-hmm. Και όχι μόνο των επιστημών, και στη φιλοσοφία γενικότερα. Ο 19ος αιώνας πιστεύει, και λέω το 19ος αιώνας γιατί μιλάω για όλη τη δυτική κοινωνία του 19ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Δύση. Η παγκοσμιοποίηση αυτού του φαινομένου θα έρθει από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως τον 20ο, και βέβαια σήμερα οπωσδήποτε. Ο δυτικός κόσμος πιστεύει πλέον το 19ου αιώνα ότι υπάρχει επίγειος παράδεισος. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα φτάσει στην ευτυχία, mm-hmm, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αναπτυσσόμενη θα του λύσει όλα τα προβλήματα. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτός ο λόγος, ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα, διαπερνά όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένας λόγος των άθεων μόνο, και οι πιστοί δεν τον εστερνίζονται. Όλοι οι πιστοί και άθεοι το 19ου αιώνα, όλοι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, πιστεύουνε ότι η τεχνολογία είναι μόνο θετική, mm, και όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία τόσο ο άνθρωπος θα ζει ακόμα πιο ευτυχισμένος. Και τα κινήματα του 19ου αιώνα γύρω αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα. Ο ήρωας, αν θέλετε, και θα το δείτε και από τα μυθιστορήματα, ο ήρωας του 19ου αιώνα είναι ο μηχανικός. Mm-hmm. Δεν είναι ο πολιτικός ή ο φιλόσοφος, είναι ο μηχανικός. Ο μηχανικός είναι ο ήρωας του 19ου. Αν θυμηθούμε μόνο τα παιδικά μας ίσως αναγνώσματα του Ιουλίου Βέρν, όπου ο μηχανικός κάνει θαύματα. Τον βάζουμε σε ένα έρημο νησί και το κάνει και φτιάχνει σχεδόν σιδηρόδρομο. Αυτή η θετικιστική νοοτροπία προωθεί την άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο καλή, και συνεχώς αναπτυσσόμενη θα βοηθήσει τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια τον 20ο αιώνα αρκετά θα καταρριφθεί, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο 20ος αιώνας έχει φέρει μεγάλες καταστροφές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν είναι ο πρώτος πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, ατομικές βόμβες. Εκεί πλέον αυτή η άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο αγαθή θα καταρριφθεί. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι θα καταρριφθεί μεν, αλλά θα υπάρξει μια ουτοπία, θα έλεγα, mm-hmm, ότι αν μπουν κανόνες στην τεχνολογία θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Εγώ θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω λίγο χρόνο, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως έχουμε. Έχουμε χρόνο αρκετό ακόμη. Σας ακούμε.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα της ατομικής βόμβας. Υπήρχε μια κούρσα για την ατομική βόμβα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί είχαν την γνώση, ο περίφημος φυσικός Max Planck με την ομάδα του, στην ναζιστική Γερμανία ζούσε τότε. Είχαν την τεχνική γνώση, ξέρανε, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα, τους έλειπε η πρώτη ύλη. Τους έλειπε η πρώτη ύλη για να μπορούσαν να την εμπλουτίσουν για να γίνει αυτή η βόμβα. Και λόγω των στρατηγικών που είχαν αναπτύξει οι σύμμαχοι, οι Γερμανοί δεν είχαν την πρόσβαση στην πρώτη ύλη για την ατομική βόμβα και δεν καταφέρανε να την κατασκευάσουν πρώτη. Αυτό όμως πρόκειται, αν θέλετε, για μια τύχη της ανθρωπότητας. Αν είχε η ναζιστική Γερμανία καταφέρει πρώτη να κατασκευάσει την ατομική βόμβα, δεν θα είχε χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και σήμερα δεν νομίζω να μπορούσαμε να μιλάμε έτσι στο τηλέφωνο ελεύθερα για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Άρα, για μένα τουλάχιστον, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι μάλλον ουτοπία να λέμε ότι μπορούμε να βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία και να τους στηρίσουμε όλοι για το καλό της ανθρωπότητας. Κάποιοι είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στηρίσουν. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αιχμή του δώρα της τεχνολογίας πάντα χρησιμοποιείται για πολεμικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει τεχνολογία που να μην έχει
0: από την αρχαιότητα και πριν από την αρχαιότητα, μάλλον. Ναι. Έτσι, κύριε Νικολάηδη, νομίζω συνέβαινε αυτό.
1: Βεβαίως. Αυτή. Ας μιλήσουμε και για πριν την τεχνολογία, των τεχνικών. Ναι. Αυτοί που είχαν το σίδερο δεν νικήσαν αυτούς που, που δεν είχαν σίδερα ξύφιτ και σπαθιά. Ναι. Γιατί είχαν καλύτερη τεχνική. Και αργότερα αυτοί που έχουν καλύτερη τεχνολογία νικάνε τους πολέμους. Έτσι δεν είναι. Και στο δεύτερο παγκόσμιο το τέλος αυτό έγινε. Δηλαδή οι σύμμαχοι είχαν αναπτύξει ανώτερη τεχνολογία από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει, μπορεί να θέσει κανείς ή ετίθετο ζήτημα ουδετερότητας τεχνολογίας, επειδή αναφερόμαστε σε αυτή τη θετικιστική νοοτροπία, όπως είπατε, ότι είναι μόνο θετική και μόνο καλή και αγαθή η τεχνολογία. Και μόνο μέσω της ανάπτυξής της ο άνθρωπος θα μπορέσει να ευημερήσει και να ευτυχήσει. Τίθεται ζήτημα ουδετερότητάς της.
1: Νομίζω ότι έχει καταρριφθεί το ζήτημα της ουδετερότητας της τεχνολογίας, το οποίο ήταν ο κυρίαρχος λόγος των 19ου αιώνα και τον περισσότερο 20ου αιώνα, αν θέλετε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταρριφθεί, αν και ακόμα αρκετοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, και με τον πρόσφατο λόγο που μόλις σας ανέπτυξε, ότι αν βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία, θα μπορέσει να θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο προς όφελός μας. Αυτό εγώ αμφισβητώ. Δηλαδή, όσοι είναι δύσκολο, για μένα είναι ουτοπία.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί κάποια μικρή ομάδα ανθρώπων να βάλει κανόνες στην τεχνολογία, κάποια κράτη να βάλουν κανόνες στην τεχνολογία. Όμως οπωσδήποτε θα υπάρχουν και άλλοι, και άλλα κράτη και άλλες ομάδες ανθρώπων που δεν θα ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προς ίδιον όφελος.
0: Ναι.
1: Είναι στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό που λέμε, ότι να μπουν κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Μα τα κράτη τα οποία είναι μπροστά σε αυτήν την τεχνολογία δεν θα προσπαθήσουν να την εκμεταλλευτούν για γεωπολιτικούς σκοπούς. Τι θα πούμε στην Αμερική, ότι μην κυριαρχήσεις επειδή δεν είναι σωστό να κυριαρχείς πάνω στους άλλους. Στην Κίνα ενδεχομένως αργότερα και σε άλλες χώρες, δεν μιλάω τώρα, δεν θέλω να πω για μια συγκεκριμένη χώρα. Και
0: ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Νικολαίδη, Μήπως παίζει ρόλο και το γεγονός και τι ρόλο μπορεί να παίζει ότι η τεχνολογία αναπτύχθηκε κυρίως έτσι και αναπτύσσεται μέσα, στον καπιταλισμό, σε αυτό το σύστημα του καπιταλισμού.
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία οπωσδήποτε είναι παιδί, θα έλεγα έτσι απλά, της δυτικής κοινωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Από το μετασχηματισμό της αρχαίας επιστήμης το 16ο, 17ο αιώνα που ονομάζουμε επιστημονική επανάσταση, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν, η νέα ευρωπαϊκή επιστήμη, στη μαθηματικοποίηση της φύσης, στον καπιταλισμό ο οποίος αναπτύχθηκε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, στην μηχανοποίηση και τα λοιπά του 19ου αιώνα. Αυτό είναι αλήθεια, mm-hmm. ότι είναι παιδί της δυτικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο, νομίζω, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστορικά του καπιταλισμού, αλλά δεν την έχει υποστηρίξει μόνο ο καπιταλισμός.
0: Mm-hmm.
1: Ο Κάρολος Μάρξ δεν ήταν, είναι γνωστό ότι ήταν πολέμιος του καπιταλισμού και οραμαζόταν ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Μα στην τεχνολογία βασιζόταν και αυτός. Όταν η τελεολογική του άποψη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας βασιζόταν στην τεχνολογία, στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έλεγε ο Μάρξ είναι ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί, γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αρκετά τη φύση, ενώ ο σοσιαλισμός θα την εκμεταλλευτεί καλύτερα με την τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο, μπορεί να είναι να γεννιέται η τεχνολογία ιστορικά,
0: mm-hmm.
1: στο δυτικό κόσμο και την εποχή του καπιταλισμού, αλλά βλέπουμε και και σε καθεστώτα τα οποία είχαν άλλη οικονομική οργάνωση, και αυτά στην τεχνολογία βασίστηκαν. Την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Σοβιετική Ένωση, στην τεχνολογία βασιζόταν και αυτή, και ο αγώνας της με τη Δύση ήταν τεχνολογικός. Ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, ποιος θα έχει καλύτερα πυρηνικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της κατάρρευσης οφείλεται στο ότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τεχνολογία, την διαστημική και της Αμερικής.
0: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδίως της σύγχρονης, της ψηφιακής τεχνολογίας, ό,τι έχει να κάνει βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, κύριε Νικολαίδη, εδώ με την βοήθειά σας σήμερα, μήπως αλλάζει και τον τρόπο που μπορεί να βλέπουμε και να βάζουμε σε ένα πλαίσιο αυτό που μπορεί να λέγεται, αν θέλετε, παραγωγή, παραγωγικότητα, ό,τι έχει να κάνει με την έννοια ενδεχομένως και το πώς βλέπουμε την ταχύτητα πια στην εποχή μας, ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, και αν δεν γίνονται γρήγορα δυσανασχετούμε, ίσως περισσότερο από ποτέ. Όλα αυτά τα ζητήματα πώς αλήθεια τίθενται στην εποχή μας? Ίσως και η τεχνολογία μας είναι αυτό που λέει, μας επηρεάζει. Επηρεάζει πολύ περισσότερο εμάς από ότι εμείς θεωρούμε ότι ασκούμε έτσι κάποια δύναμη πάνω στην τεχνολογία, κάποιον έλεγχο.
1: Βεβαίως, αυτό που είπατε για την ταχύτητα είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή ότι σήμερα θέλουμε όλα να γίνουν πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και τη ανάγνωσή μας, ακόμα και οτιδήποτε προσλαμβάνουμε, οι γνώσεις μας πρέπει αμέσως να τις έχουμε με το δίκτυο, να μαθαίνουμε κάτι αμέσως. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια το ξεχνάμε να στιγμή και δεν το συνδέουμε με τα υπόλοιπα, γιατί και αυτό έχει και μια επιρροή στο πώς σκεφτόμαστε και στο πώς μαθαίνουμε, άμεση επιρροή.
0: Mm-hmm.
1: Οπωσδήποτε επηρεάζεται από την τεχνολογία. Η συνεχής εγρήγορση και η συνεχής απασχόληση των ανθρώπων με διάφορα πράγματα έχουν σχέση με την επιρροή που δέχονται από την τεχνολογία, γιατί δεχόμαστε πλέον πάρα πολλά ερεθίσματα,
0: mm-hmm.
1: και κυρίως οπτικά ερεθίσματα, οπτικοακουστικά θα έλεγα ερεθίσματα,
0: mm-hmm.
1: Και αυτό έχει σχέση οπωσδήποτε με την τεχνολογία.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μιλάμε για την οντολογία της τεχνολογίας, δηλαδή ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Είπαμε ορισμένα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο δεν έχουμε σταθεί πολύ, που είναι ότι η τεχνολογία τίνει από την αρχή να αναπαράγεται από μόνη της. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να ανεξαρτικοποιείται από τον άνθρωπο. Για να γίνω πιο σαφής, ήδη η αλυσίδα της παραγωγής, που έχουμε πολλές αλυσίδες παραγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα, μετατρέπουν τον άνθρωπο σε μια μηχανή. Είναι ένας εργάτης ο οποίος φύγει όλη τη μέρα να μπουλώνει. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος δούλος της τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μετατρεπόμενος στη μηχανή. Επειδή η τεχνολογία είναι συνυφασμένη και με την παραγωγή, δηλαδή η οικονομία μας και η νοοτροπία μας, αν θέλετε, γενικότερα, του καπιταλισμού, γιατί αυτό είναι το σύστημα μας σήμερα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και άλλο σύστημα να είχαμε, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Όταν ότι... το κέρδος νομίζω είναι το
1: αυτό.
0: Έτσι δεν είναι το...
1: Ο
0: στόχος, ο βασικός στόχος πάντοτε και η επιδίωξη. Ναι.
1: Αυτό είναι, στον καπιταλισμό είναι το κέρδος. Άρα για να κερδίσεις περισσότερο πρέπει να παράγεις όλο ένα και περισσότερο με λιγότερο κόστος. Αυτό μηχανικοποιεί την παραγωγή. Έχουμε τον άνθρωπο που μετατρέπει στη μηχανή, αργότερα ο άνθρωπος αντικατασταθήκε από τη μηχανή. Σήμερα αν πάτε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής θα δείτε πάρα πολλά ρομπότ, δηλαδή μηχανές, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Που κατασκευάζουν. Αυτές οι μηχανές κατασκευάζουν αυτόματα. Αυτές οι μηχανές ελέγχονται σήμερα από λογισμικά. Όλο και περισσότερο δηλαδή, και όλο και περισσότερο αυτοματοποιεί την παραγωγή και ελέγχεται από λογισμικά και από την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σε το επόμενο στάδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται, δεν ελέγχει μόνο την παραγωγή αλλά ασχίζει και σχεδιάζει τα προϊόντα. Δηλαδή ο κατασκευαστής, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν μιλάμε για αυτόν που τον χειρόνακτα ή αυτόν που είναι στην αλυσίδα, μιλάμε τώρα για τον σχεδιαστή.
0: Ναι.
1: Των προϊόντων θα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει ένα προϊόν. Σιγά σιγά αυτό οντολογικά πάει σε μια αυτονόμηση, δηλαδή έχοντας ένα λογισμικό τόσο πολύπλοκο όσο είναι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το λογισμικό μπορεί ήδη να το κάνει αυτό, να επινοήσει νέα προϊόντα, να τα σχεδιάσει, να ελέγξει την παραγωγή και στο τέλος το μόνο που θα κάνει ο άνθρωπος είναι να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιεί. Άρα εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια οντολογική τάση αυτονόμησης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βέβαια θέτει τους κανόνες, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον, όσο αυτονομείται η τεχνητή νοημοσύνη, όσο λιγότερο θα μπορεί και ο άνθρωπος να την ελέγχει και να θέτει συγκεκριμένους κανόνες που, όπως σας είπα, ούτως ή άλλως αυτοί θα παραβιαστούν από άλλους ανθρώπους.
0: Υπάρχει βέβαια και στην εποχή μας, νομίζω, και ήθελα να το θίξουμε αυτό, κύριε Νικολαίδη, με τη βοήθειά σας, και μια έτσι εξέλιξη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοεκπαιδεύεται και κάπως εξελίσσεται μόνη της, θέλω να πω. Γίνεται μέσω των αλγορίθμων και τα λοιπά, γίνεται ακόμα πιο, εντός εισαγωγικών, πιο έξυπνη, πιο ευφυής, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε σχέση με το παρελθόν.
1: Δεν πρέπει να μιλάμε. Ναι, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ορολογίας, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή ευφυΐα, ας πούμε. Ναι. Είναι ευφυΐα. Είναι. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος δίνεται σήμερα σε αυτό που είπατε μόλις, την αυτοεκπαίδευση, δηλαδή πώς μαθαίνει κανείς. Προσπαθούν οι ειδικοί των λογισμικών να αναλύσουν τους μηχανισμούς μάθησης ενός ανθρώπου και να τους μαθηματικοποιήσουν και να τους βάλουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να φτιάξουν μηχανές, γιατί περί μηχανών πρόκειται.
0: Ναι.
1: Η σημασία δεν είναι με γρανάζια, δεν είναι με ένα άλλο προϊόν που τρέχει σε διάφορους σέρβερς κτλ. Να μπορέσει αυτό το σύστημα να μαθαίνει από μόνο του. να μην χρειάζεται δηλαδή να το προγραμματίσεις, να αυτοπρογραμματίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι, αυτό που σας είπα πριν, της οντολογικής αυτονόμησης της τεχνολογίας. Δηλαδή ότι ένα από τα χαρακτηριστικά και της τεχνολογίας που από τη φύση της, αν θέλετε, έχει μία τάση να αυτονομείται από τον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ποτέ βέβαια μέχρι που θα φτάσει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέπει το μέλλον, δεν είναι.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση, και ιδιαίτερα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα ραγδαία, είναι η αλήθεια ότι γνωρίζουμε σήμερα σε λίγα χρόνια θα είναι πεπερασμένο, ξεπερασμένο ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ποιος φανταζόταν πριν 15 χρόνια ότι θα είχαμε σήμερα το ChatGPT, δεν το φανταζόμασταν αυτό. Κάποιοι το ξέρανε, αλλά γενικά η κοινωνία δεν το φανταζόταν. Μιλάμε τώρα για τον χρήστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτή η αυτονόμηση σήμερα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί όλους τους σερβερς του κόσμου και όλη τη γνώση, ακόμα και τον κομπιούτερ μας, μπαίνει και στον κομπιούτερ τον δικό μας. Χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει, ηλεκτρική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να τραβήξουμε, αν κάποια στιγμή νομίζουμε ότι αυτό μας απειλεί, να τραβήξουμε τις μπρίζες και να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο γεωπολιτικός έλεγχος που έχει κάποια κυβέρνηση κάποιοι κύκλοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για τις διαφημίσεις.
0: Βέβαια,
1: πώς μας έρχονται στοχευμένες διαφημίσεις, ανοίγουμε το κομπιούτερ μας και ξαφνικά βλέπουμε ένα προϊόν το οποίο σκεφτόμασταν το ότι θέλαμε να πάρουμε κάτι παρόμοιο και μας εμφανίζεται το κομπιούτερ. Μου φαίνεται ουτοπικό να πούμε ότι η πρόοδος εντός εισαγωγικών αυτή θα σταματήσει και θα αποφασίσουν όλοι να βγάλουν από τις μπρίζες τους σερβερς. Αυτό μου φαίνεται εντελώς ουτοπικό. Άρα οι εξελίξεις αυτές τρέχουν λίγο πάνω ή εκτός από την βούλησή μας. Γι' αυτό μιλάω για αυτονόμηση.
0: Ναι. Μας ξεπερνά δηλαδή πλέον η τεχνολογία. Έτσι. Αυτή η αυτονόμηση σημαίνει η ανεξαρτητοποίηση, όπως τονίσατε επίσης. Άλλο ένα ρήμα χρησιμοποιώ που τονίσατε, κύριε Νικολαίδη. Εδώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας και, αν θέλετε, τη δική μας στάση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις ελέγξουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ δεν θα ήθελα να πάω σε μια καταστροφολογία, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Και αυτό το πρόβλημα προς το παρόν το αντιμετωπίζουμε με αυτό που λέγαμε παλιά, με ασπιρίνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σκεφτόμαστε τους κανόνες που πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένα πράγματα της τεχνικής νοημοσύνης, στην βιοτεχνολογία, όπως σας είπα πριν, που είναι τα βασικότερα, κάποιοι κανόνες που δεν συζητούνται πλέον στα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά δεν έχουμε σταματήσει να σκεφτούμε το οντολογικό, αυτό που είπαμε και από την αρχή της συζήτησης, την φύση της τεχνολογίας, να συζητήσουμε σοβαρά, να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την ίδια τη φύση και την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας. Και αν αυτή η σοβαρή συζήτηση καταλήξει σε κάποια χαρακτηριστικά όπου θα συμφωνήσουμε όλοι, αυτά όλοι, αποκλείεται να συμφωνήσουμε, έλεγε,
0: ναι.
1: Οπότε δεν γίνεται αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας βοηθήσει, θα μας δείξει τους πραγματικούς κινδύνους της τεχνολογίας και θα μας βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των εξελίξεων. Να μην μας ξεφύγουν οι εξελίξεις και μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν είναι. Άρα πιστεύω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω,
0: ναι,
1: να δούμε την ίδια τη φύση της τεχνολογίας και από τη φύση της που μπορεί να πάει από, ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και αν μπορεί πράγματι να πάει εντελώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και από εκεί και πέρα να υπάρξουν, να υπάρξει μια γενικότερη φιλοσοφία η οποία θα, ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν φωνές, οι οποίες εναντιώθηκαν πλήρως στις εξελίξεις της τεχνολογίας, και φωνές που καλούσαν τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω σε μια ζωή σε σχέση με την φύση κτλ. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα, με την τρομερή αστιφιλία που υπάρχει. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί μια πόλη των 10 εκατομμύριων ανθρώπων να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς
0: ηλεκτρικό. Και πολύ λιγότερου πληθυσμού επίσης, μπορώ να σας πω, μερικών χιλιάδων.
1: Μερικών χιλιάδων, αλλά εγώ μιλάω, ας πούμε, για τις αμέτρητες πλέον πόλεις των 10 εκατομμύριων. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε μεταφορές, λογισμικά για τα προϊόντα κτλ. Είναι λίγο ουτοπικό να πούμε ότι θα γυρίσουμε όλη στη φύση. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι ουτοπικό να πούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην τεχνολογία και να αλλάξουμε γενικά όλη μας τάση ζωής. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Και ας γυρίσω τώρα πίσω στην αρχή του χριστιανισμού, στην προτροπή των πατέρων της Εκκλησίας, να σεβόμαστε τη φύση και να συμβιώνουμε αρμονικά μαζί της. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό με τις τεχνολογικές εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας. Να επιχειρήσουμε τουλάχιστον αυτό προσπαθήσαμε, επιχειρήσαμε να δώσουμε έτσι ένα συνολικό πλαίσιο του θέματος που είναι νομίζω πολύ μεγάλο, η οντολογία της τεχνολογίας. Και μέσα από πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας δώσατε, εκτός των άλλων βεβαίως, νομίζω ότι και οι ακροατές σήμερα είχαν την ευκαιρία, πήραν μια γεύση του θέματος και θα μπορέσουν πάνω σε όλα όσα είπαμε, έχω την εντύπωση, και αυτοί να σκεφτούν, να πάρουν το χρόνο τους, να κάνουν και αυτοί και όλοι μας ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε και να το τι σημαίνει η τεχνολογία και πώς επηρεάζει, νομίζω, και τα χαρακτηριστικά, τα βασικά της οντολογίας της τεχνολογίας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νικολαίδη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και όπως σας είπα, το θέμα είναι να σκεφτούμε, δεν έχουμε καμία έτοιμη λύση για αυτά τα θέματα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Επίσης, σας χαιρετώ.
0: Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Νικολαίδη, ομότιμο διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο εδώ την εκπομπή και την αναφορά μας στην οντολογία της τεχνολογίας, αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την οντολογία της τεχνολογίας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Yeah. Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και μιλάμε για την οντολογία της τεχνολογίας. Οντολογία και τεχνολογία συνδέονται αυτά τα δύο και πώς? Δηλαδή έχει η τεχνολογία, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, οντολογία?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι η οντολογία της τεχνολογίας έχει να κάνει, έτσι να το πούμε εισαγωγικά, έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι γύρω μας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της τέχνης της νοημοσύνης, που περίπου κανείς και καμία μας δεν είναι σίγουρος για το τι είναι. Δηλαδή η έννοια της οντολογίας, δηλαδή τι είναι κάτι, τι είναι αυτό που, για το οποίο μιλάμε, ειδικά στην περίπτωση της τεχνολογίας και μάλιστα της τρέχουσας τεχνολογίας, έχει πολύ μεγάλο νόημα. Επειδή ακριβώς υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός για το τι είναι η τεχνολογία. Να πω και μια ακόμη έτσι παρατήρηση, τρέφτουμε εισαγωγικά. Όταν αναφερόμαστε σε εποχές, δηλαδή ας πάρουμε το παράδειγμα τώρα της αρχαιότητας, του Βυζαντίου, εκεί δεν απασχολούσε το τι είναι η τεχνολογία. Δηλαδή το ζήτημα της οντολογίας της τεχνολογίας δεν ήταν όπως εμάς. Γιατί όταν είχες ένα αμόνι, ένα σφυρί, ένα πριόνι, ένα εργαλείο δηλαδή, όχι όπως σήμερα μηχανές, τα έβλεπες όλα. Δεν υπήρχε κάτι κρυμμένο σε αυτό. Ενώ σε εμάς δεν ξέρουμε τι κρύβεται κάτω από τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στον υπολογιστή μας πίσω από την οθόνη. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν μιλάμε, γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε τεχνολογία και ποια είναι τα ζητήματα που

0: για να προσπαθήσουμε και έναν πρώτο ορισμό. Θα πάρω παραδείγματα τριών τεχνολογιών οι οποίες μας απασχολούν πολύ, γιατί και πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας ξημερώσει από το πώς θα διαμορφωθούν αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θα ξεκινήσω με τεχνητή νοημοσύνη και τα περιβαλλοντικά, θα ξεκινήσω με τις τεχνολογίες παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, στην ίδια τη ζωή. Ενώ λοιπόν μιλάμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από τεχνολογίες παρέμβασης στο ίδιο το γενετικό υλικό των ζώων. Θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, και εσείς και όσες και όσοι μας ακούνε, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στα μεταλλαγμένα τρόφιμα γίνεται μια παρέμβαση στην ίδια τη φύση του τροφίμου. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό των ανθρώπων. Για καλό σκοπό, έτσι δικαιολογούνται, για την αντιμετώπιση ασθενειών, αλλά και κανείς για καμία δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε με αυτό, με τις παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό. Θα πούμε ενδεχομένως στη συνέχεια λεπτομέρειες. Να ένα πεδίο που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι καλό, μπορεί όμως έτσι να απαλείψουμε και κάποιες ιδιότητες που δεν ξέρουμε που θα μας χρειαστούν σε κάποιον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι τεχνολογία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, το σφυρί και το αλέτρι που τα βλέπαμε. Εδώ γίνεται.
1: Εκεί το σφυρί και το αλέτρι είναι τεχνική, είναι κάτι άλλο.
0: Μπράβο, σας ευχαριστώ να το διευκρινίζετε. Είναι τεχνική, είναι εργαλεία. Ενώ η τεχνολογία είναι μηχανές. Έτσι ας το πούμε απλά. Όταν αναφερόμαστε σε τεχνικές, αναφερόμαστε σε εργαλεία και μηχανισμούς. Ενώ όταν αναφερόμαστε σε μηχανές, αναφερόμαστε σε κάτι που έχει μια κίνηση, όπως είναι η ατμομηχανή, όπως είναι οι μηχανές του αυτοκινήτου, όπως είναι το μοτέρ του ψυγείου. Αν το σκεφτείτε, και ο υπολογιστής παίρνει από κάπου κίνηση και έχει ένα εσωτερικό, το οποίο δεν μπαίνουμε, δεν πρέπει να το ανοίγουμε, και ένα εξωτερικό, αυτό που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε. Στα εργαλεία είναι τεχνικές, όπως το είπατε. Πιάσαμε λοιπόν μια περίπτωση της παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό, της τεχνολογίας. Η δεύτερη περίπτωση ήταν τεχνολογίες ενέργειας. Και εδώ ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για δύο διαφορές. Είναι άλλο πράγμα ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος. Άλλο πράγμα το να, όπως ιστορικά οι άνθρωποι, να βασίζεσαι στον ήλιο και με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνεις την ενέργειά του με επιφάνειες απλές, που θα ήταν παλιά στις τεχνικές. Και άλλο πράγμα σήμερα με την κορυφαία ενεργειακή τεχνολογία από την άποψη σημασίας και κινδύνων, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Έτσι, ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια δεύτερη πρόκληση και στις μέρες μας ξαναγυρίζει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα η πυρηνική ενέργεια. Και το τρίτο φυσικά είναι αυτό το πεδίο που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, που και εδώ χωράνε πάρα πολλά μέσα. Κανείς δεν ξέρει τι βρίσκεται πίσω από... Πάμε στις μέρες να μπούμε στο διαδίκτυο και πια δεν μπορούμε ούτε να γκουγκλάρουμε, όπως λέγαμε παλιά, να δώσουμε 2-3 λέξεις και να διαλέξουμε και μετά να κρίνουμε από μόνοι μας ποιο είναι αυτό που θέλουμε να πάμε. Μας βγαίνει κατευθείαν μια απάντηση από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και δεν ξέρουμε από πού ήρθε, τι κρύβεται από πίσω. Να, τρία πεδία που εκπροσωπούν αυτό που λέμε υπαρξιακούς κινδύνους, προκλήσεις τεράστιες για την ανθρωπότητα, τα οποία είναι πεδία τεχνολογίας. Και ο λόγος για αυτές τις τεχνικές που τις κάνει τεχνολογίες είναι αυτό που μας απασχολεί. Γι' αυτό και δεν υπήρχε η έννοια τεχνολογία στο παρελθόν. Ήταν μόνο τεχνικές. Δεν χρειαζόταν λόγο. Τώρα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε, να το φιλοσοφήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για την οντολογία τους.
1: Μάλιστα. Οπότε εδώ μπαίνει ίσως και γίνεται ακόμη πιο εμφανής, ενδεχομένως ίσως και πιο απαραίτητο στην εποχή μας, ο ρόλος της φιλοσοφίας, κύριε Τίμπα, όσον αφορά την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία.
0: Ναι, εγώ θα απαντούσα θετικά σε αυτό. Θα απαντούσα θετικά και μάλιστα θα το γενίκευα. Η φιλοσοφία σίγουρα με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα έλεγα όλες οι επιστήμες που ονομάζουμε ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Δηλαδή από τις ανθρωπιστικές η φιλοσοφία, η ιστορία, η ίδια η τέχνη μας βοηθάει πολύ συχνά να τα κατονίσουμε όλα αυτά, η λογοτεχνία, και από τις κοινωνικές επιστήμες η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία. Είναι όλες αυτές οι επιστήμες είναι πλέον απολύτως απαραίτητες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα το προχωρούσα και ένα βήμα παραπέρα αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα, και βοηθάει πολύ η ερώτηση σας αυτό, είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός

0: βάση του οποίου μπορεί κάποιος να ειδικεύεται στο πώς να σχεδιάζει, να κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια ή να είναι γιατρός ή βιολόγος, στο να πηγαίνει στο εσωτερικό, τεχνολογίες που πηγαίνουν στο εσωτερικό, όπως είπαμε, των οργανισμών, και να μην μπορεί να μην έχει εκπαιδευτεί, να μην έχει την παιδεία από τη φιλοσοφία και τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορία κτλ., για να κατανοήσει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που κάνει, ο σχεδιασμός του, ποια κοινωνικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει, τι ευνοεί και τι δεν ευνοεί αυτό. Θέλουμε δηλαδή ανθρώπους, επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς, που να έχουν μια πολύ στέρεη παιδεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Να μην υπολείπονται σε αυτό από τους ειδικούς ανθρωπιστικές επιστήμες. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω, θέλουμε και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να σπουδάζεις φιλοσοφία, να σπουδάζεις ιστορία, χωρίς να θεωρείς ότι πρέπει να είσαι χρήσιμος και χρήσιμη για να βοηθήσεις να κατανοήσουμε αυτά τα τεράστια ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να το αποφεύγουμε οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών το ζήτημα του πώς πρέπει να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να δράσουμε έτσι ώστε να τη διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που θα είναι συμβατός με τη δημοκρατία και με μια καλύτερη και δίκαιη κοινωνία.
1: Ίσως λοιπόν η εξειδίκευση μερικές φορές και ιδιαίτερα στο παράδειγμα που μόλις φέρατε και μας είπατε, κύριε καθηγητά, να μην είναι τόσο καλή, τουλάχιστον να μην βοηθά στο να έχει κανείς μια καλύτερη άποψη, σφαιρικότερη θα λέγαμε άποψη, να μπορεί να βλέπει αυτό το φαινόμενο της τεχνολογίας και την οντολογία της τεχνολογίας από διαφορετικές πλευρές, από πολλές διαφορετικές πλευρές.
0: Το σκέφτομαι, ναι, το σκέφτομαι όπως το είπατε. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου θα ήταν η εξής, και πάλι θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ένας γεωργός που είχε το αλέτρι του κάποτε και ζούσαν πολλές κοινωνίες ιστορικά από τέτοια εργαλεία, ή ένας μιλωνάς, ή κάποιος που χρησιμοποιούσε ένα σφυρί, ένα πριόνι, δεν είχε να σκεφτεί για τις συνέπειες. Μπορούσε με τη διάρκεια των χρόνων να εξειδικευθεί πάρα πολύ, όσο εξειδικεύονται και σήμερα οι άνθρωποι, να αποκτήσει δεξιότητες, αλλά δεν ήταν απαραίτητο, ήταν αυθόρμητη, ας το πούμε έτσι, η φιλοσοφία της χρήσης του εργαλείου του. Σήμερα όμως, όπως είναι αυτό που λέγαμε, όταν βλέπεις δηλαδή έναν υπολογιστή και βλέπεις μόνο την οθόνη και δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω, ποιος σου τραβάει τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι που πηγαίνουν, κάθε κίνηση που κάνεις, πού μεταφέρεται αυτή, ή όπως λέγαμε προηγουμένως, όταν υπάρχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, με βάση το σχεδιασμό του, τι θα γίνει αν κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Δηλαδή δεν θα, ίσως να μην το πούμε ότι δεν χρειάζεται ειδίκευση, χρειάζεται πάντα η ειδίκευση, αλλά σήμερα ειδικά πρέπει η ειδίκευση να έχει δύο διαστάσεις, να συμβαδίζει και με την καλλιέργεια στη φιλοσοφία, στην ιστορία και στις άλλες επιστήμες των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, και να μην πηγαίνει μόνη της, να μην ξεφεύγει, να χάνεται μόνη της τα παιδεία, ας πούμε, της φυσικής, της πληροφορικής κτλ.
1: Είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, διεπιστημονικό ζήτημα αυτό που έχει να κάνει, το που συζητάμε σήμερα, με την οντολογία της τεχνολογίας.
0: Ναι, νομίζω το είπατε πολύ ορθά. Χρειαζόμαστε τη διεπιστημονικότητα. Είναι απολύτως απαραίτητη η διεπιστημονικότητα. Αλλιώς η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία ευρύτερων ομάδων. Δηλαδή πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της επιστήμης, της έρευνας, και να μοιραστούν από τα διάφορα επιστημονικά πεδία τις γνώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δείτε και πόσο πολύπλοκες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πληροφορικής να πει ότι κάθισα, σχεδίασα κάτι και ξέρω μέχρι τέλος τι θα γίνει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει δίπλα του και τον κοινωνιολόγο και τον φιλόσοφο.
1: Ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να επιστρέψουμε σε αυτά τα τρία παραδείγματα, τα πολύ χαρακτηριστικά που μας δώσατε, κύριε Τύμπα, τριών τεχνολογιών που αποτελούν, ουσιαστικά συνιστούν υπαρξιακούς κινδύνους για τον άνθρωπο. Το ένα έχει να κάνει με την παρέμβαση, όπως μας είπατε, στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου και βεβαίως και άλλα παρεμφερή ζητήματα όπως τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τεχνολογίες ενέργειας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που επανέρχεται σε ευρωπαϊκό νομίζω επίπεδο και όχι μόνο, και οι εφαρμογές, το τρίτο παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης που είναι πολλές και αυτές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πεδία. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, εδώ νομίζω πάλι υπησέρχεται η διάσταση φιλοσοφική, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: και όχι
0: ναι.
1: Μόνο και των υπόλοιπων ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά επισέρχεται η διάσταση της φιλοσοφίας εδώ.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Της φιλοσοφίας και όπως είπα, του συνόλου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών υψηλών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ας πάρουμε την πυρηνική ενέργεια, αν συμφωνείτε.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν έγινε η πρώτη εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, οι κοινωνίες της Δύσης και η Σοβιετική Ένωση τότε επιδίωκαν πολύ γρήγορα να τη χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς, την πυρηνική ενέργεια. Και μια δημοκρατική, θα πάρω το παράδειγμα μιας πολύ δημοκρατικής χώρας, υποδειγματικά δημοκρατικής χώρας όπως είναι η Γαλλία, προσπαθούσαν λοιπόν στη Γαλλία οι κυβερνήτες της, ο στρατηγός Ντεγκόλ, ένας άνθρωπος που είχε κάνει και αντίσταση στο φασισμό, με δημοκρατικό τρόπο να σκεφτεί, να δει πώς θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Και ανέθεσε σε διάφορες επιστήμονες και μηχανικούς να σχεδιάσουν αυτό που θα ήταν ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και τελικά πρόκειψαν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί. Εδώ θα πάμε τώρα στο τι είναι η οντολογία, σε ένα κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Από έξω, και το ένα πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε και το άλλο πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε έμοιαζαν το ίδιο. Θα μπορούσε να πει κανείς, α, είναι το ίδιο. Από μέσα όμως ο σχεδιασμός είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση η μία ομάδα το είχε κάνει έτσι που είχε δώσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορεί να βάζει μέσα το καύσιμο που ήταν το ουράνιο, αλλά να το μισοκαίει όποτε ήθελε, να σταματάει την καύση και να το παίρνει μισοκαμένο. Η άλλη ομάδα έλεγε, μα εδώ θέλουμε να πάρουμε το σύνολο της ενέργειας, το θέλουμε όλο το καύσιμο, είναι και ακριβό καύσιμο, να καίγεται όλο όπως γίνεται με το κάρβουνο και όπως γίνεται με τα άλλα καύσιμα. Αυτό δεν μπορούσε κάποιος να το δει απ' έξω, και ο ίδιος ο Ντεγκόλ και κανένας άνθρωπος του κοινοβουλίου δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τι σήμαινε αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά λοιπόν ήταν πολύ κρίσιμη. Γιατί άμα μπορούσες να μισοκαίες το ουράνιο, τότε το ουράνιο μετασχηματιζόταν σε πλουτόνιο, και το πλουτόνιο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός της μιας ομάδας επέτρεπε σε μια κοινωνία να προχωρήσει σε πυρηνικά όπλα, ο άλλος όχι. Θα μου πείτε, τι κακό υπάρχει εδώ? Δεν υπάρχει κανένα κακό αν μια κοινωνία με δημοκρατικό τρόπο μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι πυρηνικά όπλα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αποφάσισαν η κοινωνία με τους δημοκρατικούς θεσμούς της, αποφάσισε ο σχεδιασμός των ειδικών και προωθούσε το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα, για να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα, δεν καταλάβαινε και ο κόσμος, ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί, επαναλαμβάνω, μιας υποδειγματικά δημοκρατικής κοινωνίας, δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί όταν μιλούσαν οι μηχανικοί μπροστά στον Ντεγκόλ ή στους άλλους που είχε εκλέξει δημοκρατικά η κοινωνία, δεν έλεγαν αυτό. Η μία ομάδα έλεγε, εμάς έχει μεγαλύτερο έλεγχο, και η άλλη έλεγε μεγαλύτερη απόδοση. Άντε να καταλάβει ένας άνθρωπος. Αυτό θέλει ενασχόληση με την οντολογία της τεχνολογίας. Να καταλάβεις τι υπάρχει στο εσωτερικό της. Γι' αυτό λέμε, ελπίζω τώρα με το παράδειγμα να φαίνεται καλύτερα, γιατί με την τεχνολογία και όχι με τις τεχνικές του παρελθόντος, το σφυρί κτλ., έχεις ένα πρόβλημα να καταλάβεις τι υπάρχει μέσα και μπορεί να διαφέρει ενώ μοιάζει ίδιο από έξω.
1: Και πού μπορεί να οδηγήσει το ένα και πού μπορεί να οδηγήσει το άλλο. Δηλαδή, τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Να το φέρουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Ένα τέτοιο παράδειγμα. Ας το σκεφτούμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι άλλο πράγμα, ενώ καθόμαστε μπροστά στον ίδιο υπολογιστή, είναι άλλο πράγμα ο ένας αλγόριθμος, η σειρά βημάτων που υπάρχει από πίσω, όταν κάνουμε ένα ερώτημα, να μας απαντάει έχοντας ελεγχθεί δημοκρατικά το τι θα μας απαντήσει, και είναι άλλο πράγμα να πασαματάει έτσι που μπορεί να βολεύει ή κάποιον ο οποίος παρανομεί ή κάποιον ο οποίος θέλει να κερδοφορήσει ασύστολα ή κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο τους χρήστες. Δηλαδή το πώς έχει σχεδιαστεί ο αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος, βάλτε λίγο πίσω αυτό που λέγαμε, τους δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς στην τεχνολογία του πυρηνικού εργοστασίου. Άλλα βήματα στη μια περίπτωση, άλλα βήματα στην άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και εμείς αυτό δεν το βλέπουμε. Και για να το δούμε αυτό είναι εδώ που λέμε, πολύ συχνά θα έλεγα και το εξής. Και οι ίδιοι που το σχεδιάζουν δεν καταλαβαίνουν όλα τα βήματα. Μπορεί να σχεδιάζουν ένα κομμάτι του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδίσει να κάνει ο αλγόριθμος.
1: Mm-hmm. Το ζήτημα βέβαια είναι αυτό, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Τίμπα, αφού δεν ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που το σχεδιάζουν και το φτιάχνουν, πώς μπορούν να μας εξηγήσουν ίσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά, εκεί χρειάζεται ενδεχομένως ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός και ευρύτερες γνώσεις, πέραν από τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
0: Όπως θέλετε.
1: Για να μας εξηγήσει ακριβώς, και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και εφικτό κιόλας να γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, σας ευχαριστώ. Θα σας πω μιλούσα χθες σε μια τάξη, έτσι νομίζω το παράδειγμα θα αρέσει στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Μιλούσα χθες σε ένα μάθημα για το ενδεχόμενο να γίνουν εξερίξεις στη Νότια Κρήτη, ας πούμε. Και ρωτάω τα παιδιά της και τους φοιτητές τι έχει στη Νότια Κρήτη. Και αυτοί που ήταν προηγούμενες σπουδές στη μηχανική, μου λένε στην Νότια Κρήτη μπορεί να έχει πετρέλαιο τη θάλασσα. Οι άλλοι μισοί μου λένε στην Νότια Κρήτη, αυτή ήταν από ένα τμήμα βιολογίας, στην Νότια Κρήτη μου λέει έχει κάποια από τα ανώτερα θηλαστικά, φάλαινες, μια κατηγορία φαλαινών, δελφινιών κτλ. Το τι βλέπει δηλαδή κάποια ή κάποιος όταν κοιτάει μπροστά του ή όταν πηγαίνει κάπου εξαρτάται από τι είναι αυτό το οποίο έχει εθιστεί να βλέπει μέσα από την εκπαίδευσή του.
1: Ναι.
0: Αν περνάς όλη σου τη ζωή, εγώ στον πρώτο μου βίο μου ένα μηχανικός, το να διαβάζεις εγχειρίδια χημικής μηχανικής, θα βλέπεις παντού πετροχημικά εργοστάσια.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχεις περάσει στο να βλέπεις, να έχεις σπουδάσει οικολογία, θα βλέπεις παντού πληθυσμούς ζώων. Αυτή η διαφορά είναι κορυφαία και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπατε. Εμείς θέλουμε έναν τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος κάποια να εκπαιδεύεται στο να βλέπει όλα όσα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ζυγίζει να προχωρήσω εδώ πέρα στο να στήσω ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και τα άλλα. Δεν υπάρχει ένα κενό, είναι άδεια η θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Και αντίστροφα, πώς μπορώ να συνυπολογίσω με ποια τεχνική θα έχω τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Επομένως είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Πρέπει να έχουμε μια εκπαίδευση που δεν θα μας εθίζει να βλέπουμε μόνο το ένα και να βλέπουμε μόνο το άλλο. Και το μεγαλείο της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ότι μας έφεραν ως εδώ πολύ αποτελεσματικά με το να εστιαζόμαστε σε κάτι, αλλά τώρα ήρθε πια η στιγμή μπροστά σε αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους, υπαρξιακές απειλές, που πρέπει πια να μην εκπαιδευόμαστε μονοδιάστατα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Το θέμα μας είναι η οντολογία της τεχνολογίας και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Τίμπα και μέσα από πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κύριε Τίμπα, νομίζω μας έχετε βοηθήσει πολύ όλους μας να καταλάβουμε, τουλάχιστον να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το σημερινό μας θέμα. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, λοιπόν, για τους οποίους έχουμε ήδη αναφέρει κάποια στοιχεία και έχουμε δώσει πληροφορίες, αναφερθήκαμε λίγο στην πυρηνική ενέργεια, τις τεχνολογίες ενέργειας ουσιαστικά και πώς αυτές εξελίσσονται, και αναφερθήκαμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το έχετε τονίσει αρκετές φορές, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς με τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν γνωρίζουμε το είναι της, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό το απαρέμφατο, και δεν γνωρίζουμε αυτό το είναι της τι συνέπειες ή τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και πού μπορεί να μας οδηγήσει. Γιατί όπως λέγατε και εσείς για τα πυρηνικά εργοστάσια, απ' έξω αυτά τα δύο φαίνονταν το ίδιο, αλλά δούλευαν διαφορετικά εσωτερικά, θέλω να πω, και παρήγαγαν διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω μια χαρά θα το λέγαμε και έτσι. Δεν γνωρίζουμε το είναι της. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το είναι της. Είναι ότι και μας βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μας βοηθάει στο να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Ας σας πω ένα παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε και εδώ πολύ συγκεκριμένο, που σχετίζεται και τώρα με τα πεδία αυτά της πληροφορικής. Μπορούμε να πάμε εσείς και εγώ, όταν το διαπίστωσα αυτό συγκλονίστηκα. Το λέω έτσι για να μην νομίζουν και όσες και όσοι μας ακούνε ότι και εμείς τώρα οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου ξέρουμε και όλα αυτά είναι για τους άλλους. Συγκλονίστηκα, σας πληροφορώ, παρότι είναι το αντικείμενό μου η μελέτη τώρα της κοινωνικής διάστασης αυτής της τεχνολογίας, όταν διαπίστωσα ότι μπορείτε να πάτε εσείς τώρα μπροστά στον υπολογιστή σας, μπορώ να πάω εγώ και μπορούν να πάνε όσες και όσοι μας ακούνε, να πληκτρολογήσουμε τις ίδιες λέξεις στο διαδίκτυο, να θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση, να πούμε 2-3 λέξεις κλειδιά και τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στην οθόνη τη δικιά σας, τη δικιά μου και όσων μας ακούνε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, να μας πηγαίνει την κάθε μια το καθένα αλλού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα πρόβλημα ή κάτι που τέλος πάντων θα έπρεπε να συζητηθεί. Πού με πηγαίνει εμένα, πού σας πηγαίνει εσάς, πού πηγαίνει κάποιον τρίτο και με ποια κριτήρια.
0: Και από τι εξαρτάται αυτό που είπατε.
1: Από τι εξαρτάται. Λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη χρήση. Να το κάνω πιο δύσκολο. Πού θα πάει έναν έφηβο, ένα παιδί. Έτσι, ας πούμε, εμείς είμαστε ενήλικες τώρα. Αυτό διασπά την κοινωνία, την κατακαιρματίζει την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή, και εγώ επιμένω σε αυτό, δεν το αντιλαμβάνεται. Με ένα αθέατο τρόπο συγκροτεί διαφορετικές κοινότητες που μπορεί να καταλήξουν να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά πράγματα, ενώ νομίζουν ότι έχουν την πρόσβαση στο ίδιο. Εκεί είναι που με συγκλώνησε λίγο. Ενώ ξέρετε, διαβάζουμε μια εφημερίδα ή διαβάζουμε διαφορετικές εφημερίδες, αλλά τις βλέπουμε όλες στο περίπτερο και επιλέγουμε και ξέρουμε ποια θα πάρουμε. Έτσι. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ νομίζουμε ότι παίρνουμε την ίδια εφημερίδα, αλλά παίρνουμε διαφορετικά πράγματα στην πραγματικότητα, χωρίς να το γνωρίσουμε. Γι' αυτό θέλει την οντολογία. Τι έχει από πίσω, τι είναι αυτό από πίσω, ποιος αλγόριθμος, σε ποια δεδομένα βασίστηκε, πώς σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος για να με πάει εμένα αλλού και να σας πάει εσάς κάπου αλλού.
0: Ναι. Αυτό που είπατε είναι πραγματικά, ενδεχομένως ίσως και λίγο περιέχει και ένα φόβο και ίσως και λίγο τρομακτικό για το πού οδηγούμαστε στην εποχή μας, έτσι, κύριε καθηγητά, με την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Αναφερθήκατε σε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε, αυτόν τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό των σύγχρονων κοινωνιών?
1: Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όπως και να το δει κάποιος τώρα και ανεξάρτητα ιδεολογίας, είναι ωραίο πράγμα η διαφορετικότητα, είναι ωραίο πράγμα να ένας υγιής, ας το πω έτσι, μάλλον να μπορείς να διαφέρεις στη δημιουργικότητα, στο τι σε ενδιαφέρει να διαβάζεις, στο τι σε ενδιαφέρει εσύ να δημιουργείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια κοινωνία, ένα ελάχιστο συναντήληψης, μια κοινωνία που πατάς πάνω και αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητά σου. Mm. Όχι να χάνεσαι μόνος σου και να μην επικοινωνείς με τους υπόλοιπους, και για να μείνουμε στο παράδειγμά μας, και να μην μπορείς δημοκρατικά να αποφασίσεις τι θα κάνουμε με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά. Δηλαδή να μην έχεις τα ίδια δεδομένα. Επομένως, ένας προβληματικός ατομισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω στις μέρες μας ενισχύεται και ενισχύεται ραγδαία από το γεγονός ότι ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος είναι πραγματικότατος και αυτός, μας διαιρεί. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει όσο η κανονική πραγματικότητα να συναντηληφθούμε κάποια πράγματα.
0: Μιλάμε ίσως στην εποχή μας, γιατί νομίζω έχει και αυτό υποθεί, υπάρχουν τέτοιες απόψεις, για εικονική πραγματικότητα ή για μια πραγματικότητα, κύριε καθηγητά, της εικόνας.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το δεύτερο, γιατί ναι, δείχνει ότι και αυτά έχουν υλικότητες. Δηλαδή, ίσως να μην ήταν τελικά και πολύ πετυχημένη το εικονική πραγματικότητα, ναι, γιατί αντιπαραβάλλει μια πραγματικότητα με κάτι που είναι εικονικό, ενώ το πραγματικότητα της εικόνας δείχνει ότι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αν περνάμε τώρα, και είμαι σίγουρος και πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, όπως εγώ, όπως και οι νέοι άνθρωποι, αν περνάμε τη μισή και παραπάνω μέρα μας, μην πω όλη τη μέρα μας, μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη, αυτό δεν διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Γιατί να το λέμε, α, υπάρχει η πραγματικότητα και υπάρχει το εικονικό. Είναι μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη. Για να μην συζητήσουμε για τεχνολογίες που έρχονται, με τις οποίες βυθίζεσαι σε αυτό με έναν τρόπο. Τώρα συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση σαν ιστορικοί, σαν φιλόσοφοι, σαν κοινωνιολόγοι, τις οποίες μας ζήτησαν να συμμετέχουμε στις ανθρωπιστικές επιστήμες, γιατί τους προβληματίζει τι θα γίνει με το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία δεν θα είναι μόνο η εικόνα, με κάποιο τρόπο να μπαίνει και η αφή, να μπαίνει και η όραση, μπαίνει και η οσμή κτλ. Mm-hmm. Εκεί πια θα έχεις μια απόλυτη κατασκευή μιας διαφορετικής πραγματικότητας και θα τελειώσει αυτό που ονομάζουμε έτσι μόνο εικόνα. Μιλάμε ουσιαστικά για κατασκευή ενός άλλου κόσμου, ο οποίος όμως είναι κατακερμανισμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ αν βγούμε έξω να βαδίσουμε να πάμε μια βόλτα στο Σύνταγμα, τώρα θα δούμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι θα θεωρούμε ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αλλά θα έχουμε πάει σε ένα τελείως διαφορετικά κατασκευασμένο κόσμο.
0: Mm-hmm. Οπότε, και ποια θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τώρα, με αφορμή τα όσα συζητάμε, και ποια θα είναι η οντολογία αυτού του κόσμου, του καινούριου, μέσω της τεχνολογίας.
1: Ναι, αν δεν σας πειράζει να έρθουμε αμέσως σε αυτό, απλώς να πούμε λίγο κάτι και για τη βιοιατρική επιστήμη και τεχνολογία.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Γιατί να αφήνουμε έξω. Ξέρετε, υπάρχουν στις μέρες μας η δυνατότητα για τεχνολογίες τεχνητής αναπαραγωγής. Έτσι, μια σειρά από τεχνολογίες που διευρύνονται κιόλας. Mm. Δηλαδή να μπορεί ένα ζευγάρι να έχει να χρησιμοποιηθεί μια μορφή τεχνολογίας για να αποκτήσει παιδί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συζητάμε σαν κοινωνία, πώς να γίνει και τα λοιπά, αν είναι με ποιο τρόπο και. Αυτό όμως που μας διαφεύγει ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα σημεία της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα στο στάδιο που έχει να κάνει με την επιλογή εμβρίων. Mm-hmm. Και σας ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί βλέπω ότι δεν παίρνω απάντηση και από τα κείμενα που διαβάζουμε, τη μελέτη που κάνουμε των κειμένων της ιατρικής και της βιολογίας, με ποιο τρόπο σχεδιάζεται, ποια από τα έμβρια θα εξαιρούνται για να προχωρήσουν στη συνέχεια στα άλλα mm-hmm. στάδια της τεχνητής γονιμοποίησης και ποια θα συμπεριλαμβάνονται. Είναι λίγο όπως λέγαμε, απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα όμως έχει σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος με βάση κάποια δεδομένα, με τρόπο που θα επιλέγει κάποια έμβρια. Εγώ δεν είμαι κατά της επιλογής. Δεν είναι δουλειά μου να πω, α, όχι σε αυτή την τεχνολογία, όχι στην επιλογή. Το μόνο όμως που ρωτάω είναι με ποιο τρόπο διασφαλίζεται mm-hmm. ότι η οικογένεια, όποιος πρέπει να έχει γνώμη γι' αυτό, οι ίδιοι γιατροί, θυμηθείτε αυτά που λέγαμε για τον νεσισμό στην αρχή, ότι οι ίδιοι αυτοί που σχεδιάζουν τον αλγόριθμο, που δεν πρέπει να είναι μόνο της πληροφορικής, πρέπει και οι γιατροί να είναι, με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα διασφαλίζεται εδώ, ότι αυτό που γίνεται δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν έχει μεροληψίες που μπορεί να καταλήξουν σε εξαιρετικά προβληματικές καταστάσεις. Μια νέα ευγονική, για παράδειγμα. Mm-hmm. Την οποία δεν θα την καταλαβαίνουμε κιόλα. Ήθελα λίγο να πούμε και ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Και καλά κάνατε. Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Και για να έρθουμε λίγο με αφορμή στα όσα λέγαμε προηγουμένως, και την ερώτηση που σας έκανα όσον αφορά αυτή την οντολογία του νέου κόσμου που μπορεί να φτιαχτεί με τη βοήθεια έτσι, τεχνολογικών τέλος πάντων συστημάτων σύγχρονων, εκεί ποια είναι η οντολογία, ποια θα είναι η οντολογία αυτού του νέου κόσμου? Ο καθένας θα βλέπει κάτι το εντελώς διαφορετικό, όπως το παράδειγμα που μας δώσατε μέσα από με αφορμή έτσι την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα βλέπουμε δηλαδή, θα έχουμε διαφορετική εικόνα αυτού του κόσμου.
1: Θα σας απαντήσω λίγο μεταφορικά, αλλά ελπίζω να φαίνεται που θέλω να το πάω. Mm-hmm. Σκεφτείτε λίγο το πρόβλημα του... Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, της ανάπτυξης ξανά της πυρηνικής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι είναι και βιώσιμη, για να μπορεί να υπάρχει άφθονη ενέργεια για να τρέξουν η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί απαιτεί πολλή ενέργεια κτλ. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Σκεφτείτε επίσης, βάλτε στην εικόνα ότι ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, ένας πόλεμος δυστυχώς λαμβάνει χώρα εδώ και αρκετό καιρό στην Ουκρανία, και γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης γίνονται μάχες. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή, καταλαβαίνετε, κάτι να πάει στραβά εκεί και αφήστε το, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από το Τσερνομπίλ αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, βλέπεις ότι έχει αρχίσει να ανθίζει ξανά η βιομηχανία των ατομικών πυρηνικών καταφυγείων. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί το λέω σαν σχόλιο στο ερώτημά σας. Ναι. Δηλαδή οι κόσμοι μας θα είναι τι? Κόσμοι στους οποίους θα προσπαθούμε μήπως και επιβιώσουμε το πρώτο πληθυντικό, τώρα μήπως και επιβιώσουν κάποιοι που μπορούν να χτίσουν ένα πυρηνικό καταφύγιο στα έγκατα της γης για να ζήσουν παραπάνω ή για να ζήσουν, και τι θα πάρουν εκεί και πόσα χρόνια θα ζήσουν και. Mm-hmm. Αυτοί και αν είναι απομονωμένοι κόσμοι επιβίωσης, αυτό θέλουμε? Νομίζω όχι. Mm. Το λέω ακραία. Να το πούμε λίγο πιο ήπια. Θέλουμε κόσμους στους οποίους θα έχουμε διαφορετικά, ας το πούμε, με τις παρεμβάσεις, το χολινδιακό υλικό, τις πανδημίες και τα λοιπά, με το πώς αυτή τη στιγμή ενώ μιλάμε σε κάποιες χώρες παρεμβαίνουν στο χολινδιακό υλικό των ζώων για να αδυνατίζει ο σκελετός και να μεγαλώνει το μέρος που έχει να κάνει με την παραγωγή κρέατος. Δηλαδή, κατακαιρματισμένοι εικόνοι κόσμοι διαφορετικής βιολογίας. Θέλουμε κόσμους στους οποίους όταν θα πας στη τεχνητή νοημοσύνη αλλού θα βγάζει μία κοινότητα και αλλού κάποια άλλη. Mm-hmm. Θα μας πάει μακριά αυτό? Δεν ξέρω. Την ίδια στιγμή που είναι προφανές ότι υπάρχει μία κοινότητα προβλημάτων και τεραστίων ζητημάτων μπροστά μας. Να έρθουμε στην οντολογία της τεχνολογίας, μια και σιγά σιγά πρέπει να το κλείνουμε. Δεν θέλουμε μια συναντήληψη στην προσπάθεια, μια από κοινού προσπάθεια να μοιραστούμε την κατανόηση της οντολογίας της τεχνολογίας, του τι είναι, όπως πολύ καλά το είπα, η τεχνολογία, όλοι όσοι είμαστε στον πλανήτη? Ή θέλουμε να πιστεύουμε, να καταλήξουμε με μια διαφορετική αντίληψη για την οντολογία της εδώ και διαφορετική εκεί και μετά να μην ξέρουμε τι θα μας γίνει? Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το θέμα της οντολογίας, νομίζω, που συζητάμε τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας σήμερα. Έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα. Ήθελα να πάμε και λίγο στο κομμάτι που νομίζω εδώ παίζει ένα ρόλο η τεχνολογία τους ή άλλως και η οντολογία της, που μπορεί να έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το χρόνο και την ταχύτητα ίσως με την οποία πρέπει να γίνονται πια στην εποχή μας τα πράγματα, και το κομμάτι που έχει να κάνει ακόμη και με την παραγωγικότητα, ίσως με την οικονομία, έτσι, και την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ακόμη. Ανεξάρτητα από ποια είναι η δουλειά του, με τι ασχολείται, ποια είναι η εργασία του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
1: Ναι, πολύ σύντομα, έτσι εισαγωγικά, να πούμε ότι η δικιά μας αντίληψη για τον χρόνο έχει έρθει με την τεχνολογία, με τις μηχανές. Στις προηγούμενες κοινωνίες, νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει αυτό στο παρελθόν, αλλά στο πούμε και πάλι, στις προηγούμενες κοινωνίες η βιολογία του ανθρώπου, το ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες τη μέρα, πρέπει να κοιμηθούμε, τέριαζε λίγο και με τη βιολογία της φύσης. Έβγαζε ένας βοσκός τα πρόβατα το πρωί για να βοσκήσουν και όταν έπεφτε ο ήλιος, αναπαύονταν τα πρόβατα, θα αναπαύονταν και αυτός. Ο χρόνος ήταν ένας κυκλικός χρόνος της μέρας, της νύχτας, των εποχών κτλ. Και επίσης κάποιος που έμενε στην Αθήνα και κάποιος που έμενε στο Λονδίνο δεν είχαν κοινό χρόνο στην αντίληψη του χρόνου. Προσαρμοζόταν ο χρόνος, όπως είπα, στις καλλιέργειες, στη ζωή τους, στις θρησκείες τους κτλ. Με την έλευση της τεχνολογίας και της τεχνολογίας των μεταφορών, τα τρένα για παράδειγμα, τα γρήγορα τρένα που ένωσαν τις πόλεις που λέγαμε πριν, μπορούσε να διαμορφωθεί και μια συναντήληψη του χρόνου και να υπάρχουν και ρολόγια που μετράνε το χρόνο από κοινού. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καν αυτό. Και με την εξέλιξη αυτού του πράγματος φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχουμε μια, αν θέλετε, σχεδόν αγνόηση πολλές φορές των ορίων, των φυσικών ορίων. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε ώρα εκπροσωπεί μια ώρα στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ παραγωγικές και παραγωγικοί συνέχεια, χωρίς σταματημό, να μην χάνονται δευτερόλεπτα, να μετρούνται και τα δευτερόλεπτα, να δουλεύεις στην Αθήνα και να υπάρχει ενδεχομένως κάποιο η έδρα, ξέρω εγώ, της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι να είναι κάπου πολύ μακριά στο εξωτερικό και κάθε τέταρτο να πρέπει να πατάς σε ένα μενού scroll down τι έκανες το προηγούμενο τέταρτο και να διαλέγεις και να μην μπορείς ούτε στιγμή να πάρεις μια ανάσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δηλαδή, βιολογικά οι οργανισμοί των ανθρώπων δεν αντέχουν σε αυτό. Και η πίεση στους νέους ανθρώπους, ένας νέος άνθρωπος πρέπει και μόνος του να αναζητήσει, να ενθαρρυνθεί από το σχολείο του και μόνος του να αναζητήσει κάτι που δεν είναι σκληρά ωφελημιστικό. Πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή να κερδίσεις κάτι. Να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο λογοτεχνίας, ένα καλό βιβλίο φιλοσοφίας, ένα καλό βιβλίο ιστορίας, να πας. Να έχεις την ευκαιρία να πας σε κάποιες διακοπές, να δεις τη φύση, πόσο διαφορετικά είναι στην πόλη και πόσο διαφορετικά είναι να κοιτάς ένα κάμπο στη Θεσσαλία, έτσι, από το, από το βουνό, να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς στη συνέχεια να διαμορφωθείς και ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας. Εμείς ασκούμε μία πίεση πια στις κοινωνίες από πολύ μικρές ηλικίες να μην χάνεται δευτερόλεπτο, να είναι όλα παραγωγικά όπως και αν ορίζεται αυτό. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι το αντίστροφο. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εγκαταλείπουν και να χάνονται στην εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Χάνεται λίγο η ισορροπία με αυτή την πίεση, την αντίληψη για το χρόνο και ειδικά όπως αυτή έρχεται συνέχεια τεχνολογικά μαζί μας. Δηλαδή συνεχώς και στην οθόνη ακόμα υπάρχει ένα ρολόι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, είναι η αλήθεια, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε, κύριε Τίμπα, εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διέλμα, μια μικρή ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Δεν έχουμε περισσότερα από ίσως 9 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, φίλες και φίλοι, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητάμε για την οντολογία της τεχνολογίας και προηγουμένως μιλούσαμε για το χρόνο, για την ταχύτητα, για την παραγωγικότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν και εισχωρούν νομίζω στην καθημερινότητά μας ως απαιτήσεις, θα λέγαμε, στην ζωή μας πια. Και μιλούσατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για την αγνόηση των φυσικών ορίων πια των ανθρώπων στις εργασίες τους. Αυτό πώς επηρεάζει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, την ταχύτητα, ανεξαρτήτως εργασίας και ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε κάποιος αν είναι για παράδειγμα νέος στην ηλικία είτε όχι?
1: Με πολλούς τρόπους, ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου. Δηλαδή αν πας πολύ γρήγορα, αν κινείσαι πάρα πολύ γρήγορα με ηλικιώδεις ταχύτητες, είναι αλλιώς να πας ένα ταξίδι, να το πω πιο απλά. Να πας ένα ταξίδι, ας πούμε, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη στην επαρχία, είναι αλλιώς να πηγαίνεις με μια ταχύτητα 150 χιλιόμετρων συνέχεια, αγκαζομένος κτλ. Και είναι αλλιώς να μπορούσες αυτό το ταξίδι να το κάνεις με πιο ανθρώπινα όρια ταχύτητας, βλέποντας γύρω σου, παρατηρώντας, κοιτώντας τη φύση τώρα, πώς είναι αλλιώς το φθινόπωρο, αλλιώς το καλοκαίρι, τα χρώματα. Λέω πολύ βασικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η ταχύτητα όπως αυτή επιτρέπεται με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία μπορεί να σου φέρει παραστάσεις. Έχουμε πολύ ωραίες μελέτες για το πώς οι μεγάλες ταχύτητες, για παράδειγμα στο τρένο, έκαναν ό,τι υπάρχει γύρω σου σαν να είναι μια εικόνα για την οποία διαφορείς περίπου. Τώρα αυτό σκεφτείτε το και στα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Δεν πάω τώρα στα θέματα της εργασίας. Πάω στην αδυναμία να παρατηρήσεις τη φύση, με αποτέλεσμα να αγνοείς τι υπάρχει γύρω σου. Και ένα ακόμη παράδειγμα, να μου επιτρέπετε πάλι να πω λίγο γι' αυτό. Γιατί όταν αγνοείς αυτό, τότε θα γίνονται πράγματα όπως τα εξής. Θα σκέφτεσαι μόνο τον εσωτερικό σου χώρο, το μεταφορικό μέσο στο οποίο είσαι, που τρέχει γρήγορα κτλ. Και δεν θα σκέφτεσαι ποια είναι η προϋπόθεση τώρα για να πάω ακόμη πιο γρήγορα. Να πάω, ας πούμε, στο δρόμο με 150 με 200 χιλιόμετρα, στο τρένο με 500, στο αεροπλάνο. Αφήστε το. Η συνέπεια είναι ότι αυτό θα έχει μια σοβαρή επίπτωση ως προς την χρήση, κατανάλωση καυσίμου, το οποίο με τη σειρά του θα το κάνει πιο ενεργειοβόρο, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στη φύση. Πού διοχετεύεται αυτό το καύσιμο, έτσι για να μιλήσουμε για οντολογία αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πού πηγαίνει αυτό το καύσιμο, έτσι? Εμείς ζούμε πια σε μια κοινωνία στην οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια καμινάδα, μπορούμε να έχουμε μια εξάτμιση, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο στο οποίο διοχετεύει κάτι το ανεπιθύμητο, και όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα ακόμη και περισσότερο, το διοχετεύει σε ένα περιβάλλον, σε ένα εξωτερικό το οποίο είναι ανεξάντλητο. Και τώρα μαθαίνουμε όμως ότι δεν είναι καθόλου ανεξάντλητο. Δηλαδή έχει έρθει καταστροφή. Πού θέλω να καταλήξω, έτσι για να το κλείσω? Όπως οι άνθρωποι εξαντλούνται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς ταχύτητας, με πίεση για περισσότερη εργασία, την ίδια στιγμή η άλλη όψη αυτού είναι ότι εξαντλείται το σύνολο της φύσης, των πλασμάτων της φύσης. Γιατί η δικιά μας η προσπάθεια σε κάποιο εσωτερικό να δουλεύουμε συνεχώς, γιατί έτσι απαιτεί η παραγωγικότητα, ταχύτητα κτλ., εντείνει ανεξέλεγκτα, και τι διοχετεύουμε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο το καταστρέφουμε και εξαντλεί και το σύμπαν γύρω μας.
0: Οπότε εδώ η οντολογία της τεχνολογίας έρχεται κάπως να επηρεάσει αρνητικά, έτσι, και το περιβάλλον και την προστασία του, αλλά και την ίδια τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Δηλαδή η οντολογία σε αυτή την περίπτωση, όπως το λέτε, είναι ότι σκεφτόμαστε με όρους του εσωτερικού και ξεχνάμε τι γίνεται έξω. Έτσι, το είναι, η αντίληψή μας του είναι περιορίζεται στο μέσα, στο δωμάτιό μας, στο κλιματιζόμενο δωμάτιο, και δεν ξεχνάμε ότι με τον διαρκή κλιματισμό προς τα έξω, έξω θα γίνεται ακόμη πιο αβίωτο και θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο κλιματισμό προς τα έξω. Περιορίζεται η αντίληψή μας δηλαδή στο τι είναι, τι υπάρχει μέσα, και ξεχνάμε το έξω. Και αυτό είναι συνέπεια του σχεδιασμού τεχνολογίας, όχι με βάση αυτό που είναι καλύτερο, πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό και εν τέλει και πιο ευχάριστο, πιο ανθρώπινο, αλλά με βάση άλλες προτεραιότητες, την ταχύτητα, την παραγωγικότητα, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Όλα αυτά έτσι που ήδη έχουμε συζητήσει, κύριε καθηγητά, και έχουμε αναφέρει με τη βοήθειά σας σήμερα για όλους αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα σύγχρονων τεχνολογιών ουσιαστικά, και πόσο αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, και οι αλγόριθμοι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο κατακερματισμός, όπως ήδη έχετε τονίσει, της κοινωνίας, πόσο όλα αυτά ενδεχομένως θα τα δούμε και στο μέλλον, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, να, ή αν μπορούν να υπάρξουν τέλος πάντων με βάση κάποια δεδομένα του τι ακολουθεί, του τι μπορεί να έχουμε μπροστά μας ακόμη να δούμε, σαν εξελίξεις δηλαδή, και σαν τεχνολογίες που ίσως χρειάζονται πολύ περισσότερη σκέψη σε κάθε περίπτωση, και αυτήν την ευάθυνση και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε πια στην εποχή που έχουμε την πολυτέλεια όπως ήμασταν, ξέρω εγώ, το 1700, το 1800, έτσι, στις αρχές της εκβιομηχάνησης, να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πάνε γραμμικά, πρόοδος, θα βελτιωνόμαστε και θα έρχει μια στιγμή που εμείς θα καθόμαστε και θα μας τα κάνουν όλα μηχανές. Δεν είμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά στις μέρες μας ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε αγνοώντας το να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να επιλέξουμε ποια οντολογία θέλουμε. Γιατί έχουμε φτάσει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της τεχνολογίας. Δεν προτείνω να πάμε στα σπήλαια, αλλά λέω να σκεφτούμε πώς θέλουμε να κάνουμε το υλικό μας περιβάλλον, πώς να το διαμορφώσουμε, έτσι ώστε πρώτον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές, να κάνουμε κάτι με την κλιματική αλλαγή, έτσι, και κάνοντας αυτό το πράγμα να έχουμε μια εμπλουτισμένη κατανόηση του ότι αυτό που κάνουμε με την τεχνολογία δεν είναι ουδέτερο κοινωνικά, και πρέπει να διαλέγουμε με δημοκρατικό τρόπο, συλλογικά, με έμπνευση, με πίστη και χωρίς κινησμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει σήμερα και ο φόβος μπροστά σε όλα αυτά να εγκαταλείπονται οι άνθρωποι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και να λένε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με έμπνευση, με πίστη, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη στη θρησκεία, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη σε μια ιδεολογία θετική όμως. Δηλαδή να εμπνευστούμε, να κατανοούμε, να εμπλουτίσουμε την κατανόηση συλλογικά της τεχνολογίας, να εμπλουτίσουμε την οντολογική κατανόηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε συλλογικά να κάνουμε καλύτερες τεχνολογίες, να κάνουμε αυτές που χρειαζόμαστε.
0: Είπατε ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ναι. Αυτό πώς συνδέεται με την οντολογία της, αν συνδέεται?
1: Ναι, η μέρος της φιλοσοφίας, ας το πούμε έτσι, της τεχνολογίας και γενικά της κατανόησης της και από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, είναι να κατανοήσει ότι δεν είναι ουδέτερη. Δηλαδή να ξεφύγουμε πίσω από το να μένουμε στην επιφάνεια και να καταλάβουμε τι έχει από πίσω, και να πούμε θέλουμε αυτόν τον σχεδιασμό ή θέλουμε τον άλλον. Ναι. Να μην θεωρούμε ότι αρκεί να είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι και όλα θα πάνε καλά. Και ο καλύτερος άνθρωπος, άμα βγει να οδηγήσει σε έναν δρόμο που οι υπόλοιποι όλοι τρέχουν με 150 χιλιόμετρα και ο δρόμος είναι ακατάλληλος και τα φρένα δεν είναι καλά, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Να ένα παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να σχεδιάσουμε έτσι τους δρόμους, τη ζωή μας, τις τεχνικές μας, που να είναι ανθρώπινα, να είναι δημοκρατικά, να είναι δικαιότερα, πιο ευχάριστα, ναι, πιο δημιουργικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την οντολογία της τεχνολογίας, μέσα από εξαιρετικά παραδείγματα που μας δώσατε. Νομίζω έτσι γίνεται αντιληπτό πάντοτε, τα παραδείγματα βοηθούν περισσότερο, γίνεται αντιληπτό το θέμα που κάθε φορά συζητάμε στην εκπομπή, και ιδιαίτερα το σημερινό θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επηρεάζει νομίζω κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις που διευκόλυναν πάρα πολύ. Εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Στην οντολογία της τεχνολογίας αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 6 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Συνεχίζεται στο Βελίδιο στην Θεσσαλονίκη η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πολλά ήταν αυτά που σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη μέχρι τώρα. Σε κάποια ερώτηση απάντησε: αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχτώ να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη στεγαστική κρίση, μίλησε για πολλά θέματα, ακόμα και για την woke agenda, γιατί τα ερωτήματα ήταν πολλά και συνεχίζονται αυτή την ώρα. Ενώ να θυμίσουμε ότι χθες το βράδυ, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, ανακοίνωσε στοχευμένα μέτρα που θα πραγματοποιηθούν σταδιακά. Πιο δυνηρή η απάντηση της Τεχεράνης στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν πλέον αλλάξει, τόνισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη ήταν η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων χθες στη Μόσχα. Σήμερα βρίσκονται στο Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στη δροσοπηγή Αφιδνών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά σε περιοχή της Κόνιτσας και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.

Ησυχαστηρίου, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Ο Μακαριότατος, αναφερόμενος στο τραγικό συμβάν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με χριστές ελπίδες, τόνισε ο Μακαριότατος, και με όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους αλλά και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν υπηρετώντας το καθήκον με βαθιά αφοσίωση στην πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν. Στο πλευρό τους στέκονται και οι συνάδελφοί τους, άνθρωποι που έζησαν μαζί τους, πέταξαν μαζί τους και μοιράστηκαν τις αγωνίες, τις χαρές και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σήμερα πενθούν δύο δικά τους πρόσωπα. Ο καθένας θα κρατά μέσα του τη δική του ανάμνηση, μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα χαμόγελο, και αυτή η μνήμη θα τους συνοδεύει. Δεν υπάρχουν λόγια μπροστά σε έναν τέτοιο πόνο. Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να χαρίσει στους συγγενείς την παρηγοριά του, το κουράγιο και τη δύναμη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι το πένθος για την πολεμική αεροπορία είναι μεγάλο μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ που συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα. Γίνονται όλες εκείνες οι έρευνες που πρέπει για να ερμηνευτεί πώς κατέπεσε το πολεμικό αεροπλάνο. Συλληπιτήρια από όλη την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Ελλάδος. Επίσης τα συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους, εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Δένδια. Ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, τόνισε σε ανάρτησή του ότι τα συλληπιτήριά τους για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασαν και οι ομολογοί του της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Πριν από λίγη ώρα η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα εξέφρασε και αυτή τα συλληπιτήριά της για το τραγικό συμβάν. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, και πάμε στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει αυτή την ώρα να δίνει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Συμπρωτεύουσα. Πριν από λίγη ώρα, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, ο Πρωθυπουργός είπε: «Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχτώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο που έγινε τα τελευταία 7 χρόνια». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι κάθε κυβέρνηση κάνει λάθη, υπογραμμίζοντας πως σημασία έχει να τα αναγνωρίζει και να τα διορθώνει. Ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αλλά και στην ταχύτητα πραγματοποίησης του κυβερνητικού έργου. «Θεωρώ», είπε, «ότι έχω κάνει αρκετή αυτοκριτική, άλλο όμως η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα». Ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ένα μέρος της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχει γίνει ακόμα αισθητό στην καθημερινότητα των πολιτών. Σημείωσε ότι αντιδρά στην άποψη πως η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του σήμερα και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν την κατάσταση της χώρας τότε και σήμερα. Ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε το κόστος δανεισμού της χώρας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από 4 οικονομίες της G7. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι, σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης, και αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση

δεν μπορεί να διαθέσει περισσότερα από όσα επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Απαντώντας σε όσους περίμεναν περισσότερες παροχές από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, πρόσθεσε ότι αν έδινα περισσότερα για προεκλογικούς λόγους θα υποθεί και αυτό για το οποίο έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο σήμερα έχουμε κατακτήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να πιστούν όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα μέσα σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον και σε μια εποχή κατά την οποία σημαντικό μέρος της ενημέρωσης προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, οι αλγόριθμοι συχνά αναπαράγουν τις απόψεις που ήδη πιστεύουν οι χρήστες, ενισχύοντας την πολιτική περιχαράκωση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους νέους που θα προσέλθουν για πρώτη φορά στις κάλπες το 2027. Στόχος του είναι να τους μιλήσει για το σχολείο, είπε, το πανεπιστήμιο, την επαγγελματική εκπαίδευση, τα τεχνικά επαγγέλματα, την ψυχική υγεία και την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Όπως είπαμε, συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου. Μίλησε πριν από λίγο για τις φοιτητικές εστίες. Είπε ότι πρέπει να απογαλακτιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια από το Υπουργείο. Ακτίδα αισιοδοξίας η εικόνα των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είπε επίσης και για τη φοιτητική στέγη και για την woke agenda. Είπε να μην συγχαίουμε την πολιτική ισότητα στο γάμο με υπερβολές. Μίλησε και για τα σχολικά βιβλία. Συνεχίζεται, όπως είπαμε, η συνέντευξη τύπου. Να πάμε τώρα στις χθεσινές του εξαγγελίες, μιας και χθες το βράδυ κατά την ομιλία του στο Βελίδιο ανακοίνωσε στοχευμένα μέτρα που θα γίνονται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα που θα ληφθούν επιπλέον για το στεγαστικό. Τόνισε ότι υπάρχει στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, έθεσε τα διλήμματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και βεβαίως έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξάνεται σταδιακά με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Είπε ότι από το Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της ετήσιας ενίσχυσης στο δημόσιο. Είπε επίσης ότι η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο αυτό να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως τις 20.000 ευρώ εισόδημα. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις από το 2027 στην περιφέρεια, το 2029 στην Αττική. Αλλαγές στο καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας, νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νέο γέννητο, μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% μέχρι το 2029, τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Επίσης εξήγηλε το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των μέτρων. Είπε λοιπόν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί διπλό ενίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.
Επίσης, προβλέπεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του διπλού ενοικίου για γιατρούς νοσηλευτές εκπαιδευτικούς για το έτος 2025 στις 30 Νοεμβρίου και την ίδια μέρα θα καταβληθεί και το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους που έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Τον Ιανουάριο επίσης αναμένεται να ξεκινήσει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Τα μέσα Μαρτίου του 2027 δρομολογείται η κατάργηση του ένφια σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους. 1η Απριλίου του 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουμε επίσης από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου του 2027 ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων και μεταξύ άλλων προβλέπονται μείωση φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, μείωση του φόρου εισοδήματος από ακίνητα, απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και να πούμε επίσης ότι υπόθηκαν πολλά ακόμα και αναμένεται τις επόμενες μέρες η εξειδίκευση των μέτρων από τους υπόλοιπους, από τους υπουργούς και ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε υπουργού θα εξειδικεύονται τα μέτρα. Με ανακοινώσεις τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία ότι στερούνται οράματος και αξιοπιστία. Ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε. Έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία. Οι συνταξιούχοι, οι τρίτεκνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες και οι νέοι ξέρουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσής τους, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, συμπλήρωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η κυβέρνηση αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού μπορεί να αποτυπωθεί με μια ρίση του Φωκυλίδη «Ανήρ διάλα κέκευθεν, εν ύφρεσιν, άλλα δε βάζει». Και αυτό το είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι στο βάθος του μυαλού του Πρωθυπουργού ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα, ότι δηλαδή θα τη σώσει. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι εγγύηση για συνέχιση της αφέμαξης των εισοδημάτων, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Ο κύριος Μητσοτάκης στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της πίτας των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα άλλα κόμματα του συστήματος, τονίζει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αλλάζουμε θέμα. Στα 71 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά του 1955 αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο ΕΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Χαρακτήρισε τα Σεπτεμβριανά ως τη νύχτα των κρυστάλλων της Κωνσταντινούπολης, επισημένοντας ότι αποτέλεσαν τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα των κατευθυνόμενων διωγμών που οδήγησαν στη δραματική συρρήκνωση της ελληνικής μειονότητας της πόλης. Σημείωσε ότι οι διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των προβλέψεων της συνθήκης της Λοζάνης. «Η πόλη χωρίς τους Έλληνες είναι φτωχότερη», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, καταλήγοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί διαρκές
χρέος μας. Ένας νεκρός άντρας είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης Θαλαμιγού με μικρή Λένβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθνια, στον κόλπο και χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν ένα σκάφος με σημαία Μάλτα, στο οποίο επέφεραν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με Λένβο, στην οποία βρίσκονταν 2 Έλληνες. Οι επιβαίνοντες της Λένβου περισυνελέχθησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί για έναν από τους 2 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ταχύπλο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη Χαλκιδικής μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. Επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων. Στους κατοίκους εστάλει μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή δροσοπηγή Αφιδνών που εκδηλώθηκε 10.30 περίπου το πρωί. Επίσης συνεχίζεται να καίει η φωτιά στην περιοχή της Κόνιτσας.

0: Συνεχίζουμε με διεθνείς ειδήσεις για εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες του Ρώσου Προέδρου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκανε λόγο το Κρεμλίνο σημειώνοντας ότι οι κύριοι Γουίτκοφ και Κούσνερ πρότειναν μια σειρά από ιδέες στη συνάντηση που κράτησε περισσότερο από 3 ώρες. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για την επίσκεψη αυτή. Επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν μια σειρά από ιδέες με σχετικούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης, χωρίς όμως να υπησέλθει σε λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Πούτιν χαρακτήρισε το ταξίδι αυτό των Αμερικανών στη Μόσχα ως μια σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι βρίσκονται τώρα στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο τον Ζελένσκι. Κατά την έναρξη των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τις διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας υποσχέθηκε να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Αμερικανών διαπραγματευτών. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως το Κίεβο δεν θα εξαπέλει επιθέσεις εναντίον της Μόσχας μέχρι αύριο Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας τριμερού συνάντησης μεταξύ των προέδρων Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο εναντίον του Ιράν έχουν αλλάξει πριν να είναι πολύ αργά. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν μια μέρα μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον κόλπο. Να πούμε επίσης ότι τα πλήγματα σε αμερικανικά πλοία στην περιοχή θα ενταθούν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την ναυτική πολιορκία και την παρενόχληση ιρανικών πλοίων, τονίστηκε από την πλευρά της Τεχεράνης, και φαίνεται ότι από την πλευρά της η Ιρανική Διπλωματία καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον των πλοίων του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών παράνομες και επιθετικές. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 4 ανθρώπων από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε αυτές τις επιδρομές ως απάντηση σε επίθεση της Χεζμπολάχ σε μια νέα κλιμάκωση παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Δεκάδες υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί έχουν υποβληθεί σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδου στο πλαίσιο έρευνας του Πενταγώνου σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυρομαχικών, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τις διεθνείς ειδήσεις. Άνοιξαν 9 το πρωί ώρα Ελλάδος οι κάλπες για τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτε στην Ανατολική Γερμανία, με την ακροδεξιά να βρίσκεται στα πρόθυρα της νίκης. Εφόσον οι δημοσκοπήσεις επαληθευτούν και στην κάλπη, αυτή η έκβαση θα μπορούσε να είναι πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Με ευρύτατο το προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων στις δημοσκοπήσεις έναντι των συντηρητικών του Μέρτς, η εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα κόμμα που τάσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας, δεν είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία ώστε να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής. Να πάμε στην Ινδονησία. Έχουμε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 6 αεροδρομίων μετά την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα ηφαιστείου και τη διασπορά τέφρα στην περιοχή. Μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν είναι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σουκάρντο Χάντα της Τζακάρντα. Ο Υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας δήλωσε ότι εκτός από το Διεθνές Αεροδρόμιο και άλλα 3 αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας έχουν ανέστηλαν τη λειτουργία των διεθνών αεροδρομίων. Και τώρα πολύ σύντομα να πάμε στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και ανέμους που φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους είναι στα 3 μποφόρ, 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Πάντως οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πνέουν βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο δυτική βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα», την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή στο στούντιο του 89,5 στα FM φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Έμα Μελιγκοπούλου, μαέστρο, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλλιτεχνική επιμελήτρια του Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μαζί της θα μιλήσουμε για την πρόοδο που έχει κάνει η χοροδιακή τέχνη στον ελλαδικό χώρο, αλλά και για την απομάκρυνση μεγάλης μερίδας των νέων από τις δράσεις πολιτισμού. Χαίρετε, κυρία Μελιγκοπούλου.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, ποιος εμφύσισε σε εσάς την αγάπη για τη χοροδιακή τέχνη και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το μουσικό σας ταξίδι?
1: Κοιτάξτε τώρα, από παιδί συμμετείχα στη χοροδία του Ιερού Ναού Ανάληψης Θεσσαλονίκης. Εκείνα τα χρόνια πολλές ενορίες της Θεσσαλονίκης είχαν παιδικές χοροδίες. Την οποία είχε ιδρύσει ο πατέρας μου, Εμμανουήλ Μελκόπουλος, το 1963. Η εμπειρία μου αυτή ήταν καθοριστική σημασία για την ενασχόλησή μου με τη χοροδιακή τέχνη. Όταν ήμουν μόλις 17 ετών, μόλις είχα εισαχθεί δηλαδή στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντικατέστησα την τότε διευθύντρια της χοροδίας μας, την κυρία Εκμία Χατζηγιάννη, καθώς είχε παραιτηθεί λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Έτσι, σε μια απόλυτα ερασιτεχνική βάση, ανέλαβα την οργάνωση και διεύθυνση αυτής της χοροδίας, η οποία τότε αποτελούνταν από περίπου 60 κορίτσια ηλικίας 9-18 ετών. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πρέπει να πω, όπου ο νεανικός μου ενθουσιασμός, η τόλμη, η ορμή και η αγάπη για τη χοροδιακή μουσική μας οδήγησαν όλους μαζί σε διάφορα φεστιβάλ και διαγωνισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και πρέπει να τονίσουμε όλα αυτά σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο συνήθις η διεθνής μετακίνηση μιας χοροδίας. Επί 17 χρόνια διεύθυνα παιδικές χοροδίες. Στην αρχή στη χοροδία της Ανάληψης, από το 1991 ίδρυσα τη χοροδία του Ιερού Ναού Αγίων Κυρίου και Μεθοδίου, εργάστηκα και διεύθυνα τις παιδικές χοροδίες του Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης, καθώς και την παιδική χοροδία του Νέου Οδείου Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά τα σχήματα γυρίσαμε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Φιλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Νότια Αφρική, Ιταλία, Κίνα, κάναμε πάρα πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το 2003 όμως, αποφάσισα ότι αγαπώ περισσότερο τη μουσική από τη δικηγορία, την οποία είχα ασκήσει ήδη 11 χρόνια ως τότε. Και έτσι, αφού έκανα κάποια σεμινάρια στον Καναδά με τη μέντορά μου, την Πάρτερ Άσφορντ, αποφάσισα να δώσω εξετάσεις στο Boston University, όπου και έγινα δεκτή με υποτροφία, και σπούδασα επαγγελματικά διεύθυνση χοροδίας με την Dr. Ann Howard Jones. Κατόπιν έκανα τη διδακτορική μου και τη μεταδιδακτορική μου διατριβή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με καθηγήτρια τη Μιράντα Καλδί. Όλα αυτά τα χρόνια που σπούδαζα ως υποψήφια διδάκτορα, ήμουν συμβασιούχος σε διάφορα πανεπιστήμια από το 2005 μέχρι το 2016. Δίδαξα στα τμήματα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ιωνίου Πανεπιστημίου και επίσης και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπου τελικά εκλέχθηκα και επίκουρη καθηγήτρια το 2020. Αλλά ας γυρίσουμε πίσω τώρα στην πρώτη μου χοροδία και στη σχέση που με ρωτήσατε με τα παιδιά. Τα παιδιά μου έδιναν πάντα θετική ενέργεια, γιατί εκείνα τα χρόνια ήμουν άλλωστε και εγώ ένα μεγάλο παιδί και βιώνω την κάθε μας χοροδιακή στιγμή τόσο ως μαέστρος, όσο και ως χοροδός, και ήμασταν όλοι μια ομάδα που δρούσε με κοινούς σκοπούς. Η χοροδή ήταν και η παρέα μου, οι φίλοι και οι φίλες μου. Ήταν υπέροχα χρόνια. Τώρα αυτά τα παιδιά έχουν γίνει γονείς και φέρνουν τα ίδια τους τα παιδιά στην παιδική μας χοροδία. Και αυτό που μου λένε είναι ότι τα χοροδιακά τους χρόνια ήταν ό,τι πιο όμορφο, πιο αξέχαστο, πιο αληθινό είχαν ζήσει στα παιδικά και ενανικά τους χρόνια.
0: Πολύ όμορφα. Να σας ρωτήσω, δεδομένων των προτύπων που έχουν κατακλείσει τη σύγχρονη κοινωνία, είναι το ίδιο εύκολο με την εποχή που ήσασταν εσείς μικρότεροι να ασχοληθεί ουσιαστικά ένα παιδί σήμερα με τη μουσική, με τη χοροδία ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια που διδάσκω παιδικές χοροδίες είναι ότι τα μικρά παιδιά συνήθως εισάγονται σε μια χοροδία διότι τα οδηγούν εκεί οι γονείς τους. Είναι δηλαδή θέμα βούλησης του γονέα και όχι του ίδιου του παιδιού. Παρά το γεγονός όμως ότι τα παιδιά ακουσίως εντάσσονται σε αυτή τη δραστηριότητα, παρατηρώ ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία και ιδίως όταν ο γονέας υποστηρίζει τη συμμετοχή τους σχετικά με τη συνέπεια, με τα δρομολόγια, τη ρύθμιση των λοιπόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων του παιδιού, παραμένουν στη χοροδία σε όλη τη σχολική ηλικία, μπορώ να πω ακόμα και στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, και πολύ συχνά επιστρέφουν στη χοροδία μας ως φοιτητές πλέον και μέλη της νεανικής μας χοροδίας. Βέβαια, στη δική μου εποχή, μιας και το ρωτήσατε, τα πράγματα ήταν πιο ασφαλή, πιο απλά και πιστεύω και αμεσότερα. Γιατί τότε κυκλοφορούσαμε άφοβα, ας πούμε, στις 10 το βράδυ, έξω με τα πόδια. Είχαμε λιγότερες επιλογές εξωσχολικών δραστηριοτήτων σε σχέση με σήμερα. Το σχολείο ήταν τότε λιγότερο απαιτητικό, αλλά θεωρώ ότι μας παρήχε ποιοτικότερη μόρφωση. Και η απουσία του κινητού τηλεφώνου και του ίντερνετ μας έδωσε προς νέους νέους, διαρκώς έξω από το σπίτι, αναζητώντας την παρέα με τους φίλους και διάφορες ομαδικές δράσεις, όπως η χοροδία. Η πρόβα δηλαδή δεν ήταν ένα μάθημα, όπως λίγο πολύ την αντιμετωπίζει το σύγχρονο παιδί, αλλά για μας ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν η ευκαιρία να δούμε τους φίλους μας, να κάτσουμε στο παγκάκι του δρόμου μετά την πρόβα, να φάμε όλοι μαζί στο γυράδικο της γωνίας, να φλερτάρουμε με τα αγόρια της χοροδίας, τα αγοριά που ήταν πρόβα μετά από εμάς. Σήμερα δυστυχώς τα παιδιά κυκλοφορούν θωρακισμένα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα, η έννοια της γειτονιάς έχει εκλείψει. Και αυτό όχι μόνο τις ανασφάλειες που νιώθει ο γονιός να αφήσει το παιδί να παίξει στον δρόμο ή να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής κοινωνίας, αλλά διότι τα παιδιά είναι φορτωμένα με τόσες εξωσχολικές δράσεις που τελικά δεν προλαβαίνουν να αναστάνουν, αλλά ούτε και να βαρεθούν. Το οποίο αυτό στοιχείο, ότι το παιδί δεν προλαβαίνει να βαρεθεί, θεωρώ ότι μειώνει δραστικά το χώρο που του απομένει για να αναπτύξει την ατομική του δραστηριότητα και να ανακαλύψει τις πραγματικές του τάσεις και τα ενδιαφέροντά του. Η ενασχόληση με τη μουσική τώρα γενικότερα, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, πιστεύω ότι σήμερα είναι πιο δημοφιλές το να είναι ένα παιδί σε κάποιο οδείο σε σχέση με τα δικά μου χρόνια, και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και λίγο στατιστικά από τον αριθμό των οδείων της χώρας, τα οποία είναι πλέον των 800, είναι πάρα πολλά δηλαδή. Αυτό που διαφέρει όμως είναι ότι στα δικά μου χρόνια οι λιγότεροι σπουδαστές που ξεκινούσαν τις σπουδές τους τις ολοκλήρωναν κιόλας. Σήμερα παρατηρείται μια δραστική μείωση των σπουδαστών των οδείων όσο ανεβαίνει η ηλικία. Οπότε τελικά απομένουν μόνο αυτοί που πραγματικά αγαπούν τη μουσική τέχνη και έχουν την αυτοπιθαρχία ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε πολύ ωραία μελέτη που απαιτεί η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Μελιγκοπούλη, να σας ρωτήσω, τι έχουν να κερδίσουν, πιστεύετε, τα παιδιά από τη συμμετοχή τους αυτή σε μια χοροδιακή ομάδα?
1: Τώρα, αυτή η ερώτηση πιστεύω ότι θα πρέπει σε μια άλλη συνέντευξη να κάνουμε μια ολόκληρη συνέντευξη μόνο για αυτό το ζήτημα.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Γιατί πραγματικά η ομπρέλα της είναι τεράστια, είναι τεράστια. Μόνο επιγραμματικά θα αναφερθώ, γιατί αν πιάσω κάτι, πραγματικά δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε τίποτε άλλο. Είναι πολύπλευρα ωφέλιμη συμμετοχή στη χοροδία. Ωφελεί όχι μόνο μουσικά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά τα παιδιά και σωματικά ακόμη. Και θα αναφέρω επιγραμματικά ότι μέσα από σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή στη χοροδία αναπτύσσει πολλές και πελήπλευρες πτυχές της προσωπικότητας, του ψυχισμού, της ευφυΐας, της ευζωίας και της υγείας των παιδιών. Και πιστεύω ότι όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσαμε ένα-ένα να τα αναπτύξουμε. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι το ομαδικό έχει διαπιστωθεί ότι είναι και αντικαταθλιπτικό, ιδίως για άτομα που ζουν μόνα τους, για άτομα της τρίτης ηλικίας και για άτομα που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για εξωσχολικές ή για άλλες δράσεις έξω από το σπίτι, είναι κλεισμένα στο σπίτι δηλαδή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να συζητήσουμε εκτενώς και να μάθουν και οι ακροατές μας σχετικά με αυτό. Να σας ρωτήσω, εσείς ως εκπαιδευτικός έχετε εντοπίσει ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και αυτό που οδηγεί τους νέους πιο μακριά από την τέχνη και δυστυχώς πιο κοντά στη βία?
1: Το θέμα που θίγεται τώρα είναι πραγματικά ιδιαίτερα σύνθετο. Και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορεί να αποτυπωθεί σε μερικές προτάσεις μόνο. Κατά την άποψή μου και την εμπειρία μου και αυτά που εμπειρικά έτσι έχω διαπιστώσει, ο κύριος λόγος που τα νέα παιδιά γίνονται βία ή αποδέχονται τη βία, θεωρώ ότι είναι η οικογένεια, ο τρόπος που διαπαιδαγωγούνται μέσα στην οικογένεια. Ένα παιδί που θα διδαχθεί από μικρό να μιλάει ευγενικά στους άλλους, αλλά και στους ίδιους τους γονείς, ακούνε τα σημερινά παιδιά να μιλούν πάρα πολύ άσχημα στους γονείς και ο γονιός να το δέχεται αυτό. Να συγκρατούν τα παιδικά τους νεύρα, να μοιράζονται τα πράγματα, τα παιχνίδια, τα βιβλία, τις δραστηριότητες τους, να μάθουν να ακούν τον συνομιλητή, να σέβονται τα ζώα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία σε σχέση με άλλες κοινωνίες άλλων χωρών. Να μην κοροϊδεύουν τους μαθητές που διαφέρουν, παραδείγματος χάρη ο χοντρός, ο κοντός, ο ανάπηρος, ο αλλοεθνής κτλ. Αλλά πιστεύω ότι κυρίως όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν εάν το παιδί βιώνει, δεν δέχεται απλώς εντολές ή συμβουλές για αυτά, όταν βιώνει το παιδί όλα τα παραπάνω μέσα από την ίδια τη συμπεριφορά των γονέων. Τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν με κήρυγμα παρά μόνο με τη μίμηση. Εάν για παράδειγμα ένας πατέρας βρίζει, μιλά άσχημα ή ακόμα χειροδικεί, ας πούμε, και στη μητέρα και στο ίδιο το παιδί, δεν υπάρχει περίπτωση να πείσει το παιδί του με τα λόγια να μην κάνει το παιδί αυτά, να μην είναι βίαιο ή να μην συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα όρια, το οποίο είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στη σημερινή εποχή. Εάν ο γονιός, πιστεύω και θεωρώ, δεν βάλει όρια στο παιδί, τα οποία όρια να παρακολουθεί, να ελέγχει, αλλά και να διαμορφώνει ανάλογα με την ηλικία και την πνευματική οριμότητα του παιδιού του, το παιδί πιστεύω δεν θα μάθει να ελέγχει τα συναισθήματα και τις κινήσεις του. Η απόλυτη ελευθερία που εντελώς λανθασμένα έχει το πει σε πολλά σημερινά παιδιά, στην πραγματικότητα θα καταστρέψει, διότι είναι ανίκανα τα ίδια να θέσουν όρια στον εαυτό τους και να αποφασίσουν για τις επιλογές τους και τελικά γίνονται ανασφαλή ή επιθετικά ως μια μορφή άμυνας στην ανασφάλεια που νιώθουν. Ή ακολουθούν ως πρότυπο τελικά τον πιο μάγκα ή επιθετικό φίλος τους, διότι αυτός είναι το πρόσωπο που τελικά τους βάζει τα όρια. Οι γονείς συχνά, απ' την άλλη, σύγχρονος τρόπος ζωής, δεν έχουν χρόνο να συζητήσουν με το παιδί όταν γυρίζει από το σχολείο. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ποιοτικός χρόνος που πρέπει να έχει ένα παιδί με το γονέα κάθε μέρα. Δεν τρώνε καν μαζί στο τραπέζι. Δεν προσπαθούν οι γονείς να ψάξουν να ανακαλύψουν πώς νιώθει το παιδί την κάθε του μέρα, όχι γενικά. Τι το ενθουσίασε, τι κατάφερε αυτή τη μέρα, τι το πλήγωσε, να το συζητήσουν, να βρουν λύσεις, να δώσουν συμβουλές. Με αποτέλεσμα το σημερινό παιδί να έχει όλη την τεχνολογία στο ένα του χέρι, τελικά, αλλά να μην έχει το ανθρώπινο στήριγμα στο οποίο να μπορεί να εκφραστεί και από το οποίο θα καθοδηγηθεί μέχρι το ίδιο του να γίνει πιο όριμο και ικανό, ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή του. Ένα παιδί που από 6 ετών παρακολουθεί ανεξέλεγκτες σκηνές βίας ή ακόμη και σεξ. Που επίσης το παιδί το προσλαμβάνει ως βία σε αυτή την ηλικία και δεν μπορεί να επεξεργαστεί λόγω πνευματικής αναρμότητας, τελικά θα γίνει και το ίδιο βίαιο, ακόμη και απρόκλητα.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρία Μελικοπούλου, να αναφερθούμε και στην πρόοδο που έχει σημειώσει η χοροδιακή μουσική τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες να ανεβαίνει το επίπεδο και να μένει άσβεστη η φλόγα του πολιτισμού?
1: Πρέπει να σας πω ότι όταν το 1992 τραγουδίσαμε πρώτη φορά, πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του έργου Γιακόβι Μπόγια του Πέκα Κωστιάινε, το οποίο είναι ένας Φιλανδός συνθέτης, ένα έργο ατομικής μουσικής και το παρουσιάσαμε στο χώρο διακόπου του Βάθου Θεσσαλονίκης, ο κόσμος ξενίστηκε γιατί άκουγε για πρώτη φορά γκλισάντι, τσιρίδες και διάφορες ατομικές συγχορδίες όπως κλάστερς κτλ. Επίσης το 2002, 10 χρόνια αργότερα, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά χορογραφημένη χοροδιακή μουσική και το κοινό ξέσπασε σε γέλια. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι και τα δύο αυτά είναι πλέον απλά και αναμενόμενες με ακρόαση μιας καλλιεργημένης ελληνικής χοροδίας. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα για να δείξουμε το τεράστιο βήμα που έχει γίνει. Διετέλεσα για 12 χρόνια συντονίστρια, γενική συντονίστρια της Θερινής Ακαδημίας Διεύθυνσης Χοροδίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στην Κέρκυρα, πραγματοποιώντα και κάνοντα πραγματικότητα, μάλλον ένα κοινό όραμα με την τότε επιβλέπουσα καθηγητριά μου, τη Μιράντα Καλδί. Ήταν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης διευθυντών σχολικών, παιδικών και ενενικών χοροδιών, όπου κάθε χρόνο καλούσαμε διακεκριμένους μαέστρους με ειδίκευση στην παιδαγωγική της χοροδίας. Τότε ήρθε η μέντορά μου, η Τζιμπάρτο Λάσφουρτ, με διευθύντρια της περίφημης παιδικής χοροδίας Τορόντο. Ακολούθησε ο Βασίλειο Αστούλες, ο οποίος δίδαξε πιο επισταμμένα τη χορογραφία στην χοροδιακή μουσική. Κάποιοι συνάδελφοι είναι από το Διεθνές Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Χοροδιών, της οποίας είμαι μέλος, όπως ο Άντρε Τόμας από τη ΦΥΠΑ, ο Άντρε Βαντερμέρβε από την Νότια Αφρική, η Μαρία Γκουινάντα από τη Βενεζουέλα και κάποιοι άλλοι. Το 2019, στη μεταδιδακτορική μου έρευνα, ανέφερα όλα τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος, τα οποία ήταν εκπληκτικά. Η πολυφωνία πέρασε πλέον στη σχολική χοροδία. Οι παιδικές και νεανικές αλλά και σχολικές χοροδίες απέσπασαν διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς, ιδρύθηκαν πολλές νέες κοινοτικές χοροδίες και ιδίως αυτό που είναι το πιο σπουδαίο, το χοροδιακό ρεπερτόριο των ελληνικών χοροδιών, διευρύνθηκε πέρα από τις στήρες, διασκευές ελληνικών τραγουδιών της έντεχνης και λαϊκής που ακούγαμε επί δεκαετίες και ακούμε πλέον σήμερα έργα σημαντικών λόγιων Ελλήνων και ξένων συμφετών διαφόρων εποχών και στήρων. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε διδάσκω την ειδίκευση διεύθυνσης χοροδίας, όπου και εδώ εκπαιδεύουμε συστηματικά φοιτητές, οι οποίοι θα απορροφηθούν ως μαέστροι επαγγελματικών χοροδιών ή μουσικών φορέων και επίσης θα στελεχώσουν ως διευθυντές χοροδίας στα μουσικά σχολεία της χώρας. Το γεγονός λοιπόν αυτό, ότι οι διευθυντές χοροδιών είναι πλέον επιστημονικά εξειδικευμένοι ή έχουν επιμορφωθεί συστηματικά, πιστεύω ότι θέτει στέρεα θεμέλια για την πρόοδο της ελληνικής χοροδιακής τέχνης, η οποία κατά την άποψή μου αυτή την περίοδο διανύει μια πολύ μεγάλη άνθηση και πρόοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω, ως μουσικός και εκπαιδευτικός, πώς βλέπετε την πορεία της ίδιας της μουσικής? Βλέπουμε τώρα ότι οι νέοι ακούν κυρίως τραπ μουσική και μάλιστα ταυτίζονται με τον στίχο τέτοιων τραγουδιών με αποτέλεσμα για την κοινωνία που βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις. Είναι σημείο της εποχής, είναι τάση που ήρθε για να μείνει. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας σε αυτό το φαινόμενο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει διαχρονικά. Δηλαδή η εμπορική μουσική για μένα είναι η άκρητη πληροφορία του μήνα που το κρατάει. Σήμερα είναι αυτό το τραγούδι, τον άλλο μήνα το άλλο, του χρόνου κανείς δεν σημαίνει το περσινό. Σκεφτείτε τώρα, ήδη έχουμε ξεχάσει ας πούμε τη Σάκη και όλοι ασχολούνται με την Κλαβδία. Λέω ένα παράδειγμα για τα δικά μας ελληνικά δεδομένα. Του χρόνου θα είναι ο επόμενος υποψήφιος και πάει λέγοντας. Τώρα το θέμα της μουσικής ακρόασης και σε σχέση με το στίχο είναι πραγματικά πολύ παλιό. Θα πιάσουμε τη rock μουσική από τότε που υπάρχει και πήγαμε στη hard rock σε όλα τα υποείδη της και μάλιστα και σε στίχους το ίδιο πλαίσιο με αυτήν που ακούν σήμερα τα παιδιά, οι νέοι που παραπέμπουν σε παραβατικές συμπεριφορές, σε χρήση των ποιών, ακόμα και στην αυτοκτονία. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια ρεύματα και τα παιδιά τα ακούν ακριβώς γιατί είναι μπροστά στα τσάρτ και προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το θέμα είναι όμως ότι εάν ένα παιδί δουλευτεί στο θέμα της μουσικής ακρόασης όταν είναι μικρό, γνωρίζει διάφορα είδη μουσικής και διαμορφώσει ένα ποιοτικότερο κριτήριο προς τη μουσική που θα επιλέγει να ακούσει όταν είναι μεγαλύτερο και επιλέγει μόνο τι θα ακούσει, αυτό θα δημιουργήσει μια διαφορετική τάση στις επιλογές. Αλλά το ερώτημά μου είναι, ποιος ασχολείται με αυτό? Κανένας, ούτε ο γονέας, αλλά πρέπει να πούμε ούτε καν ο μέσος καθηγητής μουσικής. Όσα σχολεία κάνουν music appreciation ως μάθημα την ώρα της μουσικής. Mm-hmm.
0: Κυρία Μελιγκοπούλου, για κάποιον μικρότερο ή ακόμα και μεγαλύτερο που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη χοροδιακή τέχνη, χρειάζονται άλλες ποιότητες στο χαρακτήρα από εκείνες που χρειάζεται όταν κάποιος ασχολείται με ένα ατομικό όργανο, δεδομένου ότι πρέπει να πειθαρχεί διαφορετικά, να συνεργαστεί και τόσες άλλες δεξιότητες που χρειάζονται?
1: Βασικά η χοροδία είναι κοινωνική τέχνη. Αυτό σημαίνει ότι για να προκύψει κάτι μουσικά έντεχνο, οπωσδήποτε χρειάζεται ομαδική δράση σε ένα πλαίσιο αμοιβές συνεργασίας, ύπνοιας και κοινή προσπάθεια. Αυτό είναι αυτονόητο. Τώρα, η ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο έχει και αυτή την κοινωνική της διάσταση, ιδίως όταν το παιδί μαθαίνει κάποιο όργανο ορχήστρας και συμμετέχει στην ορχήστρα. Διότι και εκεί διδάσκεται να μην γρηγορήσει δυναμικά ή στιλιστικά, αλλά να ακολουθεί προσεκτικά την πακέτα του μαέστρου, τόσο για ρυθμικό όσο και για εκφραστικό συντονισμό. Υπάρχουν όμως και σολιστικά όργανα, όπως για παράδειγμα το πιάνο ή η κιθάρα. Εκεί αυτά τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να συμπράξουν σε μουσικά σύνολα τόσο απλά όπως τα άλλα. Και πρέπει να σας πω ότι μου έχει συμβεί να συμπράξουμε ως χοροδία με κάποιον επισκέπτη πιανίστα, πολύ καλό, ο σολίστ, ο οποίος συνόρισε τη χοροδία όμως σαν να μην υπήρχε κανείς άλλος. Έπαιζε πολύ δυνατά, δεν ακολουθούσε το χέρι του μαέστρου, έπαιρνε δικό του τέμπο, δεν ακολουθούσε το φραζέ. Ήταν δύσκολη η συνεργασία διότι απουσίαζε η εμπειρία και απουσίαζε το κοινωνικό στοιχείο στην όλη του μουσική εκπαίδευση. Όσο και αν ακούγεται όμως δύσκολη, περίπλοκη μουσική πειθαρχία, στην πράξη είναι πολύ πιο εύκολη και ιδίως όταν ένας μαέστρος, είτε χοροδίας είτε ορχήστρας, μιλά όμορφα στην ομάδα, την ενθαρρύνει και δίνει σαφές οδηγίες διαθέτοντας ο ίδιος βαθιά γνώση του έργου που διδάσκει, αναφορικά και με το είδος, με το ύφος και την εποχή του, σίγουρα μπορεί να προκύψει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Σε τι βαθμό μπορεί να συνεργαστεί ένα παιδί που έχει μάθει η επικοινωνία του με τους άλλους είναι κυρίως διαδικτυακή?
1: Τα παιδιά τώρα, ως παιδιά ευτυχώς, έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους ενήλικες. Και θεωρώ ότι όπως προσαρμόστηκαν στην διαδικτυακή πραγματικότητα, το ίδιο άμεσα μπορούν και τώρα να προσαρμοστούν στην διαζώσιμη εργασία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που διακρίνουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ότι αυτή η διαδικτυακή εποχή έχει αφήσει κάποιες παρενέργειες που ευχόμαστε να είναι παροδικές. Διότι σήμερα τα παιδιά αντιδρούν λίγο πιο αργά, δηλαδή τα μαθητιακά, την εκλεκτικά τους είναι ακόμα σε μια πιο λανθάνουσα κατάσταση σε σχέση με την προ-πανδημία αντίδραση που είχαν στην διαδικασία της εκμάθησης. Αυτό κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν σχετίζεται με τη διαδικτυακή διαδικασία καθ' αυτή, αλλά κυρίως με τη βία διακοπή της διαζώσης διαδικασίας, η οποία διέκοψε τη φυσική ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Τα παιδιά που φοιτούν, ας πούμε, σήμερα στην 6η Δημοτικού, για παράδειγμα, ουσιαστικά εντάχθηκαν στη διαζώση διδασκαλία κατευθείαν στην 4η Δημοτικού, γιατί η πανδημία τα διέκοψε στην 1η Δημοτικού, συνεχίστηκε με διαλύσεις η διαζώση διδασκαλία και στη Β και στη Γ Δημοτικού και ουσιαστικά χάσανε 4 πολύτιμα χρόνια κοινωνικοποίησης πέραν της διαζώσης εκπαίδευσης. Αυτή λοιπόν η αναγκαστική αδυναμία της φυσικής κοινωνικής ανάπτυξης έχει αφήσει το αποτύπωμά της, αλλά θέλω να ελπίζω ότι σε έβλογο χρόνο θα ακολουθεί αυτό το κενό.
0: Υπήρξε, κύριε Μελιγκοπούλου, κάποια περίπτωση παιδιού που μπορείτε να την αναφέρετε ως παράδειγμα κατά την οποία η συμμετοχή του στο χοροδιακό σύνολο το άλλαξε πραγματικά? Δηλαδή διαπιστώσατε ότι άλλαξε κατά κάποιο τρόπο ο τρόπος εκφρασής του ή οι γονείς του σας ανέφεραν το πόσο θετική επίδραση είχε η συμμετοχή του στη χοροδία για την ψυχολογική και γνωστική του εξέλιξη φυσικά?
1: Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε όχι ένα αλλά πραγματικά πολλά παραδείγματα. Άλλα παιδιά ήρθαν με φοβερά εσωστρεφή και ανέπτυξαν την εξωστρέφεια και την κοινωνικότητά τους. Άλλα έκαναν στη χοροδία τις καλύτερες και ποιοτικότερες φιλίες, καθώς τους ένωναν κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα. Άλλα αποφάσισαν να ασχοληθούν με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου και έγιναν επαγγελματίες μουσική. Πρέπει να σας πω, είχαμε μια εξαιρετική περίπτωση, μια χοροδό μας, στη χοροδία ανάληψη, την πρώτη χοροδία που είχα, τη Χρυσή Πυλαυτή, η οποία σήμερα είναι το πρώτο κορυφαίο φλάουτο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Δεν είχε την οικογένειά της, δεν έπαιρνε, δεν γνώριζε μουσική. Αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας ήταν ταξιδιτής. Επίσης, η χοροδία μας πραγματοποιεί πολλά ταξίδια στο εξωτερικό και αυτό συμβάλλει στη μεγάλη κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δράσης. Για παράδειγμα, έχουμε γενιές χοροδών που από την ηλικία, ας πούμε, τη 3η-4η δημοτικού που τους δεχόμαστε στα ταξίδια του εξωτερικού μέχρι τα 18 που τελειώνουν με την παιδική χοροδία, έχουν κάνει σε αυτή τη δεκαετία ταξίδια από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Αφρική, την Κίνα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως επίσης και έχουν τραγουδήσει σε πολλές σημαντικές σάλες όπως το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Aeolian Hall, το περίφημο στον Καναδά, το Lambert Hall που θεωρείται η καλύτερη σάλα συναυλιών του Νοτιού Ημισφαιρίου. Όλες αυτές οι εμπειρίες πιστεύω ότι καθιστούν τα παιδιά όχι απλώς καλλιτεχνικούς πρεσβευτές της χώρας μας, αλλά και πολίτες του κόσμου με βαθιά καλλιτεχνική γνώση και αντίληψη. Πρέπει να σας πω ότι στη χοροδία μας ανατράφηκε μουσικά και η Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, μια εξαιρετική μέζο σοπράνο, η οποία κατόπιν σπούδασε με αριστεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τραγούδι, συνέχισε με τα πτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, αλλά δυστυχώς τόσο άδικα κόπηκε το νήμα της ζωής της στο δυστύχημα των τελικών.
0: Στο σημείο αυτό θα θέλαμε, κυρία Μελιγκοπούλου, να μας αναφέρετε και τη δράση σας στο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών που επιμελείστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, το Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών βασικά είναι ένας θεσμός του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πριν πολλά χρόνια, το 2011, το οποίο το οραματιστήκαμε έτσι από κοινού με τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη και τον διευθυντή παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής Παναγιώτη Κουντούρη. Το φεστιβάλ αυτό δεν είναι διαγωνιστικό. Σκοπός του είναι η καλλιτεχνική διάδραση μεταξύ χοροδιών, παιδικών και νεανικών, εκεί είναι το focus, που τραγουδούν πολυφωνική μουσική, Σαφώς και η χοροδιακή εκπαίδευση αυτών των χοροδιών μέσα από δύο χοροδιακά ατελιέ που προσφέρονται κάθε χρόνο, ένα για παιδικές και ένα για νεανικές χοροδίες, και τα οποία διδάσκει πάντα ένας ή δύο διεθνείς προσκεκλημένοι μαέστροι. Τώρα, η φετινή μας θεματική αφορά την ασιατική χοροδιακή μουσική και ειδικότερα όχι της Μέσης Ανατολής, αλλά την ανατολική ασιατική μουσική. Φετινές προσκεκλημένες είναι δύο διακεκριμένες γυναίκες μαέστροι, η Σάνδορη Ροντρίγκο από την Σρι Λάνκα και η Σουζάνα Σο από τη Μαλαισία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό ασιατική χοροδιακή μουσική από χώρες όπως η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Κίνα, η Σρι Λάνκα, η Σιγκαπούρη κτλ. Μάλιστα, να το πούμε και αυτό, έχουμε καλέσει και μια Ινδονησιακή χοροδία, η οποία θα παρουσιάσει παραδοσιακή Ινδονησιακή μουσική με συνοδευόμενη από χορό και παραδοσιακές στολές. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην Ελλάδα και πραγματικά το προσμένουμε με πολύ χαρά.
0: Και εμείς επίσης.
1: Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Έμα Μελικοπούλου, μαέστρο, καθηγήτρια διεύθυνσης χοροδίας του Τμήματος Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλλιτεχνική επιμελήτρια του Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χοροδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που ήταν σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η μαέστρος κυρία Μαρία Έμα Μελικοπούλου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σήμερα θα σας διαβάσω το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που είναι το πρώτο του που δημοσιεύτηκε το 1879 στην εφημερίδα Νεολόγος Κωνσταντινούπολεως. Έχει τίτλο «Η Μετανάστης» και πρόκειται για μια ρομαντική ερωτική ιστορία γεμάτη δράση και περιπέτειες. Η Μετανάστης, λοιπόν, που σύμφωνα με το Στέλιο Ράμφο, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εικονογραφεί την ελληνική ψυχή με όλες τις γενεοδορίες που κλείνουν τα σκερτήματά της και την αντιπαραθέτει στη μικροψυχία και την ιδιοτέλεια του δυτικού ήθους, φωτίζοντας έντονα τις ολέθριες συνέπειες του εξευρωπαϊσμού. Θα κλείσω αυτό το μικρό εισαγωγικό σημείωμά μου συμπληρώνοντάς το με κάτι που επισημαίνει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης και το βρίσκω εξαιρετικά εύστοχο, ότι η Μαρίνα, το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας μας, είναι το πιο εξαϊλωμένο πλάσμα όλου του παπαδιαμαντικού έργου, και η Μετανάστης, ενώ έχει ως κεντρικό άξονα την ερωτική πλεκτάνη, τον ερωτικό δόλο, είναι ταυτόχρονα και το πιο μεταφυσικό έργο του Παπαδιαμάντη, το έργο με την εντονότερη απαξίωση της εγκόσμιας ζωής.

πρόλογος. Ο τελευταίος ενσκύψας εις Αστραχάν λοιμός και η φόβη ήτινες εξεφράστησαν εν Ευρώπη εις το άκουσμα τούτο, ανέμνησαν ημίν την ιστορίαν Ελληνίδος κόρης. Εις οι γονείς απέθανον εν Μασαλία εκ του λοιμού το 1720. Αυτή δε και περσωθήσα εκ του θανάτου δια της φύγης, δεν υπήρξε νήτων δυστυχής εν εκατούτου. Την ιστορίαν ταύτην ηρίστημεν εκ των σημειώσεων του γυρεού ημών φίλου κυρίου Ιωάννη Βαλσάμι. Σημειώσεων ας εκκληρονόμησε παρά της εν μακαρία τη λήξη μάμης αυτού. Προσφέρομεν δε αυτήν τις αναγνώστες του νεολόγου, ευχόμενοι να εύρωσιν αυτήν αναγνώσεως αξία. Εν Αθήνες 1879.

ήσαν έρημοι διαβατών. Αιγύε, επλήστε με και κλεισμένα στα στήρας και ανοιχτά τα παράθυρα, έφερον επί των φλοιών και επί των τείχων κιτρίνους και μέλανα σταυρούς και άλλα πένθυμα σήματα. Τα εργαστήρια ήσαν ως αυτός και κλεισμένα. Μόνον ρη παράτινα υπόγεια έμενον καθόλην την νύχτα ανοιχτά, ενείς συνοθούντο τα αποβράσματα του εσχάτου όχλου, τα αποβαλώντα πάν ανθρώπινον αίσθημα μέχρι και του φόβου αυτού. Ο τρόμος και ο θάνατος εφαίνοντο ότι διένυμαν προς αλλήλους το επί της πόλεως κράτος. Ο αγαθός επίσκοπος Βελζούγκης έτρεχε από οικίας εις οικίαν και από ξενών ως εις ξενώνα, παρίστατο πανταχού, έφερε με θεαυτού παραμυθίαν και έλεος, άγνωστος εις τους πλήστους και προσυνήσεις πάντας. Διότι πρώτης εν σκύψεως του δεινού, ο κληρικός ούτως έζησε σχεδόν αφανής εν τη πόλη και δεν ομοίαζε προς τους σεβασμίους εκείνους ποιμενάρχας, ήτινες αφού η φήμη των αρετών αυτών πληρώσει τα σεθούσας και τους θαλάμους εν καιρό γαλήνης και ησυχίας, αποσύρονται κατά τας δυσχερείς περιστάσεις εις ευάερον τη εξοχικών μοναστήριων ή να προσευχηθώσιν εν σιγή υπέρ του ποιμνίου αυτών. Φεύ. Εις μάτιν ο αγαθός εκείνος επίσκοπος ανέτεινε τα σχήρας προς τον ουρανόν. Η μάστιξ επέμενε φρικοδός και εφαίνε το τίνουσα εις το να εκκληρήσει παντελώς την πόλην. Τούτο ίσως εφρόνηκε ο γυραλαίος ανήρ, ο με ναυτικήν ενδυμασίαν και ηλιοκαϊόψινος της εισήλθε περί το δειλινών ημέρα στην ως το Οκτωβρίου εις την τότε λεγωμένην οδόν Ανατολών, ακολουθούμενος υπό νέο τεινός, το αυτό ένδυμα φέροντος και με λεπτόν και μέλανα μίστακα. Ο γέρον προεπορεύεται το πεντήκοντα βήματα, εναγκάζεται δε να ίσταται συχνάκης ή να περιμένει τον σύντροφον αυτού, ως τις ευάδιζε βραδέως βλέπουν προς τα δεξιά και προς τα αριστερά τα σερήμους οικίας και την απτώματα κείμενα εν τες άκρης της οδού, τι δε κακίσε παράμορφα και φρικώδη την όψην. Άμα ως τιού τον θέαμα προσέβαλε το όμα του νέου, δύο δάκρυα εφαίνουν ρέοντα επί των παρεών αυτού. «Να πάρει ο διάβολος», είπε ο γέρον ναύτης. «Φαίνεται ότι είναι ανάγκη να σε περιμένω αύριο, Ζένε. Καλύτερα θα έκαμνες να μείνεις στο πλοίο». «Ο πάτερ μου», είπε ο νέος, «περιπάτη λοιπόν και μην κοιτάζεις αυτούς τους νεκρούς. Αλλιώς ποτέ δεν θα φτάσουμε. Αν ήταν να έλθουμε για να είδουμε τους νεκρούς, καλύτερα να πηγαίναμε στο έργο μας. Αλλά εσύ φαίνεται ότι την νομίζεις ως μνηστήν σου εκείνη την νέα, ναι, την κόρη του Βεργίνη. Δεν πιστεύω όμως να έχει και εκείνη είδηση». Ο Ζένος εταπείνωσε τους οφθαλμούς. «Πιστεύεις, αραβώνα με τα λόγια. Και αν πάρουμε βάσινη των λόγων του πατρός της, ως της τι αληθεία είναι τίμιος άνθρωπος και καλός φίλος. Νομίζεις ότι εννέα όσοι ανετράφησαν στην Ευρώπη λαμβάνουν υπό σπουδαίαν σκέψη την γνώμη των γονέων των προκειμένου περί γάμου? Είσαι πολύ μακράν». Ο νέος και πάλιν ουδέν απεκρίνατο. «Ο καθής είναι καλός εις το είδος του», επανέλαβε ο γέρον. «Πώς είναι δυνατόν εκείνη η θυγάτρη του εμπόρου να ζήσει με σε των ναυτικών? Ας το υγιής», εσκέφθη ο Ζένος. «Δεν ακούετε εσείς οι νέοι μας όπου γυράσαμε, πόσον καλύτερα θα έκαμνες να ζητείς με το νου σου νύμφιν εντός των ορίων της νήσου μας και να μην εμπιστεύεσαι το όνειρό σου εις τον άνεμον και εις το κύμα». «Πάτερ μου», είπε ο Ζένος, «έχεις καρδίαν να μην λέγεις τι αυτά εν μέσω της τρομεράς ταύτης καταστροφής? Τι είδεσαι», είπε ο γέρον, «πού να είσαι εις την Κωνσταντινούπολη? Είναι

30 έτη. Εδώ βλέπεις τα σωδούς γεμάτα πτώματα. Εκεί δεν τα εχώρει η γη, αλλά γέμισαν την θάλασσα του Μαρμαρά, πλέοντας τον Αφρόν. Ο Ζένος εφρικίασε. Είναι ίσως στην Αλεξάνδρεια, όπου το καύσιμον έχει 18 ημέρας. Ποιον καύσιμον? Το καύσιμον των νεκρών. Διότι οι βαρυνθέντες νεχόνωσιν εσκέφτησαν ότι το καλύτερο να τους καίουν. Ο Θεέ μου, Θεέ μου! Να είσαι στο πέλαγος και να σου προσβληθεί έξαφνα όλον το πλήρωμα από την Πανούκλαν. Ε? Τι λέγεις, Ζένε? Το έπαθα εγώ αυτό. Αλλά χιλίας φοράς σου τα έχω διηγηθεί και τα ξαναλέγω πάλιν. Δεν κάνουν εντύπωση εις όσους τα ακούσουν μόνον. Πρέπει να τα έχει πάθει της για να τα εννοεί. Έχεις δίκιο, πάτερ μου. Υπέφερες πολλά εις την ζωή σου. Και εσύ θα υποφέρεις. Αλλά δεν πρέπει να κλαίεις ως γηνή ή τι διάβολον. Ω, δεν κλαίω, πάτερ μου. Λοιπόν, τώρα, ήδου εφτάσαμεν, είπε ο γέρον. Ενθυμίσου ότι πρέπει να επισκεφτόμεν και την άλλη οικογένεια. Λοιπόν, θέλεις να υπάγω εγώ εκεί και να αναβείς εσύ εδώ ή... όπως θέλεις. Ο Ζένος, αν και επιθυμεί διακαώς να αναβεί στην οικία του Βεργίνη, εσκέφθη ότι ή το άτοπον και αγενές να αποστείλει τον πατέρα του εις το απότερον μέρος. «Όχι, όχι», είπεν. «Είπα εσύ εδώ. Εγώ υπάγω εις του κυρίου Ρίζου. Αλλά πού και πότε θα ενταμωθώμεν?» «Μετά 2 ώρες το πολύ να είσαι στο πλοίον, είτε με την οικογένεια του φίλου μας, είτε μόνος». «Πολύ καλά». Ο νέος έκαμε βήματα τεινά να απομακρυνθεί. «Στάσου, έλα εδώ», είπε ο γέρον. «Επειδή δεν εξεύρωμε τι μπορεί να συμβεί, ούτε τι συνέβη, ανάβα μαζί μου στο Βεργίνη, δια να μην έχεις παράπονο εναντίον μου. Ό,τι είδεις όμως, σε προλέγω ότι δεν πρέπει να μείνεις μηδέ στιγμή. Ευθύς να τρέξεις εις του άλλου φίλου μας». Ο Ζένος ακολούθησε τον πατέρα του. Η καρδία του εκτύπα σφοδρός υπό αγωνίας. Ποιος ήξευρεν αν εκείνη έζη ή απέθανεν?

Κεφάλαιον δεύτερον. Η ευσεβής κόρη. Ο γέρον ναυτικός μετά του ιού αυτού ανέβησαν ησίκημα χαμηλών, σκιαζόμενον όπισθεν υπό των μεγάλων δέντρων ενός κήπου. Δήλθον δια τεινός διαδρόμου, εν θα ουδένα υπηρέτην απήντησαν, και εισήλθον εις την αίθουσαν, όπου σιγανή λιγμή γυναικός έπληξαν τα ότα αυτών. Παραπλεύρος της αιθούς εισήτω ο κοιτών, επλησίασαν εις την θύραν. Επιπλατέωσαν ακλίνδρου, έκει το νεκρός ήδη ο οικοδεσπότης Βεργίνης. Λαμπάς έκαιε παρά την κεφαλήν και ετέρα παρά τους πόδας αυτού. Εν τη άλλη γωνία του κοιτώνος, κόρη γονιπετής έκλαιεν ενώπιον της μητρός αυτής, ή της η γωνία εκβάλουσα των επιθανάτιων ρογχασμών. Ουδέν ή δυνατόν να εμποιήσει τη αυτήν φρίκην, ή εν η θέα της παραδόξου και αφώνου ταύτης σκηνής. Εν μέσω μικρού δωματίου οικίας εγκαταλειμμένης κατά το φαινόμενον, εν το τεχνητό σκότι των κεκλεισμένων παραθύρων και υπό το τρέμον φως νεκρικού κυρίου, μόνη μεταξύ ενός νεκρού και ενός ψυχοραγούντος, η κόρη αυτή γονιπετής και προσευχομένη, ή το θέα μας παρακτικών, διόντινα δεν είχε ακόμη εμπλιστεί τι ούτων θεαμάτων. Ο ζένος άμα υπερβάς των ουδών του πενθύμου κοιτώνος, εγών υπέτησεν αυτομάτως. Ο δε γέρον πλοίαρχος έκαμε το σημείο του σταυρού. Ο Θεός να σε αναπαύσει, αγαθέ φίλε, εψιθύρισεν. Έπειτα δε στρεφόμενος προς την ψυχοραγούσαν. Και σε ο Θεός να σε λυπηθεί, αδελφή. Ο ζένος απέστρεψε το πρόσωπο να σπογγίζουν τα δάκρυά του. Η δε κόρη ουδόλως εφάνει αισθανθήσα την παρουσίαν των δύο ξένων. «Είπα για τέκνον μου», είπε με χαμηλή φωνή ο πλοίαρχος προς τον ιόν του. «Είπα για, ο Θεός μαζί σου. Εγώ φροντίζω δι' εδώ. Χαρά είσαι αν σώσεις άνθρωπον την ΑΕΚ του θανάτου». Ο ζένος έριψε βλέμμα προς την κλινή της αγωνιώσης. Οι ζωφεροί οφθαλμοί του ίστραψαν και εξήλθε χωρίς πλέον να στραφεί. Ο πλοίαρχος έμεινε σιωπηλός. Η κόρη εξακολούθησε να κρύπτει την μορφή της, κύπτουσα προς το προσκεφάλαιον της επιθανάτου. Η νεκρόσιμο σιγή διακόπτεται μόνον υπό τον υποκόφων της κόρης λιγμών και υπό των ρόγχων της ψυχοραγούσης. Έξωθεν ουδής θόρυβος, ουδέ μία φωνή οικούετο. Έφνης υπάσχουσα κατελήφθη υπό ισχυρών σπασμών. Η κόρη ανεσήκωσε την κεφαλήν. «Θάρρος τέκνων μου», εψιθύρισε ο πλοίαρχος, «είναι κι άλλος φίλος εδώ». Η κόρη έστρεψε το πρόσωπον και οι οφθαλμοί της επραήνθησαν εν μέσω της οχρότητος του προσώπου αυτής. «Ο Θεός έφερεν», είπε. «Ιδέ, ιδέ». Και έδειξεν τον νεκρόν του πατρός και την ημιθανή μητέρα της. Ο γέρον εκίνησε την κεφαλήν και ανέτεινε προς τον ουρανόν το όμα. «Ναι, εκεί», είπε η κόρη. Η ψυχοραγούσα εξέβαρε σπασμώδικες παρακτικών στεραγμών. «Απέθανεν», εψιθυρίσε η νεάνης. «Απέθανε τέκνο μου. Ο Κύριος την ανέπαυσε. Δεν πάσχει πλέον». Η νεάνης είχε έρθει και ποιούσα το σημείο του σταυρού έκλεισε τα όματα της μητρός της. Ο δε πλοίαρχος ενόμισε αν ωφελές το να πειραθεί να την αποτρέψει από το ευσεβούς του του χρέους. Μετά μίαν στιγμήν εξήλθεν εκ του κοιτώνος, αλλά επανήλθεν εν βραχή κρατούς αδέσμην φορεμάτων δια των δύο χειρών. «Τι θα κάνεις τέκνον μου», ρώτησε ο πλοίαρχος. «Θα αλλάξω τη μητέρα μου», είπε η κόρη.
Ο πλοίαρχος ηγέρθη τότε και έβαλε ενισκήνησιν πάσαν την ευγλωτία των λέξεων και των χειρονομιών όπως την εμποδίζει. Τι κάμνεις, παιδί μου, νομίζεις ότι εις τον Άδην η νεκρή κάμνουση πανήγυριν? Νομίζεις ότι ο Θεός έχει προτίμησιν την άδεια τους στολισμένους νεκρούς? Προς τους λόγους τούτους η κόρη ή της είχε πάυσει προπολού να κλαίει, αισθανθεί εκ νέου αναβλύζοντα τα δάκρυά της. Κάμνεις καλά να κλαίεις. Τα δάκρυα ανακουφίζουν, αλλά δεν πρέπει να ασχολείσαι μάταια. Τούτο είναι απώλεια χρόνου, ανάγκη να φύγομεν το ταχύτερον. Να φύγομεν, εψιθύρισε η νέα. Δεν εσκέφθεις λοιπόν γιατί ήλθα εδώ? Ο σκοπός μου είναι να λάβω μαζί μου όσους αφήσει ο χάρος. Και μα τους ακριβούς σου τους νεκρούς δεν θα εξέλθω απ' εδώ αν δεν έρθεις μαζί μου. Λάβε ό,τι πολύτιμον έχεις, είσαι νέα και η ζωή είναι μακρά δια τους ζώντας. Το πλοίο μας περιμένει. Ήρθες λοιπόν με το πλοίο, είπε εκείνη αλλοφρονούσα. Με τι ήθελες να έρθω? Λοιπόν, δεν δίνεσαι να περιμένεις ολίγον? Α, προθύμως, αρκεί να έχεις σπουδαία εργασία εντωμεταξύ. Θα αλλάξω τη μητέρα μου, επέμεινε η κόρη. Τέκνον μου, άκουσέ με. Η νόσος είναι κολλητική, εψιθύρισε ο γέρον εις το ούς της, όσοι είναι μη ακουστή παρά των δύο νεκρών. Αλλά εγώ άλλαξα τον πατέρα μου. Δεν έκαμες καλά και ο Θεός ελπίζω θα σε λυπηθεί. Αλλά μη επαναλάβεις τούτο. Αλλά αφού άλλαξα τον πατέρα μου, τότε δεν ήμουν εγώ εδώ να σε αποτρέψω? Και ο Θεός συγχωρεί τους αγνοούντας. Σε λέγω μη κάμνεις τούτο, κι εγώ ας έχω την αμαρτία. Η αντίσταση της κόρης κατευλήθηκε. Ο πλοίαρχος της αφήρισε τα ενδύματα από τον χειρόν. Ρίφθη δε κατάκοπος επί τεινός έδρας. Ο πλοίαρχος εσπόγγισε τον βρέχοντα το μέτωπον του ιδρώτα. Λοιπόν, είπε, λάβε ό,τι έχεις και ας υπάγομεν. Η νεάνης έστρεψε το βλέμμα προς τους δύο νεκρούς και οι οφθαλμοί της εξέπεμψαν φλόγας. Αλλά λησμονείς, απήντησεν, ότι πρέπει πρώτερον να θάψω τους γονείς μου. Ο γέρον πλοίαρχος έδειξε τα χείλη. Δεν είχε δε εφεύ το σάφτην απάθεια ώστε να αντικρούσει την νέαν ταύτην ένταση. Και πώς να κάμωμεν, είπε βυθιζόμενος στη σκέψη. Εξεύρεις τουλάχιστον που εδώ σημάδι είναι την αφαίρει της είδηση εις τους νεκροσκόπους ή δεν εξεύρω πού. Όχι. Περιμένεις να υπάγω? Βεβαίως. Όταν θα λείπω, δεν θα κάνεις τρέλας, ε? Δεν θα ζητήσεις πάλι να αλλάξεις τη μητέρα σου? Η νέα έρχεσε να κλαίεις παρακτικώς. Ενόησεν ήδη ο πλοίαρχος ότι δεν συνέφερε να την αφήσει μόνην, μη δε επί μίαν στιγμήν. Σκέφτηκε από λίγον. Άκουσαν με, είπε. Τον κήπον τούτον όπισθεν της οικίας σας, ποιος τον κατέχει? Ο οικοδεσπότης μας. Αυτήν τη στιγμή εντός της οικίας ταύτης βρίσκονται άλλοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω. Όλοι έφυγαν. Και τι έγινε η υπηρέτριά σας? Δεν είναι εδώ, είπε φέρουσα την χείρανη στους οφθαλμούς. Λοιπόν, έχεις κανέναν σιδηρούν εργαλείων? Θα ευρεθεί, είπε μη που να ευρεθεί ούτων και κάμε τρόπον να εμβόμενη στον κήπον. Μόλις σηκώθη η ορφανή να μεταβεί προς εκτέλεση της παραγγελίας ταύτης, ότι εκ του διαδρόμου ακούστησαν βήματα. Ο πλοίαρχος και η κόρη ρώτησαν αλλήλους δια του βλέμματος. Επί της θύρας προέβαλεν υπένθυμος μορφή ανθρώπων ενδεδειμένων ως η νεκροθάπτε,
ούς είχε να απαντήσει καθοδόν ο πλοίαρχος μετά του ιού αυτού, συλλέγοντας τα πτώματα. «Εδώ είναι νεκροί», είπε ο πρώτος αυτόν άμα ειδών εντός του κοιτώνος. Και εισήλθεν. Οι λοιποί τον οικολούθησαν.

κεφάλαιον τρίτον. Αρκνέλντε, αρκοφίντε, and unknown. Αρκνέλντε, αρκοφίντε, and unknown. Βίρον. Ο πρώτος εκ των μελανιμόνων ανδρών, ως τη σύτο ο νεκροσκόπος, επλησίασε παρά τους δύο νεκρούς και τους ηρεύνησε δια του βλέμματος επί την στιγμάς. Μετά δε τούτο ένευσε προς τους συντρόφους του. Εκείνοι προσήλθον, κρατούντες δύο αρπάγας, και σήκωσαν δι' αυτών των νεκρών του ανδρός πρώτων. Δεύτερον, ζεύγος νεκροθαπτών εσήκωσε καθόμοιον τρόπον την νεκράν και διευθύνθησαν προς την θύραν. Η νεάνης εξέβαλε τελευταίων λιγμών και όρμησε κατόπιν τον. Ουδής εκ των πέντε μαυροφόρων έδειξε ότι παρετήρησε καν την παρουσία ζών των ανθρώπων εν τη οικία. «Άκουσε, κόρη μου», εψιθύρισε ο πλοίαρχος λαμβάνων την ορφανήν από το αγκώνος. «Είπε μου τι πρέπει να πάρω εκ της οικίας ταύτης». Εκείνη έδειξε δια της χειρός μικρών οστέινων κυβότιων κείμενων επί την οσηματιοθήκης. Ο πλοίαρχος το έλαβε και το έκρυψε υπό το ένδυμά του. Εξήλθον εκ της οικίας. Νεκροφόρος άμαξα, ομοία προς εκείνας, ας ο πλοίαρχος και ο ζένος παρετήρησαν καθοδόν, περιέμενε παρά την θύραν. Έριψαν εντός τους δύο νεκρούς, όπου υπήρχαν και άλλοι ήδη, και ξεκίνησαν. Η νεάνης ήτης δεν απέσπατος οφθαλμούς από τον δύο νεκρών, με χρυσό του έριψαν αυτούς εις την άμαξαν. Ήδη δε έβλεπεν απλίστος ταύτην ζητούσα όπισθεν της απεσίας οθόνης να διακρίνει έτη τα δύο προσφυλή πρόσωπα. Ακολούθησε κατά βήμα την συνοδείαν χωρίς να διστάσει. Ο πλοίαρχος την ήρπασιν εκ του φορέματος. «Κόρη μου», είπεν, «αυτοί πηγαίνουν εις τον αντίθετον του δρόμου μας. Θα υπάγω μαζί. Τι το όφελος? Α, νομίζεις ότι θα γυρίσουν ο πίσω? Θα τους ειδώ μια φορά ακόμη. Σε παρακαλώ, τέκνον μου, σε οικετεύω, λυπήσου σε αυτήν. Οι γονείς σου πορεύονται ήδη στον άλλον κόσμο. Από σου δεν εξαρτάται να υπάγεις μαζί τον πριν έλθει η ώρα σου ή όχι. Έλα μαζί μου. Έλα, αφού η σωτηρία είναι δυνατή, μην την αποβάλεις. Αρκεί να φτάσουμε στο πλοίον και αμέσως κάμνομεν πανιά. Έλα να πνεύσεις άλλον αέρα και θα ειδείς πως παρηγορείται της με τον καιρόν κατόπιν μια συμφοράς. Δύναζε να υποφέρεις τι ούτους κόπους εις την ηλικία σου. Εξεπλήρωσες όλα τα χρέη προς τους γονείς σου. Είπες ότι θέλεις να τους θάψεις, αλλά τώρα είναι βέβαιον πλέον ότι θα τα φώσει. Πάσα άλλη στην θέση σου θα με οικολούθει απνευστή, άμα ως με έβλεπε. Έλα, το πλοίον περιμένει. Έλα, έλα. Θα υπάγω, είπε η κόρη. Θα υπάγω να τους είδω. Ο Θεός δεν θα με εγκαταλείπει. Εάν επιστρέψω, ευρίσκω το πλοίον σου. Εάν αποθάνω, τόσον το καλύτερον. Έκαμεν ο πλοίαρχος βεβαιασμένος γελών. Από τώρα λοιπόν, είπεν, ευαρύνθεις την ζωή σου. Φεύ. Η θέληση σε εκείνων τους οποίους θρηνείς είναι να ζήσεις ευτυχεστέρα αυτών. Είπα και περιμένε με, είπε η νεάνης. Ελπίζω να επανέλθω, σώα. Αλλά εγώ λέγω ότι αν σ' αφήσω, ούτε δρόμον θα έβρεις ούτε πλοίον. Έλα να υπάγομεν. Έλα λοιπόν. Είπαγε, συλλέγω. Ευρίσκω το πλοίον. Έλα. Έλα να υπάγομεν. Και την έσυρεν εκ του βραχίωνος. Θα υπάγω να τους είδω, συλλέγω.
θα υπάγω να τους είδω. Έκραξεν αγρίως η ορφανή αποσπωμένη εκ των χειρών του. Ο πλοίαρχος συναγκάστηκε να την ακολουθήσει. Η συνοδεία ευάδιζε ταχαίως. Με το λίγο νεστάθη ενώπιον εκεί ασθενός. Οι νεκροφόροι ανέβησαν, προζήτησαν άλλων νεκρών. Συναγκάστησαν να περιμείνωσιν. Η θύρα της οικίας ταύτης έφερε κίτρινο σταυρόν και ήσαν κλειστά τα παράθυρα της. Το αυτό σημείο παρετήρησε ο πλοίαρχος και στην οικία της ορφανής, ενώ άλλοι γειτονικοί έφεραν επί της θύρας λευκών σταυρών και είχαν τα παράθυρα ανοιχτά. Και εμέν πρώτε κατά τους συμπερασμούς του πλοιάρχου ήσαν κατοικημένοι υποζώντων ή νεκρών, εδώ δεύτερε εγκαταρρελημένοι. Ο πλοίαρχος πλησίασε προς δύο εκ των νεκροφόρων, ή την εσύχον μείνει κάτω φυλάτονται στην άμαξαν και εθάρισε να τους ερωτήσει. «Είναι μακράν το μέρος όπου θα τα φώσουν αυτοί οι δυστυχείς?» Και της έδωκεν άνα εν φράγκον. «Θα τα φώσουν εις το νεκροταφείον», είπε νοής. «Εις το σύνηθες νεκροταφείον?» ρώτησε ο πλοίαρχος. «Εις το νεκροταφείον», απήντησε ο έτερος. «Μάθε λοιπόν», είπε ο πρώτος, «ότι εις τη ούτων καιρών όλος ο κάμπος είναι νεκροταφείον». «Και όλη η πόλης», είπε ο δεύτερος. «Και είναι μακράν ως εκεί όπου θα τους θάψετε αυτούς?» «Μα τον Άγιον Φραγκίσκον!» ανέκραξε ο πρώτος των δύο ανδρών θορυβωδός γελών. «Εδώ άνθρωπος, ως τις δεν ξέβρει που είναι το νεκροταφείον!» Ο πλοίαρχος επανήλθε παρά τη ορφανή. Ουδέν πλέον μαθών εκ της μετά των νεκροθαπτών συνδιαλέξεως. Εν τούτης οι νεκραγωγοί κατέβησαν εκ της οικίας, φέροντες και άλλους νεκρούς. Η συνοδεία εξεκίνησε εκ νέου. Ο πλοίαρχος εν μόνον παρεκάλει να μην σταματήσωση πλέον προς αποκομιδήν άλλων νεκρών. Η ημέρα ήγγιζεν ήδη στην δύση της και υπελόγιζεν ότι ήθελουν νυκτωθεί προ της επιστροφής. Εις επίμετρον ηγνώει το μέρος όπου διευθύνοντο. Ο Θενεζίτη παρατηρών να εντυπώσει την οδόνη στην μνήμη αυτού, αν και δεν ήλπιζε να την επανέβρει. Αυτός ως ναυτικός εγνώριζε μόνον το πρόσωπον πάσης εμπορικής πόλεως, του τέστη την αγοράν και ηγνώει την κοιλίαν, δηλαδή τας αποκρύφους οδούς και τα αναρρύθμιτα μικρά καταγόγια. Βαδίζον παρετήρη δεξιά και αριστερά, ζητών διαβάτην τεινά, ον να μισθώσει ως οδηγών. Ουδα μου εφαίνε το ψυχή γεννητή. Τέλος, ότε ο ήλιος έδισεν, εξήλθον εκ της πόλεως και ευρέθησαν εις ανοιχτήν πεδιάδα. Αυτή εχρησίμευεν ως νεκροταφείων. Πρόσφατη χωμάτων σωρή και που λάκιε κακώς γεμισμένη, εσημείουν πανταχού το έδαφος. Ευάδισαν ακόμη ο λίγων και έστησαν υπεράνω μακρών λάκων προσφάτως ανεσκαμένων. Δωδεκάδες εργατών εξικολούθουν σκάπτους σε ευραία και υπερμεγέθη εντός της γης κυλώματα ως τάφρους. Μακρόθεν αντίχει ο σκληρός εκείνος κρότος της δικέλης κατά τον εν της πλάχνης της γης λίθων, κρότος σπαράτων την ψυχήν. Περαιτέρω συνοδείεως εκείνοι εινικολούθησαν εισχολούντο εις τον αθάπτωση νεκρούς ανά 20. Η ορφανή ενόησεν ότι έμελον εντάφθα να θάψωση τους γονείς αυτής και ήρχισε να τρέμει. Ο πλοίαρχος σε κράτη αυτήν εκ της χειρός. «Υπομονή τέκνων μου», εψιθύριζεν. Ήνοιξαν την νεκροφόραν άμαξαν. Η νέα δεν απέσπατους οφθαλμούς από αυτής. Ανέσυραν τα πτώματα, το εν μετά το άλλο. Τρίτος εξαχθής νεκρός ήτο ο της μητρός. Τέταρτος ο του πατρός της Νεάνιδος. Δεν επιχειρούμε να περιγράψουμε το άφωνον αυτής άλγος. Προσέβλεπε με τα στορικής και οδύνης τα διόντα. Άτι να την ηγάπησαν και μετά αυτά δεν είχεν άλλον εις τον κόσμο. Ο λίγας στιγμάς εισέτηκε. Ύστερον η γη έκρυπτεν αυτούς διαπαντός από τον οφθαλμόν της. Εύνης απεσπάστη σφοδρός από τον χειρόν του πλοιάρχου και έπεσεν επί των δύο νεκρών ασπέρουσα
ενηγκαλίστη και κατεφύλισε τα ψυχρά εκείνα λείψανα δια τελευταίαν φοράν. Ο πλοίαρχος δεν το είχε προειδεί. Η νεκροθάπτη την εκείταξαν έκπληκτη. Ο πλοίαρχος έσυρε την κόρη προς εαυτόν, έκαμε το σημείο του σταυρούκιου. Κύψας έλαβε χώμα και το έριψεν εις των πληρούμενων τάφων λέγον: «Ο Θεός να σας αναπαύσει, αγαπητοί μου φίλοι». Ο τάφος είχε καταχωστεί προπολού και η νέα δεν επεφάσιζε να απομακρυνθεί ακόμη, αν και ο πλοίαρχος τι ψιθύριζε να καταπαύστος: «Υπάγομεν, υπάγομεν». Εκείνη παρετήρη προσεκτικώς των τάφων και τα πέριξ. Προφανώς σε μελέτα την τοποθεσία προσπαθούσα να καταγράψει αυτήν εις την μνήμη της. Ο δε πλοίαρχος εν μόνον παρετήρη ότι από του τόπου αφού ήσαν δεν εφαίνεται η θάλασσα ή της η δύνατο να είναι δι' αυτόν ασφαλής οδηγός. Τέλος η κόρη εν έδωκεν εις την απαλήν πίεση αυτού και αμφότεροι απεμακρύνθησαν βραδαίως.

0: Κεφάλαιον τέταρτον. Η επιστροφή. Ευχαρίστως θα έδιδεν ο πλοίαρχος ό,τι είχεν, αν είναι το δυνατόν να έβρει μία ανάμαξαν. Ότε εισήλθον στην πόλη είναι το Νίξ. Εσκοτεινέ και παράμερη οδή εφάνταζον. Επέτης της πλησίασε ζητών ελεημοσύνην. Ξέβρι, φίλε μου, που είναι το τελενίον. Όχι, είπε ο επέτης. Έλα, σε παρακαλώ να με οδηγήσεις στην παραλία και εγώ θα σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, απεκρίθη ο επέτης. Ξέβρις που είναι το καφενείο του Βαλέτη όπου συχνάζουν Έλληνες ναυτικοί? Ουδέ τούτο ξέρω. Μα δεν είσαι λοιπόν εκ Μασσαλίας? Ρώτησε ο πλοίαρχος, υποπτεύων την ειλικρίνεια του ανθρώπου. Είμαι ξένος. Έμειναν και πάλι εν τη αμηχανία. Ο πλοίαρχος ουδέν ρώτα την σύντροφον αυτού, ήτις και αν τυχόν εγνώριζε τα σοδούς ταύτας, αλλά διέκειτο ήδη ως μόλις ζώσα. Προχωρήσαντας σε σκόπους πολλά βήματα, εισήλθαν οι σκοτεινήν καιροι παράνοδων, έτη χειροτέραν της πρώτης. Ο πλοίαρχος ζήτησε να στραφεί προς το πίσω, αλλά φοβήτο μη απομακρυνθεί της οδού αυτού. Υβάδιζον ήδη ταχαίως. Ο πλοίαρχος εκράτη την ορφανήν υπό του βραχίωνος και την εβίαζε να σπέβδει το βήμα. Εκείνη δεν ομίλη, αλλά από καιρού εις καιρόν εστέναζε. Τι δε κακή σε απίντων διαβάτα στην ας, ή την εσέστρεφον προς αυτούς εταστικά βλέμματα. Ουδένα ρώτησε πλέον ο πλοίαρχος, φοβούμενος μη διεγείρει η πονίας. Εν μέρη την ή της οδού υπερμέτρος στενό, οικούστης ανάσματα και βλασφημίε. Υπόγειεν τη καπηλίων ή το ανοιχτόν. Μέθησε εξήρχοντο εξ αυτού εγκαλισμένοι και κλονούμενοι. Παρατηρήσαντες τους δύο νυχτερινούς διαβάτας εστάθησαν. «Μπα! Τι είναι αυτά τα ψάρια που μας έρχονται, γύλοι?» είπε νοής των μεθύσων. «Εν ξέρω, τι τυφλομύγες είναι αυτές, βαλόνι!» απήντησε ο σύντροφός του. «Ωχ, καλώς το σύντροφον με την κοπέλαν!» έκρεξε τρίτος. Ώστις το μεγαλός όμως και εφαίνεται έχουν στη βαράν την χείρα. Ο πλοίαρχος σκέφτηκε ότι αν εσοβαρεύεται και περιεφρώνει τους ανθρώπους τούτους, θα ειδινού το ίσως οι θέσεις του. Ήλπιζε δε ότι αν εφέρετο ευπροσιγόρος ή δυνατό να ωφεληθεί εξ αυτών. «Έβγε, έβγε», είπε μηδιών. «Καλά κάμνετε και ευθυμείτε, παλικάρια μου. Είστε ούτων καιρών ανοιχτή καρδία χρειάζεται. Κι εσύ πόθεν έρχεσαι, σύντροφε?» είπε ο μεγαλός όμως μέθυσος. «Και πού ήβρες την ωραίαν αυτήν πεταλούδαν, α?» Και κοίταξε την ορφανίνη στα όματα υπό το φως του φανού του κρεμαμένου επί της θύρας του καπηλίου. «Ξένοι είμαστε, δεν ξέρουμε τους δρόμους. Δεν μας κάμνετε τη χάρη να μας είπετε αν φθάνομεν στο τελωνίον επεδώ? Και τι ζητείτε στο τελωνίον? Να έμβομεν στο πλοίον το οποίο μας περιμένει. Και ποια είναι αυτή η κυρία, α?» ρώτησε εκείνος εκ των μεθύσεων, ως της είχε ομιλήσει πρώτος. «Είναι κόρη μου». «Α, κόρη σου? Και πού την ήβρες? Και είναι δική σου? Αλλά πόθεν έρχεστε τι αυτήν ώραν?» επέμεινε ερωτών ο μεγαλός όμως. Ο πλοίαρχος, αφού πρώτερον είχε υπεκφύγει την ερώτηση ταύτην, είναι αγκάστη ήδη να αποκριθεί. «Από τον νεκροταφείον». «Από τον νεκροταφείον? Γιατί? Τι δουλειά έχετε?» «Συνοδεύσαμε ένα συγγενή μας, ώστις μας απέθαναν σήμερα εις το πλοίον». «Αλήθεια? Απέθανε ο καημένος? Και γιατί απέθανε? Και τι σκοπό είχε να αποθάνει, ε?» «Μωρέ, τα παραμύθια αυτού πιστεύει λουλιών», είπε εκείνος όνο ο σύντροφός του είχε ονομάσει Γίλιν, αποτινόμενος προς τον μεγαλόσωμον μέθυσον. Είναι κόρη του και έρχονται από το νεκροταφείο. Ας είπε καλύτερα ότι είναι ρωμένη του και έρχονται από τα αλήθεια. Αλήθεια λέγει Γύλη, έκραξε ο Βαλόνης. Ο πλοίαρχος εννοήσε ότι οι θέσεις αυτού αληθώς εδινούτο. Παρετήρησε δεξιά και αριστερά, μη η οδός έχει διέξοδον τεινά. Ισμάτιν. Ηρεύνησε κρυφίωση στο θυλάκιον αυτού. Το δίκανον πιστόλιον το εκεί. Αλλά πώς να το μεταχειριστεί. Κίνδυνος και δυσκολία. Εκ των χειρών αυτού η δεξιά μόνη ή το ελευθέρα κατά το ίμιση. Διότι υπό την δεξιάν μας χάλιν έσφυγε το γνωστόν κυβότιον. Διαδέα της αριστεράς εκράτη την δυστυχή νέαν. Σκέφτη ότι ή το καλόν να απειλήσει μόνον. Άρα δεν ή το καιρός. Ο Γουλιών, όν η ομιλία του Βαλόνι εξύψεν, ήρπασε την νέαν από το βραχίον ως κράζον. Ελάτε, ελάτε λοιπόν απείωμεν. Ο πλοίαρχος δεν εδίστασε πλέον. Ύψωσε το πιστόλιον, όπερ ένα καρί έσυραν εκ του βάθους του θυλακίου αυτού και κατήνεν και δια του κοντακίου σφοδρών κτύπημα επί της κεφαλής του Γουλιών. Ούτως έζαλιστη φοβερός και αφήκε την νέαν. Έφερε την χείρα εις την κεφαλήν. Ο πλοίαρχος χωρίς να χάσει στιγμή έφυγε δρομαίος σύρων την ορφανήν με θεαυτού. Αλλά οι δύο άλλοι μέθησοι συνερθώντες εκ της εκπλήξεως, εισήν είχε ρίψει αυτούς η ευνηδία εκείνη κατά του συντρόφου των επίθεσης έδραμων κατόπιν των φευγόντων. Συγχρόνως εκ του καπηλίου εξήλθεν ο Ινοπόλης ερωτών. «Τι τρέχει, τι τρέχει!» Αλλά ο πλοίαρχος ήτο ήδη μακράν και ήθελε διαφύγει. Αν εκ του αντιθέτου μέρους της οδού δεν ενεφανίζονται δύο άλλοι άνθρωποι διευθυνόμενοι στο καπηλίον. Προς τούτους ο Γύλης και ο Βαλόνης, άμα ως τους είδων, έκραξον. Πιάστε τους, φίλε, παρόλα, και εσύ άξιε Βενεντέτε. Ο παρόλος και ο Βενεντέτος εφόρμησαν κατά του πλοιάρχου και της ορφανής. Βλέπον ούτως των νέων του των κίνδυνων, εκένωσε το πιστόλιον εις τον αέρα. Οι δύο άνδρες παρεμέρισαν. Παρευθύς όμως και πριν ή προφθάσει να διέλθει, ο εις εκ των δύο επετέθη πάλιν κατά αυτού. Ο πλοίαρχος συναγκάστη να ρίψει και την δευτέραν βολήν του δικάνου.
1: Αναθεμάσαι, διάβολε, αυτός είναι σκύρος μοναχός. Τώρα θα λογαριαστόμεν. Δεν πιστεύω να έχεις άλλη βολήν.
0: Και όρμησαν εκ νέου κατά αυτού αμφότεροι. Προς τούτης δε ο Γύλης και ο Βαλόνης είχαν ήδη φτάσει πλησίον των. Ως προς δε των μεγαλόσωμων Γουλιών, ούτως ζαλιστής είχε καταπέσει επί του λιθοστρότου. Ο Ινοπόλης, ως της είχε εξέλθει εκ της οποίης αυτού, εξικολούθη μακρόθεν να ερωτά μεγαλοφόνος.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»
0: Αν ωφελής ερώτησης προς ανθρώπους μη ευκαιρούντας να απαντήσωσιν. Ουδέποτε η θέση του πλοιάρχου υπήρξε δεινωτέρα. Εν το βάθη της καρδίας αυτού επεκαλείτου των θεών. Όσο δια την ορφανήν αυτή εφαντάζεται ότι έβλεπεν όνειρον ασυνάρτητον. Την στιγμήν καθήνει οι τέσσερες αλήτε επέβαλον χείρα επί των δύο δυστυχών, ανδρική φωνή οικούστη λέγουσα.
1: «Τι κάμνετε άθλοι, αφήσατε τους ανθρώπους τούτους!»
0: Ο πλοίαρχος ανέπνευσεν. Ήτο η φωνή του Ζένου. Ήτο το όντιο Ζένος, ακολουθούμενος και υπό δύο άλλων γενναίων ναυτών. Εν τη σιγή της νυχτός αντίχησαν επί την άστιγμάς πάταγη και κλαγγέ ξυφών. Ο Ζένος και οι σύντροφοι αυτού με το πλατή της σπάθης κτυπώντες διέλυσαν και έτρεψαν εις φυγήν τους τέσσερας αλήτας και οικολούθησαν την οδόν αυτών ήσυχοι. Εν τω μεταξύ ο εκ του καπηλίου εξελθών Ινοπόλης εξικολούθη να ερωτά.
1: «Τι τρέχει! Τι τρέχει!»

Κεφάλαιον πέμπτον. Το πλοίον. Ο Ζένος διηγήθη προς τον πατέρα αυτού ότι αφού έλαβε με θεαυτού την φιλική οικογένεια εις χάριν είχε να αποσταλεί και την επιβίβασεν εις το πλοίον ενωρίς, έβλεπε τον πατέρα του βραδύνοντα, ήρχισε να ανησυχεί, πιθανώς εκ της ανυπομονησίας αυτού μάλλον ή εκ του φόβου πραγματικού κινδύνου. Παρακάλεσε λοιπόν τον Γκότσον και τον Βάζιον, ως ομένη το εκ του πληρώματος αυτών, ο δε εξάλλου ελληνικού πλοίου, να τον συνοδεύσουν συν αν ήθελον εις την οικία του Βεργίνη. Ούτι δε εφάνισαν εις ούτω πρόθυμοι. Φτάσαντες εις την οικία ουδένα εύρον. Εκ τούτου ήκασεν ο Ζένος ότι ο πατήρ αυτού μετά της ορφανής κόρης είχον ακολουθήσει εις την εκφοράν των δύο νεκρών, διότι εγνώριζε καλώς ότι αν μετέβαινε εις το πλοίον, ουδε μίαν άλλην οδόν ή δύνατον να λάβει η μη εκείνην, διείς ήλθεν αυτός μετά των δύο συντρόφων του και επομένως ήθελον τους διασταυρώσει καθοδόν. Όθεν προέτεινεν εις τους συντρόφους αυτού να οδεύσωση προς τον ακροταφείον, ελπίζον ότι ήθελε τους απαντήσει επανερχομένους. Φτάσαντες εκεί ουδένα άλλον εύρον ή μη νεκροθάπτα στην άσε επιστρέφοντας εκ της εργασίας αυτών. Ο Ζένος τους παρεκάλεσε να είπω είναι αυτό, αναπήντησαν εκεί που γέροντα, ναυτικήν φέροντα, ενδυμασίαν, συνοδεύοντα νέαν κόριν εις την ταφήν των γονέων της. Οι νεκροθάπτια εις απάντησιν το έδειξαν την οδόν. Ειν είχον λάβει πρότινον στιγμών τα δύο ζητούμενα πρόσωπα και ο Ζένος μετά των συντρόφων αυτού εισήλθον εις την οδόν ταύτην. Βαδίζοντες με λίαν δρομέων βήμα, έφτασαν με το λίγον εις μέρος τι, όποθεν ήκουσαν πυροβολισμούς και κραυγάς. Την ιστορία ταύτην διηγήθη ο Ζένος διαμακρών, κόσμων αυτήν διαφελών σκέψεων και παραχωρών εντωμεταξύ των λόγων εις τους δύο συντρόφους αυτού, ήτινες προσέθετον τας παρατηρήσεις των.

αν επαναλαμβάνομεν κατά λέξη την διήγηση του Ζένου μεθόλων των περιστάσεων και των λεπτομεριών αυτής, ήθελομεν ψυχαγωγήσει αρκούντος τους συμμετέρους αναγνώστας, αλλά φιδόμενοι της ευαισθησίας αυτών και σπεύδοντες να εγκαταλείπομεν την υπό το βάρος της θεομηνίας δυστυχή πόλην, παρατρέχομεν την λεπτομερή αφήγηση. Ότε ο Ζένος ετελείωσε την ιστορίαν αυτού, επλησίαζον ήδη στην παραλία. Ούδε μίαν λέξη αντίλαξαν πλέον. Φτάσαντες εις το πλοίον, ανέπνευσαν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος από το εξαιρετικό, αριστουργηματικό θα έλεγα, μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές, η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού σήμερα με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πακέτο στοχευμένων μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες και μέτρα για το στεγαστικό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κλειδί Βιωτίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής φωτιάς. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες, εκτίμησε ο πρώην Υπουργός Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών Λίον Πανέτα. Και ο καιρός, έθριο σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

γνώρισμα της χριστιανικής πίστεως, βασική αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, κεφάλαιο της χριστιανικής σωτηριολογίας, αποτελεί η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων όλων των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο μόνο ως ψυχή, αλλά ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ζήσει αιωνίως κοινωνός μαζί με τον Θεό μας, να αιωνίως να κοινωνεί τις ακτής του δόξης και του φωτός του με την πληρότητα της φύσεώς του και όχι φυσικά με το πνεύμα του. Σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, οι οποίοι απέρριπταν την Ανάσταση των σωμάτων, διότι για αυτούς ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ενώ το σώμα, ξέρουμε όλοι σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ήταν φυλακή της ψυχής, από την οποία έπρεπε να ελευθερωθεί κανείς για να βρει τη λύτρωση. Αντιθέτως, στη χριστιανική πίστη και στην αρχαία ελληνική αντίληψη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ της χριστιανικής σωτηριολογίας και της μη χριστιανικής σωτηριολογίας. Κατά την Ανάσταση αυτή των νεκρών, σύμφωνα με τα σκαλία της Εκκλησίας μας, τα σώματα θα αναστηθούν άφθαρτα, τέλεια, αθάνατα και θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές για να αποτελέσουν και πάλι τις ολοκληρωμένες εκείνες υπάρξεις, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο για την αιωνιότητα. Τα τέλη αυτά σώματα δεν θα υπόκειται πλέον στη φθορά και στο θάνατο, ούτε στην ανάγκη συντήρησης ή οποιοδήποτε άλλου φυσικού νόμου, αλλά θα είναι όπως το αναστημένο σώμα του Χριστού μας. Η γενική Ανάσταση των νεκρών είναι η τελευταία πράξη του λυτρωτικού έργου του Χριστού μας. Γιατί, όπως εκείνος ακριβώς ανέστη σωματικά εκ νεκρών, αποτελεί η δική του η Ανάσταση και εγκήρυξη και απόδειξη της δικής μας Ανάστασης. Σχετικά όμως με την Ανάσταση των νεκρών, υπάρχουν αιρετικοί και πιο συγκεκριμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται

το νέο αυτό σαρκικό σώμα αναμφίβολα θα είναι παρόμοιο με εκείνο που είχε το άτομο προτού πεθάνει, έτσι ώστε να αναγνωριστεί από εκείνους που τον γνώριζαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση και απόκληση από τη χριστιανική διδασκαλία, καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά το σώμα αναστείνεται η ψυχή, και μάλιστα αυτό το νέο σώμα το οποίο θα περιβληθεί, το πνευματικό, δεν ταυτίζεται καθόλου με το αρχικό σώμα του νεκρού. Εκτός αυτού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται γενική και καθολική ανάσταση των νεκρών, δικαίων και αδίκων, αλλά διδάσκουν και αποδέχονται ανάσταση μόνο των δικαίων και όλων όσων στη ζωή τους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τους σκοπούς του Θεού. Λέγουν χαρακτηριστικά: οι ασεβείς ουδέποτε θα τύχουν ενθυμίσεως από το Θεό για ανάσταση. Άνθρωποι όπως ο Αδάμ, ο Ιούδας, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άλλοι δεν θα αναστηθούν. Πιστεύουν μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι οι ασεβείς αυτοί δεν θα επανέλθουν για να κριθούν, γιατί έχουν ήδη κριθεί άξιοι καταστροφής. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν είναι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντίθετες σε αυτήν την Αγία Γραφή, καθώς διδάσκει ανάσταση όλων ανεξαιρέτως των νεκρών, μηδενός εξαιρουμένου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1 προς Κορινθίους, στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 22: «Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Πάντες ζωοποιηθήσονται. Όχι κάποιοι. Όχι μόνο οι δίκοι, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης στο 14ο κεφάλαιο της προς επιστολής διαβάζουμε: «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού για να κριθούμε». Όλοι. Όχι κάποιοι. Το δεύτερο επίσης βασικό που να επισημάνουμε είναι ότι η Ανάσταση, η γενική Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι μια πνευματική Ανάσταση της ψυχής όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά η ψυχή είναι νεκρή μέσα στον τάφο, αλλά είναι Ανάσταση του ιδίου του σώματος, το οποίο βρίσκεται νεκρό και διαλυμένο μέσα στον τάφο. Μας λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννη Ευαγγελίου: «Έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού», του Χριστού δηλαδή, «και εκπορεύσον οι τα αγαθά πείσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Όχι λοιπόν ανάσταση ψυχής, αλλά ανάσταση του σώματος. Αυτό το γεγονός, αυτή την αίσθηση, αυτή την πεποίθηση για την ανάσταση του νεκρού σώματος εξέφρασε και η αδελφή του Αγίου Λαζάρου, η Μάρθα, όταν έλεγε στον Κύριο: «Είδα ότι αναστήσεται», εννοεί το αδελφός της, ο Λάζαρος, «εν τη αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα». Αυτό ακριβώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι ο εγγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όχι τις θνητές και τις πεθαμένες ψυχές που λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Απόστολος είναι σαφής: ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση. Στο 8 κεφάλαιο και στο στίχο 23 της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Όχι απολύτρωση εκ του σώματος, αλλά απολύτρωση του ιδίου του σώματος, του σώματος της θωράς και της ματαιότητος, τα οποία τα υφίσταται το ανθρώπινο σώμα μετά την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα όμως, για αυτήν την απολύτρωση του σώματος εκ της ώρας,

για αυτήν την ανάσταση του σώματος, για αυτά τα νέα χαρακτηριστικά του ιδίου του σώματος και όχι για πνευματική ανάσταση της νεκρής ψυχής που μιλούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος με εξαιρετική σαφήνεια που στην προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών σπήρεται το σώμα, εννοείται εμφθορά, εγείρεται εν αθρασία, σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απολύτωση αυτή και η αλλαγή και η μεταβολή του θνητού σώματός μας θα επιτευχθεί κατά τρόπο άμεσο. Αυτό το τονίζει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ότι αυτό το αλλαγμένο, αυτό το νέο σώμα θα είναι ένδοξο και θα μοιάζει με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Να λοιπόν γιατί η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά και για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι όχι μόνο αντιχριστιανικές αλλά είναι και αντιγραφικές. Είναι αντίθετες στην Αγία Γραφή, όπως φυσικά και όλες οι άλλες κακοδοξίες τους. Υπάρχει όμως και μια πολύ βασική λεπτομέρεια, ότι όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τη σωματική ανάσταση των νεκρών. Και η Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο του Ιώβ: «Ξέρω τις γιολιτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης καιρής επηγής, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδήν τον Θεό, τον οποίος αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουν θεωρήσει ο θραμμή μου και όχι ο άλλος». Βλέπουμε ότι Ιώβ γνωρίζει ότι παρότι το σώμα του θα φθαρεί μετά την ταφή του στον τάφο, κάποια μέρα, εν της εσχάτης καιρής λέγει το κείμενο, θα δει με τη σάρκα του, δηλαδή με το αναστημένο σώμα του, το Θεό. Αλλά και στον προφήτη Ισαΐα, στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 19, βλέπουμε: «Η νεκρή σου», εννοείται του Κυρίου, «θέλουν συζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουν αναστηθεί. Εξεγέρθε και ψάλτης εσύ κατοικούρησεν το χώματι, διότι η δρόσος σου», εννοείται του Κυρίου, «ως η δρόσος το χόρτον, και η γη θέλει εκτρύψει», δηλαδή αποδώσει τους νεκρούς. Υπάρχει μία ακόμα πολύ χαρακτηριστική μαρτυρία στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο: «Και θέλει διασωθεί ο λαός σου, και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημέν η ζωή αιώνιον, η δε εις ονειρισμών και κατεσχήνιν αιώνιον». Ο προφήτης εδώ καταρχήν αναφέρεται στην εποχή βέβαια του Αντίοχου του Επιφανούς, εποχή διώξεων και θλίψεων για τους Ιουδαίους, γιατί ο Αντίοχος Επιφανής είναι ένα τύπος του Αντιχρίστου που θα εμφανιστεί στο τέλος του κόσμου. Όμως βλέπουμε σαφώς και συγκεκριμένος ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλεί για την έγερση των νεκρών σωμάτων και για την έννοια της αμοιβής των δικαίων κατά την εκ νεκρών Ανάσταση. Η πιο συγκλονιστική όμως μαρτυρία είναι το όραμα των ξηρών οστών που είδε ο προφήτης Ιεζεκίηλ. Θυμόμαστε όλοι ότι ο προφήτης είδε σε όραμα πλήθος ξηρών οστών νεκρών ανθρώπων, τα οποία ύστερα από την εντολή του Θεού απέκτησαν πάλι σάρκες, νεύρα, δέρμα και ξαναέζησαν. Τα αναστημένα εκείνα οστά συμβολίζουν και συνειδητοποιούν την αποκατάσταση,
όχι βέβαια μόνο του εγματονωτισμένου Ισραηλιτικού λαού, αλλά είναι και ένας τύπος, μία αναφορά στην τελική αποκατάσταση όλων των τέκνων του Θεού μέσω της Αναστάσεώς τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Να λοιπόν γιατί και αυτή η πτυχή της κακοδοξίας των μαρτύριων του Ιεχωβά ούτε χριστιανική είναι, ούτε γραφική.

Συνεχίζω στην αναφορά μας στις πλάνες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Θα πρέπει να σταθούμε σύντομα και σε μία άλλη ακόμα κακοδοξία τους σχετικά με την κόλαση. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά συν της άλλης αρνούνται ακόμα και την αιωνιότητα της κολάσεως. Για αυτούς οι αμετανόητοι αμαρτωλοί όχι μόνο δεν θα αναστηθούν, αλλά θα εκμηδενιστούν κατά την τελική κρίση και θα επιστρέψουν στο μηδέν, θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Φυσικά και στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή διδάσκει ακριβώς τα αντίθετα. Τόσο η κόλαση, όσο και ο Παράδεισος ή η ουράνιος βασιλεία είναι αιώνιες. Και η μεν βασιλεία των ουρανών είναι η εξαιρετική και πανεφρόσινη πανήγυρις των πιστών χριστιανών που θα ζουν σε αιώνια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, συμμετέχοντας στη Θεία Μακαριότητα κοινωνή της ακτής του δόξης του Θεού. Αντιθέτως η κόλαση θα είναι ακριβώς αυτή η στέρηση της κοινωνίας, αυτή η αδυναμία μεθέξιος της ακτής του δόξης του Θεού, θα είναι αυτός ο αιώνιος χωρισμός όλων αυτών που επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Μέσα στην Αγία Γραφή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα παρουσιάζονται ως άπειρα δυστυχίες, ως δυστυχισμένοι, καθώς θα βρεθούν έξω από τον Παράδεισο, μέσα σε ένα αιώνιο πνευματικό σκοτάδι, καθώς με τη θέλησή τους διάλεξαν και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο της ζωής. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο: «Αύτιστη η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα». Και η παραβολή επίσης των 10 παρθένων είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι η παραμονή έξω των υφών των 5 μωρών παρθένων αισθητοποιεί και συμβολίζει αυτή την αδυναμία κοινωνίας μετά του Θεού που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόλαση. Η παραμονή αυτή και αυτό το αιώνιο σκοτάδι δίνει την αίσθηση και αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η κόλαση δεν είναι κάτι το προσωρινό, αλλά η κόλαση είναι κάτι το, όπως και ο Παράδεισος είναι κάτι το αιώνιο. Εκεί δυστυχώς οι κολασμένοι θα στερούνται τι? Θα στερούνται την αγάπη και του φωτός του Θεού. Μόνο που η αγάπη του Θεού, ενώ για τους δικαίους θα είναι πηγή ευτυχίας και μακαριότητος, αυτή η στέρηση για τους κολασμένους θα είναι αιτία οδύνης και πόνου. Όμως, ενώ η αυτοομιλία Αγία Γραφή και τονίζει ακριβώς την αιωνιότητα της κολάσεως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι ασεβείς δεν θα είναι αιωνίως χωρισμένοι από το Θεό, αλλά θα εκμηδενιστούν οντολογικά. Ας δούμε όμως κάποιες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής σχετικά με αυτή την αιωνιότητα της κολάσεως. Στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως διαβεβαίωνε ο Κύριος: «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιον». Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ίδιος ο Χριστός μιλάει ότι η κόλαση είναι αιώνιος. Παραπάντα τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται να διορθώσουν και τον Χριστό, καθώς η εταιρεία σκοπιά τους έχει πει ότι είναι ο μόνος ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη και ο μόνος χώρος μέσα του οποίου υποτίθεται ο Ιεχωβά Θεός γνωρίζει το θέλημά του. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι και η κόλαση και ο Παράδεισος είναι καταστάσεις αιώνιες στην κυριολεξία. Όμως οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για να παρακάψουν αυτό το συντριπτικό επιχείρημα, διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή και μεταφράζουν τη λέξη κόλαση αιώνιων πως σε αποκοπή αιώνιο. Δηλαδή έχουμε ένα είδος μετάφρασης που δεν αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου, αλλά
είναι μια πρακτική ιδεολογικής χειραγώγησης μέσα σε κακοδοξίες της εταιρείας Σκοπιάς. Την αιωνιότητα της κολάσεως την οποία αφιζητούν οι μάρτυρες στη Γοβά τη μαρτυρούν και άλλοι χαρακτηρισμοί στην Αγία Γραφή. Χαρακτηρίζεται η κόλαση μέσω εικόνων ως πυρ άσβεστο, ως πυρ το οποίο ουσβαίνεται. Και επίσης στην καθολική επιστολή Ιούδα μιλάει για καταδίκη πυρός αιωνίου, άσβεστο, πυρ το οποίο δεν σβαίνεται και πυρ αιώνιων. Ακριβώς γιατί επιβεβαιώνουν και αισθητοποιούν την αλήθεια ότι και όπως ο παράδεισος έτσι και η κόλαση είναι καταστάσεις αιώνιες. Επίσης το ότι η κόλαση δεν είναι αφανισμός, δεν είναι επιστροφή στο μηδέν, δεν είναι οντολογική εκμηδένιση όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το επιβεβαιώνουν και άλλες αγιογραφικές μαρτυρίες. Αξιοπρόσεκτο είναι και το εξής, αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά. Λέει, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να φωνεύσουν το σώμα αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εγώ, λέει, σας υποδεικνύω να φοβηθείτε περισσότερο αυτόν που έχει εξουσία να βάλει μετά τον άνθρωπο στη γέννα. Δηλαδή, εάν μετά το φόνο κάποιου δεν επιβιώνει η ψυχή αλλά όλα τα σβήνουν στο χώμα όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε τι νόημα έχει εδώ η λεγόμενη γέννα? Τι είναι δυνατόν να βάλει σε αυτή ο Θεός μετά από ένα φόνο, αν δεν υπάρχει ψυχή και η γέννα δεν είναι η πραγματική κατάσταση χωρισμού από το Θεό? Αφού η κόλαση δεν είναι πραγματική κατάσταση οδύνης αιώνιας χωρισμού από το Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διάφορη βαθμή κολάσεως στερήσεως της δόξης του Θεού? Ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί στερήσεως της δόξης του Θεού του λέγει ο ίδιος ο Κύριος, ο δούλος ο γνώστος το θέλημα του Κυρίου αυτού και μη ετοιμά σας μη δε πείσας προς το θέλημα αυτού δαρίσετε πολλάς, ο δε μη γνούς πείσας δε άξια πληγών δαρίσετε ο λίγας. Έτσι είναι πάρα πολλές λοιπόν οι μαρτυρίες μέσα από τις οποίες ελέγχεται ως κακόδοξη και ως αντιγραφική η αντίληψη των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι μετά την Δευτέρα Παρουσία, μετά την κρίση, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα μηδενιστούν οντολογικά και θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Και από τη σημερινή εκπομπή, αξιολογώντας πολύ σύντομα κάποιες άλλες πτυχές από τις κακοδοξίες των μαρτύριων του Ιεχωβά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αυτοδιαφημιζόμενος ορατός αγωγός του Θεού στη γη που είναι η εταιρεία Σκοπιά δεν είναι φυσικά τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη και ένα συνοθήλευμα διαφόρων κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες.

αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της φιλοαυτίας, η οποία είναι ένα πάθος, αμαρτία και πάθος, που είναι η μητέρα πολλών άλλων αμαρτιών και παθών. Και είχα δει τι σημαίνει φιλαυτία, ότι φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος φιλία, είναι η ρίζα όλων των μεταγενέστερων παθών, είναι η μητέρα πολλών παθών. Και είχα προσδιορίσει ότι η φιλαυτία, από τη φιλαυτία μάλλον, προέρχονται πολλά πάθη. Και επομένως από εκεί ξεκινάμε. Και σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος της φιλοδοξίας, η οποία φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία. Θα το αναλύσουμε λίγο στη συνέχεια τι θα πει φιλοδοξία και τι θα πει καινοδοξία. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα από τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία προέρχονται από τη φιλαυτία, τα τρία μεγάλα πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Ένα από τα τρία αυτά μεγάλα πάθη, μεγάλα κλαδιά, είναι η φιλοδοξία. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, όπως το κάνουμε και σε άλλες εκπομπές που μιλάμε για τα πάθη, και από εδώ και πέρα θα προσδιορίζω περισσότερο τα πάθη, θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι τι είναι η φιλοδοξία, ποιος είναι ο ορισμός της φιλοδοξίας. Δεύτερον, θα δούμε τι αποτελέσματα φρικτά δημιουργεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Και φυσικά το τρίτον, πώς γίνεται η θεραπεία. Η ορθόδοξη θεολογία και η ορθόδοξη ασκητική είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για αρρώστιες. Άρα εντοπίζουμε τις αρρώστιες, γνωρίζουμε τι είναι η αρρώστια, γίνεται η σωστή διάγνωση της ασθενείας και μετά προχωρούμε στη θεραπεία. Αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή για τη φιλοδοξία, η οποία λέγεται και γίνεται και καινοδοξία. Καταρχάς να δούμε τον ορισμό της φιλοδοξίας. Τι σημαίνει φιλοδοξία? Η λέξη φιλοδοξία αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, τη φιλία και τη δόξα. Άρα φιλοδοξία σημαίνει αγάπη προς τη δόξα. Φιλοδοξώ σημαίνει αγαπώ τη δόξα. Φιλόδοξος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγαπά τη δόξα. Φυσικά πρέπει να δούμε τι σημαίνει δόξα. Και ανάλογα με το τι σημαίνει δόξα, καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι σημαίνει φιλοδοξία. Όταν σκεφτούμε ότι τα πάθη, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι φυσικές ενέργειες της ψυχής, οι οποίες διαστρέφονται, διαστράφησαν από την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα και οι προγονείς μας, και διαστρέφεται και από εμάς. Όταν είναι λοιπόν οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστρέφονται, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια υγιής φιλοδοξία, μια φιλοδοξία η οποία είναι κατά φύσιν, και υπάρχει μια αρρωστημένη φιλοδοξία που γίνεται παραφύσιν, και αυτή η αρρωστημένη φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία και ματαιοδοξία. Θα τα δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει καλή φιλοδοξία και τι σημαίνει κακή φιλοδοξία, η οποία γίνεται καινοδοξία και ματαιοδοξία. Ο άνθρωπος, όπως πολλές φορές το έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει αγάπη για το Θεό και όλη τη δημιουργία. Οπότε ο άνθρωπος είχε κοινωνία με το Θεό, αγαπούσε τη χάρη του Θεού, αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι το φως του Θεού. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο είχαν μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό, ήταν μέσα στο φως. Άλλωστε αυτό σημαίνει Παράδεισος. Ελκυόταν από το Θεό. Λειτουργούσε δηλαδή ο Θεός, ήταν φως και λειτουργούσε και ως ένας μαγνήτης που ήλκε τον άνθρωπο προς αυτόν. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή είναι η καλή πλευρά της φιλοδοξίας. Να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού. Να αγαπά κανείς να επικρατήσει πάνω στη γη το θέλημα του Θεού. Να θέλει κανείς πάντοτε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Να έχει μπροστά του πάντοτε και κέντρο της ζωής το Θεό. Τι θέλει ο Θεός να κάνω? Να έχει μπροστά του την αίσθηση ότι θέλει να μένει και να μείνει αιωνίως μαζί μας στο Θεό, στον Παράδεισο, μες στη δόξα. Αυτή είναι η καλή φιλοδοξία. Είναι η φιλοδοξία που λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν. Όμως ο διάβολος μετέτρεψε αυτό τον πόθο του ανθρώπου να ζει συνέχεια με το Θεό και τον έκανε πόθο προς την κτήση και προς τον εαυτό του. Όταν είπε στην Εύα ότι γιατί σας απειγόρευσε, φάτε από τον καρπό αυτό, ο Θεός σας απειγόρευσε γιατί δεν θέλει να γίνετε θεοί. Αυτό είναι το βασικότερο νόημα. Δηλαδή πήρε, μάλλον ήταν ένας πειρασμός που βοήθησε την Εύα και μετά τον Αδάμ η προσοχή από το Θεό να πάει προς την κτήση. Έχουμε λοιπόν μια παρακίνηση, παραχρήση της φιλοδοξίας και παραφύση κίνηση της αγάπης αυτής για το Θεό. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Χριστός για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό το πρόβλημα, το πάθος, έπρεπε να ταπεινωθεί και πραγματικά κενώθηκε. Εκένωσε αυτόν μορφήν δουλαβών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κενώθηκε, ταπεινώθηκε, είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού, την οποία ζωγραφίζουν πάρα πολύ καλά οι αγιογράφοι. Ενυνθρώπισε, δηλαδή προσέλευε την ανθρώπινη φύση, έγινε ένας δούλος κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι Θεός αληθινός, χωρίς να χάσει τη θεότητά του, και ταπεινώθηκε για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την αρνητική αυτή στροφή της φιλοδοξίας προς την καινοδοξία και τη ματαιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την πτώση άλλαξε την πορεία προς το Θεό, και ενώ έπρεπε να έχει την καλή φιλοδοξία, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό και να έχει πάντοτε κοινωνία μαζί του, αυτή η φιλοδοξία πήρε μια κακή στροφή, ένα κακό δρόμο και έγινε ματαιοδοξία και καινοδοξία. Λέγεται λοιπόν η φιλοδοξία, η κακή, η παραφύση κίνηση της φιλοδοξίας λέγεται ματαιοδοξία και καινοδοξία. Γιατί? Διότι είναι μάταια πράγματα. Δηλαδή κανείς ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία δεν του δίνουν αξία και σοβαρότητα. Είναι πράγματα τα οποία δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ματαιοδοξία, για μάταια πράγματα. Και καινοδοξία, το και με ψιλον, που σημαίνει κούφια, άδεια δόξα, που σημαίνει δεν έχει νόημα ζωής. Ο άνθρωπος τα απολαμβάνει, αυτά που θέλει, τα ζει, αλλά τελικά δεν τον ικανοποιούν. Αυτή είναι η παραφύση κίνηση της αγαθής, κατά πρώτον της φιλοδοξίας, η οποία γίνεται ματαιοδοξία και καινοδοξία.

Ας δούμε τώρα λίγο τα αποτελέσματα αυτής της φιλοδοξίας, της κακής εννοώ φιλοδοξίας. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, η κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, προς τη δόξα. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν και γι' αυτό ενδιαφέρονταν. Το τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους για να τηρούν το θέλημα του Θεού και να ζουν μαζί με το Θεό. Και υπάρχει αυτή η καλή κίνηση, η καταφύσινη και η υπερφύσινη κίνηση προς το Θεό. Πέρα από την φιλοδοξία ως κίνηση προς τον Θεό, υπάρχει και μια άλλη ανθρώπινη φιλοδοξία, να αποκτήσει κανείς τη γνώση την ανθρώπινη, να μάθει την επιστήμη, να μάθει γράμματα, να μάθει γλώσσες, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να εξασκηθεί στην επιστήμη, οπότε να γίνει και γίνεται εφευρέτης για το καλό του ανθρώπου. Αυτό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο είναι καλό. Μετά από τη φιλοδοξία, για να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού, το να αγαπά την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη, για το καλό των ανθρώπων, να αναπτύξει τα χαρίσματά του, τα χαρίσματα τα οποία όλοι έχουμε για το καλό της κοινωνίας, για το καλό και του ιδίου και της οικογένειας και της κοινωνίας, είναι και αυτό μια καταφύσιν, θα έλεγα, κίνηση της φιλοδοξίας. Αυτό εννοείται ότι είναι καλό όταν δεν προξενεί κακό στους άλλους. Δηλαδή, καλό είναι να μάθει κανείς την ανθρώπινη σπουδή και γνώση όταν αυτό δεν γίνεται σε βάρος των άλλων ανθρώπων. Πέρα από αυτήν την υγιή φιλοδοξία, από πλευράς θεολογικής καταρχάς, όπως την είπα προηγουμένως, και μετά από πλευράς ανθρωπίνης, την υγιή φιλοδοξία, υπάρχει και η άρρωστη φιλοδοξία, η κακή φιλοδοξία. Πώς προσδιορίζεται? Είναι η υπέρμετρη φιλοδοξία, που είναι σύμπτωμα αδυναμιών και ελλείψεων. Η υπέρμετρη αυτή φιλοδοξία στον κοινωνικό χώρο συνδέεται με ψεύδι, με συκοφαντίες, με συνειδητή παραγνώριση του έργου των άλλων και υποτίμηση των άλλων. Δηλαδή, έχουμε μια ψεύτικη φιλοδοξία η οποία, προκειμένου να ικανοποιηθεί, έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους και ψεύδεται, λέει ψέματα, συκοφαντίες εναντίον των άλλων, γιατί πρέπει όλοι οι άλλοι να υποχωρήσουν μπροστά στον εαυτό του. Αυτό από την ψυχολογία χαρακτηρίζεται ως ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής. Οπότε μια τέτοια αφύσικη φιλοδοξία δημιουργεί άγχος, δημιουργεί ανασφάλεια, δεν δίνει νόημα ζωής στον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ο καθένας θέλει κάτι να κάνει, κάτι περισσότερο, το κάνει. Όταν το βλέπει αυτό και το επιτυχάνει, θέλει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάνει σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν του δίνει νόημα ζωής και θέλει και τρίτο. Οπότε αυτή η άμετρη, μια τέτοια αρνητική φιλοδοξία, αυτό δημιουργεί άγχος τελικά, ανασφάλεια στον άνθρωπο και δεν του δίνει νόημα ζωής. Γι' αυτό και λέγεται καινοδοξία. Όπως είπα προηγουμένως, καινοδοξία το και μέψον, άδεια, κούφια δόξα, ή λέγεται ακόμη ματαιοδοξία. Δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για μεγάλα και υψηλά, όπως είπα προηγουμένως. Είναι δημιουργημένος για να αγαπά τη δόξα του Θεού. Είναι δημιουργημένος για να έρχεται προς το φως. Όταν λοιπόν απομακρύνεται από εκεί, τότε δεν ικανοποιείται με τίποτε άλλο. Είναι σαν το αεροπλάνο, το οποίο είναι κατασκευασμένο να πετά στον αέρα, να πετά επάνω στον ουρανό, και εμείς το κρατάμε στο αεροδρόμιο και δεν το αφήνουμε να πετάξει, και το κρατάμε στο αεροδρόμιο και το μετατρέπουμε σε μια καφετέρια. Και έχω δει τέτοια αεροπλάνα. Αεροπλάνα μαχητικά, μάλιστα, αεροπλάνα παλιά μαχητικά, τα οποία τα παίρνουν, τα βάζουν σε ένα βουνό και τα μετατρέπουν σε μια καφετέρια. Το αεροπλάνο, το οποίο έχει άλλη αποστολή, να πετάει ψηλά στον ουρανό, μετατρέπεται αυτό και γίνεται σε μια καφετέρια στη γη. Ή να το κινούμε, να υπάρχει μέσα στην πίστα του αεροδρομίου το αεροπλάνο και να κινείται εκεί μέσα στην πίστα ή στους δρόμους. Μα το αεροπλάνο δεν είναι για να κάθεται στη γη και να παραμένει ακόμη και στο αεροδρόμιο.
να παραμένει εκεί χωρίς να πετάει. Το αεροπλάνο έχει άλλη αποστολή. Άλλος είναι ο προορισμός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Και θα έλεγα με τη φιλοδοξία, με την αρχική και καλή σημασία της λέξεως. Αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος θέλει να έχει τη δόξα του Θεού. Αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αστοχία, απώλεια του νοήματος και απώλεια του στόχου. Και φυσικά δεν είναι η καλή φιλοδοξία, είναι η κακή φιλοδοξία που γίνεται και νοοδοξία και γίνεται και ματαιοδοξία. Στην ψυχολογία θεωρείται ότι η άμετρη αυτή φιλοδοξία είναι μια από τις νευρωτικές ανάγκες που συνιστούν την επίπονη επιδίωξη ατομικών επιτιδευμάτων. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γίνεται λόγος στην ψυχολογία για νευρωτική φιλοδοξία που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην δεχθεί τον εαυτό του όπως είναι και να επιδιώκει συνεχώς, να επιδιώκει σε μια υπερβολική δραστηριότητα, να πράξει και να παράξει έργο, να δημιουργήσει αποτελέσματα για να αποδείξει την ύπαρξή του. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή. Ο φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος διακατέχεται από την κακή αυτή φιλοδοξία, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος. Θέλει συνεχώς να έχει τον εαυτό του στο κέντρο των άλλων και επομένως επιδιώκει πάντοτε να έχει μια υπερβολική δραστηριότητα, να παράγει συνεχώς έργο και να προκαλεί την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Αυτό, όταν το κάνει αυτό συνέχεια, αυξάνει το άγχος του και τον οδηγεί σε αυτοκαταστροφικές συνέπειες. Και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι αυτοκαταστροφικός. Όπως ακριβώς γίνεται και με τη φιλαυτία. Δεδομένου δε ότι η φιλοδοξία είναι καρπός και θυγατέρα της φιλαυτίας, αυτό που συμβαίνει με το φιλαυτό άνθρωπο που είναι ναρκισσιστής, αυτό σημαίνει και με το φιλόδοξο άνθρωπο. Διακατέχεται από το φόβο της αποτυχίας και αυτό τον οδηγεί σε μια κατάθλιψη. Αλλά και τότε που κάνει έργο και τότε που παράγει έργο μες στην κοινωνία, φοβάται, επειδή διακατέχεται και από το άγχος, φοβάται ότι δεν θα επιτύχει, ακριβώς επειδή έχει αυτή μέσα του την φιλοδοξία, την κακή φιλοδοξία, την καινοδοξία, δεν θα επιτύχει και θα γίνει μπροστά στους άλλους ανθρώπους, θα φανεί ως ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Αυτό του δημιουργεί φόβο, ταραχή, αγωνία και τελικά τον οδηγεί στην κατάθλιψη. Οπότε έχουμε τη φιλοδοξία και την καινοδοξία. Και θα δούμε τώρα τη φιλοδοξία και την καινοδοξία από ασκητικής πλευράς.

Ξέρουμε τα καταστροπτικά αποτελέσματα από το πάθος της φιλοδοξίας και θα δούμε λίγο τι λέει πάνω στο θέμα αυτό ένας αρχαίος, έτσι, πολύ ασκητής, πολύ θα έλεγα φιλοκαλικός πατέρας, που είναι ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Οι προπάτορές μας, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, θέλησαν να γίνουν θεοί έξω από αυτό που τους έδωσε εντολή ο Θεός. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, να μην φάγουν από τον καρπό, να κάνουν υπακοή και μετά θα έφταναν να φάνε από το ξύλο της ζωής. Έκτοτε η κίνηση αυτή της ψυχής απέκτησε παραφύση κίνηση. Γίνεται υπερηφάνεια, ματαιοδοξία και νοδοξία. Θα αναφέρω μερικά σημεία από όσα γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, αρχάς του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, και αναφέρεται σε τέτοια θέματα πνευματικής ζωής, λεπτότητος της πνευματικής ζωής. Σε ένα κείμενο του που γράφει για τους λογισμούς και για τα πάθη, αναφέρεται και στο θέμα της καινοδοξίας. Γράφει: αυτό το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν τον εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και νομίζω ότι δημιουργεί μες στην κοινωνία και κάνει καλό μες στην κοινωνία να λέει πάθος. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύμορφο, έχει πολλές μορφές και είναι πολύ λεπτό πάθος. Τα χοντρά πάθη τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή σκοτώνει κάποιον και ξέρει, έκανε φόνο. Ή αδικεί κάποιον άλλον και λέει ότι έκανε πραγματικά αυτή την αδικία. Ή υποπίπτει σε ένα σαρκικό παράπτωμα και ξέρει, καταλαβαίνει και έχει τύψεις ότι πέπεσε σε αυτό το σαρκικό παράπτωμα. Όμως η καινοδοξία είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και η φιλοδοξία η οποία γίνεται καινοδοξία και γίνεται ματαιοδοξία και δεν το καταλαβαίνει εύκολα αυτός ο οποίος πάσχει από αυτό. Γι' αυτό και, όπως λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γι' αυτό δύσκολα νικέται αυτό το πάθος. Φανερώνεται σε κάθε πράξη και σε κάθε φωνή και σε κάθε λόγο. Αυτό το πάθος, λέγει, φανερώνεται και στη σιωπή και στο έργο και στην αγρυπνία και στην νηστεία και στην προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανείς προσεύχεται και έρχεται η κοινοδοξία. Τι ωραία προσεύχομαι. Σαν και εμένα, κανένας δεν προσεύχεται έτσι. Ή κάνει αγρυπνία. Εγώ κάθε βράδυ κάνω αγρυπνία, είμαι ασκητής και υπερηφανεύεται. Είναι μια κοινοδοξία. Είναι πολύ λεπτή. Όταν σιωπά, δεν θέλει να μιλά, γιατί νομίζω ότι με τη σιωπή του δεν θα διαπράξει άλλα αμαρτήματα. Και όμως επέρεται και υπερηφανεύεται για τη σιωπή του. Και αυτό είναι μια καινοδοξία και ζητά μάλιστα τον έπαινο των ανθρώπων. Και όλα τα χρησιμοποιεί η φιλοδοξία για να γίνει καινοδοξία και ματαιοδοξία. Μάλιστα ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος χρησιμοποιεί και μερικά παραδείγματα. Όποιον δεν μπορεί, λέει ο δαίμονας, ο διάβολος θεωρεί εκεί ότι κάθε πάθος έχει το ανάλογο δαίμονα. Είναι ο δαίμονας της υπερηφάνειας, ο δαίμονας της σαρκολατρίας, της πορνείας δηλαδή. Είναι ο δαίμονας της κοινοδοξίας, είναι ο δαίμονας της λύπης. Θα τα δούμε ίσως άλλες εκπομπές. Και δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι δαίμονες οι οποίοι βάζουν τους ανάλογους λογισμούς για να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτό το πάθος. Με αυτή λοιπόν την έννοια. Και λέει, όταν ο δαίμονας δεν μπόρεσε να απατήσει τον άνθρωπο στην κοινοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, τότε δοκιμάζει να τον πειράξει με τα φτωχικά ρούχα. Δηλαδή φοράει κανείς σε καλά ρούχα και μέσα του δημιουργείται η κοινοδοξία. Και ο δαίμονας, ο διάβολος, όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, μετά προσπαθεί να το κατορθώσει μέσα από τα απλά φτωχικά ρούχα. Δηλαδή είδες, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, τον πλούσιο, τον υπερήφανο, εγώ φοράω φτωχικά ρούχα και θέλει με τα φτωχικά ρούχα να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τη δόξα των άλλων.
όπως όποιον δεν μπόρεσε, λέγει ο Άγιος Κασιανός, να πολεμήσει με τις τιμές, τον πολεμά με το να νομίζει ότι υπομένει την ατιμία. Ένας ο οποίος τιμάται από τους ανθρώπους, μετέρχεται και ο δαίμονας της καινοδοξίας, υπερηφανεύεται. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε όταν είναι σε ατιμία, τότε μακαρίζει τον εαυτό του συγκριτικά με τους άλλους, ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, γιατί είδες, εγώ υπομένω την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρει στην κοινοδοξία με τη γνώση των λόγων, λέει, τον δελεάζει με τη σιωπή. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σιωπούν και το παίζουν ότι αυτοί είναι ασκητές, είναι ερημίτες, και έτσι αναπτύσσουν την κοινοδοξία και τον κάνει να κοινοδοξεί δήθεν ως ασκητής, ως ησυχαστής. Και όποιον δεν μπόρεσε ο διάβολος να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, τον κάνει να επιζητεί τον έπαινο με την νηστεία. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι νηστεύουν, το βλέπουμε στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, το τελών και του Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος στάθηκε, κορδώθηκε θα λέγαμε σήμερα, στάθηκε μπροστά από όλους μέσα στο ναό και είπε ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι και μη ως περίληπη των ανθρώπων άρπαγες άδικη. Και μετά τι είπε, νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Και αυτά τα έλεγε με υπερηφάνεια, με καινοδοξία, για να αποκτήσει τον έπαινο των ανθρώπων, που αυτός ο έπαινος των ανθρώπων είναι μια καινοδοξία. Οπότε όταν δεν κατορθώνει τον έναν τον άνθρωπο να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, δηλαδή τρώει κανείς και μετά λόγω της χαλαρότητος μπορεί να πέσει σε άλλα αμαρτήματα, τότε τον πολεμάει με την καινοδοξία διαμέσου της νηστείας, με τον έπαινο της νηστείας. Βλέπετε λοιπόν το πολύμορφο και λεπτότατο αυτό πάθος της καινοδοξίας. Αντί ο άνθρωπος να αγαπά τη δόξα του Θεού όπως το έκανε ο προπτωτικός άνθρωπος, τώρα αγαπά τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Επιδιώκει άλλες δόξες, όχι τη δόξα του Θεού. Και εάν η δόξα, ή μάλλον θα έλεγα, κανείς να επιδιώκει τη δόξα του Θεού, του ή τον γεμίζει εσωτερικά, γιατί λαμβάνει κανείς το φως του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και γεμίζει, όταν επιδιώκει τη δόξα και τον έπαινα των ανθρώπων, αυτό δημιουργεί μια κενότητα, μια ξηρότητα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δημιουργεί μια ακαταστασία μέσα στον άνθρωπο και από εκεί γεννιόνται και άλλα αμαρτήματα. Οπότε όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη δόξα του Θεού, επιδιώκει να την αποκτήσει με τον έπαινα των ανθρώπων και προβάλλει και τις αρετές του, ακόμη και την άσκησή του και τη σιωπή του και την εγκράτειά του και την νηστεία του. Δηλαδή χρησιμοποιεί και τις αρετές προκειμένου να ικανοποιήσει την άμετρη και την παράλογη φιλοδοξία του, δηλαδή τον έπαινο των ανθρώπων. Βλέπετε τι είναι η κοινοδοξία, είναι όντως μια πλάνη, μια έκσταση των φρενών. Αυτό το πράγμα είναι η κοινοδοξία. Η θεραπεία. Η θεραπεία γίνεται να ξέρουμε ότι έχουμε χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δώρο του Θεού, και να τα αποδίδουμε στο Θεό και στους αδελφούς μας. Έπειτα, να καλλιεργούμε την ταπείνωση. Δηλαδή να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στον πνευματικό μας πατέρα, στον καθοδηγό, να αποκτούμε την αυτογνωσία και να έχουμε αγάπη. Να μην αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Και φυσικά να μην γινόμαστε εχμάλωτοι κάποιας ιδέας και να μην επιδιώκουμε πάρα πολύ τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά κυρίως να επιδιώκουμε τη δόξα και τον έπαινο του Θεού. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης αλλά και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με εχμές την ακρίβεια, τις θεσμικές παρεκκλήσεις, τη διαφθορά και τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πακέτο μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Νέες ρυθμίσεις υπάρχουν για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Σκυλούντα Ηλίας. Σκληρή είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στην Κόνιτσα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, αναφέρουν από την πυροσβεστική. Έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου στην Ινδονησία με αποτέλεσμα 150.000 επιβάτες να είναι εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω της στέφρας. Κλειστά είναι τα σχολεία και έχει διακοπεί η αλληλεία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Τα πολυάριθμα τραγούδια του ακριτικού κύκλου, εμπνευσμένα από την παλικαριά, τους έρωτες και τους τρίλους των ακριτών του Βυζαντίου, κάνουν την εμφάνισή τους τον 8ο αιώνα, ενώ ακμάζουν τους 10ο και 11ο. Πρόκειται για κατεξοχήν εκτενή δημοτικά τραγούδια, που χαρακτηριστικό τους είναι η εντυπωσιακή ηθικοπλαστεία, που πριτανεύει το στοιχείο της αρετής, της παλικαριάς και του θαυμασμού προς τα ανδραγαθήματα και τους πολεμάρχους. Με την εξάπλωσή τους δημιουργήθηκαν παραλλαγές σε διάφορα μέρη του ελληνισμού, δείγματα των οποίων θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή. Έχουν καταγραφεί και αναλυθεί μουσικολογικά, ιστορικά και λαογραφικά από σπουδαίους φορείς της εθνικής μας μουσικής. Ένας εξ αυτών, ο Χρόνης Αηδονίδης, που έχει συλλέξει αρκετά, μας δίνει και τα δύο πρώτα του κύκλου από την περιοχή της Θράκης. Επειδή είναι εκτενή τραγούδια και δεν ακούγεται η υπόθεσή τους κατά τη χρονική διάρκεια μιας ηχογραφήσεως, θα σας αναφέρουμε όλο το ποιητικό κείμενο όπως κάνουμε πάντοτε. Το πρώτο λοιπόν που ακούμε εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές με μουσικές και ποιητικές παραλλαγές ανάλογα τους τόπους. Ο πολλές φορές τραγουδισμένος Κωνσταντίνος είναι από ό,τι φαίνεται ο γιος του Ανδρονίκου, το μικρό Βλαχόπουλο ο εχμάλωτος γιος του, και ο Αλέξης ο Αντριωμένος πιθανότατα είναι ο Αλέξανδρος άλλων ακριτικών ασμάτων. Ο ήρωας, σε κατάσταση μέθης από το χυμένο αίμα, αδυνατώντας να διακρίνει το φίλο από τον εχθρό, φωνεύει και τους δύο. Η πιο γνωστή μουσική παραλλαγή στον ελλαδικό χώρο είναι εκείνη της Ρούμελης, την οποία έχει καταγράψει ο μουσικολόγος και ερευνητής της δημοτικής μας μουσικής Κωνσταντίνος Μάρκος. Εμείς θα ακούσουμε τώρα σε αργό ρυθμό αυτή της Θράκης από το Χρόνη Αηδονίδη. Το ποιητικό κείμενο έχει ως εξής. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός και Αλέξης Αντριωμένος και το μικρό Βλαχόπουλο ο Καστροπολεμίτης αντάμα τρών και πίνουσι και γλυκοκουβεντιάζουν. Και αντάμα έχουν τους μαύρους τους στον πλάτανο δεμένους. Του Κώστα τρώει τα σίδερα, τα λέξη τα λιθάρια και του μικρού Βλαχόπουλου τα δέντρα ξεριζώνει. Και εκεί που τρώγαν και έπιναν και λιανοτραγουδούσαν, πουλάκι πήγε κάθισε δεξιά μεριά στην τάβλα. Δεν κελαϊδούσε σαμπουλί, μήτε σαχελιδόνι. Μον κελαϊδούσε και έλεγεν ανθρώπινη λαλίτσα. Εσείς τρώτε και πίνετε και λιανοτραγουδάτε, και πίσω σας κουρσεύουσι σαρακινή κουρσάρι. Πήραν τα λέξη τα παιδιά του Κώστα τη γυναίκα και του μικρού Βλαχόπουλου την αραβωνιασμένην. Ώσπου να στρώσει ο Κωνσταντής και να σελώσει Αλέξης, ευρέθη το Βλαχόπουλο στο μαύρο καβαλάρης. «Για σύρε εσύ, Βλαχόπουλο, στη βίγλα να βιγλήσεις. Αν είναι 50 και 100, χύσου μακέλευσέ τους. Και αν είναι περισσότεροι, γύρισε μίλησέ μας». Επήγε το Βλαχόπουλο στη βίγλα να βιγλήσει, βλέπει τουρκιά σαρακινούς και ράπιδες κουρσάρους, κι οι κάμποι πρασινίσανε, τα πλάγια κοκκινήσαν. Ήρχισε και διαμέτραε, διαμετρημούς δεν είχαν. Να πάγει πίσω ντρέπεται, να πάγει μπρος φοβάται. Σκύβει φιλί το μαύρο του, στέκει και τον ρωτάει. «Δίνασε μαύρεν, δίνασε στο αίμα για να πλεύσεις». «Δίνομαι, αφέντιμ, δίνομαι στο αίμα για να πλεύσω. Κι όσους θα κόψει το σπαθί, τόσους θε να πατήσω». «Μον δέσε το κεφάλι σου με ένα χρυσό μαντίλι, μην τύχει λάκος και ρηχθώ και πέσεις απ' τη ζάλη. Σαΐτες μου Αλεξανδρινές, καμιά να μη λυγίσει, και εσύ σπαθί μου ντυμισκή να μην αποστομώσεις. Βόηθα με ευχή της μάνας μου και του γονιού μου Βλόγια, ευχή του πρώτου μου αδελφού, ευχή και του στερνού μου. Μαύρε μου πά να μπούμε κι όπου ο Θεός τα βγάλει. Στα έμπα εμπήκε σαν αητός, στα ξεύγα σαν πετρίτης. Στα έμπα χίλιους έκοψε, στα ξεύγα 2000, και στο καλό το γύρισμα κανένα δεν αφήνει. Πήρε τα λέξη τα παιδιά του Κώστα τη γυναίκα και του μικρού Βλαχόπουλου την αραβωνιασμένη. Προσγονατίζει ο μαύρος του και πίσω του τους παίρνει. Στον δρόμον όπου πήγαινε σέρνει φωνή περίσα. «Πούς αδελφέ μου Κωνσταντά και Αλέξη Αντριωμένε, αν είστε μπρος μου φύγετε και πίσω μην κρυφτείτε».

Το δεύτερο ακριτικό τραγούδι που ακούσαμε από τον Χρόνια Ιδονίδη είναι μουσική παραλλαγή της Θράκης, όπου εδώ η μητέρα του Κωνσταντίνου εμφανίζεται ως προξενήτρα αρχικά. Όταν ο Κωνσταντίνος φύγει για τον πόλεμο, ζητάει από τη μητέρα του να προσέχει τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια εκείνη αποκαλύπτει τον άπονο ρόλο της πεθεράς σύμφωνα με το κείμενο. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός ο μικροκωνσταντίνος, μικρόν τον είχε η μάνα του, μικρόν ταραβωνιάζει. Μικρόν τον στέλνει στο σχολείο τα γράμματα να μάθει. Τον πρώτο χρόνο στο σπαθί, το δεύτερο δοξάρι. Τον τρίτο και τον τέταρτο σαν άξιο παλικάρι. Μικρόν τον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες. Βάζει καπίστρια 12 και γκέμια 15. Και απάνω στα σελώματα βάνει μαργαριτάρια. Πήδηξε καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι. Σαν να η Γιώργης πήδηξε, σαν να η Κωνσταντίνος. Πήδηξε καβαλίκεψε και αυτόν το λόγο λέγει. «Μάνε μου την καλίτσα μου, μάνε μου την καλή μου. Καλά να τρώγει το πουρνό, καλά το μεσημέρι. Και το ηλιοβασίλευα να πέφτει να κοιμάται. Μα εκείνη σκύλα η άπονη, ο βρέησα στη γατέρα, πά στο σκαμνί την έκατσε και αντρίκια την κουρεύει. Μια γκούγκλα την εφόρεσε, τη δίνει και γκουλιάγκα. Να πά να φλάει τα πρόβατα, να πά να φλάει τα γίδια». Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός, ο μικροκωνσταντίνος, ώσε να πει το έχει για 40 μίλια παίρνει. Και ώσε να πούνε στο καλό άλλα 45. Στο δρόμο όπου πήγαινε έκοψε 3.000 και ο πίσω σαν εγύρισε δεν είχε την ακόψη. Και έκοψε το δαχτύλι του να βγάλει το θυμό του. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Πολίτη, από τα βάθη της Καπαδοκίας μέχρι τα Ιόνια νησιά και από τη Μακεδονία και τις περιοχές των δυτικών ακτών του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρο, λέγονται τραγούδια εκτός από τον Κωνσταντίνο για έναν άλλο ακρίτα, τον Διγενή, αναφερόμενα στους αγώνες του εναντίον των απελατών και των σαρακινών. Η λαϊκή φαντασία έπλεξε μύθους κληρονομημένους από την αρχαιοελληνική μυθολογία και δημιούργησε έναν ιδεώδη τύπο νεαρού ήρωα όπως αυτός του Αχιλλέα, του κρατεού Ηρακλή και του ενδόξου Αλεξάνδρου. Στο πρόσωπο του Διγενή Ακρίτα αποτυπώνονται υπόθη και τα ιδεώδη του ελληνικού γένους, διότι συμβολίζεται η μακραίωνη πάλι εναντίον του μουσουλμανικού κόσμου. Στο κυπριακό ακριτικό που θα ακούσουμε από τον Χρήστο Σίκη, ο Χάροντας εμφανίζεται σε πανηγύρι όπου γλεντζέδες πίνουν και τραγουδούν και ο ανδριωμένος της παρέας, ο Διγενής, τους διηγείται τα κατορθώματά του. Ο Χάρος μαύρα φόρησεν, μαύρον καβαλικεύκη, μαύρα σκλαβούν οι καφοροί να πά στο Παναήριν. Στην άκραν του Παναϊρκού ήβρεν τους χαροκόπους, στη μέση του Παναϊρκού ήβρεν τους τρών τσεπίνουν. Καλώς ήρτεν ο Χάροντας να φά να πκει μητά μας, να φάει άγριν του λαού, να φά αυτόν περτίκιν, να πιει γλυκό από τον κρασίν που πίνουν φουμισμένοι, που πίνουσιν οι άρρωστοι και βρέθονται γιαμένοι. Εν ήρθα γιο ο Χάροντας να φάω να πιω μητά σας, να φάω άγριν του λαού, να φά αυτόν περτίκιν. Μιέ γλυκό από τον κρασίν που πίνουν φουμισμένοι, μόνον ήρτα ο Χάροντας τον κάλιο να σας πάρω. Και ποιος ένει ο κάλιος μας απούρτες για να πάρεις? Κίνος ο χοντροδάχτυλος, κίνος ο ναρκοδόντας, που τον γρικά ο Διενής αρκώθην και θυμώθην. Για μέν το λέγεις Χάροντα, για μέν το συντυχάνεις. Χερκές χερκές επιάσασιν και στην παλιόστραν πάσιν. Και εκείνη που παλιώνασιν τρεις νύκτρες, τρεις ημέρες, κι υπόπιασεν ο Χάροντας τα γέματα πητούσαν. Κι υπόπιανεν ο Διενής τα κόκαλα ελιούσαν. Κι πόνοσεν ο Χάροντας πως έναν τον νικήσιν. Επολοήθην κήπεν του του Διενή και λέει. Και χάμνα χάμνα Διενή για να μεταπιαστούμεν. Και χάμνησεν ο Διενής για να μεταπιαστούσιν. Γρουσός ατός εγίνηκεν στους ουρανούς και ξέιν. Και ανοίξεν τες αλάτες του και το Θεό δοξάζει. Δοξάζωσε καλέ Θεέ που σε στα ψηλωμένα, καμιά βουλή έγαίνεται με δίχως σου εσένα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Όλια τα κάστρα είδα και όλια γύρισα. Κι αμόν του ήλ το κάστρον, κάστρον κέτωνε. 40 πόρτα είχεν και όλια σίδερα. Και 60 παραθύρια και όλια χάλκαινα. Και του γυαλού η πόρτα έτον μάλαμαν. Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους 12. Μη δε μπορεί να πέρει, μη δε αφήνει το. Κι ένας μικρός τουρκίτσος ρωμιογύριστος, ρόκαν και ροκοτζούπιν βάλσα μέσα του. Αδράχτην και σποντίλιν περσαχέρια του. Μαξιλαρίτσαν βάλει και μπρουζώσκεται και γέντωνε γυναίκα βαριασμένησα. Το κάστρον τριγυρίζει και μυρολογά. Άνοιξον πόρταν, άνοιξον καστρόπορτα. Άνοιξον να εμπαίνω, Τούρκοι διώχνεν με. Να ηλίε μεν την Μάρσαν, την χιλιάκλερον. Και πού να πεδοπήγω χυμωκών καιρών. Άνοιξον πόρταν, άνοιξον καστρόπορτα. Άνοιξον να εμπαίνω, Τούρκοι διώχνεν με. Το κάστρον λοηρίζει και μυρολογά. Κι η κόρα πες ακούει και καρδοπονά. Κι απόθεν μπαίνω ήλιον, έμπα πες και εσύ. Κι απόθεν βγαίνω φέγγον, έβγα έξ και εσύ. Κι άμον τ' ανοίγε η πόρτα, χίλια έτρεξαν. Κι άμον τ' καλανίγε, μύρι έτρεξαν. Κι άλλην την κόρα αρπάζνε, κι άλλη τα φλουριά. Κι από το παραθύρι κόρε πήδησε. Σε παλικά ρεγκάλιας ψυχομάχησε. Είναι η ποντιακή ακριτική εκδοχή του κάστρου της Οριάς. Κλασική εικόνα με την όμορφη κοπέλα που βρίσκεται μέσα στο κάστρο, η οποία είναι και το κοινό πρόσωπο, όπως αναφέρουν κι άλλα διαφόρων περιοχών. Η διαφορά εδώ είναι ότι ο πρωταγωνιστής αλλαξοπιστεί και στην ουσία προδίδει τους Ρωμιούς που θέλουν να το καταλάβουν, λέγοντας πως ο ίδιος καταδιώκεται από τους Τούρκους. Έξω από το κάστρο μυρολογάει τόσο δυνατά που από μέσα η κόρη τον ακούει. Με το άνοιγμα της πόρτας από τους υπερασπιστές ορμούν μοιραία οι Τούρκοι, οι οποίοι τους έχουν στήσει καρτέρι, και η κόρη πέφτει από το παράθυρο ξεψυχώντας στην αγκαλιά ενός παλικαριού. Και πάμε τώρα στην Κάρπαθο με το ακριτικό «Άρκοντες τρών και πίνουσιν σε μαρμαρένιν τάβλα, σε μαρμαρένιν σαργυρίν και σε μαλαματένιν. Κιούλοι τρώσι και πίνουσι και αθιολίε φέρνουν», ότι δηλαδή δεν κουβεντιάζουν. Αυτό σημαίνει «αθιολίε φέρνουν». Και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ας εψιλοτραούει τα κράνη του Ταντρόνικου του νιού του Πενεμένου. Ακράνης, ο σύντροφος, αυτό εννοεί εδώ. «Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρον καβαλικεύγεις. Μαθαίνεις το να περπατεί, μαθαίνεις το να δρέμει», να τρέχει δηλαδή. «Μαθαίνεις το να έχετε τον όχλον του πολέμου. Μαθαίνεις το και στεριάς ως αν και του πελάου. Ξεχάνεις και της λιερής της γλυκοποθητής σου». Στο τραγούδι ο Γιάννης Παυλίδης.

Ακεί πέραν στο δρακολίμ, σιτρίχα στο γεφύρι, χίλιοι μαστόρε δούλευαν και μύριοι μαθητάδες. Όλεν τη μέραν έχτιζαν, τη νύχτα με χαλάουν. Οι μάστοροι εσέρουσαν, δεν απλεθήν η ρόγα. Οι μαθητάδες έκλαιαν, τσί κουβαλίλι θάε. Για τόσο πρωτομάστορας,

0: Μενή και λέει την κάλυνα, αγλίγορα να έρτε. Όμαν το γιάμιν κέλουσεν, και σοκουνούν και θέκια. Όμαν τα χτίνια κέλνεξεν, τα μουσκάρια και δέκια. Διπλωμένη την έρημον, μετά υπον του λόγου. Σάβαν να πάει στο λουτρόν, την κερεκή στο γάμο. Και τη Δευτέραν των Πουρνών, αδάνα έβρισκάτη. Σάβαν επίον στο λουτρόν, την κερεκή στο γάμο. Και τη Δευτέραν των Πουρνών, στο δρακολίμ νευρέθε. Κάλιμ, ακεί στο δρακολίμ, ερούξεν το σκεπάριμ. Αν βουτά κι εσύ πέρτσατο, είσαι μόνη κάλι. Πέντε οργέα κατηβαίνουν και με την τραγωδία. Κι άλλα πέντε σαν κατηβαίνουν με τη μυρολογία. Κι αρκεί πονώ τα κάλια μου, κι αρκεί πονώ τα νιάτα μου. Πονώ και κλαίω το πουλί μου, δε φέκα κοιμισμένο. Πως τρομάζνε τα γόνατα μου, να τρομάζ το γεφύρης. Κι άμον το σύουν τα μαλλία μου, να σύουν οι διαβάτε. Κι άμον το τρέχνε τα δάκρυα μου, να τρέσει και το ποτάμι. Ευχέθ κάλι μου, ευχέθ κάλι μου, ευχέθ μη καταράσε. Αδέρφια εσύ ξενιτιάν, έρχονταν και διαβαίνε. Κι άμον το στέκν τα γόνατά μου, να στέκ και το γεφύρι. Κι άμον το στέκν τα μαλλία μου, να στέκνε η διαβάτη. Κι άμον το στέκνε τα δάκρυα μου, να στέκει το ποτάμι. Τρία αδέλφια εμείς εμείς, οι τρεις καταραμένοι. Ή να σ' έχτσεν την άδεσαν, κι άλλε το δεβασίριν. Κι εγώ οι τρεις κατάρατος, η τρίχα στο γεφύρι.
1: Ακούσαμε το ποντιακό ακριτικό της τρίχα στο γεφύρι που αναφέρεται στο χτίσιμό του έπειτα από ανθρωποθυσία. Ενώ ακούσαμε το κείμενο στην ποντιακή διάλεκτο, σας δίνω τώρα και τη μετάφραση. Στη δρακολίμνη πέρα εκεί, στη τρίχα στο γεφύρι, χίλιοι μαστόροι δούλευαν και μύργοι μαθητάδες. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Και τα μαστόρια χαίρονταν θεν αυξηθεί ο μισθός τους. Και οι μαθητές εκλέγανε ποιος κουβαλάει τις πέτρες. Μονάχο πρωτομάστορας όλο και συλλογέται. Τι δίνεις πρωτομάστορα να στήσω το γεφύρι? Αν δώσω εγώ τον κύρι μου δεν θα έχω άλλον κύρι. Τι δίνεις πρωτομάστορα να στήσω το γεφύρι? Αν δώσω εγώ τη μάνα μου δεν θα έχω πια μανούλα. Τι τάζεις πρωτομάστορα για μάστορα να σου το στερεώσω? Αν δώσω τα παιδάκια μου δεν θα έχω πια παιδάκια. Αν την καλή μου δώσω εγώ καλύτερη θενάβρο. Τη στέλνει μήνυμα και λέει γοργά γοργά για να έρθει. Τον Γιάννη της δεν έλουσε, στην κούνια δεν τον πήγε. Τα αγελάδια δεν άρμεξε, δεν βίζαξαν οι μόσχοι. Στέλνει μήνυμα δεύτερο με τα αγριοπουλάκι. Σάββατο ας πάει στο λουτρό, την Κυριακή στο γάμο. Και τη Δευτέρα το πρωί στη στρίχα στο γεφύρι. Σάββατο πήγε στο λουτρό, την Κυριακή στο γάμο. Και τη Δευτέρα το πρωί πήγε στη δρακολίμνη. Στη δρακολίμνη μου πέσε, καλή μου το σκεπάρνη. Αντάξια γυναίκα μου θάσε αν μου το φέρεις. Πέντε οργές στο βάραθρο βουτάει τραγουδώντας και άλλες τόσες κατέβηκε πικρομυρολογώντας. Τα κάλλη και την νιώτη μου διόλου δεν τα λυπάμαι. Πονώ κλαίω το βρέφος μου που τ' άφησα στην κούνια. Όπως τρέμουν τα πόδια μου να τρέμει το γιοφύρι. Κι όπως μου σιούνται τα μαλλιά να σιούνται και οι διαβάτες. Κι όπως τρέχουν τα δάκρυα να τρέχει το ποτάμι. Ευχή σου βρε γυναίκα μου, μην καταργέσαι, σκέψου. Αδέλφια έχεις την ξενιτιά, θα έρθουν και θα διαβούνε. Το πώς στέκουν τα πόδια μου, έτσι και τούτο αστέκει. Κι όπως μου στέκουν τα μαλλιά, να στέκονται οι διαβάτες. Κι όπως μου στέκουν τα δάκρυα, να στέκει το ποτάμι. Τρεις αδελφούλες είμαστε και οι τρεις καταραμένες. Η μια έχτισε την άδεσα και η άλλη το διαβασίρι. Κι εγώ η τρισκατάρατη της τρίχας το γιοφύρι. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για μεταφορικής ενίας τραγούδι, αφού ο λαϊκός ποιητής θέλει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο χτίσιμο της πατρίδας, όπου απαιτείται θυσία. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Και για το χτίσιμο του γιοφυριού, εδώ στη συγκεκριμένη παραλλαγή, ο πρωτομάστορας στερείται τη γυναίκα του, για το κοινωνικό σύνολο. Η εκπομπή μας, με ακριτικά τραγούδια διαφόρων περιοχών, έφτασε στο τέλος της. Υπενθυμίζω πως είναι τα παλαιότερα δημοτικά τραγούδια που εκτός από τα κατορθώματα των ηρώων τους διδάσκουν και σε εμάς τους νεότερους τον αγώνα για πνευματική καλλιέργεια και μια καλύτερη ζωή επί το γενικότερο. Εννοείται ότι και άλλες εκπομπές μας θα τις αφιερώσουμε αποκλειστικά στα τραγούδια αυτά. Θα κλείσουμε με το ακριτικό που έχουμε σχολιάσει και σε άλλη εκπομπή, τα 4, τα 5, τα 9 άδερφα σε υπηρώτικη πολυφωνική παραλλαγή. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στην Τανάγρα, τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχτούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα που θα υλοποιηθούν σταδιακά. Περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες και μέτρα για το στεγαστικό. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση αγροδασική στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν μυστικά ιρανικές νάρκες από το στενό του Ορμούς σε επιχείρηση με επίλεκτες δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, ρομποτικά σκάφη και υποβρύχια οχήματα. 6 άνθρωποι διασώθηκαν μετά από κατάρρευση κτηρίου στο Νέο Δελχή. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με μερικούς στίχους από τα Ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως. «Ανοίξαντό σου την χείρα, εξ αποστελής και ευλόγη η ψυχή μου». Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δετάρτου. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

Ακολουθεί αποστολικό ανάγνωσμα σε απαγγελία από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Νεραντζή. Η ηχογράφηση είναι του έτους 1973 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτή η ηχογράφηση ανήκει στο αρχείο του εκλεκτού φίλου Φραγκίσκου Μανιάτη, ο οποίος ευγενώς μου την παρεχώρησε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από το Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά το έτος 2003. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Μετά το χερουβικό θα ακολουθήσει ένα μέρος από τα λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άξιον εστί σε ήχο πλάγιο του πρώτου και σε μουσική του αημνήστου Μιχαήλ Χατζή Αθανασίου. Θα το ακούσουμε σε μονοδία από τον άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γρηγόριο Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε τις θέσεις της Ντολτό σχετικά με τη σχολική ζωή των παιδιών και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και σήμερα θα έλεγα ότι μακάρι να μας παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί, διότι θίγονται πολλά θέματα της εκπαίδευσης και της συνεργασίας παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση της δημοσιογράφου που αφορά το γράμμα ενός πατέρα. Γράφει λοιπόν: «Από μια έκθεση του γιού του που ήδη διόρθωσε η δασκάλα, του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το παιδί του ήταν δυστυχισμένο και είχε προβλήματα. Προβλήματα που βέβαια δεν ήταν φανερά, αφού ο πατέρας εξεπλάγει και γι' αυτό ζητά τη γνώμη σας. Το θέμα της έκθεσης ήταν: συνηθίζουμε να λέμε «Α, παιδιά, είστε στην ωραιότερη ηλικία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αλήθεια?» Διατυπώστε τις απόψεις σας στηρίζοντάς τις σε παραδείγματα συγκεκριμένα και προσωπικά. Να λοιπόν τι έγραψε αυτό το αγόρι που είναι 13,5 ετών. «Δεν νομίζω ότι 13-14 ετών είναι η ωραιότερη ηλικία. Η καλύτερη είναι μάλλον η ηλικία των 7 ετών. Μετά από αυτήν η ζωή γίνεται δύσκολη. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι είμαι στην ωραιότερη ηλικία της ζωής μου. Επιστρέφω στο σπίτι στις 5.30 το απόγευμα, μέχρι τις 6 ξεκουράζομαι. Από τις 6.30 ως τις 8 ετοιμάζω τις εργασίες μου για την επόμενη μέρα. Από τις 8.30 μέχρι τις 9.30 τρώγω. Πηγαίνω για ύπνο σχεδόν χωρίς να δω τον πατέρα μου, να του μιλήσω για το σχολείο ή για τις εργασίες μου. Όταν επισκέπτομαι τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου, μου διηγούνται ότι όταν ήταν μικροί πήγαιναν στο σχολείο ξυπόλοιτοι και στα 11 χρόνια τους εργάζονταν. Αλλά αυτοί τουλάχιστον ζούσαν στην Ήπεθρο. Κινιόντουσαν, έτρεχαν, ενώ εγώ ζω κλεισμένος όλη την ημέρα. Όταν επιστρέφω στο σπίτι και είμαι σκυμμένος πάνω στο τετράδιο των ασκήσεων, το κεφάλι μου γυρίζει. Βαριέμαι. Μου έρχεται να τα εγκαταλείψω, να τα παρατήσω όλα, να φύγω μακριά από εδώ για να κάνω ό,τι θέλω, όταν θέλω και όπου θέλω». Και τελειώνει: «Με μαλώνουν, με συμβουλεύουν. Θα το μετανιώσεις αργότερα που δεν εργαζόσουν όσο έπρεπε. Θα γίνεις σκουπιδιάρης ή αλήτης. Φοβάμαι ότι θα μεγαλώσω και θα γίνω ενήλικας και θα πρέπει να παίρνω αποφάσεις και θα είμαι μόνος απέναντι στη ζωή. Για μένα ο θαυμάσιος κόσμος των παιδικών χρόνων έχει περάσει. Η παιδική ηλικία είναι η αθωότητα, η αγνότητα. Ήμουν ευτυχισμένος, χωρίς κοτούρες που με αναστατώνουν, με ενοχλούν, με στεναχωρούν. Τώρα το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να ξανάρχιζα τη ζωή, να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω και να ξαναγίνω παιδί». Αυτή, κυρία Ντολτό, ήταν η έκθεση του αγοριού. Και τώρα η επιστολή του πατέρα. Πρώτο, είναι απόλυτα ακριβές ότι δεν είμαι για το γιο μου παρόν συναισθηματικά, έχοντας μια παρουσία σταθερή και πραγματική. Είμαι πολιτικά στρατευμένος και ο χρόνος που απομένει για την οικογένεια συνήθως περνά αφιερωμένος στους άλλους. Σε όλους τους άλλους για να αμβλύνονται οι διαφορές τους. Αναγνωρίζω λοιπόν την παράληψή μου, η οποία όμως επανορθώνεται κατά κάποιο τρόπο. Η σύζυγός μου παρακολουθεί την μελέτη των παιδιών με κάποιες παρεμβάσεις και από τη δική μου πλευρά. Δεύτερο, αυτό το μεγάλο μωρό έχει δύο αδελφές. Μία 12 ετών με την οποία είναι συνεχώς στα μαχαίρια και μία άλλη 5 ετών την οποία ενοχλεί συχνά αλλά και την προστατεύει τρυφερά. Στο κρεβάτι του έχει τέλεια παρατεταγμένα 5 αρκουδάκια και κουνελάκια. Τρίτον, τα πάει καλά με τις φιλεναδίτσες του. Τέταρτον, αποφεύγει τις ευθύνες και κάνει μόνο ό,τι τον ευχαριστεί χωρίς επιμονή και υπομονή. Πέμπτον, είναι φυγόπονος τόσο για τις χειρονακτικές όσο και για τις πνευματικές εργασίες. Πηγαίνει με τη θέλησή του σε ένα θείο του ξυλουργό κυρίως για να αποφύγει τη μελέτη των μαθημάτων και τις υποχρεώσεις του παρά γιατί του αρέσει η εργασία του ξυλουργού. Ο πατέρας, κυρία Ντολτό, σας θέτει δύο ερωτήματα. Τι συμβαίνει άραγε σε αυτό το παιδί? Τι μπορούν να κάνουν? Απάντηση της Ντολτό. Σε αυτό το γράμμα απεικονίζεται η ζωή του μαθητή της εποχής μας, όπως διαμορφώνεται βέβαια κυρίως της πόλης, στον οποίο επιβάλλεται μέσω των σπουδών η γνώση, ενώ ο ίδιος δεν έχει τις δυνατότητες να την επιθυμεί. Βρίσκω αυτή την επιστολή τραγική. Γιατί άραγε αυτό το μεγάλο μωρό, όπως το χαρακτηρίζει ο πατέρας, δεν το έπαιρνε μαζί του παντού,
όταν ήταν ακόμα μικρό, δηλαδή από 7 μέχρι 11 ετών, τότε που είχε απόλυτη ανάγκη από την παρουσία του πατέρα και που ακόμα δεν είχε τόσες σχολικές υποχρεώσεις όσες έχει σήμερα, θα παρακολουθούσε το συνδικαλιστή πατέρα του στις συγκεντρώσεις, θα ενδιαφερόταν για αυτή τη γεμάτη πάθος κοινωνική δραστηριότητα, όπως άλλοτε και ο πατέρας του ενδιαφερόταν για την χειρονακτική εργασία του παππού του. Κατά πάσα πιθανότητα πιστεύουν και αυτοί οι γονείς, όπως και τόσοι άλλοι, ότι ένα μικρό παιδί πρέπει να κοιμάται στις 8.30-9 επειδή έχει διάβασμα. Προετοίμασε το μέλλον σου, αλλιώς θα γίνει σκουπιδιάρης. Πάντοτε αυτή η αγωνία και η προαγγελία ενός φοβερού μέλλοντος για ένα αγόρι έξυπνο και καθόλου φυσιολογικό, όπως πολύ σωστά λέει ο πατέρας, που όμως τελικά δεν απολαμβάνει χαρά και τρυφερότητα παρά μόνο μέσα από την ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας. Είναι καλός με τη μικρή του αδελφή επειδή αυτή βρίσκεται στην ηλικία της αγνότητας. Τελικά μέσα στο σπίτι βρίσκει λίγη χαρά ταυτιζόμενος με την ηλικία της. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τη μεγαλύτερη, γιατί δεν μπορεί να νιώθει συντροφικά με μια αδελφή μικρότερη του μόνο 15 μήνες. Αντίθετα, αυτά τα δύο παιδιά βρίσκονται στα μαχαίρια. Διαφορετικά, αν είχαν στενή σχέση, αυτός δεν θα ήταν πια ένα αγόρι και τα δύο παιδιά θα συγχωνεύονταν και κανένα από τα δύο δεν θα ήταν ούτε αγόρι ούτε κορίτσι. Μετά από όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτόν τον κύριο. Χαίρομαι, θα μπορούσα να πω, που είχε την ευκαιρία να μάθει ότι ο γιος του είναι δυστυχής. Τώρα που το ξέρει, μπορεί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό το αγόρι, να το ξεχωρίσει από την οικογενειακή ζωή και να ασχοληθεί αποκλειστικά μαζί του. Το ερχόμενο καλοκαίρι να φροντίσει ώστε αυτό το παιδί να πάει με κάποια ομάδα νέων που ασχολείται, για παράδειγμα, με την ανανέωση μνημείων ή με κάτι άλλο, και να βρεθεί με άλλους νέους ανθρώπους. Τουλάχιστον στις διακοπές να ζήσει μια ζωή αγοριών της ηλικίας του και να μην σκέπτεται την προετοιμασία του για το μέλλον και να είναι πολιτισμένος και ευγενής σε ένα περιβάλλον όπου θα συναναστρέφεται με μεγάλους. Είναι ένα αγόρι που έχει ανάγκη να δρασκελίσει το αναγκαίο κατόφλι για να γίνει ένα μεγάλο αγόρι. Δεν θα τα καταφέρει παρά μόνο με την υποστήριξη του πατέρα του και μέσα από την επικοινωνία με αγόρια της ηλικίας του. Και βέβαια όχι μέσα στο σχολείο, όπου η δασκάλα δεν είναι σε θέση να το βοηθήσει. Αυτό το γράμμα έχει και ένα γενικότερο ενδιαφέρον που αφορά το μάθημα της έκθεσης. Βλέπουμε ότι η δασκάλα έκανε διορθώσεις απρόσωπες και αυστηρές, παρόλο ότι τον βαθμολόγησε με μεγάλο βαθμό, γιατί η έκθεσή του ήταν καλογραμμένη σε σχέση με την ηλικία του. Παρέμβαση της δημοσιογράφου. Πράγματι, κυρία Ντολτό, η δασκάλα σημειώνει τις εξής παρατηρήσεις. Αφρόντιστο γράψιμο. Η εισαγωγή να ξεχωρίζει με παράγραφο. Προσοχή στην ορθογραφία και στα σημεία της τίξης. Πολύ ωραίες ιδέες όμως. Και απαντάει Ντολτό. Δυστυχώς, η δασκάλα δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την έκθεση για να μπορούσε να προτείνει. Λοιπόν, παιδιά, ας κάνουμε μια συζήτηση για το πώς βλέπετε εσείς την ηλικία σας. Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον? Μια έκθεση σαν αυτή δίνει θαυμάσια ερεθίσματα. Ανοίγει γενικά ένα διάλογο μέσα στην τάξη με τη δασκάλα που ξέρει να ακούει και να συμμερίζεται αυτή τη δοκιμασία που περνούν οι νέοι που επιθυμούν, όπως λένε οι ίδιοι, να ευχαριστήσουν τους γονείς τους. Δεν μπορούν λοιπόν μόνο να ευχαριστούν τους γονείς τους τα παιδιά. Πρέπει να προσφέρουν ευχαρίστηση και στους εαυτούς τους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν γινόταν μια συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά με αφορμή αυτή την έκθεση, θα μοιράζονταν πολλά από τη ζωή τους. Θα διαπίστωναν ότι όλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διότι η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της μεγάλης δυσκολίας. Το παιδί πρέπει να αναπτύξει τη σκέψη του μέσα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μόνο τις σχολικές γνώσεις και όχι το συλλογισμό ή την προσωπική έκφραση ή τη δυνατότητα να ανοιχτούν οι ορίζοντες του παιδιού και προς άλλα ενδιαφέροντα εκτός του σχολείου. Η δημιουργία, για παράδειγμα, μιας σχολικής θεατρικής ομάδας με αγόρια και κορίτσια ή μιας μικρής ορχήστρας με αυτοσχέδια κρουστά όργανα. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι μέσα στις δραστηριότητες της Δευτέρας Γυμνασίου και ασκάλυπταν μόνο το 1/10 του διδακτικού χρόνου.
Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος δεν είναι μόνον να ζητούμε από τα παιδιά να εκφραστούν γραπτά, αλλά να τα παροτρύνουμε να εκφραστούν και προφορικά, να συζητήσουν μεταξύ τους, δίνοντάς τους εκπεριτροπή στο λόγο και λέγοντάς τους. Σας παρακαλώ, παιδιά, πείτε τη σκέψη σας. Θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε ότι αρκετοί από εσάς έχετε κοινά προβλήματα που άλλα παιδιά δεν τα έχουν, ότι βρίσκεστε σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, ότι έχετε γονείς που κάνουν διαφορετικά πράγματα. Το σχολείο είναι πολύ καλό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεχνάμε ότι υπηρετεί και πρέπει να υπηρετεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Να επανέλθουμε όμως στον πατέρα που αναρωτιέται τι να κάνει. Θα μπορούσε ίσως να ζητήσει από τον εξάδελφό του, τον ξυλουργό, να κουβεντιάζει κυρίως με το παιδί και ίσως στη συνέχεια να το βάζει να εργάζεται. Πιστεύω ότι αν έχει την ευκαιρία να συζητά με το θείο του, θα παρακολουθεί πιο ευχάριστα στις δουλειές και θα του αρέσει να φτιάχνει πράγματα μαζί του. Είναι ένα αγόρι που έχει απόλυτη ανάγκη τη συζήτηση με τους άνδρες. Να συνοδεύει τον πατέρα του στις δραστηριότητές του, να συναντά άλλους άνδρες, άλλα αγόρια σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Όσο για το σχολείο, θα το ξαναβρει στο επόμενο έτος.

Δημοσιογράφος. Υπάρχει ένα θέμα, κυρία Ντολτό, που δεν το έχουμε θίξει πρόσφατα. Σας γράφει μια εκπαιδευτικός. Δεν έχει ακόμα δικά της παιδιά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος παιδιά για να κάνει ερωτήματα. Σας γράφει λοιπόν. Η υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τα 16 οπισθοδρομεί μερικές φορές εκείνα τα παιδιά που επιθυμούσαν στα 15 τους να εισέλθουν στη ζωή των ενηλίκων, αλλά δεν είχαν το δικαίωμα. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι με την έναρξη του σχολικού έτους 1967-68 η υποχρεωτική εκπαίδευση στη Γαλλία παρατάθηκε μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Και έχουμε την απάντηση στην Ντολτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία. Διαφωνώ με αυτό το νόμο που ορίζει την υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι την ηλικία των 16 ετών, ακόμα και για τα παιδιά που δεν το επιθυμούν. Η επιθυμία για σπουδές έρχεται γύρω στην ηλικία των 12 με 15 ετών. Αν σε αυτή την ηλικία δεν εκφραστεί, είναι καλύτερα να προετοιμαστεί το παιδί να γνωρίσει από κοντά το επάγγελμα που θα του άρεσε να κάνει. Οπωσδήποτε θα υπάρχει κάποιο. Τα παιδιά είναι πάντοτε επιδέξια, κυρίως αν τα προετοιμάσουμε από τότε που είναι πολύ μικρά και ξανά μετά την ηλικία των 12 ετών. Είναι απογοητευτική η διαπίστωση ότι προσφέρεται σε όλα τα παιδιά ο ίδιος τύπος εκπαίδευσης. Μερικά από αυτά θα ήθελα να βγουν στη ζωή και να εργαστούν από την ηλικία των 12 ετών ή των 14 ή των 15. Στα 14-15 όμως θα ήταν καλά, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα παιδιά που έχουν μια καθυστερημένη εφηβεία που αρχίζει γύρω στην ηλικία των 15-16 ετών. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι οι λόγοι είναι κοινωνικοί, για να μην μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουν τα παιδιά στην ενεργό ζωή από πολύ νωρίς, γιατί θα έπαιρναν τη θέση των άλλων. Νομίζω ότι αυτό είναι. Θα υπήρχε εκμετάλλευση και χωρίς εκπαίδευση και χωρίς ειδίκευση. Ξέρω επίσης ότι η υψηλή τεχνική πολλών επαγγελμάτων απαιτεί σπουδές και σκεφτόμαστε ότι οι νέοι δεν θα γίνουν καλοί επαγγελματίες αν δεν έχουν κάνει μακρόχρονες βασικές σπουδές. Είναι αλήθεια ότι θα αισθάνονται την ανάγκη να έχουν αποκτήσει θεωρητικές και επιστημονικές έννοιες. Όμως αυτό δεν επιτυχάνεται στο σχολείο, επειδή το σχολείο για αυτά τα παιδιά είναι βαρετό. Ενώ αν για τα παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο προβλεπόταν από την ηλικία των 12 ετών μόνο μια ώρα την ημέρα για τα γενικά μαθήματα, γλώσσα, αριθμητική κλπ, και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα αφιερωνόταν σε πραγματική εργασία, όχι εργασιοθεραπεία, πραγματική εργασία, κοντά σε τεχνίτες που θα μετέδιδαν στα παιδιά την αληθινή γνώση της χρήσης των εργαλείων, θα είχαμε παιδιά που θα ανέπτυσαν τις ικανότητές τους μέσω των χεριών και του σώματός τους. Οι ικανότητες του πνεύματος θα αναπτύσσονταν δευτερογενώς, ίσως στην ηλικία των 18, των 20 χρόνων. Θα είχαν ωστόσο τα παιδιά αυτά αποκτήσει ένα επάγγελμα. Το ξεκίνημα στα 16 για άλλα παιδιά είναι πολύ νωρίς και για άλλα πολύ αργά. Βεβαίως, ένα τέτοιο σχολικό πρόγραμμα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Θα έπρεπε όμως να γίνει, επειδή πολλά παιδιά καταστρέφονται από το σύστημα της παρατεταμένης εκπαίδευσης. Απογοητεύονται από ένα σχολείο που θα τους ενδιέφερε αργότερα, αφού προηγουμένως είχαν οικονομική συναλλαγή με την κοινωνία. Έτσι θα προστατεύαμε τα παιδιά αυτά από το να γίνουν καθυστερημένα άτομα ή παράσιτα ή ακόμα παραπτωματικά.

Ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, υπάρχει επίσης και ένα πλήθος επιστολών που υποστηρίζει μαζί σας την άποψη ότι όλοι όσοι άρχισαν να εργάζονται από μικρή ηλικία με όρεξη, γι' αυτό και εντάχθηκαν κοινωνικά χάρη στο επάγγελμά τους, είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Διαβάζω για παράδειγμα το γράμμα κάποιου που εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας άρχισε να εργάζεται σε ένα λιμάνι ενώ προηγουμένως είχε κάνει ανώτερες σπουδές. Οι Περγαμηνές είναι μακριά, τριγυρισμένος από τεχνίτες, ψαράδες, φίλους που επεξεργάζονται το γρανίτι. Αποδέχομαι εντελώς τη δική σας οπτική γωνία, γράφει. Τον τεχνίτη που μιλά με κτητικές αντωνυμίες για το ξύλο του, η σκάλα μου, η δουλειά μου, το έπιπλο που θα φτιάξω, ή τον άλλον που μου πούλησε τα καβούρια του, γιατί άραγε πρέπει να τους καθυλώσουμε μέχρι τα 16 στο σχολείο. Τα παιδιά των γειτόνων μου έρχονται στο ξυλουργείο το Σάββατο στα 11, 12, 13 τους χρόνια. Πιστέψε με, θα έχουν ένα θαυμάσιο επάγγελμα στα χέρια τους. Χαριτωμένα παιδιά από ωραίες οικογένειες που εμπνέουν το σεβασμό. Γνώρισα ένα νέο αγόρι που οι γονείς του είχαν χωρίσει. Παρουσίασε προβλήματα συμπεριφοράς και κατέφυγε στην εξοχή. Εκεί ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση κήπων. Και να που τα μπολιάσματα και τα δέντρα του εξασφάλιζαν μια ξένια στη ζωή. Ζούσε πολύ όμορφα και ήταν ευτυχισμένος. Θα είχε συνεχίσει τις σπουδές του, θα είχε αποκτήσει δήθεν κάποιες γνώσεις, ένα λούστρο όπως λέμε, και τι θα είχε απογίνει άραγε. Και άλλη μια επιστολή από έναν σαχαροπλάστη. Άρχισα να εργάζομαι όταν ήμουν 10-11 ετών. Χαιρόμουν όταν έφτιαχνα γλυκά. Στο σχολείο ήμουν μέτριος μαθητής. Αλλά στο ζαχαροπλαστείο ένιωθα ότι ήμουν κάποιος, επειδή έκανα κάτι χειροπιαστό και μάθαινα το επάγγελμά μου. Απάντηση της Ντολτό. Μα και εγώ φυσικά μιλώ για παιδιά έξυπνα που από την ηλικία των 11-12 ετών, εάν το θέλουν, θα έπρεπε να μπορούν να εργάζονται μια-δυο φορές την εβδομάδα σε ένα τεχνίτη της γειτονιάς τους, της πόλης τους, που θα τους απασχολούσε όλη την ημέρα. Τα παιδιά θα μάθαιναν έτσι ένα επάγγελμα, ενώ παράλληλα θα συνέχισαν και τις σπουδές τους. Θα μπορούσαν να γίνουν και άνθρωποι των γραμμάτων. Γιατί όχι, θα είχαν επιπλέον και ένα επάγγελμα και τίποτε άλλο δεν θα χρειαζόταν. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο στην νοημοσύνη όσο η σωστή χρήση ενός υλικού διδαγμένη από σοβαρούς τεχνίτες. Βέβαια, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν η επιθυμία τους είναι πραγματική, αν είναι έτοιμα για κάτι μονιμότερο, αν μπορούν να είναι στην ώρα τους κοντά στο τεχνίτη, να ακολουθούν όλες τις υποδείξεις του και όχι να κάνουν του κεφαλιού τους και γενικά αν μπορούν να εργάζονται σοβαρά. Πολλοί νέοι φτάνουν στα 16 τους και έχουν την επιθυμία να κερδίσουν χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, έχοντας χάσει τα χρόνια τους στα σχολικά θρανία και δεν βρίσκουν δουλειά επειδή δεν έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα γι' αυτό. Από τα 11-12 τα χέρια είναι επιδέξια και το μυαλό του νέου ενδιαφέρεται για την πραγματική εργασία με σωστή χρήση των εργαλείων που του έχουν εμπιστευτεί. Ρίχνω μια ιδέα για όλα αυτά, αλλά μέσα μου ξέρω ότι είναι ουτοπία.

δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, συνεχίζουμε με ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους γονείς. Ρωτούν αν πρέπει να προσπαθούν να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα καλύτερο σχολείο, ακόμα και μακριά από το σπίτι τους, καθώς και το αν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους μετά το σχολείο στη γενικότερη μάθησή τους. Ντολτό. Το πρωταρχικό είναι να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο που δεν είναι πολύ μακριά από την κατοικία τους. Να μην ψάχνουν το πιο τέλειο και από το τέλειο, την τελειοκρατία δηλαδή. Να βρεθούν τα παιδιά με παιδιά της ηλικίας τους. Δεν είναι καλό για το παιδί να είναι το σχολείο του μακριά και το ίδιο εντελώς απομακρυσμένο από αυτούς που συναντά καθημερινά στο δρόμο ή στη γειτονιά και να νιώθει εξαιτίας αυτού περιθωριοποιημένο. Όσον αφορά τη βοήθεια των γονιών στο σπίτι, ήθελα να πω το εξής. Ό,τι επιπλέον κάνουν οι γονείς είναι επικοδομητικό για το παιδί. Ακόμα και αν οι γονείς δεν έχουν μέθοδο όπως ο δάσκαλος. Αν το παιδί δεν θέλει, θα το πει. Δεν θέλω να κάνω μαζί σου αριθμητική με αυτόν τον τρόπο. Για χίλιους δύο άλλους λόγους. Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε εντελώς άλλα πράγματα με ένα παιδί. Όλα μπορούν να βοηθήσουν στη συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού, στην εξάσκηση της μνήμης του. Τα παιχνίδια κατηγοριοποίησης, οι τόμπολες, η αφήγηση ιστοριών που απεικονίζονται. Υπάρχουν τόσα παιχνίδια που εξασκούν τη σκέψη του παιδιού. Παιχνίδια που δεν χρειάζονται να μπουν στις δραστηριότητες του σχολείου ούτε σε ένα πρόγραμμα. Αρκεί να τα ζούμε. Επίσης, θα πρέπει οι γονείς να αποφύγουν να ανταγωνιστούν το σχολείο. Είναι τρομερό να συναντάς γονείς που ανταγωνίζονται το σχολείο. Θα ήθελα να ξέρετε όμως ότι στο σπίτι, όπως και στο σχολείο, τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν και ο χώρος είναι χαρούμενος. Όταν τα παιδιά δεν έχουν ένα χαρούμενο σχολείο, τότε προσπαθούμε τουλάχιστον στο σπίτι να τους κάνουμε τη ζωή χαρούμενη. Εποφελούμαστε λοιπόν και ενώ κάνουμε ασκησούλες προσοχής και μνήμης, ταυτόχρονα γελάμε, λέμε αστεία και χαλαρώνουμε. Να θυμάστε πάντα, τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη από χαλάρωση. Στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα σταματήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Πάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στι μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσοι μεγαλύθιν τα έργα σου, κύριε, πάντα σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώμη κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε εν παίζειν αυτή. Πάντα προ έπρωσο κόσιν, δίνω την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το δέσου το πρόσωπο, τα ραθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελεί το πνεύμα σου, εκθιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του η δόξα κυρίω του αιώνα, φρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη, και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έργο την δύση αυτού, έδω σκότω και γένε τον ύξ. Όσοι μεγαλύθουν τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη Κύριε δεηθώμεν, υπέρ της άνος εν ειρήνη στηρία σου ψυχών ημών Κύριε δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης σήματος κόσμου εις ταχείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οικονταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώνα εν αυτό.

0: της άνης της όφρονος και του Αδάμ την κατάραν την ίση μας ανατρέπει εν το τόπο αυτής.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης και αυτού λύτρωσον Ισραήλ.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αυτήν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός Σου εφημάς, καθάπερ ελπίς αμνεψέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιώσου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ,

0: ειναι ο Θεός δίδυον σου, αγιώσε πρόσωπον πάντων άνθρωπος, σε αποκάλυψε εθνών, εδόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το τέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

απ' το ήτος διέδραμες και όφθης του σωτήρος κοινωνός αθλήσας μαρτισόζων ανδρικός. Δια τούτο διασώζεις εκ πειρασμών τους πίστη προσιώντασι.

0: Όνατο και τον Χριστός ο Θεός ημών πάντεν οίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόν τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία και Ιεράμον η ταύτη, την πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντή σε αιώνα σε αιώνα.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστό ο αληθινός Θεός ημών, δεσπευείς μεγάλη και επάμψον πρόσθεια δυνάμη, ο Δήμος ο ποιούς του αυρούν, προστασίες του ημίων ευρωνάου σωμάτων, εις τμήν εδόξων, προωθεί του Παναδός του Ιωάννου, Παναγίνε δόξον και πανεχήμων Αποστόλων, Παναγίνε δόξον και καημαρτήτων Οσίων και Θεόχωτεων ημών. Θανεί δικαίων, Θεόχωτεων και Άνης, δοξομάδηλος σώζοντος, Σωτός ημών του Δανειγήτου Κατανακιώτου, όδιν τελούμε και πάντων Αγίων εις εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημών.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών, όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες, γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

Επειδή είμαι ένοχος για πολλά κακά και πολλές αμαρτίες, με κυριεύει ο φόβος της απολίας. Αλλά τι λοιπόν, να απελπιστώ για τη σωτηρία μου? Ποτέ κάτι τέτοιο, διότι αυτή είναι η φροντίδα του διαβόλου, που όταν οδηγήσει κάποιον σε απελπισία, τότε τον κατακριμνίζει στα βάθη της κόλασης. Εγώ όμως δεν απελπίζομαι, διότι έχω εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού, που δέχεται τη μετάνοια και την εξομολόγησή μου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Πριν από το τέλος του, μη μακαρίζεις κανένα. Και πριν από το θάνατό του, μην απελπίσεις κάποιον. Ούτε να χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου δίκαιο και άψογο εμπρός στον Κύριο, διότι εκείνα που εσύ ταλισμόνησες είναι φανερά στο Θεό. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Γέροντα, όταν κάποιος βγάλει ένα λανθασμένο συμπέρασμα για μια ενέργειά μου, χρειάζεται να εξηγήσω πώς κινήθηκα. Αν έχεις πνευματική δύναμη, δηλαδή ταπείνωση, να δεχθείς ότι έφτεξες και να μην μιλήσεις. Άφησε να σε δικαιώσει ο Θεός. Αν δεν μιλήσεις εσύ, θα μιλήσει μετά ο Θεός. Βλέπεις, ο Ιωσήφ, όταν τα αδέλφια του τον πούλησαν, δεν είπε «Είμαι αδελφός τους, δεν είμαι δούλος. Ο πατέρας μου μ' αγαπούσε πιο πολύ από όλα τα παιδιά του». Δεν μίλησε, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Τι νομίζεις, δεν πληροφορεί ο Θεός? Και αν ο Θεός για το συμφέρον σου δείξει την αλήθεια καλά, αν όμως δεν τη δείξει, πάλι για το συμφέρον σου θα είναι. Όταν σε αδικεί κάποιος, να σκέφτεσαι ότι δεν σε αδικεί από κακία, αλλά επειδή έτσι είδε τα πράγματα. Ύστερα, αν δεν έχει κακία, ο Θεός θα τον πληροφορήσει. Θα καταλάβει ότι αδίκησε και θα μετανοήσει. Μόνον όταν υπάρχει κακία, δεν πληροφορεί ο Θεός, γιατί η συχνότητα στην οποία εργάζεται ο Θεός είναι ταπείνωση, αγάπη. Γέρον Παΐσιος.

Μπορεί να είμαστε καλοί σαν άγγελοι με εκείνους που μας φέρονται με εμπιστοσύνη και αγάπη. Αρκεί όμως να συναντήσουμε κακία, επίκριση και έχθρα για να μετατραπεί η καλοσύνη μας στο αντίθετο συναίσθημα. Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναμία μας μπροστά στο κακό και πρώτα απ' όλα μπροστά στο κακό μέσα μας. Πατήρ Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρίζει για τα λάθη του άλλου και άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη και άλλο να τον εκμηδενίζεις. Καταλαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαιη ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις «Ο τάδε είναι ψεύτης». Είναι οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες σχέσεις. Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του. Ότι είναι τέτοια και κατέκρινες και τον άλλον. Ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Αβάς, Δωρόθεος.

Όχι ότι το καλό και το κακό παύουν να έχουν το ίδιο νόημα, αλλά το κακό αντιμετωπίζεται ως πληγή, ως ασθένεια που απασχολεί τον πλησίον μας και από την οποία πάσχουμε κι εμείς. Μας δίνεται η δυνατότητα να μισούμε το κακό και να αγαπούμε τον πλησίον μας πάρα πολύ, μέχρι θανάτου. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι

Πού είναι το κατάλημά σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Εσύ καις και λάμπεις σαν τον ήλιο και δεν καίγεσαι, αλλά όλους τους θερμαίνεις με τη φλόγα σου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του έχει ο Θεός ναό θαυμάσιο, και εκεί αγαπά να κατοικεί. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το ντύσιμο, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού, όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο, και αυτά να τίνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίτεχνα λόγια, ούτε με κορώνες. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες. Μα από όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανεξίκακος με τους στρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Μέγας Βασίλειος.

Η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Γεννιόμαστε με αυτήν. Εφόσον είμαστε πλάσματα του Θεού και εφόσον ο Θεός αγάπη εστίν. Το τι ακριβώς είναι ο Θεός, όταν το σκεφτούμε με το μυαλό μας, είναι αδύνατο βέβαια να το βρούμε. Γιατί το μυαλό μας είναι περιορισμένο. Αλλά το πνεύμα, η ψυχή, είναι απεριόριστη. Και η ψυχή τον αισθάνεται το Θεό. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια τα γήινα. Με τα μάτια της ψυχής τον βλέπουμε. Γερόντισσα Γαβριλία.

Η ευθύνη του χριστιανού απέναντι στον κόσμο μπορεί να συγκεφαλαιωθεί σε δύο μικρές φράσεις που δεν βρίσκονται στα κανονικά Ευαγγέλια. Αποδίδονται όμως στο Χριστό από την πρωτοχριστιανική κοινότητα. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Σήκωσε την πέτρα και θα με βρεις. Σχίσε το ξύλο και θα είμαι εκεί. Είναι χριστιανική μας ευθύνη να ανακαλύψουμε και να υπηρετήσουμε το Χριστό στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου. Εφόσον επίησατε εν ή τούτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Αυτή η πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού στο διπλανό μας αποτελεί τη βάση για κάθε μας κοινωνική δράση ως χριστιανών μέσα στον κόσμο. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Η νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύν καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας στο δρόμο της, χαρίζει βέβαιη γνώση του ακατάληπτου Θεού όσο αυτό είναι δυνατό, και ακόμη χαρίζει φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

κακία της υπερηφάνειας. Όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την στη θέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε την ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στην ψυχή. Μέγας Αντώνιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τιτλιδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τρισάγιο στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν χθες τη ζωή τους στην Τανάγρα τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη και υπογράμμισε την ανάγκη να στηριχθούν με προσευχή οι οικογένειές τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού το μεσημέρι με αιχμές για ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Βελίδιο ανακοίνωσε μέτρα στοχευμένα τα οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά. Περιλαμβάνονται σε αυτά νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στην Μόσχα και στο Κίεβο μετά τις συνομιλίες που είχαν νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό από δυτικές χώρες. Συντριπτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα θα μειωθούν λίγο οι θερμοκρασίες.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία είχε την εξουσία να ερμηνεύει την Αγία Γραφή ως η μόνη αυθεντική φύλακα των αποστολικών κηρυγμάτων.

Το κήρυγμα αυτό διατηρούνταν διαρκώς ζωντανό στην Εκκλησία, δεδομένου ότι αυτή ήταν πρικισμένη με το Πνεύμα.

Η ζώσα φωνή του Ευαγγελίου δεν ήταν απλώς απαγγελία των λόγων της Αγίας Γραφής, αλλά διακήρυξη του Λόγου του Θεού, όπως ακουγόνταν και διατηρούνταν στην Εκκλησία από την πάντοτε παρούσα δύναμη του ζωοποιού πνεύματος.

Πέραν της Εκκλησίας και του κανονικού κλήρου, διαδόχου των Αποστόλων, δεν υπήρχε αληθινό κήρυγμα του Ευαγγελίου, καμία ορθή διδασκαλία ή πραγματική κατανόηση του Λόγου του Θεού.

Αγία Γραφή, δηλαδή η πραγματική κατανόησή της, υπήρχε μόνο εντός της Εκκλησίας, δεδομένου ότι καθοδηγείτο από το Άγιον Πνεύμα.

Πρέπει να προσέχουμε όταν διδάσκουμε να παρουσιάζουμε όχι τη δική μας ερμηνεία αλλά την του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι βεβαίως αδύνατον εκτός της αποστολικής παραδόσεως που φυλάσσεται στην Εκκλησία.

Δεν νομίζουμε ότι το Ευαγγέλιο συνίσταται από τους λόγους της Αγίας Γραφής, αλλά από τις έννοιές της. Όχι στην επιφάνεια, αλλά εις των μυελών των οστέων. Όχι επί των φύλων των κηρυγμάτων, αλλά στις ρίζες των ενιών.

αληθινή έννοια της Αγίας Γραφής, δηλαδή το θείο μήνυμα, μπορεί να γίνεται λιπτό μόνο σύμφωνα με την αλήθεια της πίστεως, με την καθοδήγηση του κανόνα της πίστεως.

Το Ευαγγέλιο γίνεται πράγματι δεκτό πάντοτε στα πλαίσια της καθολικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και ότι είναι αδύνατον να διαχωριστεί από την Εκκλησία. Μόνο έτσι μπορεί να εκτιμηθεί και

Πράγματι το τελικό πρόβλημα είναι εκκλησιολογικό. Ο ιστορικός της Εκκλησίας αναπόφευκτα είναι και θεολόγος. Είναι λοιπόν επόμενο να εισάγει τις προσωπικές προτιμήσεις του και δεσμεύσεις.

Είναι επιτακτικό να είναι οι θεολόγοι γνώστες της ευρείας ιστορικής προοπτικής, στην οποία τα ζητήματα πίστεως και δόγματος συνεχώς συζητούνται και κατανοούνται. Πρέπει μετά προσοχής να αποφεύγεται γλώσσα αναχρονιστική. Κάθε εποχή πρέπει να εξετάζεται μέσα στο δικό της πλαίσιο.

Ο σπουδαστής της Αρχαίας Εκκλησίας οφείλει να αρχίσει με τη μελέτη ορισμένων συνόδων, λαμβανωμένων εντός του συγκεκριμένου ιστορικού τους πλαισίου και στο δικό τους υπαρξιακό υπόβαθρο, χωρίς να επιχειρήσει εκ των προτέρων να διατυπώσει τολμηρούς ορισμούς.

Στην αρχαία εκκλησία δεν υπήρχε συνοδική θεωρία ή περίτεχνη θεολογία των συνόδων, ούτε καν καθορισμένοι κανονισμοί.

Οι σύνοδοι της πρώτης εκκλησίας κατά τους τρεις πρώτους αιώνες ήταν περιστατικά και συγκεντρώσεις που συνήρχονται για ειδικούς λόγους, συνήθως επίγουσας φύσεως, για να συζητηθούν ειδικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εις τους πρώτη συνόδου της Νικαίας χρόνους, η σύνοδο ήταν περιστατική μηχανισμή χωρίς ειδική θέση στο σχέδιο της εκκλησιαστικής διακυβερνήσεως.

Ήταν φυσικά κοινά αποδεκτό και συμφωνημένο ήδη από την εποχή εκείνη ότι συναντήσεις και διαβουλεύσεις επισκόπων εκπροσωπούντων ή μάλλον προσωποποιούντων τις αντίστοιχες τοπικές τους εκκλησίες ή κοινότητες ήταν όρθος και φυσιολογικός τρόπος για να φανερώσουν και να επιτύχουν την ενότητα και συμφωνία επιθεμάτων πίστεως και πειθαρχίας.

Η έννοια της ενότητος της Εκκλησίας ήταν ισχυρή κατά τους πρώτους χρόνους, μολονότι δεν αντανακνόνταν ακόμη επί του οργανωτικού πεδίου.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε.

0: Χαίρε νύμφε, ανύμφε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ω λίχρον κρατούντε αυτόν. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδε Χαλδαίων εν χερσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάντη στην κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτω ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εναντροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο η

0: της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η Δομή των Κρυστάλλων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 2001. Δεν είναι σώματα που κινούνται, αλλά κινήσεις που κρυσταλώνονται σε μορφές. Ροζέ Γκαροντί.

Μεροληπτική πορεία. Είναι ανεξήγητο, όμως απόλυτα τεκμηριωμένο, γι' αυτό ακριβώς θαυμαστό. Ο ήλιος αγαπά περισσότερο τη δυτική παραλία. Ενώ γεννιέται από πυκνό σκοτάδι στις φλογισμένες ακτές της Ανατολής, σπέβδει να τις εγκαταλείψει, ανεβαίνοντας στον ουράνιο θόλο, μέχρι να φτάσει τον απόγειο μετεωρισμό και να πάρει μετά την Κατιούσα με συγκρατημένη επιτάχυνση, ώστε να μην τρομάξει ζώα και ανθρώπους, πως ένας ακόμη διάτονας τέρας απειλεί τη ζωή ως φλεγόμενος μετεωρίτης.

Για τους επίδοξους δολοφόνους. Η μάνα μου είχε παραγγείλει να δηλώσω εις πάντα ενδιαφερόμενο ότι με γέννησεν όλος ανεπιφυλάκτος, εξασφαλίζοντάς μου πλήρη άνεση οξυγόνου στον κρίσιμο χρόνο της κοιήσεως, ώστε να ματαιοπονήσουν τυχόν επίδοξοι δολοφόνοι στην προσπάθειά των να με οδηγήσουν σε ασφυξία αργότερα με τελειότερα μέσα υψηλής δολιότητος ή τη προηγμένης τεχνολογίας.

Μεταλλασσόμενες συνειδήσεις. Διάλεξε εσύ την έξοδό σου. Μάρκος Μέσκος. Ανσυγχώρητος παραλογισμός το να ψάχνεις για νόημα εκεί που η νόηση πια δεν υπάρχει. Σε έναν τόπο που σκορπούν πανικό μόνο οι μεταλλαγμένες τροφές, ενώ θριαμβεύουν οι συνεχώς μεταλλασσόμενες συνειδήσεις, έχει ασφαλώς ακυρωθεί εκ των προτέρων ο λόγος του προφήτη, ίσως ακόμη και του ψυχαναλυτή. Προς τι άλλωστε? Μήπως επέστη ο καιρός να ομολογήσουμε εις εαυτούς και αλλήλους πως η ματαιοπονία είναι από τις πιο ιδεχθείς μορφές βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος?

Οι Έλληνες περπατούν μεθυσμένοι από όσα είδαν και δεν κατάλαβαν. Το βήμα τους δεν παραπέει, γιατί το νου δεν τους θόλωσε ξένη ουσία. Περπατούν μεθυσμένοι με μάτια ορθάνυχτα και δεν κινδυνεύουν να προσκρούσουν εις λίθον τον πόδα. Το μέγα προνόμιο να περπατούν μεθυσμένοι είναι ότι γεννήθηκαν μεθυσμένοι και ποτέ δεν συνήλθαν.

Αγωνία. Ο ήλιος φεύγει και πυκνώνουν οι σκιές. Καμιά εγγύηση πως η νύχτα θα σεβαστεί τα θύματα της αϊπνίας.

Αυτόπτες και αυτίκοοι. Τι να τους κάνεις τους αυτόπτες μάρτυρες, όταν κανείς πια δεν βλέπει με μάτια δικά του? Μήτε αυτίκοοι πια υπάρχουν. Συνήθως μαδούν ακαριέως τα αυτιά που χαϊδεύονται.

Λόγια και χειρονομίες. Τα λόγια μας στο ρυθμό αθέατης νεροσυρμής που αρδεύει το στήθος. Οι χειρονομίες μας σαν τον Κισό που σφίγγει δέντρα και χτίσματα.

Κρύο φεγγάρι. Κρύο φεγγάρι απόψε απλώθηκε στον ουρανό και αστράφτη λάμα φωνική, τσιγκάνικο μαχαίρι. Ποιος θα τολμούσε να διαβεί σε ξένες γειτονιές? Μόνο εκείνος και η μάνα του το ξέρει.

Εποποιία των αντιστάσεων. Ο λυρισμός του χώρου, φωνή διάχυτη σε τρεις διαστάσεις, συλλέγεται πιο εύκολα από του χρόνου τη ροή, ακόμη κι αν ο θεατής δεν διαθέτει ευαισθησίες βαθύτερες. Ο χώρος ούτως ή άλλως έχει σταθερότητα σταματημένου ονείρου, ασχέτως αν του προσθέτουν μυστήριο αναδυόμενες σκιές, παρηχήσεις αμυδρών αναμνήσεων που μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα οφθαλμαπάτης. Ειδού λοιπόν ο λυρισμός της γραμμής στις πιο απρόβλεπτες διαδρομές της, ο λυρισμός του σχήματος σε λίες επιφάνειες, σε αιχμηρές γωνίες. Ειδού η εποποιία των αντιστάσεων, άχραντος πόνος της αφής.

Το τοπίο, μια πάνδημη επίκληση. Το τοπίο δεν είναι στατική ουδέτερη όψη, τυφλό κομμάτι γεωγραφίας κλασματικής. Είναι ανεξίθρησκη διάταξη των υλικών, σε χρόνο ανύποπτο. Η υπενισόμενη επίκληση πάνδημη για προσευχή πιστών και απίστων σε ένα Θεό πανάγαθο, πλεονέκτη και εντούτοις προαιωνίως ανενδεή.

χωρίς πηξίδα και χάρτη. Από τη στιγμή που έκοψες τον ομφάλιο λόρο, εγκαταλείποντας ασύνειδα τα υγρά και τη θαλπορή του μητρικού σώματος, σου έγινε η κίνηση το άλφα και ωμέγα, ταυτόσιμη δηλαδή με την ανάσα. Ασχέτως αν την ώρα που κοιμόσουν είχαν οι άλλοι την αυταπάτη πως ήσουν δέσμιος σε ένα κρεβάτι ακίνητο. Δεν ήταν μόνο το όνειρο που σ' έπαιρνε επί πτερήγων ανέμων για να προλάβεις να διατρέξεις απέραντες εκτάσεις της πάντα άγνωστης γης της επαγγελίας. Ήταν και η δική σου ακόρεστη δίψα να αυτοσχεδιάζεις συνεχώς, εκ νέου, ένα ταξίδι αλάξευτο, ήγουν χωρίς πηξίδα και χάρτη.

η στίξη και τα στίγματα. Ασυνειδήτως μεταφυσική του διαχρονικού. Κατερίνα Δασκαλάκη. Εξιχνιάζοντας τη στίξη και τα στίγματα, μοιραία θα βρεθείς πολύ συχνά σε αδιέξοδη αμηχανία. Ο χώρος έχει τα δικά του σημεία μόρς, που καθώς εμβολίζουν το σώμα της ουτοπίας, δεν αρκούνται να φωτίσουν τον δραπέτη αέρα σε μια στιγμιαία συνεννόηση του ελάχιστου και αμέσως να σβήσουν άδοξα στήρες φωτοβολίδες. Εδώ τα σημεία αρχιτεκτονούν αίμα κατακόρυφο τα αισθήματα και τις αναμνήσεις σε σταθερές σταυρώνυμες δομές με συνεχώς βιαζόμενες αναστάσιμες πύλες.

παράγγελμα. Ο χρόνος είναι ξέφρενος χορός και πάει να τρελάνει την ψυχή σου. Σφίξε τα δόντια και αγνάντευε τον ουρανό, ώσπου να λυτρωθείς από το κορμί σου.

Το κρίσιμο σημείο. Πόσες φορές χαμογελάσατε σε παιδί και δεν το ανταπέδωσε? Από εκεί θα μετρήσετε την ηλικία της απολαισθήσεις αθότητας.

Διαβάζω θα πει διαβαίνω. Διαβάζω σημαίνει αρνούμε για λίγο τη μοναξιά και την αυτοτέλεια της δικής μου διάνοιας, στέργοντας να κουμπίσω υποταγμένος στην κινδαιμονία ενός χεριού αόρατου που λέει πως θέλησε να με στηρίξει. Διαβάζω σημαίνει ασκούμε σε έναν ιδιότυπο τρόπο σιωπής, που ενώ καθιστά περιττή την παραμικρή κίνηση των χιλέων, συγκεντρώνει σε μάτια και νου την ύψιστη εγρήγορση. Διαβάζω σημαίνει αναγνωρίζω πως βρίσκομαι σε δημοκρατική συναλλαγή με όσους αγρυπνούνε, αδιάφορο αν είναι δικοί μας οι ξένοι, αρκεί να τιμούν το προνόμιο της γραφής.

Γιατί γράφουμε? Άλλοτε γράφαμε για να διδάξουμε, αργότερα για να φανούμε. Σήμερα δυστυχώς, ή πιο πολύ, για να μην τρελαθούμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η Δομή των Κρυστάλλων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 2001.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, σε άλλη μία εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, έχοντας επιλέξει σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι σίγουρα επίκαιρο και θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια στο άμεσο μέλλον, όχι μόνο μακροπρόθεσμα. Θα αναφερθούμε στην τεχνολογία και συγκεκριμένα στην οντολογία της τεχνολογίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα και να φωτίσουμε όσο μπορούμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και κατά το δυνατόν περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου πραγματικά ανεξάντλητου ζητήματος, το οποίο επηρεάζει, τεχνολογία δηλαδή, επηρεάζει κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον καλεσμένο μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Ευθύμιο Νικολαίδη, ομότιμο Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Νικολαίδη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον, αδιαμφισβήτητα θα λέγαμε μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως και περισσότερο πια και από την πλευρά της φιλοσοφίας, δηλαδή πώς η φιλοσοφία με την τεχνολογία ή μάλλον η φιλοσοφία της τεχνολογίας μπορεί να μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Και υπάρχει ένα θέμα σήμερα που το οποίο δεν συζητείται ιδιαίτερα, που είναι η ίδια η οντολογία της τεχνολογίας. Τι θέλω να πω, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τη χρήση της τεχνολογίας, για την καλή ή κακή χρήση της τεχνολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για ηθικά θέματα που αφορούν την τεχνολογία. Και μάλιστα όχι μόνο συζητήσεις, αλλά έχουν συσταθεί και επιτροπές σε πολλά επίπεδα. Σε εθνικό επίπεδο, σε εκκλησιαστικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στον ΟΗΕ κτλ. Ακριβώς για να συζητηθούν και να μπουν κάποιοι ηθικοί κανόνες στην τεχνολογία, η συζήτηση για την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας, δηλαδή τι σημαίνει τεχνολογία, σε τι βασίζεται και πού πάει, αυτή η συζήτηση έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Θεραπεύεται ίσως από κάποιους φιλοσόφους των επιστημών και υπάρχει και μια βέβαια σήμερα συνομιλία και με την Εκκλησία για αυτό το θέμα. Αλλά επαναλαμβάνω, το κύριο θέμα που απασχολεί σήμερα, δεν θα έλεγα δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, είναι μόνο τα ηθικά θέματα, δεν είναι η ίδια η φύση της τεχνολογίας. Σε αυτή την συνομιλία, σε εμάς θα μας απασχολήσει η φύση της τεχνολογίας και όχι τα ηθικά θέματα μόνο τα οποία θέτει.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Νικολαίδη, για ποιους λόγους ενδεχομένως έχει πάει πίσω αυτή η συζήτηση κατά τη γνώμη σας, του τι σημαίνει δηλαδή τεχνολογία, η οντολογία της τεχνολογίας.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι δύσκολο σαν θέμα, είναι δυσνόητο ενδεχομένως, δεν υπάρχουν ίσως και απαραίτητες, δεν ξέρω, η απαραίτητη γνώση κατά τη γνώμη σας.
1: Δεν νομίζω να είναι σχέση, να έχει σχέση με την απαραίτητη γνώση η φιλοσοφία πάνω στο θέμα. Νομίζω ότι επειδή η τεχνολογία τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, μας απασχολούν κάθε φορά τα θέματα που η καινούρια τεχνολογία θέτει. Οπότε δεν παίρνουμε το χρόνο λίγο να σταματήσουμε και να κοιτάξουμε προς τα πίσω από την αρχή της τεχνολογίας για να δούμε και να σκεφτούμε τι σημαίνει τεχνολογία η ίδια. Γιατί επαναλαμβάνω, οι συζητήσεις γίνονται στα φλέγοντα θέματα κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, δεν είναι πάρα πολύ καιρός και μάλιστα αυτή η συζήτηση συνεχίζει και είναι και πάρα πολύ σημαντική για θέματα που αφορούν την βιοτεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Την επέμβαση της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο. Τα τελευταία δύο χρόνια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχει βγει το ChatGPT και διάφορα άλλα εργαλεία, τα οποία τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα, οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μας απασχολούν κάθε φορά τα επιμέρους θέματα και δεν παίρνουμε το χρόνο να σταματήσουμε λίγο και να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Νομίζω αυτό είναι, και δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αν θέλετε, δεν είναι θέμα ακριβώς γνώση, είναι θέμα να σκεφτούμε και να πάμε λίγο από την αρχή της τεχνολογίας να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα, που δεν είναι πράγμα τέλος πάντων, και ποια θέματα μας θέτει συνολικά.
0: Ναι. Να πάμε λοιπόν λίγο πίσω ή περισσότερο πίσω στο χρόνο, κύριε Νικολαίδη, για να δούμε από πότε μπορούμε να μιλάμε για τεχνολογία και ίσως και αυτό θα πρέπει να το θίξουμε. Τι προηγήθηκε της τεχνολογίας, αυτό που ονομάζουμε σήμερα ενδεχομένως τεχνολογία?
1: Ναι, καλό είναι να ορίσουμε τι ονομάζουμε, ναι, τεχνολογία.
0: Τι είναι τεχνολογία, ναι.
1: Ναι, καλό είναι να το ορίσουμε, γιατί αν δεν το ορίσουμε δεν θα ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ο ορισμός που δίνει η φιλοσοφία της τεχνολογίας στην τεχνολογία ξεκινάει από τον 19ο αιώνα. Δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία έχει την αφετηρία της τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης επιστημονικής επανάστασης. Τώρα, γιατί έχει την αφετηρία της εκεί, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να την συγκρίνουμε με τι υπήρχε παλιά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μία αλλαγή. Ναι. Τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τα προϊστορικά, τα πανάρχια χρόνια χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, διάφορα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά από την προϊστορική εποχή και τα εργαλεία και οι τεχνικές του μέχρι τον 19ο αιώνα δεν αφορούν αυτό που σήμερα ονομάζουμε τεχνολογία. Και γι' αυτό θα κάνω και αυτή την σύγκριση για να το καταλάβουν οι ακροατές. Πριν τον 19ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε και πρέπει να μιλάμε για τεχνικές. Ποια είναι η διαφορά των τεχνικών με την τεχνολογία? Είναι ότι οι τεχνικές μπορούν να έχουν μία, μάλλον οι τεχνίτες, αυτοί που χρησιμοποιούν τις τεχνικές, έχουν μία εποπτεία πάνω σε αυτό που φτιάχνουν.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο, ναι, αυτό.
1: Δίνω πάντα ένα παράδειγμα το οποίο θα το ξαναδώσω και τώρα, γιατί πρόκειται για ένα πολύπλοκο μηχάνημα το οποίο έχει φτιάξει η ελληνική αρχαιότητα και το θαυμάζουμε όλοι και φαντάζομαι και οι ακροατές το γνωρίζουν, το έχουν ακούσει, τον περίφημο μηχανισμό των αντικειδήρων. Είναι ένας μηχανισμός που έχει φτιαχθεί μάλλον τον 2ο αιώνα π.Χ. με πάρα πολλά γρανάζια, ο οποίος έχει διάφορες λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο είναι ένας υπολογιστής με γρανάζια, ένας μηχανικός υπολογιστής που υπολογίζει τις κινήσεις των πλανητών, υπολογίζει τις εκλήψεις, υπολογίζει το ημερολόγιο κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τεχνούργημα. Δηλαδή, ο τεχνίτης, οι πολλοί τεχνίτες που το φτιάξαν σε συνεργασία με αυτόν που το σχεδίασε είχαν πλήρη εποπτεία του τι φτιάχνανε. Οι ίδιοι φτιάξανε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα πολύπλοκο πράγμα. Αλλά ξέραν τι φτιάχνανε. Ξέρανε πώς λειτουργεί. Γιατί οι ίδιοι το φτιάξανε. Συμφωνεί? Αυτό είναι το θέμα της εποπτείας. Ο τεχνίτης έχει εποπτεία αυτού που φτιάχνει, γιατί γνωρίζει τι φτιάχνει. Και γνωρίζει

0: παραγωγός, αυτός που τα κατασκευάζει, δεν έχει την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζει. Δηλαδή δεν ξέρει πώς αυτό το αντικείμενο είναι φτιαγμένο. Γιατί ο καθένας κατασκευάζει ένα κομματάκι αυτό το αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν η εποπτεία. Αυτό είναι η διαφορά. Πρώτον. Και θα δώσω και εδώ το δεύτερο παράδειγμα της αλυσίδας παραγωγής, η οποία την συνέλαβε ένας γνωστός επιχειρηματίας Αμερικάνος, ο κύριος Φόρντ, όπου προχωράει το αντικείμενο προς κατασκευή και σε κάθε στάδιο υπάρχει ένας εργάτης ο οποίος κάνει μία και συγκεκριμένη κίνηση, χωρίς να ξέρει τι γίνεται πριν από αυτόν και χωρίς να ξέρει τι γίνεται μετά από αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος εργάτης με την τεχνολογία γίνεται ο ίδιος μηχανή, γιατί κάνει μία μηχανική κίνηση. Δεν έχει λοιπόν καμία εποπτεία αυτού που κατασκευάζει. Αυτό είναι το ένα. Αποκόπτονται λοιπόν οι παραγωγοί από την εποπτεία του αντικειμένου που κατασκευάζουν. Δεν ξέρουν τι φτιάχνουν με αυτό εννοώ, ναι. Γιατί κάνει ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι και ο ίδιος ο χρήστης αυτού του τεχνολογικού αντικειμένου δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Ένας χρήστης ενός τεχνουργήματος του 19ου αιώνα, ένα άρωτρο ή μια άμαξα, ξέρει πώς λειτουργεί, βλέπει. Και αν δεν ξέρει να το επισκευάζει, καταλαβαίνει πώς λειτουργεί αυτό που χρησιμοποιεί. Αυτός που θα χρησιμοποιήσει όμως ένα τεχνολογικό αντικείμενο, δεν ξέρει τι έχει μέσα καν. Για να μην πάμε και στους υπολογιστές που είναι πραγματικά ένα μαύρο κουτί, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα και πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αλλά ήδη από την εποχή, από το τέλος του 19ου αιώνα και από την κατασκευή αρκετά πολύπλοκων μηχανών, ο χρήστης βλέπει το εξωτερικό μόνο της μηχανής, δεν ξέρει το εσωτερικό του. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς αυτό λειτουργεί, μόνο να το χειρίζεται. Και σιγά σιγά, ακόμα και οι μηχανικοί οι οποίοι επισκευάζουν τα τεχνολογικά προϊόντα, αυτό στις μέρες μας το καταλαβαίνουν. Και αυτοί χάνουν την εποπτεία. Πόσες φορές πάμε σε έναν τεχνικό με ένα χαλασμένο τεχνολογικό αντικείμενο και μας λέει, ξέρετε, πάρτε ένα άλλο, είναι πιο απλό.
1: Και θα σας κοστίσει και λιγότερο μάλλον, έτσι.
0: Και βέβαια.
1: Από το να αγοράσει κανείς ένα καινούριο παρά να το επισκευάσει.
0: Και βέβαια. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η πλήρης αποξένωση ακόμα και των τεχνικών σιγά σιγά, των τεχνίτων πάνω στο αντικείμενο. Το αντικείμενο γίνεται λοιπόν ένα μαύρο κουτί το οποίο ξεκινάει από άγνωστους παραγωγούς, φτάνει στο χρήστη και κανείς δεν έχει την εποπτεία. Για να μην μιλήσω για τη νοημοσύνη που δεν ξέρει κανείς καν που βρίσκεται, έτσι δεν είναι, ένα αντικείμενο, είναι ένα άλλο προϊόν το οποίο τρέχει τους έργους σαν τον κόσμο. Ποιος έχει την εποπτεία δεν ξέρουμε κιόλας.
1: Αυτές είναι πολύ βασικές οι διαφορές που ήδη τονίσατε, κύριε Νικολαίδη, σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι τον 19ο αιώνα και το τι συμβαίνει πια μετά το 19ο αιώνα και στην εποχή μας βεβαίως πολύ περισσότερο. Ήθελα να σας ρωτήσω, μέχρι τον 19ο αιώνα υπάρχει μια, θα λέγαμε, άμεση σχέση και συμμετοχή των τεχνητών, αυτών που είχαν την εποπτεία και έφτιαχναν έτσι τα εργαλεία, ας πούμε,
0: τα τεχνουργήματα
1: εκείνης της εποχής. Και αυτό τι σημαίνει, αυτή η άμεση σχέση, το ότι γνώριζαν, δηλαδή το ότι συμμετείχαν και ήξεραν τι έφτιαχναν, όπως είπατε και εσείς, και πώς λειτουργεί αυτό που φτιάχνουν, τι αποτελέσματα έχει.
0: Ναι, βεβαίως είχαν μια άμεση σχέση και μια εποπτεία. Και αυτό λειτουργεί ως, υπάρχει μια ειδική σχέση του τεχνίτη, του παραγωγού με το αντικείμενο. Γιατί είναι αυτό που ο ίδιος παράγει. Είναι το παιδί του κατά κάποιο τρόπο. Έχει μια άμεση σχέση και συναστηματική κιόλας με το αντικείμενο που παράγει. Αυτό θα χαθεί εντελώς με την τεχνολογία. Γιατί δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος παράγει κάτι. Είναι κάποιοι πάρα πολλοί και αργότερα είναι μηχανές οι οποίες παράγουν κάτι. Άρα η

0: σχέση με το αντικείμενο αλλάζει. Έχει επισημανθεί από τη φιλοσοφία των επιστημών ότι για τα τεχνολογικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο, ρήματα στην ενεργητική μορφή. Θα δώσω ένα παράδειγμα που δίνω συχνά και είναι πολύ κοινό, είναι ότι το αυτοκίνητο τρέχει. Γίνεται λοιπόν το αντικείμενο, γίνεται υποκείμενο. Γιατί το αυτοκίνητο δεν τρέχει μόνο του, το οδηγάει κάποιος. Μιλάω μέχρι τώρα, γιατί σε κάποια χρόνια θα μπορεί να το οδηγάει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό το ενεργητικό ρήμα, το οποίο χρησιμοποιείται από την αρχή της κατασκευής των αυτοκινήτων, μετατρέπει το τεχνολογικό αντικείμενο σε υποκείμενο και όχι σε αντικείμενο. Άρα του δίνει μεγαλύτερη υπόσταση από ότι θα μπορούσε αν ήταν ένα απλό αντικείμενο. Ανεξαρτοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Του δίνουμε κάποιες ιδιότητες που έχει μόνο η ζωή, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος, τα ζώα κτλ. Άρα και αυτό είναι μια αλλαγή στάσης που έχουμε απέναντι στα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα όλο και πιο πολύ από την γένεση της τεχνολογίας καθορίζουν και τη στάση των ανθρώπων. Καθορίζουν και την εξέλιξή τους. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλεπίδραση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, ότι καθοριζόμαστε από τα αντικείμενα που παράγουμε. Η στάση μας καθορίζεται, καταλάβατε, η στάση μας, και όχι μόνο των ανθρώπων ως μονάδων, αλλά και των ανθρώπων ως κοινωνία. Η στάση των κυβερνήσεων, έτσι, η στάση των αυτών που έχουν τον έλεγχο στην κοινωνία. Να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη σημερινό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για τον έλεγχο της ανθρωπότητας σε πάρα πολλά επίπεδα. Άρα ένα κράτος το οποίο μένει πίσω στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης ξέρει ότι αυτοί που θα το ξεπεράσουν γεωπολιτικά θα είναι πολλά βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, επειδή έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Κίνα, την Αμερική και πιθανόν και την Αγγλία και τη Γερμανία, αποφάσισε να δώσει ένα τεράστιο κονδύλιο, να διαθέσει μάλλον τεράστια κονδύλια για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχουν τρομερά κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας έχει απίθανα προβλήματα και χρειάζεται άμεση στήριξη. Κι όμως, για λόγους γεωπολιτικούς που τους καθορίζει η τεχνολογία τώρα, όμως, συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη, η γαλλική κυβέρνηση αντί να δώσει τα λεφτά σε ανάγκες, πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, τα δίνει στην τεχνητή νοημοσύνη για γεωπολιτικούς λόγους. Καταλάβατε. Οπότε είναι ένα παράδειγμα πώς πλέον η τεχνολογία καθορίζει τις κινήσεις μας, και όχι μόνο οι άνθρωποι καθορίζουν την τεχνολογία, αλλά υπάρχει μια αλληλεπίδραση και από την άλλη μεριά.
1: Μάλιστα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Νικολαίδη, για την οντολογία της τεχνολογίας και πόσο πολύ επηρεάζεται η ζωή μας από την τεχνολογία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας αμέσως μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με θέμα η οντολογία της τεχνολογίας και είναι κοντά μας ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Νικολαίδη, να συνεχίσουμε εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Μας δώσατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προηγουμένως που έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με την εποχή μας, με μια φράση πολύ απλή που όμως δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη σκεφτούμε και να φτάσουμε έτσι στη σκέψη που σε αυτό που εσείς μοιραστήκατε μαζί μας. Το αυτοκίνητο τρέχει και μας είπατε ότι πλέον το αυτοκίνητο γίνεται υποκείμενο, δηλαδή το τεχνολογικό αντικείμενο, το αντικείμενο της τεχνολογίας γίνεται υποκείμενο, είναι σαν να ανεξαρτητοποιείται και σαν να παίρνει έτσι κάποια χαρακτηριστικά έμβιων οργανισμών, θα λέγαμε. Αυτό βέβαια επηρεάζει και την στάση τη δική μας, όλων των ανθρώπων, απέναντι στα αντικείμενα, που, τα τεχνολογικά που παράγουμε, έτσι. Και μας δώσατε και ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη επίσης και πόσο επηρεάζει ακόμη και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το γεγονός ότι τα τεχνολογικά αντικείμενα, τα αντικείμενα της τεχνολογίας αποκτούν ίσως και εντός εισαγωγικών υπόσταση, αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αυτό τι διαστάσεις έχει για τη ζωή μας πια?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει τις ρίζες του στη σχέση μας, στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, να κάνω πάλι μια, αν μου επιτρέπετε, πάλι μια ιστορική αναδρομή. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση από την αρχαιότητα έως τον χριστιανισμό ήταν μια σχέση σεβασμού και φόβου για τη φύση. Σεβασμού ήταν διότι οι περισσότερες θρήτσες της αρχαιότητας είχαν σχέση με την φύση, τα φυσικά φαινόμενα, ο θεός της θάλασσας κτλ. Και φόβος για τα φυσικά φαινόμενα. Ο χριστιανισμός έρχεται να ενδυναμώσει πολύ τη σχέση του σεβασμού προς τη φύση για τον απλούστατο λόγο ότι την φύση την έχει δημιουργήσει ο Θεός. Άρα οφείλουμε να σεβόμαστε και να θαυμάζουμε το δημιουργημά του. Και αυτή είναι και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι προτρέπουν τους ανθρώπους να θαυμάζουν την δημιουργία, τον κόσμο γύρω τους, τη φύση, και να ζουν αρμονικά μαζί τους. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση σεβασμού. Αυτή η σχέση θα έρθει να αλλάξει πάρα πολύ με την επιστημονική επανάσταση, δηλαδή όταν λέμε επιστημονική επανάσταση εννοούμε τη νέα επιστήμη που εμφανίζεται στην Ευρώπη τον 16ο και 17ο αιώνα, η οποία θα φέρει την σύγχρονη επιστήμη, διότι η επιστημονική επανάσταση, ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι μαθηματικοποιεί τη φύση, την κάνει ένα μαθηματικό αντικείμενο και επίσης ένα αντικείμενο το οποίο είναι μετρήσιμο και κάθε οποιοδήποτε μέρος της φύσης έχει σχέση με μια ποσότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας κάνει τη στάση του ανθρώπου προς τη φύση εργαλειακή, δηλαδή ο άνθρωπος πλέον τη βλέπει σαν μια μηχανή, ένα μηχανιστικό αντικείμενο, μια μηχανή την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί. Σταματάει λοιπόν, διαρριγνύεται αυτή η σχέση σεβασμού. Πώς θα την εκμεταλλευτεί? Με την τεχνολογία. Είτε από την εμφάνιση της τεχνολογίας με τη σημερινή έννοια έχουμε και κάποιους όρους οι οποίοι δείχνουν αυτή την αλλαγή. Λέμε από το 19ο αιώνα και μετά, μιλάμε για την κατάκτηση της φύσης. Ναι. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των πυθμένων των ωκεανών. Δεν μιλάμε για την κατάκτηση των εθέρων και αργότερα για την κατάκτηση του διαστήματος μέσω της τεχνολογίας πάντα. Άρα η τεχνολογία μας βοηθά να κατακτήσουμε τη φύση και ο όρος κατάκτησης, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν συνάδει πάρα πολύ με τον όρο σεβασμός. Έτσι,
0: έχει ένα αρνητικό πρόσημο, νομίζω.
1: Ναι, έχει ένα πρόσημο αρνητικό του κατακτητή προς τον κατακτημένο. Δηλαδή ο κατακτής γενικά δεν σέβεται τον κατακτημένο, θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον κατακτημένο. Άρα η σχέση σεβασμού που βάζει κυρίως ο χριστιανισμός, αλλά και πριν το χριστιανισμό υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή θα έρθει να αλλάξει εντελώς πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας, και αυτή η αλλαγή της τάσης θα οδηγήσει και τους ανθρώπους σε αυτό που λέμε σήμερα τεχνολογία, γιατί χρειάζεται η τεχνολογία για αυτή την κατάκτηση. Άρα και αυτό είναι ένα από τα οντολογικά στοιχεία της τεχνολογίας, ότι είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου για να κατακτήσει, και όταν βλέπουμε κατακτήσει σήμερα τι σημαίνει, σήμερα εννοούμε και καταστρέψει έτσι τη φύση. Ναι. Δηλαδή το οικολογικό πρόβλημα είναι η καταστροφή της φύσης, και για το οποίο και πρωτοπόρος ήταν ο Παναγιώτατος σε αυτό το θέμα, έχει μιλήσει, έχει γράψει, και όχι μόνο, και η Εκκλησία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου, όπως είπατε και εσείς ήδη από νωρίς, με την επιστημονική επανάσταση, πλέον τη μαθηματικοποίηση της φύσης, ότι η φύση αποτελεί πλέον για τον άνθρωπο μια μηχανή την οποία ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος, προφανώς με την τεχνολογία. Υπάρχει εδώ ίσως και μια άποψη, ενδεχομένως μια ρητορική εκείνης εποχής, και ίσως αρκετά αργότερα, το 19ο αιώνα, κάποιους αιώνες θέλω να πω αργότερα, λίγους μεν, ότι η τεχνολογία είναι αυτή που θα φέρει ουσιαστικά την ευημερία και την ευτυχία στην ανθρωπότητα με την ανάπτυξή της.
1: Αυτός είναι ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα. Είναι αυτό που λέμε στην ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ο θετικισμός. Και όχι μόνο των επιστημών, και στη φιλοσοφία γενικότερα. Ο 19ος αιώνας πιστεύει, και λέω το 19ος αιώνας γιατί μιλάω για όλη τη δυτική κοινωνία του 19ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Δύση. Η παγκοσμιοποίηση αυτού του φαινομένου θα έρθει από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως τον 20ο, και βέβαια σήμερα οπωσδήποτε. Ο δυτικός κόσμος πιστεύει πλέον το 19ου αιώνα ότι υπάρχει επίγειος παράδεισος. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα φτάσει στην ευτυχία με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αναπτυσσόμενη θα του λύσει όλα τα προβλήματα. Και εδώ είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτός ο λόγος, ο κυρίαρχος λόγος του 19ου αιώνα, διαπερνά όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένας λόγος των άθεων μόνο, και οι πιστοί δεν τον εστερνίζονται. Όλοι οι πιστοί και άθεοι το 19ου αιώνα, όλοι, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι μόνο θετική, και όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία τόσο ο άνθρωπος θα ζει ακόμα πιο ευτυχισμένος. Και τα κινήματα του 19ου αιώνα γύρω αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα. Ο ήρωας, αν θέλετε, και θα το δείτε και από τα μυστορήματα, ο ήρωας του 19ου αιώνα είναι ο μηχανικός. Δεν είναι ο πολιτικός ή ο φιλόσοφος, είναι ο μηχανικός. Ο μηχανικός είναι ο ήρωας του 19ου. Αν θυμηθούμε μόνο τα παιδικά μας ίσως αναγνώσματα του Ιουλίου Βέρν, όπου ο μηχανικός κάνει θαύματα. Τον βάζουμε σε ένα έρημο νησί και το κάνει και φτιάχνει σχεδόν σιδηρόδρομο. Αυτή η θετικιστική νοοτροπία προωθεί την άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο καλή, και συνεχώς αναπτυσσόμενη θα βοηθήσει τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια τον 20ο αιώνα, όχι κατά κάποιο τρόπο, αρκετά θα καταρριφθεί, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο 20ος αιώνας έχει φέρει μεγάλες καταστροφές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν είναι ο πρώτος πόλεμος, ο δεύτερος πόλεμος, ατομικές βόμβες. Εκεί πλέον αυτή η άποψη ότι η τεχνολογία είναι μόνο αγαθή θα καταρριφθεί. Το θέμα είναι όμως ότι θα καταρριφθεί μεν, αλλά θα υπάρξει μια ουτοπία, θα έλεγα, ότι αν μπουν κανόνες στην τεχνολογία θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Εγώ θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω λίγο χρόνο, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως έχουμε. Έχουμε χρόνο αρκετό ακόμη. Σας ακούμε.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα της ατομικής βόμβας. Υπήρχε μια κούρσα για την ατομική βόμβα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί είχαν την γνώση, ο περίφημος φυσικός Max Planck με την ομάδα του, στην ναζιστική Γερμανία ζούσε τότε. Είχαν την τεχνική γνώση, ξέρανε, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα, τους έλειπε η πρώτη ύλη. Τους έλειπε η πρώτη ύλη για να μπορούσαν να την εμπλουτίσουν για να γίνει αυτή η βόμβα. Και λόγω των στρατηγικών που είχαν αναπτύξει οι σύμμαχοι, οι Γερμανοί δεν είχαν την πρόσβαση στην πρώτη ύλη για την ατομική βόμβα και δεν καταφέρανε να την κατασκευάσουν πρώτοι. Αυτό όμως πρόκειται, αν θέλετε, για μια τύχη της ανθρωπότητας. Αν είχε η ναζιστική Γερμανία καταφέρει πρώτη να κατασκευάσει την ατομική βόμβα, δεν θα είχε χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία για να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και σήμερα δεν νομίζω να μπορούσαμε να μιλάμε έτσι στο τηλέφωνο ελεύθερα για αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Άρα, για μένα τουλάχιστον, αυτή είναι προσωπική μου άποψη, είναι μάλλον ουτοπία να λέμε ότι μπορούμε να βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία και να τους στηρίσουμε όλοι για το καλό της ανθρωπότητας. Κάποιοι είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στηρίσουν. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αιχμή του δώρα της τεχνολογίας πάντα χρησιμοποιείται για πολεμικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει τεχνολογία που να μην έχει
0: από την αρχαιότητα και πριν από την αρχαιότητα, μάλλον. Ναι. Έτσι, κύριε Νικολάηδη, νομίζω συνέβαινε αυτό.
1: Αυτή. Ας μιλήσουμε και για πριν την τεχνολογία των τεχνικών. Ναι. Αυτοί που είχαν το σίδερο δεν νικήσαν αυτούς που, που δεν είχαν σίδερα ξύφη και σπαθιά. Ναι. Γιατί είχαν καλύτερη τεχνική. Και αργότερα αυτοί που έχουν καλύτερη τεχνολογία νικάνε τους πολέμους. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και στο δεύτερο παγκόσμιο το τέλος αυτό έγινε. Δηλαδή οι σύμμαχοι είχαν αναπτύξει ανώτερη τεχνολογία από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει, μπορεί να θέσει κανείς ή ετίθετο ζήτημα ουδετερότητας τεχνολογίας, επειδή αναφερόμαστε σε αυτή τη θετικιστική νοοτροπία, όπως είπατε, ότι είναι μόνο θετική και μόνο καλή και αγαθή η τεχνολογία. Και μόνο μέσω της ανάπτυξής της ο άνθρωπος θα μπορέσει να ευημερήσει και να ευτυχήσει. Τίθεται ζήτημα ουδετερότητάς της.
1: Νομίζω ότι έχει καταρριφθεί το ζήτημα της ουδετερότητας της τεχνολογίας, το οποίο ήταν ο κυρίαρχος λόγος των 19ου αιώνα και τον περισσότερο 20ου αιώνα, θέλετε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταρριφθεί, αν και ακόμα αρκετοί υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, και με τον πρόσφατο λόγο που μόλις σας ανέπτυξα, ότι αν βάλουμε κανόνες στην τεχνολογία, θα μπορέσει να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο προς όφελός μας. Αυτό εγώ αμφισβητώ. Δηλαδή, όσοι είναι δύσκολο, για μένα είναι ουτοπία.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί κάποια μικρή ομάδα ανθρώπων να βάλει κανόνες στην τεχνολογία, κάποια κράτη να βάλουν κανόνες στην τεχνολογία. Όμως οπωσδήποτε θα υπάρχουν και άλλοι, και άλλα κράτη και άλλες ομάδες ανθρώπων που δεν θα ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογία προς ίδιον όφελος.
0: Ναι.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό που λέμε, ότι να μπουν κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Μα τα κράτη τα οποία είναι μπροστά σε αυτήν την τεχνολογία δεν θα προσπαθήσουν να την εκμεταλλευτούν για γεωπολιτικούς σκοπούς. Τι θα πούμε στην Αμερική, ότι μην κυριαρχήσεις επειδή δεν είναι σωστό να κυριαρχείς πάνω στους άλλους. Στην Κίνα ενδεχομένως αργότερα και σε άλλες χώρες, δεν μιλάω τώρα, δεν θέλω να πω για μια συγκεκριμένη χώρα. Και
0: ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Νικολαίδη, Μήπως παίζει ρόλο και το γεγονός και τι ρόλο μπορεί να παίζει ότι η τεχνολογία αναπτύχθηκε κυρίως έτσι και αναπτύσσεται μέσα, στον καπιταλισμό, σε αυτό το σύστημα του καπιταλισμού.
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία οπωσδήποτε είναι παιδί, θα έλεγα έτσι απλά, της δυτικής κοινωνίας. Mm-hmm. Από το μετασχηματισμό της αρχαίας επιστήμης το 16ο-17ο αιώνα, που ονομάζουμε επιστημονική επανάσταση, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν, η νέα ευρωπαϊκή επιστήμη, στη μαθηματικοποίηση της φύσης, στον καπιταλισμό ο οποίος αναπτύχθηκε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, στην μηχανοποίηση κτλ. Του 19ου αιώνα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι παιδί της δυτικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως μόνο, νομίζω, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ιστορικά του καπιταλισμού, αλλά δεν την έχει υποστηρίξει μόνο ο καπιταλισμός. Mm-hmm. Ο Κάρολος Μάρξ δεν ήταν, είναι γνωστό ότι ήταν πολέμιος του καπιταλισμού και οραμαζόταν ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Μα στην τεχνολογία βαζόταν και αυτός. Όταν η τελεολογική του άποψη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας βαζόταν στην τεχνολογία, στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έλεγε ο Μάρξ είναι ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα ξεπεραστεί, γιατί δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αρκετά τη φύση, ενώ ο σοσιαλισμός θα την εκμεταλλευτεί καλύτερα με την τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λοιπόν μόνο, μπορεί να είναι, να γεννιέται η τεχνολογία ιστορικά, mm-hmm, στο δυτικό κόσμο και την εποχή του καπιταλισμού, αλλά βλέπουμε και στο και σε καθεστώτα τα οποία είχαν άλλη οικονομική οργάνωση, και αυτά στην τεχνολογία βασίστηκαν. Την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, η Σοβιετική Ένωση, στην τεχνολογία βασιζόταν και αυτή, και ο αγώνας της με τη Δύση ήταν τεχνολογικός. Ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, ποιος, mm, θα έχει καλύτερα πυρηνικά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος της κατάρρευσης οφείλεται στο ότι δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τεχνολογία, την διαστημική και της Αμερικής.
0: Mm. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδίως της σύγχρονης, της ψηφιακής τεχνολογίας, ό,τι έχει να κάνει βεβαίως και με την τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, κύριε Νικολαίδη, εδώ με την βοήθειά σας σήμερα, μήπως αλλάζει και τον τρόπο που μπορεί να βλέπουμε και να βάζουμε σε ένα πλαίσιο αυτό που μπορεί να λέγεται, αν θέλετε, παραγωγή, παραγωγικότητα, ό,τι έχει να κάνει με την έννοια ενδεχομένως και το πώς βλέπουμε την ταχύτητα πια στην εποχή μας, ότι θέλουμε τα πάντα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, και αν δεν γίνονται γρήγορα δυσανασχετούμε, ίσως περισσότερο από ποτέ. Όλα αυτά τα ζητήματα πώς αλήθεια τίθενται στην εποχή μας? Πώς ίσως και η τεχνολογία μας είναι αυτό που λέει, μας επηρεάζει. Mm. Επηρεάζει πολύ περισσότερο εμάς από ότι εμείς θεωρούμε ότι ασκούμε έτσι κάποια δύναμη πάνω στην τεχνολογία, κάποιον έλεγχο.
1: Βεβαίως, αυτό που είπατε για την ταχύτητα είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή ότι σήμερα θέλουμε όλα να γίνουν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Ακόμα και τη ανάγνωσή μας, ακόμα και οτιδήποτε προσλαμβάνουμε, οι γνώσεις μας πρέπει αμέσως να τις έχουμε με το δίκτυο, να μαθαίνουμε κάτι αμέσως. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια το ξεχνάμε την άλλη στιγμή και δεν το συνδέουμε με τα υπόλοιπα, γιατί και αυτό, ναι, έχει και μια επιρροή στο πώς σκεφτόμαστε και στο πώς μαθαίνουμε, άμεση επιρροή. Mm-hmm. Οπωσδήποτε επηρεάζεται από την τεχνολογία. Η συνεχής εγρήγορση και η συνεχής απασχόληση των ανθρώπων με διάφορα πράγματα έχουν σχέση με την επιρροή που δέχονται από την τεχνολογία, γιατί δεχόμαστε πλέον πάρα πολλά ερεθίσματα. Mm-hmm. Και κυρίως οπτικά ερεθίσματα, οπτικοακουστικά θα έλεγα ερεθίσματα. Mm-hmm. Και αυτό έχει σχέση με την τεχνολογία. Mm-hmm. Και εκεί ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μιλάμε για την οντολογία της, ναι, τεχνολογίας, δηλαδή ποια είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Είπαμε ορισμένα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό στο οποίο δεν έχουμε σταθεί πολύ, που είναι ότι η τεχνολογία τίνει από την αρχή να αναπαράγεται από μόνη της. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να ανεξαρτικοποιείται από τον άνθρωπο. Για να γίνω πιο σαφής, ήδη η αλυσίδα της παραγωγής, που έχουμε πολλές αλυσίδες παραγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα, μετατρέπουν τον άνθρωπο σε μια μηχανή. Είναι ένας εργάτης ο οποίος φύγει όλη τη μέρα να μπουλώνει. Γίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος δούλος της τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μετατρεπόμενος στη μηχανή. Επειδή η τεχνολογία είναι συνυφασμένη και με την παραγωγή, δηλαδή η οικονομία μας και η νοοτροπία μας, αν θέλετε, γενικότερα, του καπιταλισμού, γιατί αυτό είναι το σύστημα μας σήμερα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και άλλο σύστημα να είχαμε, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Όταν ότι... το κέρδος νομίζω είναι το
1: αυτό.
0: Έτσι δεν είναι το... ο βασικός στόχος πάντοτε και η επιδίωξη. Ναι.
1: Αυτό είναι, στον καπιταλισμό είναι το κέρδος. Άρα για να κερδίσεις περισσότερο πρέπει να παράγεις όλο ένα και περισσότερο με λιγότερο κόστος. Αυτό μηχανικοποιεί την παραγωγή. Έχουμε τον άνθρωπο που μετατρέπει στη μηχανή, αργότερα ο άνθρωπος αντικατασταθεί και από τη μηχανή. Σήμερα αν πάτε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής θα δείτε πάρα πολλά ρομπότ, δηλαδή μηχανές, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Που κατασκευάζουν. Αυτές οι μηχανές κατασκευάζουν αυτόματα. Αυτές οι μηχανές ελέγχονται σήμερα από λογισμικά. Όλο και περισσότερο δηλαδή, και όλο και περισσότερο αυτοματοποιεί την παραγωγή και ελέγχεται από λογισμικά και από την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σε το επόμενο στάδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται, δεν ελέγχει μόνο την παραγωγή αλλά σχέδει και σχεδιάζει τα προϊόντα. Δηλαδή ο κατασκευαστής, δεν είναι, όχι δεν μιλάμε για αυτόν που τον χειρόνακτα ή αυτόν που είναι στην αλυσίδα, μιλάμε τώρα για τον σχεδιαστή,
0: ναι,
1: των προϊόντων. Θα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει ένα προϊόν. Σιγά σιγά αυτό οντολογικά πάει σε μια αυτονόμηση, δηλαδή έχοντας ένα λογισμικό τόσο πολύπλοκο όσο είναι σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το λογισμικό μπορεί ήδη να το κάνει αυτό, να επινοήσει νέα προϊόντα, να τα σχεδιάσει, να ελέγξει την παραγωγή και στο τέλος το μόνο που θα κάνει ο άνθρωπος είναι να τα αγοράσει και να τα χρησιμοποιεί. Άρα εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια οντολογική τάση αυτονόμησης της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βέβαια θέτει τους κανόνες, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον, όσο αυτονομείται η τεχνητή νοημοσύνη, όσο λιγότερο θα μπορεί και ο άνθρωπος να την ελέγχει και να θέτει συγκεκριμένους κανόνες που, όπως σας είπα, ούτως ή άλλως αυτοί θα παραβιαστούν από άλλους ανθρώπους.
0: Υπάρχει βέβαια και στην εποχή μας, νομίζω και ήθελα να το θίξουμε αυτό, κύριε Νικολαίδη, με τη βοήθειά σας, και μια έτσι εξέλιξη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αυτοεκπαιδεύεται και κάπως εξελίσσεται μόνη της, θέλω να πω. Γίνεται μέσω των αλγορίθμων και τα λοιπά, γίνεται ακόμα πιο, εντός εισαγωγικών, πιο έξυπνη, πιο ευφυής, τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε σχέση με το παρελθόν.
1: Δεν πρέπει να μιλάμε. Ναι, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ορολογίας, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή ευφυΐα, ας πούμε. Είναι ευφυΐα. Είναι. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος δίνεται σήμερα σε αυτό που είπατε μόλις, την αυτοεκπαίδευση, δηλαδή πώς μαθαίνει κανείς. Προσπαθούν οι ειδικοί των λογισμικών να αναλύσουν τους μηχανισμούς μάθησης ενός ανθρώπου και να τους μαθηματικοποιήσουν και να τους βάλουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να φτιάξουν μηχανές, γιατί περί μηχανών πρόκειται,
0: ναι,
1: σημασία αν δεν είναι με γρανάζια, δεν είναι με ένα άλλο προϊόν που τρέχει σε διάφορους σέρβερς κτλ. Να μπορέσει αυτό το σύστημα να μαθαίνει από μόνο του. να μην χρειάζεται δηλαδή να το προγραμματίσεις, να αυτοπρογραμματίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι, αυτό που σας είπα πριν, της οντολογικής αυτονόμησης της τεχνολογίας. Δηλαδή ότι ένα από τα χαρακτηριστικά και της τεχνολογίας που από τη φύση της, αν θέλετε, έχει μία τάση να αυτονομείται από τον άνθρωπο, χωρίς να ξέρουμε ποτέ βέβαια μέχρι που θα φτάσει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέπει το μέλλον, δεν είναι.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση, και ιδιαίτερα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα ραγδαία, είναι η αλήθεια ότι γνωρίζουμε σήμερα σε λίγα χρόνια θα είναι πεπερασμένο, ξεπερασμένο ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ποιος φανταζόταν πριν 15 χρόνια ότι θα είχαμε σήμερα το ChatGPT, δεν το φανταζόμασταν αυτό. Κάποιοι το ξέρανε, αλλά γενικά η κοινωνία δεν το φανταζόταν. Μιλάμε τώρα για τον χρήστη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτή η αυτονόμηση σήμερα, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί όλους τους σερβερς του κόσμου και όλες τις γνώσεις, ακόμα και τον κομπιούτερ μας, μπαίνει και στον κομπιούτερ τον δικό μας. Χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει, ηλεκτρική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να τραβήξουμε, αν κάποια στιγμή νομίζουμε ότι αυτό μας απειλεί, να τραβήξουμε τις μπρίζες και να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο γεωπολιτικός έλεγχος που έχει κάποια κυβέρνηση κάποιοι κύκλοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για τις διαφημίσεις.
0: Βέβαια,
1: πώς ναι. Μας έρχονται στοχευμένες διαφημίσεις, ανοίγουμε το κομπιούτερ μας και ξαφνικά βλέπουμε ένα προϊόν το οποίο σκεφτόμασταν το ότι θέλαμε να πάρουμε κάτι παρόμοιο και μας εμφανίζεται το κομπιούτερ. Μου φαίνεται ουτοπικό να πούμε ότι η πρόοδος εντός εισαγωγικών αυτή θα σταματήσει και θα αποφασίσουν όλοι να βγάλουν από τις μπρίζες σερβερ. Αυτό μου φαίνεται εντελώς ουτοπικό. Άρα οι εξελίξεις αυτές τρέχουν λίγο πάνω ή εκτός από την βούλησή μας. Γι' αυτό μιλάω για αυτονόμηση.
0: Ναι. Μας ξεπερνά δηλαδή πλέον η τεχνολογία. Αυτή η αυτονόμηση σημαίνει η ανεξαρτητοποίηση, όπως τονίσατε,
1: ναι,
0: επίσης. Άλλο
1: ναι.
0: Ένα ρήμα χρησιμοποιώ που τονίσατε, κύριε
1: ναι,
0: Νικολαίδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 5 λεπτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας και, αν θέλετε, τη δική μας στάση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να τις ελέγξουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, εγώ δεν θα ήθελα να πάω σε μια καταστροφολογία, οπωσδήποτε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Και αυτό το πρόβλημα προς το παρόν το αντιμετωπίζουμε με αυτό που λέγαμε παλιά, με ασπιρίνες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σκεφτόμαστε τους κανόνες που πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένα πράγματα της τεχνικής νοημοσύνης, στην βιοτεχνολογία, όπως σας είπα πριν, που είναι τα βασικότερα. Κάποιοι κανόνες που δεν συζητούνται πλέον στα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά δεν έχουμε σταματήσει να σκεφτούμε το οντολογικό, αυτό που είπαμε και από την αρχή της συζήτησης, την φύση της τεχνολογίας, να συζητήσουμε σοβαρά, να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για την ίδια τη φύση και την ίδια την οντολογία της τεχνολογίας. Και αν αυτή η σοβαρή συζήτηση καταλήξει σε κάποια χαρακτηριστικά όπου θα συμφωνήσουμε όλοι, αποκλείεται να συμφωνήσουμε, έλεγε,
0: ναι.
1: Οπότε δεν γίνεται αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας βοηθήσει, θα μας δείξει τους πραγματικούς κινδύνους της τεχνολογίας και θα μας βοηθήσει και στην αντιμετώπιση των εξελίξεων. Να μην μας ξεφύγουν οι εξελίξεις και μετά θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν είναι. Άρα πιστεύω αυτό αυτό που είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω,
0: ναι.
1: Να δούμε την ίδια τη φύση της τεχνολογίας και από τη φύση της που μπορεί να πάει από, ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και αν μπορεί πράγματι να πάει εντελώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, και από εκεί και πέρα να υπάρξουν, να υπάρξει μια γενικότερη φιλοσοφία η οποία θα, ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχαν φωνές, οι οποίες εναντιώθηκαν πλήρως στις εξελίξεις της τεχνολογίας, και φωνές που καλούσαν τους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω σε μια ζωή σε σχέση με την φύση κτλ. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα με την τρομερή αστιφιλία που υπάρχει. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί μια πόλη των 10 εκατομμύριων ανθρώπων να ζήσει χωρίς την τεχνολογία. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ηλεκτρικό.
0: Και πολύ λιγότερου πληθυσμού επίσης, μπορώ να σας πω, μερικών χιλιάδων.
1: Μερικών χιλιάδων, αλλά εγώ μιλάω, ας πούμε, για τις αμέτρητες πλέον πόλεις των 10 εκατομμύριων. Ναι. Δεν είναι. Χρειαζόμαστε μεταφορές, λογισμικά για τα προϊόντα κτλ. Είναι λίγο ουτοπικό να πούμε ότι θα γυρίσουμε όλη στη φύση. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά δεν είναι ουτοπικό να πούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην τεχνολογία και να αλλάξουμε γενικά όλη μας τάση ζωής. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Και ας γυρίσω τώρα πίσω στην αρχή του χριστιανισμού, στην προτροπή των πατέρων της Εκκλησίας, να σεβόμαστε τη φύση και να συμβιώνουμε αρμονικά μαζί της. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό με τις τεχνολογικές εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη, νομίζω είχαμε την ευκαιρία σήμερα να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας. Να επιχειρήσουμε τουλάχιστον αυτό προσπαθήσαμε, επιχειρήσαμε να δώσουμε έτσι ένα συνολικό πλαίσιο του θέματος που είναι νομίζω πολύ μεγάλο, η οντολογία της τεχνολογίας. Και μέσα από πάρα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που μας δώσατε, εκτός των άλλων βεβαίως, νομίζω ότι και οι ακροατές σήμερα είχαν την ευκαιρία, πήραν μια γεύση του θέματος και θα μπορέσουν πάνω σε όλα όσα είπαμε, έχω την εντύπωση, και αυτοί να σκεφτούν, να πάρουν το χρόνο τους, να κάνουν και αυτοί και όλοι μας ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε και να το τι σημαίνει η τεχνολογία και πώς επηρεάζει, νομίζω, και τα χαρακτηριστικά, τα βασικά της οντολογίας της τεχνολογίας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νικολαίδη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, και όπως σας είπα, το θέμα είναι να σκεφτούμε, δεν έχουμε καμία έτοιμη λύση για αυτά τα θέματα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Επίσης, σας χαιρετώ.
0: Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Νικολαίδη, ομότιμο διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο εδώ την εκπομπή και την αναφορά μας στην οντολογία της τεχνολογίας, αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την οντολογία της τεχνολογίας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Γεια. Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και μιλάμε για την οντολογία της τεχνολογίας. Οντολογία και τεχνολογία συνδέονται αυτά τα δύο και πώς? Δηλαδή έχει η τεχνολογία, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει οντολογία?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι η οντολογία της τεχνολογίας έχει να κάνει, έτσι να το πούμε εισαγωγικά, έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που είναι γύρω μας. Ας πάρουμε το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης, που περίπου κανείς και καμία μας δεν είναι σίγουρος για το τι είναι. Δηλαδή η έννοια της οντολογίας, δηλαδή τι είναι κάτι, τι είναι αυτό που, για το οποίο μιλάμε, ειδικά στην περίπτωση της τεχνολογίας και μάλιστα της τρέχουσας τεχνολογίας, έχει πολύ μεγάλο νόημα. Επειδή ακριβώς υπάρχει όλος τόσο προβληματισμός για το τι είναι η τεχνολογία. Να πω και μια ακόμη έτσι παρατήρηση, τρέφτουμε εισαγωγικά. Όταν αναφερόμαστε σε εποχές, δηλαδή ας πάρουμε το παράδειγμα τώρα της αρχαιότητας, του Βυζαντίου, εκεί δεν απασχολούσε το τι είναι η τεχνολογία. Δηλαδή το ζήτημα της οντολογίας της τεχνολογίας δεν ήταν όπως εμάς. Γιατί όταν είχες ένα αμόνι, ένα σφυρί, ένα πριόνι, ένα εργαλείο δηλαδή, όχι όπως σήμερα μηχανές, τα έβλεπες όλα. Δεν υπήρχε κάτι κρυμμένο σε αυτό. Ενώ σε εμάς δεν ξέρουμε τι κρύβεται κάτω από τη μηχανή ενός αυτοκινήτου, δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στον υπολογιστή μας πίσω από την οθόνη. Γι' αυτό το πράγμα λοιπόν μιλάμε, γι' αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα που ονομάζουμε τεχνολογία και ποια είναι τα ζητήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι.
0: Ναι. Ναι. Ωραία. Τι είναι λοιπόν, η οντολογία έχει να κάνει με το τι είναι η τεχνολογία, έτσι, η οντολογία της τεχνολογίας. Μπορούμε να ορίσουμε τώρα από την άλλη πλευρά τι είναι τεχνολογία, δηλαδή μιλάμε για τεχνολογία στην εποχή μας, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εξελιγμένες μορφές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Δεν ξέρουμε βεβαίως και τι μας περιμένει και τι θα δούμε τα επόμενα χρόνια, το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι είναι τεχνολογία, κύριε Τίμπα?
1: Ναι, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο, μάλλον να πάρουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε και έναν πρώτο ορισμό. Θα πάρω παραδείγματα τριών τεχνολογιών οι οποίες μας απασχολούν πολύ, γιατί και πολύ δικαιολογημένα, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα μας ξημερώσει από το πώς θα διαμορφωθούν αυτές τις τεχνολογίες. Δεν θα ξεκινήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και τα περιβαλλοντικά, θα ξεκινήσω με τις τεχνολογίες παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, στην ίδια τη ζωή. Ενώ λοιπόν μιλάμε αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από τεχνολογίες παρέμβασης στο ίδιο το γενετικό υλικό των ζώων. Θα έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, και εσείς και όσες και όσοι μας ακούνε, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Στα μεταλλαγμένα τρόφιμα γίνεται μια παρέμβαση στην ίδια τη φύση του τροφίμου. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό των ανθρώπων. Για καλό σκοπό, έτσι δικαιολογούνται, για την αντιμετώπιση ασθενειών, αλλά και κανείς για καμία δεν ξέρει τι ακριβώς κάνουμε με αυτό, με τις παρεμβάσεις στο γονιδιακό υλικό. Θα πούμε ενδεχομένως στη συνέχεια λεπτομέρειες. Να ένα πεδίο που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, γιατί μπορεί να πάμε να κάνουμε κάτι καλό, μπορεί όμως έτσι να απαλείψουμε και κάποιες ιδιότητες που δεν ξέρουμε που θα μας χρειαστούν σε κάποιον οργανισμό. Αυτό λοιπόν είναι τεχνολογία. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, το σφυρί και το αλέτρι που τα βλέπαμε. Εδώ γίνεται.
0: Εκεί το σφυρί και το αλέτρι είναι τεχνική, είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο, σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε. Είναι τεχνική, είναι εργαλεία. Ενώ η τεχνολογία είναι μηχανές. Mm-hmm. Έτσι ας το πούμε απλά. Όταν αναφερόμαστε σε τεχνικές, αναφερόμαστε σε εργαλεία και μηχανισμούς. Ενώ όταν αναφερόμαστε σε μηχανές, αναφερόμαστε σε κάτι που έχει μια κίνηση, όπως είναι η ατμομηχανή, όπως είναι οι μηχανές του αυτοκινήτου, όπως είναι το μοτέρ του ψυγείου. Αν το σκεφτείτε, και ο υπολογιστής παίρνει από κάπου κίνηση και έχει ένα εσωτερικό, το οποίο δεν μπαίνουμε, δεν πρέπει να το ανοίγουμε, και ένα εξωτερικό, αυτό που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε. Στα εργαλεία είναι τεχνικές, όπως το είπατε. Πιάσαμε λοιπόν μια περίπτωση της παρέμβασης στο γονιδιακό υλικό, τεχνολογίες. Η δεύτερη πλήση ήταν τεχνολογίες ενέργειας. Και εδώ ας πούμε θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για δύο διαφορές. Είναι άλλο πράγμα ο νερόμυλος και ο ανεμόμυλος, άλλο πράγμα το να όπως ιστορικά οι άνθρωποι να βασίζεσαι στον ήλιο και με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνεις την ενέργειά του με επιφάνειες απλές που θα ήταν παλιά στις τεχνικές. Mm-hmm. Και άλλο πράγμα σήμερα με την κορυφαία ενεργειακή τεχνολογία από την άποψη σημασίας και κινδύνων, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Έτσι, ναι. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια δεύτερη πρόκληση και στις μέρες μας ξαναγυρίζει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα η πυρηνική ενέργεια. Και το τρίτο φυσικά είναι αυτό το πεδίο που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη, που και εδώ χωράνε πάρα πολλά μέσα. Κανείς δεν ξέρει τι βρίσκεται πίσω από... Πάμε στις μέρες μας να μπούμε στο διαδίκτυο και πια δεν μπορούμε ούτε να γκουγκλάρουμε, όπως λέγαμε παλιά, να δώσουμε 2-3 λέξεις και να διαλέξουμε και μετά να κρίνουμε από μόνοι μας ποιο είναι αυτό που θέλουμε να πάμε. Μας βγαίνει κατευθείαν μια απάντηση από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, και δεν ξέρουμε από πού ήρθε και κρύβεται από πίσω. Να, τρία πεδία που εκπροσωπούν αυτό που λέμε υπαρξιακούς κινδύνους, προκλήσεις τεράστιες για την ανθρωπότητα, τα οποία είναι πεδία τεχνολογίας. Και ο λόγος για αυτές τις τεχνικές που τις κάνει τεχνολογίες είναι αυτό που μας απασχολεί. Γι' αυτό και δεν υπήρχε η έννοια τεχνολογία στο παρελθόν. Ήταν μόνο τεχνικές. Δεν χρειαζόταν λόγο. Τώρα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε, να το φιλοσοφήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για την οντολογία τους.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ μπαίνει ίσως και γίνεται ακόμη πιο εμφανής, ενδεχομένως ίσως και πιο απαραίτητο στην εποχή μας, ο ρόλος της φιλοσοφίας, κύριε Τίμπα, όσον αφορά την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία.
1: Ναι, εγώ θα απαντούσα θετικά σε αυτό. Θα απαντούσα θετικά και μάλιστα θα το γενίκευα. Mm-hmm. Η φιλοσοφία σίγουρα με πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά θα έλεγα όλες οι επιστήμες που ονομάζουμε ανθρωπιστικές και κοινωνικές. Δηλαδή από τις ανθρωπιστικές η φιλοσοφία, η ιστορία, η ίδια η τέχνη μας βοηθάει πολύ συχνά να τα κατονίσουμε όλα αυτά, η λογοτεχνία, και από τις κοινωνικές επιστήμες, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία. Είναι όλες αυτές οι επιστήμες είναι πλέον απολύτως απαραίτητες για να καταλάβουμε τι γίνεται. Θα το προχωρούσα και ένα βήμα παραπέρα αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα, και βοηθάει πολύ η ερώτηση σας αυτό, είναι απολύτως απαραίτητα σήμερα να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός, στη βάση του οποίου μπορεί κάποιος να ειδικεύεται στο πώς να σχεδιάζει, να κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια ή να είναι γιατρός ή βιολόγος, στο να πηγαίνει στο εσωτερικό, τεχνολογίες που πηγαίνουν στο εσωτερικό, όπως είπαμε, των οργανισμών, και να μην μπορεί να μην έχει εκπαιδευτεί, να μην έχει την παιδεία από τη φιλοσοφία και τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορία κτλ., για να κατανοήσει ποιες είναι οι συνέπειες αυτού που κάνει, ο σχεδιασμός του. Ποια κοινωνικά αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει, τι ευνοεί και τι δεν ευνοεί αυτό. Θέλουμε δηλαδή ανθρώπους, επιστήμονες, μηχανικούς, γιατρούς που να έχουν μια πολύ στέρεη παιδεία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Να μην υπολείπονται σε αυτό από τους ειδικούς ανθρωπιστικές επιστήμες. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω, θέλουμε και το αντίστροφο. Δηλαδή δεν μπορεί σήμερα να σπουδάζεις φιλοσοφία, να σπουδάζεις ιστορία, χωρίς να θεωρείς ότι πρέπει να είσαι χρήσιμος και χρήσιμη για να βοηθήσεις να κατανοήσουμε αυτά τα τεράστια ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορεί δηλαδή να το αποφεύγουμε οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών το ζήτημα του πώς πρέπει να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να δράσουμε έτσι ώστε να τη διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που θα είναι συμβατός με τη δημοκρατία και με μια καλύτερη και δίκαιη κοινωνία.
0: Ίσως λοιπόν η εξειδίκευση μερικές φορές και ιδιαίτερα στο παράδειγμα που μόλις φέρατε και μας είπατε κύριε καθηγητά να μην είναι τόσο καλή, τουλάχιστον να μην βοηθά στο να έχει κανείς μια καλύτερη άποψη, σφαιρικότερη θα λέγαμε άποψη, να μπορεί να βλέπει αυτό το φαινόμενο της τεχνολογίας και την οντολογία της τεχνολογίας από διαφορετικές πλευρές, από πολλές διαφορετικές πλευρές.
1: Το σκέφτομαι, ναι, το σκέφτομαι όπως το είπατε. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου θα ήταν η εξής και πάλι θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Ένας γεωργός που είχε το αλέτρι του κάποτε και ζούσαν πολλές κοινωνίες ιστορικά από τέτοια εργαλεία, ή ένας μιλωνάς ή κάποιος που χρησιμοποιούσε ένα σφυρί, ένα πριόνι, δεν είχε να σκεφτεί για τις συνέπειες. Μπορούσε με τη διάρκεια των χρόνων να εξειδικευθεί πάρα πολύ, όσο εξειδικεύονται και σήμερα οι άνθρωποι.

0: το πούμε ότι δεν χρειάζεται ειδίκευση. Χρειάζεται πάντα η ειδίκευση, αλλά σήμερα ειδικά πρέπει η ειδίκευση να έχει δύο διαστάσεις. Να συμβαδίζει και με την καλλιέργεια στη φιλοσοφία, στην ιστορία και στις άλλες επιστήμες, των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών, και να μην πηγαίνει μόνη της. Να μην ξεφεύγει, να χάνεται μόνη της στα πεδία της, ας πούμε, της φυσικής, της πληροφορικής κτλ.
1: Είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, διεπιστημονικό ζήτημα αυτό που έχει να κάνει το που συζητάμε σήμερα με την οντολογία της τεχνολογίας.
0: Ναι, νομίζω το είπατε πολύ ορθά. Χρειαζόμαστε τη διεπιστημονικότητα. Είναι απολύτως απαραίτητη η διεπιστημονικότητα. Αλλιώς η διεπιστημονικότητα και η συνεργασία ευρύτερων ομάδων. Δηλαδή πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της επιστήμης, της έρευνας, και να μοιραστούν από τα διάφορα επιστημονικά πεδία τις γνώσεις τους, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δείτε και πόσο πολύπλοκες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πληροφορικής να πει ότι κάθισα, σχεδίασα κάτι και ξέρω μέχρι τέλος τι θα γίνει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει δίπλα του και τον κοινωνιολόγο και τον φιλόσοφο.
1: Ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να επιστρέψουμε σε αυτά τα τρία παραδείγματα, τα πολύ χαρακτηριστικά που μας δώσατε, κύριε Τίμπα, τριών τεχνολογιών που αποτελούν, ουσιαστικά συνιστούν υπαρξιακούς κινδύνους για τον άνθρωπο. Το ένα έχει να κάνει με την παρέμβαση, όπως μας είπατε, στο γονιδιακό υλικό του ανθρώπου, και βεβαίως και άλλα παρεμφερή ζητήματα όπως τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τις τεχνολογίες ενέργειας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια, τα πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που επανέρχεται σε ευρωπαϊκό, νομίζω, επίπεδο και όχι μόνο, και οι εφαρμογές, το τρίτο παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι πολλές και αυτές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πεδία. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη, εδώ νομίζω πάλι υπησέρχεται η διάσταση φιλοσοφική, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: και όχι μόνο, και των υπόλοιπων ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά επισέρχεται η διάσταση της φιλοσοφίας εδώ.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Της φιλοσοφίας και, όπως είπα, του συνόλου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών υψηλών. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ας πάρουμε την πυρηνική ενέργεια, αν συμφωνείτε.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν έγινε η πρώτη εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη, οι κοινωνίες της Δύσης και η Σοβιετική Ένωση τότε επιδίωκαν πολύ γρήγορα να τη χρησιμοποιήσουν για ειρηνικούς σκοπούς, την πυρηνική ενέργεια. Και μια δημοκρατική, θα πάρω το παράδειγμα μιας πολύ δημοκρατικής χώρας, υποδειγματικά δημοκρατικής χώρας, όπως είναι η Γαλλία, προσπαθούσαν λοιπόν στη Γαλλία οι κυβερνήτες της, ο στρατηγός Ντεγκόλ, ένας άνθρωπος που είχε κάνει και αντίσταση στο φασισμό, με δημοκρατικό τρόπο να σκεφτεί, να δει πώς θα γίνει αυτό. Και ανέθεσε σε διάφορες επιστήμονες και μηχανικούς να σχεδιάσουν αυτό που θα ήταν ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και τελικά προέκυψαν δύο διαφορετικοί σχεδιασμοί. Εδώ θα πάμε τώρα στο τι είναι η οντολογία, σε ένα κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Από έξω, και το ένα πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε και το άλλο πυρηνικό εργοστάσιο που προτάθηκε έμοιαζαν το ίδιο. Θα μπορούσε να πει κανείς, είναι το ίδιο. Από μέσα όμως ο σχεδιασμός είχε μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη μία περίπτωση η μία ομάδα το είχε κάνει έτσι που είχε δώσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, ας το πούμε, έτσι ώστε να μπορεί να βάζει μέσα το καύσιμο που ήταν το ουράνιο, αλλά να το μισοκαίει όποτε ήθελε, να σταματάει την καύση και να το παίρνει μισοκαμένο. Η άλλη ομάδα έλεγε, μα εδώ θέλουμε να πάρουμε το σύνολο της ενέργειας, το θέλουμε όλο το καύσιμο, είναι και ακριβό καύσιμο, να καίγεται όλο όπως γίνεται με το κάρβουνο και όπως γίνεται με τα άλλα καύσιμα. Αυτό δεν μπορούσε κάποιος να το δει απ' έξω, και ο ίδιος ο Ντεγκόλ και κανένας άνθρωπος του κοινοβουλίου δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τι σήμαινε αυτή η διαφορά. Αυτή η διαφορά λοιπόν ήταν πολύ κρίσιμη. Γιατί άμα μπορούσες να μισοκαίες το ουράνιο, τότε το ουράνιο μετασχηματιζόταν σε πλουτόνιο, και το πλουτόνιο είναι αυτό που χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός της μιας ομάδας επέτρεπε σε μια κοινωνία να προχωρήσει σε πυρηνικά όπλα, ο άλλος όχι. Θα μου πείτε, Τι κα,

0: που υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει κανένα κακό αν μια κοινωνία με δημοκρατικό τρόπο μπορεί να αποφασίσει αν θέλει ή όχι πυρηνικά όπλα. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν αποφάσισαν η κοινωνία με τους δημοκρατικούς θεσμούς της. Αποφάσισε ο σχεδιασμός των ειδικών και προωθούσε το ένα ή το άλλο. Και μάλιστα, για να τελειώσω με αυτό το παράδειγμα, δεν καταλάβαινε και ο κόσμος, ακόμη και οι κορυφαίοι πολιτικοί, επαναλαμβάνω, μιας υποδειγματικά δημοκρατικής κοινωνίας. Δεν μπορούσε να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί όταν μιλούσαν οι μηχανικοί μπροστά στον Ντεγκόλ ή στους άλλους που είχε εκλέξει δημοκρατικά η κοινωνία, δεν έλεγαν αυτό. Έλεγε, η μία ομάδα έλεγε εμάς έχει μεγαλύτερο έλεγχο και η άλλη έλεγε μεγαλύτερη απόδοση. Άντε να καταλάβει ένας άνθρωπος. Αυτό θέλει ενασχόληση με την οντολογία της τεχνολογίας. Να καταλάβεις τι υπάρχει στο εσωτερικό της. Γι' αυτό λέμε, ελπίζω τώρα με το παράδειγμα να φαίνεται καλύτερα, γιατί με την τεχνολογία και όχι με τις τεχνικές του παρελθόντος, το σφυρί κτλ. Έχεις ένα πρόβλημα να καταλάβεις τι υπάρχει μέσα και μπορεί να διαφέρει ενώ μοιάζει ίδιο από έξω.
1: Mm-hmm. Και πού μπορεί να οδηγήσει το ένα και πού μπορεί να οδηγήσει το άλλο. Δηλαδή τι αποτελέσματα μπορεί να έχουμε, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Να το φέρουμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο παράδειγμα. Βεβαίως. Ένα δύσκολο παράδειγμα. Ας το σκεφτούμε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι άλλο πράγμα, ενώ καθόμαστε μπροστά στον ίδιο υπολογιστή, είναι άλλο πράγμα ο ένας αλγόριθμος, η σειρά βημάτων που υπάρχει από πίσω, να, όταν κάνουμε ένα ερώτημα, να μας απαντάει έχοντας ελεγχθεί δημοκρατικά το τι θα μας απαντήσει. Και είναι άλλο πράγμα να πασαματάει έτσι που μπορεί να βολεύει ή κάποιον ο οποίος παρανομεί ή κάποιον ο οποίος θέλει να κερδοφορήσει ασύστολα ή κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί με κάποιο τρόπο τους χρήστες. Δηλαδή το πώς έχει σχεδιαστεί ο αλγόριθμος είναι ένας αλγόριθμος, βάλτε λίγο πίσω αυτό που λέγαμε τους δύο διαφορετικούς σχεδιασμούς, την τεχνολογία του πυρηνικού εργοστασίου. Άλλα βήματα στη μια περίπτωση, άλλα βήματα στην άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και εμείς αυτό δεν το βλέπουμε. Και για να το δούμε αυτό είναι εδώ που λέμε, πολύ συχνά θα έλεγα και το εξής. Και οι ίδιοι που το σχεδιάζουν δεν καταλαβαίνουν όλα τα βήματα. Μπορεί να σχεδιάζουν ένα κομμάτι του. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδίσει να κάνει ο αλγόριθμος.
1: Mm-hmm. Το ζήτημα βέβαια είναι αυτό, με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Τίμπα, αφού δεν ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που το σχεδιάζουν και το φτιάχνουν, πώς μπορούν να μας εξηγήσουν ίσως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετά, εκεί χρειάζεται ενδεχομένως ένας πολύ καλύτερος σχεδιασμός και ευρύτερες γνώσεις, πέραν από τις γνώσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έτσι δεν είναι?
0: Όπως θέλετε.
1: Για να μας εξηγήσει ακριβώς, και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και εφικτό κιόλας να γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, σας ευχαριστώ. Θα σας πω μια... Μιλούσα χθες σε μια τάξη, έτσι νομίζω το παράδειγμα θα αρέσει στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Μιλούσα χθες σε ένα μάθημα για το ενδεχόμενο να γίνουν εξερίξεις στη Νότια Κρήτη, ας πούμε. Και ρωτάω τα παιδιά της και τους φοιτητές τι έχει στη Νότια Κρήτη. Και αυτοί που ήταν, είχαν προηγούμενες σπουδές στη μηχανική, μου λένε στην Νότια Κρήτη μπορεί να έχει πετρέλαιο τη θάλασσα. Οι άλλοι μισοί μου λένε στη Νότια Κρήτη, αυτή ήταν από ένα τμήμα βιολογίας, στη Νότια Κρήτη μου λέει έχει κάποια από τα ανώτερα θηλαστικά, φάλαινες, μια κατηγορία φαλαινών, δελφινιών κτλ. Το τι βλέπει δηλαδή κάποια ή κάποιος όταν κοιτάει μπροστά του ή όταν πηγαίνει κάπου εξαρτάται από τι είναι αυτό το οποίο έχει εθιστεί να βλέπει μέσα από την εκπαίδευσή του.
1: Ναι.
0: Αν περνάς όλη σου τη ζωή, εγώ στον πρώτο μου βίο ήμουν μηχανικός, το να διαβάζεις εγχειρίδια χημικής μηχανικής, θα βλέπεις παντού πετροχημικά εργοστάσια. Mm-hmm. Αν έχεις περάσει στο να βλέπεις, να έχεις σπουδάσει οικολογία, θα βλέπεις παντού πληθυσμούς ζώων. Αυτή η διαφορά είναι κορυφαία και έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπατε. Εμείς θέλουμε έναν τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος κάποια να εκπαιδεύεται στο να βλέπει όλα όσα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ζυγίζει να προχωρήσω εδώ πέρα στο να στήσω ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και τα άλλα. Δεν υπάρχει ένα κενό, είναι άδεια η θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Και αντίστροφα, πώς μπορώ να συνυπολογίσω με ποια τεχνική θα έχω τα καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Επομένως είναι Ακριβώς όπως το είπατε. Είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Πρέπει να έχουμε μια εκπαίδευση που δεν θα μας εθίζει να βλέπουμε μόνο το ένα και να βλέπουμε μόνο το άλλο. Και το μεγαλείο της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ότι μας έφεραν ως εδώ πολύ αποτελεσματικά με το να εστιαζόμαστε σε κάτι, αλλά τώρα ήρθε πια η στιγμή μπροστά σε αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους, υπαρξιακές απειλές, που πρέπει πια να μην εκπαιδευόμαστε μονοδιάστατα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα μας λέτε σήμερα, κύριε Τίμπα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Το θέμα μας είναι η οντολογία της τεχνολογίας και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Τίμπα και μέσα από πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κύριε Τίμπα, νομίζω μας έχετε βοηθήσει πολύ όλους μας να καταλάβουμε, τουλάχιστον να προσεγγίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το σημερινό μας θέμα. Αυτή η υπαρξιακή κίνδυνη λοιπόν, για τους οποίους έχουμε ήδη αναφέρει κάποια στοιχεία και έχουμε δώσει πληροφορίες, αναφερθήκαμε λίγο στην πυρηνική ενέργεια, τις τεχνολογίες ενέργειας ουσιαστικά και πώς αυτές εξελίσσονται, και αναφερθήκαμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό το έχετε τονίσει αρκετές φορές, ουσιαστικά θα έλεγε κανείς με τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι όπως εξελίσσεται, δεν γνωρίζουμε το είναι της, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιήσω αυτό το απαρέμφατο, και δεν γνωρίζουμε αυτό το είναι της, τι συνέπειες ή τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και πού μπορεί να μας οδηγήσει. Γιατί όπως λέγατε και εσείς για τα πυρηνικά εργοστάσια, απ' έξω αυτά τα δύο φαίνονταν το ίδιο, αλλά δούλευαν διαφορετικά εσωτερικά, θέλω να πω, και παρήγαγαν διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω μια χαρά θα το λέγαμε και έτσι. Δεν γνωρίζουμε το είναι της. Mm-hmm. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το είναι της, είναι ότι και μας βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μας βοηθάει στο να καταλάβουμε τι υπάρχει μέσα. Mm-hmm. Ας σας πω ένα παράδειγμα, έτσι να το κάνουμε και εδώ πολύ συγκεκριμένο, που σχετίζεται και τώρα με τα παιδεία αυτά της πληροφορικής. Μπορούμε να πάμε εσείς και εγώ, όταν το διαπίστωσα αυτό συγκλονίστηκα. Το λέω έτσι για να μην νομίζουν και όσες και όσοι μας ακούνε ότι και εμείς τώρα οι καθηγητές του Πανεπιστήμιου ξέρουμε και όλα αυτά είναι για τους άλλους. Συγκλονίστηκα, σας πληροφορώ, παρότι είναι το αντικείμενό μου η μελέτη τώρα της κοινωνικής διάστασης αυτής της τεχνολογίας, όταν διαπίστωσα ότι μπορείτε να πάτε εσείς τώρα μπροστά στον υπολογιστή σας, μπορεί να πάω εγώ και μπορούν να πάνε όσες και όσοι μας ακούνε, να πληκτρολογήσουμε τις ίδιες λέξεις mm-hmm. στο διαδίκτυο, να θέλουμε να κάνουμε μια αναζήτηση, να πούμε 2-3 λέξεις κλειδιά και τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στην οθόνη τη δικιά σας, τη δικιά μου και όσων μας ακούνε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή, mm-hmm. να μας πηγαίνει την κάθε μια το καθένα αλλού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί ένα πρόβλημα ή κάτι που τέλος πάντων θα έπρεπε να συζητηθεί. Πού με πηγαίνει εμένα, πού σας πηγαίνει εσάς, πού πηγαίνει κάποιον τρίτο και με ποια κριτήρια.
0: Και από τι εξαρτάται αυτό που είπατε.
1: Από τι εξαρτάται. Λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη χρήση. Να το κάνω πιο δύσκολο. Πού θα πάει έναν έφηβο, mm-hmm. ένα παιδί. Έτσι, ας πούμε εμείς είμαστε ενήλικες τώρα. Αυτό διασπά την κοινωνία, την κατακερματίζει την κοινωνία, ενώ την ίδια στιγμή, και εγώ επιμένω σε αυτό, δεν το αντιλαμβάνεται. Με ένα αθέατο τρόπο mm-hmm. συγκροτεί διαφορετικές κοινότητες που μπορεί να καταλήξουν να σκέφτονται και να ενεργούν διαφορετικά πράγματα, ενώ νομίζουν ότι έχουν την πρόσβαση στο ίδιο. Εκεί είναι που με συγκλώνησε λίγο. Mm-hmm. Ενώ ξέρετε, διαβάζουμε μια εφημερίδα ή διαβάζουμε διαφορετικές εφημερίδες, αλλά τις βλέπουμε όλες στο περίπτερο και επιλέγουμε και ξέρουμε ποια θα πάρουμε. Έτσι. Εδώ ναι. δεν είναι έτσι. Εδώ νομίζουμε ότι παίρνουμε την ίδια εφημερίδα, αλλά παίρνουμε διαφορετικά πράγματα στην πραγματικότητα χωρίς να το γνωρίσουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλει την οντολογία. Τι έχει από πίσω, τι είναι αυτό από πίσω, ποιος αλγόριθμος, σε ποια δεδομένα βασίστηκε, πώς σχεδιάστηκε ο αλγόριθμος για να με πάει εμένα αλλού και να σας πάει εσάς κάπου αλλού.
0: Ναι. Αυτό που είπατε είναι πραγματικά, ενδεχομένως ίσως και λίγο περιέχει και ένα φόβο και ίσως και λίγο τρομακτικό για το πού οδηγούμαστε στην εποχή μας, έτσι, κύριε καθηγητά, με την τεχνολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία έτσι όπως αυτή εξελίσσεται. Αναφερθήκατε σε κάτι και ήθελα να το συζητήσουμε, αυτόν τον κατακερματισμό της κοινωνίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό των σύγχρονων κοινωνιών?
1: Νομίζω ότι είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε, όπως και να το δει κάποιος τώρα και ανεξάρτητα ιδεολογίας, είναι ωραίο πράγμα η διαφορετικότητα, είναι ωραίο πράγμα να ένας υγιής, ας το πω έτσι, μάλλον να μπορείς να διαφέρεις στη δημιουργικότητα, στο τι σε ενδιαφέρει να διαβάζεις, στο τι σε ενδιαφέρει εσύ να δημιουργείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια κοινωνία, ένα ελάχιστο συναντήληψης, μια κοινωνία που πατάς πάνω και αποτελεί εφαλτήριο για τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητά σου. Mm-hmm. Όχι να χάνεσαι μόνος σου και να μην επικοινωνείς με τους υπόλοιπους και για να μείνουμε στο παράδειγμά μας και να μην μπορείς δημοκρατικά να αποφασίσεις τι θα κάνουμε με την κλιματική αλλαγή και με όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή να μην έχεις τα ίδια δεδομένα. Επομένως, ένας προβληματικός ατομισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω στις μέρες μας ενισχύεται και ενισχύεται ραγδαία από το γεγονός ότι ο κόσμος της εικονικής πραγματικότητας, ο οποίος είναι πραγματικότατος και αυτός, μας διαιρεί. Δηλαδή δεν μας επιτρέπει όσο η κανονική πραγματικότητα να συναντηληφθούμε κάποια πράγματα.
0: Μιλάμε ίσως στην εποχή μας, γιατί νομίζω έχει και αυτό υποθεί, υπάρχουν τέτοιες απόψεις για εικονική πραγματικότητα ή για μία πραγματικότητα, κύριε καθηγητά, της εικόνας.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το δεύτερο, γιατί ναι, δείχνει ότι και αυτά έχουν υλικότητες. Δηλαδή, ίσως να μην ήταν τελικά και πολύ πετυχημένη το εικονική πραγματικότητα, ναι, γιατί αντιπαραβάλλει μια πραγματικότητα με κάτι που είναι εικονικό, ενώ το πραγματικότητα της εικόνας δείχνει ότι είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αν περνάμε τώρα, και είμαι σίγουρος και πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, όπως εγώ, όπως και οι νέοι άνθρωποι, αν περνάμε τη μισή και παραπάνω μέρα μας, μην πω όλη τη μέρα μας, μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη, αυτό δεν διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Γιατί να το λέμε, α, υπάρχει η πραγματικότητα και υπάρχει το εικονικό. Είναι μια πραγματικότητα πολύ συγκεκριμένη. Για να μην συζητήσουμε για τεχνολογίες που έρχονται, με τις οποίες βυθίζεσαι σε αυτό με έναν τρόπο. Τώρα συμμετέχουμε σε μια ευρωπαϊκή πρόταση σαν ιστορικοί, σαν φιλόσοφοι, σαν κοινωνιολόγοι, τις οποίες μας ζήτησαν να συμμετέχουμε στις ανθρωπικές επιστήμες, γιατί τους προβληματίζει τι θα γίνει με το να προσπαθείς να δημιουργήσεις μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία δεν θα είναι μόνο η εικόνα, με κάποιο τρόπο να μπαίνει και η αφή, να μπαίνει και η όραση, να μπαίνει και η οσμή κτλ. Mm-hmm. Εκεί πια θα έχεις μια απόλυτη κατασκευή μιας διαφορετικής πραγματικότητας και θα τελειώσει αυτό που ονομάζουμε έτσι μόνο εικόνα. Μιλάμε ουσιαστικά για κατασκευή ενός άλλου κόσμου, ο οποίος όμως είναι κατακερμανισμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ αν βγούμε έξω να βαδίσουμε να πάμε μια βόλτα στο Σύνταγμα, τώρα θα δούμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Εδώ μιλάμε ότι θα θεωρούμε ότι βλέπουμε τα ίδια πράγματα, αλλά θα έχουμε πάει σε ένα τελείως διαφορετικά κατασκευασμένο κόσμο.
0: Mm-hmm. Οπότε, και ποια θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τώρα, με αφορμή τα όσα συζητάμε, και ποια θα είναι η οντολογία αυτού του κόσμου, του καινούριου, μέσω της τεχνολογίας.
1: Ναι. Αν δεν σας πειράζει να έρθουμε αμέσως σε αυτό, απλώς να πούμε, ναι, λίγο κάτι και για τη βιοιατρική επιστήμη και τεχνολογία.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί, ναι, να αφήνουμε έξω. Ξέρετε, υπάρχουν στις μέρες μας η δυνατότητα για τεχνολογίες τεχνητής αναπαραγωγής. Έτσι, μια σειρά από τεχνολογίες που διευρύνονται κιόλα. Mm. Δηλαδή να μπορεί ένα ζευγάρι να έχει μια. Να χρησιμοποιηθεί μια μορφή τεχνολογίας για να αποκτήσει παιδί. Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα ζητήματα που συζητάμε σαν κοινωνία, πώς να γίνει και τα λοιπά, αν είναι με ποιο τρόπο και. Αυτό όμως που μας διαφεύγει ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει εισαχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα σημεία της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα στο στάδιο που έχει να κάνει με την επιλογή εμβρίων. Mm-hmm. Και σας ρωτάω τον εαυτό μου, γιατί βλέπω ότι δεν παίρνω απάντηση και από τα κείμενα που διαβάζουμε, τη μελέτη που κάνουμε των κειμένων της ιατρικής και της βιολογίας, με ποιο τρόπο σχεδιάζεται, ποια από τα έμβρια θα εξαιρούνται για να προχωρήσουν στη συνέχεια στα άλλα στάδια της τεχνητής γονιμοποίησης και ποια θα συμπεριλαμβάνονται. Είναι λίγο όπως λέγαμε, απ' έξω δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Μέσα όμως έχει σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος με βάση κάποια δεδομένα, με τρόπο που θα επιλέγει κάποια έμβρια. Εγώ δεν είμαι κατά της επιλογής. Δεν είναι δουλειά μου να πω, α, όχι σε αυτή την τεχνολογία, όχι στην επιλογή. Από το μόνο όμως που ρωτάω είναι με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι η οικογένεια, όποιος πρέπει να έχει γνώμη γι' αυτό, οι ίδιοι οι γιατροί, θυμηθείτε αυτά που λέγαμε για τον λυσμό στην αρχή, ότι οι ίδιοι αυτοί που σχεδιάζουν τον αλγόριθμο, που δεν πρέπει να είναι μόνο της πληροφορικής, πρέπει και οι γιατροί να είναι, με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα διασφαλίζεται εδώ, ότι αυτό που γίνεται δεν κάνει εξαιρέσεις, δεν έχει μεροληψίες που μπορεί να καταλήξουν σε εξαιρετικά προβληματικές καταστάσεις. Μια νέα ευγονική, για παράδειγμα. Mm-hmm. Την οποία δεν θα την καταλαβαίνουμε κιόλας. Ήθελα λίγο να πούμε και ένα τέτοιο παράδειγμα.
0: Έτσι, ναι. Και καλά κάνατε. Ναι. Και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Και για να έρθουμε λίγο με αφορμή στα όσα λέγαμε προηγουμένως, και την ερώτηση που σας έκανα όσον αφορά αυτή την οντολογία του νέου κόσμου που μπορεί να φτιαχτεί με τη βοήθεια έτσι, τεχνολογικών τέλος πάντων συστημάτων σύγχρονων, εκεί ποια είναι η οντολογία, ποια θα είναι η οντολογία αυτού του νέου κόσμου? Ο καθένας θα βλέπει κάτι το εντελώς διαφορετικό, όπως το παράδειγμα που μας δώσατε μέσα από με αφορμή έτσι την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα βλέπουμε δηλαδή, θα έχουμε διαφορετική εικόνα αυτού του κόσμου.
1: Θα σας απαντήσω λίγο μεταφορικά, αλλά ελπίζω να φαίνεται που θέλω να το πάω. Mm-hmm. Σκεφτείτε λίγο το πρόβλημα του... Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, της ανάπτυξης ξανά της πυρηνικής ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε ότι είναι και βιώσιμη, για να μπορεί να υπάρχει άφθονη ενέργεια για να τρέξουν η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί απαιτεί πολλή ενέργεια κτλ. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Σκεφτείτε επίσης, βάλτε στην εικόνα ότι ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή, ένας πόλεμος δυστυχώς λαμβάνει η χώρα εδώ και αρκετό καιρό στην Ουκρανία, και γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης γίνονται μάχες. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή, καταλαβαίνετε, κάτι να πάει στη Ρεβά εκεί και αφήστε το, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από το Τσερνομπίλ αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, βλέπεις ότι έχει αρχίσει να ανθίζει ξανά η βιομηχανία των ατομικών πυρηνικών καταφυγείων. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί το λέω σαν σχόλιο στο ερώτημά σας. Ναι. Δηλαδή οι κόσμοι μας θα είναι τι? Κόσμοι στους οποίους θα προσπαθούμε μήπως και επιβιώσουμε το πρώτο πληθυντικό, τώρα μήπως και επιβιώσουν κάποιοι που μπορούν να χτίσουν ένα πυρηνικό καταφύγιο στα έγκατα της γης για να ζήσουν παραπάνω ή για να ζήσουν, και τι θα πάρουν εκεί και πόσα χρόνια θα ζήσουν και. Mm-hmm. Αυτή και αν είναι απομονωμένη κόσμη επιβίωσης, αυτό θέλουμε? Νομίζω όχι. Mm. Το λέω ακραία. Να το πούμε λίγο πιο ήπια. Θέλουμε κόσμους στους οποίους θα έχουμε διαφορετικά, ας το πούμε έτσι, με τις παρεμβάσεις, το κολυμβιακό υλικό, τις πανδημίες και τα λοιπά, με το πώς αυτή τη στιγμή ενώ μιλάμε σε κάποιες χώρες παρεμβαίνουν στο γονιδιακό υλικό των ζώων για να αδυνατίζει ο σκελετός και να μεγαλώνει το μέρος που έχει να κάνει με την παραγωγή κρέατος. Δηλαδή κατακαιρματισμένη εικόνη κόσμη διαφορετικής βιολογίας. Θέλουμε κόσμους στους οποίους όταν θα πας στη τεχνητή νοημοσύνη αλλού θα βγάζει μία κοινότητα και αλλού κάποια άλλη. Mm-hmm. Θα μας πάει μακριά αυτό? Δεν ξέρω. Την ίδια στιγμή που είναι προφανές ότι υπάρχει μία κοινότητα προβλημάτων και τεραστίων ζητημάτων μπροστά μας. Να έρθουμε στην οντολογία της τεχνολογίας, μια και σιγά σιγά πρέπει να το κλείνουμε. Δεν θέλουμε μια συναντήληψη στην προσπάθεια, μια και από κοινού προσπάθεια να μοιραστούμε την κατανόηση της οντολογίας της τεχνολογίας, του τι είναι, όπως πολύ καλά το είπατε, τεχνολογία, όλοι όσοι είμαστε στον πλανήτη? Ή θέλουμε να πιστεύουμε, να καταλήξουμε με μια διαφορετική αντίληψη για την οντολογία της εδώ και διαφορετική εκεί και μετά να μην ξέρουμε τι θα μας γίνει? Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το θέμα της οντολογίας, νομίζω, που συζητάμε τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας σήμερα. Έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα. Ήθελα να πάμε και λίγο στο κομμάτι που νομίζω εδώ παίζει ένα ρόλο η τεχνολογία τους ή άλλως και η οντολογία της, που μπορεί να έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το χρόνο. Και την ταχύτητα ίσως με την οποία πρέπει να γίνονται πια στην εποχή μας τα πράγματα, και το κομμάτι που έχει να κάνει ακόμη και με την παραγωγικότητα, ίσως με την οικονομία, έτσι, και την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου ακόμη. Ανεξάρτητα από ποια είναι η δουλειά του, με τι ασχολείται, ποια είναι η εργασία του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα?
1: Ναι, πολύ σύντομα, έτσι εισαγωγικά, να πούμε ότι η δικιά μας αντίληψη για τον χρόνο έχει έρθει με την τεχνολογία, με τις μηχανές. Στις προηγούμενες κοινωνίες, νομίζω το έχουμε ξανααναφέρει αυτό στο παρελθόν, αλλά στο πούμε και πάλι, στις προηγούμενες κοινωνίες η βιολογία του ανθρώπου, το ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες τη μέρα, πρέπει να και να κοιμηθούμε, τέριαζε λίγο και με τη βιολογία της φύσης. Έβγαζε ένας βοσκός τα πρόβατα το πρωί για να βοσκήσουν και όταν έπεφτε ο ήλιος, θα αναπαύονταν τα πρόβατα, θα αναπαύονταν και αυτός. Ο χρόνος ήταν ένας κυκλικός χρόνος της μέρας, της νύχτας, των εποχών κτλ. Και επίσης κάποιος που έμενε στην Αθήνα και κάποιος που έμενε στο Λονδίνο δεν είχαν κοινό χρόνο στην αντίληψη του χρόνου. Προσαρμοζόταν ο χρόνος, όπως είπα, στις καλλιέργειες, στη ζωή τους, στις θρησκείες τους κτλ. Με την έλευση της τεχνολογίας και της τεχνολογίας των μεταφορών, τα τρένα για παράδειγμα, τα γρήγορα τρένα που ένωσαν τις πόλεις που λέγαμε πριν, μπορούσε να διαμορφωθεί και μια συναντήληψη του χρόνου και να υπάρχουν και ρολόγια που μετράνε το χρόνο από κοινού. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καν αυτό. Και με την εξέλιξη αυτού του πράγματος φτάσαμε στο σήμερα, όπου έχουμε μια, αν θέλετε, σχεδόν αγνόηση πολλές φορές των ορίων, των φυσικών ορίων. Δηλαδή κάθε στιγμή, κάθε ώρα εκπροσωπεί μια ώρα στην οποία πρέπει να είμαστε πολύ παραγωγικές και παραγωγικοί συνέχεια, χωρίς σταματημό, να μην χάνονται δευτερόλεπτα, να μετρούνται και τα δευτερόλεπτα, να δουλεύεις στην Αθήνα και να υπάρχει ενδεχομένως κάποιο η έδρα, ξέρω εγώ, της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι να είναι κάπου πολύ μακριά στο εξωτερικό και κάθε τέταρτο να πρέπει να πατάς σε ένα μενού scroll down τι έκανες το προηγούμενο τέταρτο και να διαλέγεις και να μην μπορείς ούτε στιγμή να πάρεις μια ανάσα. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, δηλαδή βιολογικά οι οργανισμοί των ανθρώπων δεν αντέχουν σε αυτό. Και η πίεση στους νέους ανθρώπους, ένας νέος άνθρωπος πρέπει και μόνος του να αναζητήσει να ενθαρρυνθεί από το σχολείο του και μόνος του να αναζητήσει κάτι που δεν είναι σκληρά ωφελημιστικό, πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή να κερδίσεις κάτι. Να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο λογοτεχνίας, ένα καλό βιβλίο φιλοσοφίας, ένα καλό βιβλίο ιστορίας, να πας, να έχεις την ευκαιρία να πας σε κάποιες διακοπές, να δεις τη φύση, πόσο διαφορετικά είναι στην πόλη και πόσο διαφορετικά είναι να κοιτάς ένα κάμπο στη Θεσσαλία, έτσι, από το, από το βουνό, να κοιτάς τη θάλασσα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορείς στη συνέχεια να διαμορφωθείς και ως ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας. Εμείς ασκούμε μία πίεση πια στις κοινωνίες από πολύ μικρές ηλικίες να μην χάνεται δευτερόλεπτο, να είναι όλα παραγωγικά όπως και αν ορίζεται αυτό. Το αποτέλεσμα συνήθως είναι το αντίστροφο. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εγκαταλείπουν και να χάνονται στην εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Χάνεται λίγο η ισορροπία με αυτή την πίεση, την αντίληψη για τον χρόνο και ειδικά όπως αυτή έρχεται συνέχεια τεχνολογικά μαζί μας. Δηλαδή συνεχώς και στην οθόνη ακόμα υπάρχει ένα ρολόι.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά, είναι η αλήθεια, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε, κύριε Τίμπα, εδώ πάωτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Δεν έχουμε περισσότερα από ίσως 9 λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας εδώ στην συνομιλία μας με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, φίλες και φίλοι, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συζητάμε για την οντολογία της τεχνολογίας και προηγουμένως μιλούσαμε για το χρόνο, για την ταχύτητα, για την παραγωγικότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν και εισχωρούν νομίζω στην καθημερινότητά μας ως απαιτήσεις, θα λέγαμε, στην ζωή μας πια. Και μιλούσατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για την αγνόηση των φυσικών ορίων πια των ανθρώπων στις εργασίες τους. Αυτό πώς επηρεάζει ίσως και τον τρόπο με τον οποίο πλέον αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, την ταχύτητα, ανεξαρτήτως εργασίας και ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε κάποιος αν είναι για παράδειγμα νέος στην ηλικία είτε όχι?
1: Με πολλούς τρόπους, ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν μπορείς να παρατηρήσεις γύρω σου. Δηλαδή αν πας πολύ γρήγορα, αν κινείσαι πάρα πολύ γρήγορα με ηλικιώδεις ταχύτητες, είναι αλλιώς να πας ένα ταξίδι, να το πω πιο απλά. Να πας ένα ταξίδι, ας πούμε, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη στην επαρχία, είναι αλλιώς να πηγαίνεις με μια ταχύτητα 150 χιλιόμετρων συνέχεια, αγκαζομένος κτλ. Και είναι αλλιώς να μπορούσες αυτό το ταξίδι να το κάνεις με πιο ανθρώπινα όρια ταχύτητας, βλέποντας γύρω σου, παρατηρώντας, κοιτώντας τη φύση τώρα, πώς είναι αλλιώς το φθινόπωρο, αλλιώς το καλοκαίρι, τα χρώματα. Λέω πολύ βασικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Η ταχύτητα όπως αυτή επιτρέπεται με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία μπορεί να σου στερεί παραστάσεις. Έχουμε πολύ ωραίες μελέτες για το πώς οι μεγάλες ταχύτητες, για παράδειγμα στο τρένο, έκαναν ό,τι υπάρχει γύρω σου σαν να είναι μια εικόνα για την οποία διαφορείς περίπου. Τώρα αυτό σκεφτείτε το και στα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας. Δεν πάω τώρα στα θέματα της εργασίας. Πάω στην αδυναμία να παρατηρήσεις τη φύση, με αποτέλεσμα να αγνοείς τι υπάρχει γύρω σου. Και ένα ακόμη παράδειγμα, να μου επιτρέψετε, πάλι να πω λίγο γι' αυτό. Γιατί όταν αγνοείς αυτό, τότε θα γίνονται πράγματα όπως τα εξής. Θα σκέφτεσαι μόνο τον εσωτερικό σου χώρο, το μεταφορικό μέσο στο οποίο είσαι, που τρέχει γρήγορα κτλ. Και δεν θα σκέφτεσαι ποια είναι η προϋπόθεση τώρα για να πάω ακόμη πιο γρήγορα. Να πάω, ας πούμε, στο δρόμο με 150 με 200 χιλιόμετρα, στο τρένο με 500, στο αεροπλάνο, αφήστε το. Η συνέπεια είναι ότι αυτό θα έχει μια σοβαρή επίπτωση ως προς την χρήση, κατανάλωση καυσίμου, το οποίο με τη σειρά του θα το κάνει πιο ενεργειοβόρο, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στη φύση. Πού διοχετεύεται αυτό το καύσιμο, έτσι για να μιλήσουμε για οντολογία αυτή τη στιγμή?
0: Ακριβώς, ναι.
1: Πού πηγαίνει αυτό το καύσιμο, έτσι? Εμείς ζούμε πια σε μια κοινωνία στην οποία θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια καμινάδα, μπορούμε να έχουμε μια εξάτμιση, μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο στο οποίο διοχετεύει κάτι το ανεπιθύμητο, και όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα ακόμη και περισσότερο, το διοχετεύει σε ένα περιβάλλον, σε ένα εξωτερικό το οποίο είναι ανεξάντλητο. Και τώρα μαθαίνουμε όμως ότι δεν είναι καθόλου ανεξάντλητο. Δηλαδή έχει έρθει καταστροφή. Πού θέλω να καταλήξω, έτσι για να το κλείσω? Όπως οι άνθρωποι εξαντλούνται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς ταχύτητας, με πίεση για περισσότερη εργασία, την ίδια στιγμή η άλλη όψη αυτού είναι ότι εξαντλείται το σύνολο της φύσης, των πλασμάτων της φύσης. Γιατί η δικιά μας η προσπάθεια σε κάποιο εσωτερικό να δουλεύουμε συνεχώς, γιατί έτσι απαιτεί η παραγωγικότητα, η ταχύτητα κτλ., εντείνει ανεξέλεγκτα. Και τι διοχετεύουμε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο το καταστρέφουμε και εξαντλεί και το σύμπαν γύρω μας.
0: Οπότε εδώ η οντολογία της τεχνολογίας έρχεται κάπως να επηρεάσει αρνητικά, έτσι, και το περιβάλλον και την προστασία του, αλλά και την ίδια τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Δηλαδή η οντολογία σε αυτή την περίπτωση, όπως το λέτε, είναι ότι σκεφτόμαστε με όρους του εσωτερικού και ξεχνάμε τι γίνεται έξω. Έτσι, το είναι, η αντίληψή μας του είναι, περιορίζεται στο μέσα, στο δωμάτιό μας, στο κλιματιζόμενο δωμάτιο, και δεν ξεχνάμε ότι με τον διαρκή κλιματισμό προς τα έξω, έξω θα γίνεται ακόμη πιο αβίωτο και θα χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο κλιματισμό προς τα έξω. Περιορίζεται η αντίληψή μας δηλαδή στο τι είναι, τι υπάρχει μέσα, και ξεχνάμε το έξω. Και αυτό είναι συνέπεια του σχεδιασμού τεχνολογίας, όχι με βάση αυτό που είναι καλύτερο, πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό και εν τέλει και πιο ευχάριστο, πιο ανθρώπινο, αλλά με βάση άλλες προτεραιότητες, την ταχύτητα, την παραγωγικότητα, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Όλα αυτά έτσι που ήδη έχουμε συζητήσει, κύριε καθηγητά, και έχουμε αναφέρει με τη βοήθειά σας σήμερα για όλους αυτούς τους υπαρξιακούς κινδύνους μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα σύγχρονων τεχνολογιών ουσιαστικά, και πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή μας, και οι αλγόριθμοι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτός ο κατακερματισμός, όπως ήδη έχετε τονίσει, της κοινωνίας, πόσο όλα αυτά ενδεχομένως θα τα δούμε και στο μέλλον, δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, ή αν μπορούν να υπάρξουν, τέλος πάντων, με βάση κάποια δεδομένα του τι ακολουθεί, του τι μπορεί να έχουμε μπροστά μας ακόμη να δούμε, σαν εξελίξεις δηλαδή, και σαν τεχνολογίες που ίσως χρειάζονται πολύ περισσότερη σκέψη σε κάθε περίπτωση, και αυτήν την ευάθυνση και στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε πια στην εποχή που έχουμε την πολυτέλεια όπως ήμασταν, ξέρω εγώ, το 1700, το 1800, έτσι, στις αρχές της βιομηχάνησης. Να πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα πάνε γραμμικά, πρόοδος, θα βελτιωνόμαστε και θα έρχει μια στιγμή που εμείς θα καθόμαστε και θα μας τα κάνουν όλα μηχανές. Δεν είμαστε εδώ. Τώρα ξέρουμε πολύ καλά στις μέρες μας ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε αγνοώντας το να κατανοήσουμε την οντολογία της τεχνολογίας και να επιλέξουμε ποια οντολογία θέλουμε. Γιατί έχουμε φτάσει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις με τη συγκεκριμένη διαμόρφωση της τεχνολογίας. Δεν προτείνω να πάμε στα σπήλαια, αλλά λέω να σκεφτούμε πώς θέλουμε να κάνουμε το υλικό μας περιβάλλον, πώς να το διαμορφώσουμε, έτσι ώστε πρώτον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές, να κάνουμε κάτι με την κλιματική αλλαγή, έτσι, και κάνοντας αυτό το πράγμα να έχουμε μια εμπλουτισμένη κατανόηση του ότι αυτό που κάνουμε με την τεχνολογία δεν είναι ουδέτερο κοινωνικά, και πρέπει να διαλέγουμε με δημοκρατικό τρόπο, συλλογικά, με έμπνευση, με πίστη και χωρίς κινησμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει σήμερα και ο φόβος μπροστά σε όλα αυτά να εγκαταλείπονται οι άνθρωποι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και να λένε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με έμπνευση, με πίστη, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη στη θρησκεία, για κάποιον μπορεί να είναι η πίστη σε μια ιδεολογία θετική όμως. Δηλαδή να εμπνευστούμε, να κατανοούμε, να εμπλουτίσουμε την κατανόηση συλλογικά της τεχνολογίας, να εμπλουτίσουμε την οντολογική κατανόηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορούμε συλλογικά να κάνουμε καλύτερες τεχνολογίες, να κάνουμε αυτές που χρειαζόμαστε.
0: Είπατε ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Ναι. Αυτό πώς συνδέεται με την οντολογία της, αν συνδέεται?
1: Ναι, η μέρος της φιλοσοφίας, ας το πούμε έτσι, της τεχνολογίας και γενικά της κατανόησης της και από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες, είναι να κατανοήσει ότι δεν είναι ουδέτερη. Δηλαδή να ξεφύγουμε πίσω από το να μένουμε στην επιφάνεια και να καταλάβουμε τι έχει από πίσω, και να πούμε θέλουμε αυτόν τον σχεδιασμό ή θέλουμε τον άλλον. Ναι. Να μην θεωρούμε ότι αρκεί να είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι και όλα θα πάνε καλά. Και ο καλύτερος άνθρωπος, άμα βγει να οδηγήσει σε έναν δρόμο που οι υπόλοιποι όλοι τρέχουν με 150 χιλιόμετρα και ο δρόμος είναι ακατάλληλος και τα φρένα δεν είναι καλά, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Mm-hmm. Να, ένα παράδειγμα που λέμε ότι δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να σχεδιάσουμε έτσι τους δρόμους, τη ζωή μας, τις τεχνικές μας, που να είναι ανθρώπινα, να είναι δημοκρατικά, να είναι δικαιότερα, πιο ευχάριστα, ναι, πιο δημιουργικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα για την οντολογία της τεχνολογίας μέσα από εξαιρετικά παραδείγματα που μας δώσατε. Νομίζω έτσι γίνεται αντιληπτό πάντοτε, τα παραδείγματα βοηθούν περισσότερο, γίνεται αντιληπτό το θέμα που κάθε φορά συζητάμε στην εκπομπή, και ιδιαίτερα το σημερινό θέμα που έχει πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις και είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επηρεάζει νομίζω κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις ερωτήσεις που διευκόλυναν πάρα πολύ. Εξαιρετικά.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Στην οντολογία της τεχνολογίας αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Ευθύμιος Νικολαίδης, ομότιμος διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αββάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης,

και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: «Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι». Ο άλλος αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία». Και του λέει ο αδελφός: «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή». Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: «Αυτό είναι δικό μου». Ο άλλος είπε: «Όχι, είναι δικό». Είπε ο πρώτος: «Εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε». Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε τότε ο γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ασταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

Πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτό τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά κι αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

Κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια, δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

λοιπόν εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον ημφίο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσει στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό, δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό, όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

Καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας συγκετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολείπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολείπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, πέδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Παιδεία είναι άσκηση. Αυτή ενδυναμώνει τον αθλητή και τον κάνει ακατανίκητο στους αγώνες και ακαταμάχητο στους πολέμους. Εφόσον λοιπόν κάθε παιδαγωγία είναι τέτοια, πρέπει να προσδοκούμε μεγάλα αγαθά. Το δε τέλος της θα είναι ευχάριστο και ειρηνικό. Και μη θαυμάσεις εάν, ενώ είναι σκληρή, έχει καρπούς γλυκούς. Γιατί και στα δέντρα ο φλοιός είναι σχεδόν χωρίς ποιότητα και τραχής, ενώ η καρπή είναι γλυκής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι άνθρωποι λέγονται λογικοί καταχρηστικά. Δεν είναι λογικοί εκείνοι που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και έτσι αποφεύγουν τα κακά και ψυχοβλαβή. Μελετούν όμως σοβαρά τα καλά και ψυχοφελή και τα πράττουν με μεγάλη ευχαριστία προς το Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει αληθινά να λέγονται λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος μία μόνο φροντίδα έχει: να υπακούει και να είναι αρεστός στο Θεό, τον Κύριο των όλων, και σε τούτο και μόνο να ασκεί την ψυχή του. Πώς να γίνει αρεστός στο Θεό? Ευχαριστώντας τον για τη μεγάλη και εξαιρετική προνοιά του και την κυβέρνηση όλου του κόσμου, όποια και αν είναι η θέση του στη ζωή. Γιατί είναι παράλογο να ευχαριστούμε τους γιατρούς όταν μας δίνουν τα πικρά και αειδιαστικά φάρμακα για χάρη της υγείας του σώματός μας? Να είμαστε όμως αχάριστοι στο Θεό για όσα φαίνονται σε μας δυσάρεστα και να μην αναγνωρίζουμε ότι τα πάντα γίνονται όπως πρέπει και προς το συμφέρον μας, σύμφωνα με την πρόνοιά του? Γιατί η αναγνώριση αυτή και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητα της ψυχής. Άγιος Αντώνιος.

Οποιαδήποτε δυσκολία υπομένεις και φιλοσοφήσεις τη μηδαμινότητά της, τον καρπό της θα το βρεις την ώρα της προσευχής. Αν επιθυμήσεις να προσευχηθείς όπως πρέπει, μη λυπήσεις κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά προσεύχεσαι μάταια. Άφησε το δώρο σου, λέει ο Κύριος, μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου. Και τότε έλα και προσευχήσου χωρίς ταραχή, γιατί η μνησικακία θαμπώνει το λογικό του προσευχόμενου και σκοτεινιάζει τις προσευχές του. Εκείνοι που συσσωρεύουν λύπες και μνησικακίες επάνω τους μοιάζουν με ανθρώπους που αντλούν νερό και το βάζουν μέσα σε τρύπιο πιθάρι. Αν είσαι υπομονετικός, θα προσευχηθείς πάντοτε με χαρά. Αν προσεύχεσαι όπως πρέπει, θα σου συμβούν τέτοια πράγματα ώστε να νομίσεις ότι είναι δίκαιο να κάνεις χρήση του θυμού. Δεν υπάρχει διόλου δίκαιος θυμός κατά του πλησίον. Αν σκεφτείς καλά το πράγμα, θα βρεις ότι είναι δυνατό και χωρίς θυμό να διευδετηθεί το ζήτημα. Μεταχειρίσου λοιπόν κάθε τέχνη να μη θυμώσεις. Πρόσεχε, μη τυχόν, νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου. Αν κάνεις οικονομία στο θυμό, θα βρεις οικονομία και θα αναδείξεις τον εαυτό σου φρόνιμο και θα βρεθείς μεταξύ των προσευχομένων. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους, θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως, μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή του ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους, γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά, εν πνεύματι, εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο Θεός είναι φως και δίνει τη λαμπρότητά του σε εκείνους που καθαρίζουν τη σβησμένη λαμπάδα της ψυχής τους και ενώνονται με το θείον πυρ. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με το Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή, ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί εστέ και Ιη υψίστου πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η συνεχής επίκληση του Ιησού με πόθον γεμάτον γλυκύτητα και χαρά γίνεται αιτία να γεμίζει η καρδιά από χαρά και γαλήνη, πράγμα που προέρχεται από την απόλυτη προσοχή, δηλαδή την ύψη. Αίτιος όμως της απόλυτης καθαρότητος της καρδιάς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, ο αίτιος και δημιουργός όλων των καλών. «Εγώ Θεός ποιών ειρήνην», λέει. Όταν ευεργετείται η ψυχή και γλυκαίνεται από τον Ιησού με αγαλίαση και αγάπη, ανταποκρίνεται εξομολογητικά στον ευεργέτη, ευχαριστώντας και επικαλουμένη με ευχάριστη διάθεση τον ειρηνευτή της, που τον βλέπει νοητά μέσα της να καταλύει τις φαντασίες των πονηρών πνευμάτων. Όσιος Ησύχιος, ο πρεσβύτερος.

Όποιος κάνει την ταπεινοφροσύνη σύντροφο της ζωής του είναι ήπιος, καταδεκτικός. Έχει θεία συγκίνηση στην καρδιά του και είναι από όλους πιο συμπονετικός. Είναι ακόμα γαλήνιος, γελαστός και καλόβολος, αμέριμνος, άγρυπνος και ακούραστος. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια? Απαλλαγμένος από τα πάθη. Ας θυμηθούμε τα λόγια των ψαλμών. Όταν ταπεινωθήκαμε, μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας. Από τους εχθρούς μας και από τα πάθη και από ό,τι μας μολύνει. Άγιος Ιωάννης ο Συναητής.

Να μην συγχαίεις τον άνθρωπο με τις αμαρτίες τις οποίες έπεσε. Η αμαρτία είναι ένα επεισόδιο. Η πραγματική φύση του ανθρώπου, η εικόνα του Θεού, πάντοτε παραμένει. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορ Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

γνώρισμα της χριστιανικής πίστεως, βασική αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, κεφάλαιο της χριστιανικής σωτηριολογίας, αποτελεί η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών σωμάτων όλων των ανθρώπων. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο μόνο ως ψυχή, αλλά ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Σκοπός του ανθρώπου είναι να ζήσει αιωνίως κοινωνός μαζί με τον Θεό μας, να αιωνίως να κοινωνεί τις ακτής του δόξης και του φωτός του με την πληρότητα της φύσεώς του και όχι φυσικά με το πνεύμα του. Σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, οι οποίοι απέρριπταν την Ανάσταση των σωμάτων, διότι για αυτούς ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ενώ το σώμα, ξέρουμε όλοι σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ήταν φυλακή της ψυχής, από την οποία έπρεπε να ελευθερωθεί κανείς για να βρει τη λύτρωση. Αντιθέτως, στη χριστιανική πίστη και στην αρχαία ελληνική αντίληψη, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ της χριστιανικής σωτηριολογίας και της μη χριστιανικής σωτηριολογίας. Κατά την Ανάσταση αυτή των νεκρών, σύμφωνα με τα σκαλία της Εκκλησίας μας, τα σώματα θα αναστηθούν άφθαρτα, τέλεια, αθάνατα και θα ενωθούν πάλι με τις ψυχές για να αποτελέσουν και πάλι τις ολοκληρωμένες εκείνες υπάρξεις, τον ολοκληρωμένο άνθρωπο για την αιωνιότητα. Τα τέλεια αυτά σώματα δεν θα υπόκειται πλέον στη φθορά και στο θάνατο, ούτε στην ανάγκη συντήρησης ή οποιοδήποτε άλλο φυσικού νόμου, αλλά θα είναι όπως το αναστημένο σώμα του Χριστού μας. Η γενική Ανάσταση των νεκρών είναι η τελευταία πράξη του λυτρωτικού έργου του Χριστού μας. Γιατί, όπως εκείνος ακριβώς ανέστη σωματικά εκ νεκρών, αποτελεί η δική του η Ανάσταση και εγκήρυξη και απόδειξη της δικής μας Ανάστασης. Σχετικά όμως με την Ανάσταση των νεκρών, υπάρχουν αιρετικοί και πιο συγκεκριμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι αρνούνται και αυτήν την αλήθεια του χριστιανισμού όπως και τόσες άλλες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών. Και τι διδάσκουν? Διδάσκουν ότι εκείνο λέγον που θα αναστηθεί είναι η ψυχή, ο τύπος της ζωής. Ή, όπως λέγουν, η προσωπικότητα του ανθρώπου, όχι όμως το ίδιο το σώμα. Διαβάζουμε σε ένα έντυπό τους: «Ώστε ο Θεός δεν ανασταίνει το ίδιο το σώμα, αλλά το ίδιο το άτομο που πέθανε. Σε εκείνους που θα πάνε στον ουρανό, δηλαδή στους 144.000, δίνει καινούριο πνευματικό σώμα. Σε εκείνους που ανασταίνονται πάνω στη γη, αυτούς που οι μάρτυρες του Ιεχωβά ονομάζουν πολύ όχλο, δίνει ένα νέο σαρκικό σώμα. Το νέο αυτό σαρκικό σώμα αναμφίβολα θα είναι παρόμοιο με εκείνο που είχε το άτομο προτού πεθάνει, έτσι ώστε να αναγνωριστεί από εκείνους που τον γνώριζαν». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση και απόκληση από τη χριστιανική διδασκαλία, καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά το σώμα αναστείνεται, η ψυχή, και μάλιστα αυτό το νέο σώμα το οποίο θα περιβληθεί, το πνευματικό, δεν ταυτίζεται καθόλου με το αρχικό σώμα του νεκρού. Εκτός αυτού, οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν παραδέχονται γενική και καθολική ανάσταση των νεκρών, δικαίων και αδίκων, αλλά διδάσκουν και αποδέχονται ανάσταση μόνο των δικαίων και όλων όσων στη ζωή τους δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τους σκοπούς του Θεού. Λέγουν χαρακτηριστικά: «Οι ασεβείς ουδέποτε θα τύχουν ενθυμίσεως από το Θεό για ανάσταση. Άνθρωποι όπως ο Αδάμ, ο Ιούδας, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άλλοι δεν θα αναστηθούν». Πιστεύουν μάλιστα οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι οι ασεβείς αυτοί δεν θα επανέλθουν για να κριθούν, διότι έχουν ήδη κριθεί άξιοι καταστροφής. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι αυτές οι θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά δεν είναι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντίθετες σε αυτήν την Αγία Γραφή, καθώς διδάσκει Ανάσταση
όλων ανεξαιρέτως των νεκρών, μηδενός εξαιρουμένου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 22. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Πάντες ζωοποιηθήσονται. Όχι κάποιοι. Όχι μόνο οι δίκοι, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επίσης στο 14ο κεφάλαιο της προς επιστολής διαβάζουμε «Πάντες γάρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού για να κρυθούμε». Όλοι, όχι κάποιοι. Το δεύτερο επίσης βασικό που να επισημάνουμε είναι ότι η Ανάσταση, η γενική Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι μια πνευματική Ανάσταση της ψυχής όπως ισχυρίζονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Καθώς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά η ψυχή είναι νεκρή μέσα στον τάφο. Αλλά είναι Ανάσταση του ιδίου του σώματος, το οποίο βρίσκεται νεκρό και διαλυμένο μέσα στον τάφο. Μας λέει ο Κύριος στο 5ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννη Ευαγγελίου. Έρχεται ώρα εν οι πάντες ή εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού, του Χριστού δηλαδή, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάσταση ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Όχι λοιπόν Ανάσταση ψυχής, αλλά Ανάσταση του σώματος. Αυτό το γεγονός, αυτή την αίσθηση, αυτή την πεποίθηση για την Ανάσταση του νεκρού σώματος εξέφρασε και η αδελφή του Αγίου Λαζάρου, η Μάρθα, όταν έλεγε στον Κύριο «Είδα ότι αναστήσεται», εννοεί το αδελφός της, ο Λάζαρος, «εν τη αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα». Αυτό ακριβώς μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προδρομέως επιστολή του, που λέει ότι ο αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Όχι τις θνητές και τις πεθαμένες ψυχές που λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Απόστολος είναι σαφής. Ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Στην ίδια επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρατήρηση. Στο 8ο κεφάλαιο και στο στίχο 23 της προς δεμένης επιστολής, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την απολύτρωση του σώματος ημών. Όχι απολύτρωση εκ του σώματος, αλλά απολύτρωση του ιδίου του σώματος, του σώματος της θωράς και της ματαιότητος, τα οποία τα υφίσταται το ανθρώπινο σώμα μετά την είσοδο της αμαρτίας στη ζωή του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα όμως, για αυτήν την απολύτρωση του σώματος εκ της θωράς, για αυτήν την ανάσταση του σώματος, για αυτά τα νέα χαρακτηριστικά του ιδίου του σώματος, και όχι για πνευματική ανάσταση της νεκρής ψυχής που μιλούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος με εξαιρετική σαφήνεια που στην προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπήρεται το σώμα, εννοείται, εμφθορά, εγείρεται εν αθρασία. Σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η απολύτρωση αυτή και η αλλαγή και η μεταβολή του θνητού σώματός μας θα επιτευχθεί κατά τρόπο άμεσο. Αυτό το τονίζει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ότι αυτό το αλλαγμένο, αυτό το νέο σώμα θα είναι ένδοξο και θα μοιάζει με το αναστημένο σώμα του Χριστού. Να λοιπόν
γιατί η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά και για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών είναι όχι μόνο αντιχριστιανικές, αλλά είναι και αντιγραφικές. Είναι αντίθετες στην Αγία Γραφή, όπως φυσικά και όλες οι άλλες κακοδοξίες τους. Υπάρχει όμως και μία πολύ βασική λεπτομέρεια, ότι όχι μόνο η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τη σωματική Ανάσταση των νεκρών. Και η Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο του Ιώβ: «Ξέρω τις γιολιτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επηγής, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδήν τον Θεό, τον οποίος αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουν θεωρήσει η οθραμή μου και οχι ο άλλος». Βλέπουμε ότι Ιώβ γνωρίζει ότι παρότι το σώμα του θα φθαρεί μετά την ταφή του στον τάφο, κάποια μέρα εν της εσχάτης κερής, λέγει το κείμενο, θα δει με τη σάρκα του, δηλαδή με το αναστημένο σώμα του, το Θεό. Αλλά και στον προφήτη Ισαΐα στο 26ο κεφάλαιο και στο στίχο 19 βλέπουμε: «Η νεκρή σου», εννοείται του Κυρίου, «θέλω συζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουν αναστηθεί. Εξεγέρθη και ψάλτης εσύ κατοικούρησεν το χώματι, διότι η δρόσου σου», εννοείται του Κυρίου, «ως η δρόσου στο χόρτον, και η γη θέλει εκτρύψει», δηλαδή αποδώσει τους νεκρούς. Υπάρχει μία ακόμα πολύ χαρακτηριστική μαρτυρία στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο: «Και θέλει διασωθεί ο λαός σου, και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημέν η ζωή αιώνιον, η δε εις ονειρισμών και κατεσχήνιν αιώνιον». Ο προφήτης εδώ καταρχήν αναφέρεται στην εποχή

Εκεί. Θυμόμαστε όλοι ότι προφήτησε σε όνομα πλήθος ξηρών οστών νεκρών ανθρώπων, τα οποία ύστερα από την εντολή του Θεού απέκτησαν πάλι σάρκες, νεύρα, δέρμα και ξαναέζησαν. Τα αναστημένα εκείνα οστά συμβολίζουν και συτοποιούν την αποκατάσταση, όχι βέβαια μόνο του εγματολουτισμένου Ισραηλιτικού λαού, αλλά είναι και ένας τύπος, μία αναφορά στην τελική αποκατάσταση όλων των τέκνων του Θεού μέσω της Αναστάσεώς τους κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Να λοιπόν γιατί και αυτή η πτυχή της κακοδοξίας των μαρτύριων του Ιεχωβά ούτε χριστιανική είναι, ούτε γραφική.

Συνεχίζουν στην αναφορά μας στις πλάνες των μαρτύριων του Ιεχωβά. Θα πρέπει να σταθούμε σύντομα και σε μία άλλη ακόμα κακοδοξία τους σχετικά με την κόλαση. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά συν της άλλης αρνούνται ακόμα και την αιωνιότητα της κολάσεως. Για αυτούς οι αμετανόητοι αμαρτωλοί όχι μόνο δεν θα αναστηθούν, αλλά θα εκμηδενιστούν κατά την τελική κρίση και θα επιστρέψουν στο μηδέν, θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Φυσικά και στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή διδάσκει ακριβώς τα αντίθετα. Τόσο η κόλαση, όσο και ο Παράδεισος ή η ουράνιος βασιλεία είναι αιώνιες. Και η μεν βασιλεία των ουρανών είναι η εξαιρετική και πανεφρόσινη πανήγυρηση των πιστών χριστιανών που θα ζουν σε αιώνια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, συμμετέχοντας στη Θεία Μακαριότητα κοινωνή της ακτής του δόξης του Θεού. Αντιθέτως η κόλαση θα είναι ακριβώς αυτή η στέρηση της κοινωνίας, αυτή η αδυναμία μεθέξιος της ακτής του δόξης του Θεού, θα είναι αυτός ο αιώνιος χωρισμός όλων αυτών που επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα. Μέσα στην Αγία Γραφή οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μην έχουν κοινωνία με το Θεό Πατέρα παρουσιάζονται ως άπειρα

δυστυχίες ως δυστυχισμένοι, καθώς θα βρεθούν έξω από τον παράδεισο, μέσα σε ένα αιώνιο πνευματικό σκοτάδι, καθώς με τη θέλησή τους διάλεξαν και επέλεξαν αυτόν τον τρόπο της ζωής. Λέει στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο: «Αύτιστη η κρίση, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα». Και η παραβολή επίσης των 10 παρθένων είναι πολύ χαρακτηριστική, ότι η παραμονή έξω των υφών των 5 μωρών παρθένων αισθητοποιεί και συμβολίζει αυτή την αδυναμία κοινωνίας μετά του Θεού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κόλαση. Η παραμονή αυτή και αυτό το αιώνιο σκοτάδι δίνει την αίσθηση και αποδεικνύει και επιβεβαιώνει ότι η κόλαση δεν είναι κάτι το προσωρινό, αλλά η κόλαση είναι κάτι το, όπως και ο παράδεισος είναι κάτι το αιώνιο. Εκεί, δυστυχώς, οι κολλασμένοι θα στερούνται τι? Θα στερούνται την αγάπη και του φωτός του Θεού. Μόνο που η αγάπη του Θεού, ενώ για τους δικαίους θα είναι πηγή ευτυχίας και μακαριότητος, αυτή η στέρηση για τους κολλασμένους θα είναι αιτία οδύνης και πόνου. Όμως, ενώ η αυτοομιλία γεγραφή και τονίζει ακριβώς την αιωνιότητα της κολάσεως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι ασεβείς δεν θα είναι αιωνίως χωρισμένοι από το Θεό, αλλά θα εκμηδενιστούν οντολογικά. Ας δούμε όμως κάποιες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής σχετικά με αυτή την αιωνιότητα της κολάσεως. Στο Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως διαβεβαίνει ο Κύριος: «Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι η ζωή είναι αιώνιον». Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο ίδιος ο Χριστός μιλά ότι η κόλαση είναι αιώνιος. Παραπάντα τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται να διορθώσουν και τον Χριστό, καθώς η εταιρεία σκοπιά τους έχει πει ότι είναι ο μόνος ορατός αγωγός του Θεού πάνω στη γη και ο μόνος χώρος μέσω του οποίου υποτίθεται ο Ιεχωβά Θεός γνωρίζει το θέλημά του. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι και η κόλαση και ο παράδεισος είναι καταστάσεις αιώνιες στην κυριολεξία. Όμως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για να παρακάψουν αυτό το συντριπτικό επιχείρημα, διαστρεβλώνουν την Αγία Γραφή και μεταφράζουν τη λέξη κόλαση αιώνιων πώς? Σε αποκοπή αιώνιο, δηλαδή έχουμε ένα είδος μετάφρασης που δεν αποδίδει το νόημα του πρωτοτύπου, αλλά είναι μία πρακτική ιδεολογικής χειραγώγησης μέσα σε κακοδοξίες της εταιρείας σκοπιάς. Την αιωνιότητα της κολάσεως την οποία αφιζητούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τη μαρτυρούν και άλλοι χαρακτηρισμοί στην Αγία Γραφή. Χαρακτηρίζεται η κόλαση μέσω εικόνων ως πυρ άσβεστο, ως πυρ το οποίο ουσβαίνεται. Και επίσης στην Καθολική Επιστολή Ιούδα μιλάει για καταδίκη πυρός αιωνίου. Άσβεστο, πυρ το οποίο δεν σβαίνεται και πυρ αιώνιων. Ακριβώς γιατί επιβεβαιώνουν και αισθητοποιούν την αλήθεια ότι και όπως ο παράδεισος, έτσι και η κόλαση είναι καταστάσεις αιώνιες. Επίσης, το ότι η κόλαση δεν είναι αφανισμός, δεν είναι επιστροφή στο μηδέν, δεν είναι οντολογική εκμηδένιση, όπως υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, το επιβεβαιώνουν και άλλες αγιογραφικές μαρτυρίες. Αξιοπρόσεκτο είναι και το εξής. Αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά. Λέει: «Μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να φωνεύσουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εγώ», λέει, «σας υποδεικνύω να φοβηθείτε περισσότερο αυτόν που έχει εξουσία να βάλει μετά τον άνθρωπο στη γέννα». Δηλαδή,
Εάν μετά το φόνο κάποιου δεν επιβιώνει η ψυχή, αλλά όλα τα σβήνουν στο χώμα, όπως λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τότε τι νόημα έχει εδώ η λεγόμενη γέννα? Τι είναι δυνατόν να βάλει σε αυτή ο Θεός μετά από ένα φόνο, αν δεν υπάρχει ψυχή και η γέννα δεν είναι η πραγματική κατάσταση χωρισμού από το Θεό? Αφού η κόλαση δεν είναι πραγματική κατάσταση οδύνης, αιώνιας χωρισμού από το Θεό, τότε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διάφοροι βαθμοί κολάσεως στερήσεως της δόξης του Θεού? Ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί στερήσεως της δόξης του Θεού, του λέγει ο ίδιος ο Κύριος: «Ο δούλος ο γνωστός το θέλημα του Κυρίου αυτού και μη ετοιμά σας μη δε πείσας πως το θέλημα αυτού δαρίσεται πολλάς. Ο δε μη γνους πείσας δε άξια πληγών δαρίσεται ο λίγας». Έτσι. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι μαρτυρίες μέσα από τις οποίες ελέγχεται ως κακόδοξη και ως αντιγραφική η αντίληψη των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι μετά την Δευτέρα Παρουσία, μετά την κρίση, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα μηδενιστούν οντολογικά και θα επιστρέψουν στην ανυπαρξία. Και από τη σημερινή εκπομπή, αξιολογώντας πολύ σύντομα κάποιες άλλες πτυχές από τις κακοδοξίες των μαρτύρων του Ιεχωβά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο αυτοδιαφημιζόμενος ορατός αγωγός του Θεού στη γη, που είναι η εταιρεία Σκοπιά, δεν είναι φυσικά τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη και ένα συνοθήλευμα διαφόρων κακοδοξιών που έχουν εμφανιστεί μέσα στους αιώνες.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα της φιλοαυτίας, η οποία είναι ένα πάθος, αμαρτία και πάθος, που είναι η μητέρα πολλών άλλων αμαρτιών και παθών. Και είχα δει τι σημαίνει φιλαυτία, ότι φιλαυτία είναι η άλογος του σώματος φιλία, είναι η ρίζα όλων των μεταγενέστερων παθών, είναι η μητέρα πολλών παθών. Και είχα προσδιορίσει ότι από τη φιλαυτία προέρχονται πολλά πάθη. Και επομένως από εκεί ξεκινάμε. Και σήμερα θα δούμε λίγο το πάθος της φιλοδοξίας, η οποία φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία. Θα το αναλύσουμε λίγο στη συνέχεια τι θα πει φιλοδοξία και τι θα πει καινοδοξία. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ένα από τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία προέρχονται από τη φιλαυτία, τα τρία μεγάλα πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Ένα από τα τρία αυτά μεγάλα πάθη, μεγάλα κλαδιά, είναι η φιλοδοξία. Θα δούμε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή, όπως το κάνουμε και σε άλλες εκπομπές που μιλάμε για τα πάθη, και από εδώ και πέρα θα προσδιορίζω περισσότερο τα πάθη, θα δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι τι είναι η φιλοδοξία, ποιος είναι ο ορισμός της φιλοδοξίας. Δεύτερον, θα δούμε τι αποτελέσματα φρικτά δημιουργεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Και φυσικά το τρίτον, πώς γίνεται η θεραπεία. Η ορθόδοξη θεολογία και η ορθόδοξη ασκητική είναι μια θεραπευτική επιστήμη. Θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για αρρώστιες. Άρα εντοπίζουμε τις αρρώστιες, γνωρίζουμε τι είναι η αρρώστια, γίνεται η σωστή διάγνωση της ασθενείας και μετά προχωρούμε στη θεραπεία. Αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή για τη φιλοδοξία, η οποία λέγεται και γίνεται και καινοδοξία. Καταρχάς να δούμε τον ορισμό της φιλοδοξίας. Τι σημαίνει φιλοδοξία? Η λέξη φιλοδοξία αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, τη φιλία και τη δόξα. Άρα φιλοδοξία σημαίνει αγάπη προς τη δόξα. Φιλοδοξώ σημαίνει αγαπώ τη δόξα. Φιλόδοξος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αγαπά τη δόξα. Φυσικά πρέπει να δούμε τι σημαίνει δόξα. Και ανάλογα με το τι σημαίνει δόξα, καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι σημαίνει φιλοδοξία. Όταν σκεφτούμε ότι τα πάθη, όπως έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι φυσικές ενέργειες της ψυχής, οι οποίες διαστρέφονται, διαστράφησαν από την αμαρτία την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα και οι προγονείς μας, και διαστρέφεται και από εμάς. Όταν είναι λοιπόν οι φυσικές δυνάμεις της ψυχής οι οποίες διαστρέφονται, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια υγιής φιλοδοξία, μια φιλοδοξία η οποία είναι κατά φύσιν, και υπάρχει μια αρρωστημένη φιλοδοξία που γίνεται παραφύσιν, και αυτή η αρρωστημένη φιλοδοξία λέγεται και καινοδοξία και ματαιοδοξία. Θα τα δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει καλή φιλοδοξία και τι σημαίνει κακή φιλοδοξία, η οποία γίνεται καινοδοξία και ματαιοδοξία. Ο άνθρωπος, όπως πολλές φορές το έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό για να έχει αγάπη για το Θεό και όλη τη δημιουργία. Οπότε ο άνθρωπος είχε κοινωνία με το Θεό, αγαπούσε τη χάρη του Θεού, αγαπούσε το Θεό, αγαπούσε τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι το φως του Θεού. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο είχαν μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό, ήταν μέσα στο φως. Άλλωστε αυτό σημαίνει Παράδεισος. Ελκυόταν από το Θεό. Λειτουργούσε δηλαδή ο Θεός, ήταν φως και λειτουργούσε και ως ένας μαγνήτης που ήλκε τον άνθρωπο προς αυτόν. Αυτή είναι η δόξα. Αυτή είναι η καλή πλευρά της φιλοδοξίας. Να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού. Να αγαπά κανείς να επικρατήσει πάνω στη γη το θέλημα του Θεού. Να θέλει κανείς πάντοτε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Να έχει μπροστά του πάντοτε και κέντρο της ζωής το Θεό. Τι θέλει ο Θεός να κάνω? Να έχει μπροστά του την αίσθηση ότι θέλει να μένει και να μείνει αιωνίως μαζί μας στο Θεό, μας στον Παράδεισο, μες στη δόξα. Αυτή είναι η καλή φιλοδοξία. Είναι η φιλοδοξία που λειτουργεί κατά φύσιν και υπερφύσιν. Όμως ο διάβολος μετέτρεψε αυτό τον πόθο του ανθρώπου να ζει συνέχεια με το Θεό και τον έκανε πόθο προς την κτήση και προς τον εαυτό του. Όταν είπε στην Εύα ότι γιατί σας απειγόρευσε, φάτε από τον καρπό αυτό, ο Θεός σας απειγόρευσε γιατί δεν θέλει να γίνετε θεοί. Αυτό είναι το βασικότερο νόημα. Δηλαδή πήρε, μάλλον ήταν ένας πειρασμός που βοήθησε την Εύα και μετά τον Αδάμ η προσοχή από το Θεό να πάει προς την κτήση. Έχουμε λοιπόν μια παρακίνηση, παραχρήση της φιλοδοξίας και παραφύση κίνηση της αγάπης αυτής για το Θεό. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Χριστός για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από αυτό το πρόβλημα, το πάθος, έπρεπε να ταπεινωθεί και πραγματικά κενώθηκε. Εκένωσε αυτόν μορφήν δουλαβών, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κενώθηκε, ταπεινώθηκε. Είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού, την οποία ζωγραφίζουν πάρα πολύ καλά οι αγιογράφοι. Ενυνθρώπισε, δηλαδή προσέλευε την ανθρώπινη φύση, έγινε ένας δούλος κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι Θεός αληθινός, χωρίς να χάσει τη θεότητά του, και ταπεινώθηκε για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να θεραπεύσει την αρνητική αυτή στροφή της φιλοδοξίας προς την καινοδοξία και τη ματαιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με την πτώση άλλαξε την πορεία προς το Θεό, και ενώ έπρεπε να έχει την καλή φιλοδοξία, δηλαδή να γνωρίσει το Θεό και να έχει πάντοτε κοινωνία μαζί του, αυτή η φιλοδοξία πήρε μια κακή στροφή, ένα κακό δρόμο και έγινε ματαιοδοξία και καινοδοξία. Λέγεται λοιπόν η φιλοδοξία, η κακή, η παραφύση κίνηση της φιλοδοξίας, λέγεται ματαιοδοξία και καινοδοξία. Γιατί? Διότι είναι μάταια πράγματα. Δηλαδή κανείς ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία δεν του δίνουν αξία και σοβαρότητα. Είναι πράγματα τα οποία δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ματαιοδοξία, για μάταια πράγματα. Και καινοδοξία, το και με έψιλον, που σημαίνει κούφια, άδεια δόξα, που σημαίνει δεν έχει νόημα ζωής. Ο άνθρωπος τα απολαμβάνει, αυτά που θέλει, τα ζει, αλλά τελικά δεν τον ικανοποιούν. Αυτή είναι η παραφύση κίνηση της αγαθής, κατά πρώτον της φιλοδοξίας, η οποία γίνεται ματαιοδοξία και καινοδοξία.

Ας δούμε τώρα λίγο τα αποτελέσματα αυτής της φιλοδοξίας, της κακής ενώ φιλοδοξίας. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, η κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, προς τη δόξα. Και αυτό το βλέπουμε στη ζωή όλων των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν και γι' αυτό ενδιαφέρονταν. Το τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους για να τηρούν το θέλημα του Θεού και να ζουν μαζί με το Θεό. Και υπάρχει αυτή η καλή κίνηση, η καταφύσιν και η υπερφύσιν κίνηση προς το Θεό. Πέρα από την φιλοδοξία ως κίνηση προς τον Θεό, υπάρχει και μια άλλη ανθρώπινη φιλοδοξία, να αποκτήσει κανείς τη γνώση την ανθρώπινη, να μάθει την επιστήμη, να μάθει γράμματα, να μάθει γλώσσες, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, να εξασκηθεί στην επιστήμη, οπότε να γίνει και γίνεται εφευρέτης για το καλό του ανθρώπου. Αυτό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο είναι καλό. Μετά από τη φιλοδοξία, για να αγαπά κανείς τη δόξα του Θεού, το να αγαπά την ανθρώπινη γνώση, την επιστήμη, για το καλό των ανθρώπων, να αναπτύξει τα χαρίσματά του, τα χαρίσματα τα οποία όλοι έχουμε για το καλό της κοινωνίας, για το καλό και του ιδίου και της οικογένειας και της κοινωνίας, είναι και αυτό μια καταφύσιν, θα έλεγα, κίνηση της φιλοδοξίας. Αυτό εννοείται ότι είναι καλό όταν δεν προξενεί κακό στους άλλους. Δηλαδή, καλό είναι να μάθει κανείς την ανθρώπινη σπουδή και γνώση όταν αυτό δεν γίνεται σε βάρος των άλλων ανθρώπων. Πέρα από αυτήν την υγιή φιλοδοξία, από πλευράς θεολογικής καταρχάς, όπως την είπα προηγουμένως, και μετά από πλευράς ανθρωπίνης, την υγιή φιλοδοξία, υπάρχει και η άρρωστη φιλοδοξία, η κακή φιλοδοξία. Πώς προσδιορίζεται? Είναι η υπέρμετρη φιλοδοξία, που είναι σύμπτωμα αδυναμιών και ελλείψεων. Η υπέρμετρη αυτή φιλοδοξία στον κοινωνικό χώρο συνδέεται με ψεύδι, με συκοφαντίες, με συνειδητή παραγνώριση του έργου των άλλων και υποτίμηση των άλλων. Δηλαδή, έχουμε μια ψεύτικη φιλοδοξία η οποία, προκειμένου να ικανοποιηθεί, έρχεται σε αντίθεση με τους άλλους και ψεύδεται, λέει ψέματα, συκοφαντίες εναντίον των άλλων, γιατί πρέπει όλοι οι άλλοι να υποχωρήσουν μπροστά στον εαυτό του. Αυτό από την ψυχολογία χαρακτηρίζεται ως ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής. Οπότε μια τέτοια αφύσικη φιλοδοξία δημιουργεί άγχος, δημιουργεί ανασφάλεια, δεν δίνει νόημα ζωής στον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ο καθένας θέλει κάτι να κάνει, κάτι περισσότερο, το κάνει. Όταν το βλέπει αυτό και το επιτυχάνει, θέλει και κάτι άλλο. Και αυτό το κάνει σε δεύτερη φάση. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν του δίνει νόημα ζωής και θέλει και τρίτο. Οπότε αυτή η άμετρη, μια τέτοια αρνητική φιλοδοξία, αυτό δημιουργεί άγχος τελικά, ανασφάλεια στον άνθρωπο και δεν του δίνει νόημα ζωής. Γι' αυτό και λέγεται καινοδοξία. Όπως είπα προηγουμένως, καινοδοξία το και με έψον, άδεια, κούφια δόξα, ή λέγεται ακόμη ματαιοδοξία. Δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για μεγάλα και υψηλά, όπως είπα προηγουμένως. Είναι δημιουργημένος για να αγαπά τη δόξα του Θεού. Είναι δημιουργημένος για να έρχεται προς το φως. Όταν λοιπόν απομακρύνεται από εκεί, τότε δεν ικανοποιείται με τίποτε άλλο. Είναι σαν το αεροπλάνο, το οποίο είναι κατασκευασμένο να πετά στον αέρα, να πετά επάνω στον ουρανό, και εμείς το κρατάμε στο αεροδρόμιο και δεν το αφήνουμε να πετάξει, και το κρατάμε στο αεροδρόμιο και το μετατρέπουμε σε μια καφετέρια. Και έχω δει τέτοια αεροπλάνα μαχητικά, μάλιστα αεροπλάνα παλιά μαχητικά, τα οποία τα παίρνουν, τα βάζουν σε ένα βουνό και το μετατρέπουν σε μια καφετέρια. Το αεροπλάνο, το οποίο έχει άλλη αποστολή, να πετάει ψηλά στον ουρανό, μετατρέπεται αυτό και γίνεται σε μια καφετέρια στη γη. Ή να το κινούμε, να υπάρχει μέσα στην πίστα του αεροδρομίου το αεροπλάνο και να κινείται εκεί μέσα στην πίστα ή στους δρόμους. Μα το αεροπλάνο δεν είναι για να κάθεται στη γη και να παραμένει ακόμη και στο αεροδρόμιο,
να παραμένει εκεί χωρίς να πετάει. Τώρα πλάνο έχει άλλη αποστολή. Άλλος είναι ο προορισμός. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Και θα έλεγα με τη φιλοδοξία, με την αρχική και καλή σημασία της λέξεως. Αυτό δηλαδή που ο άνθρωπος θέλει να έχει τη δόξα του Θεού. Αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί αστοχία, απώλεια του νοήματος και απώλεια του στόχου. Και φυσικά δεν είναι η καλή φιλοδοξία, είναι η κακή φιλοδοξία που γίνεται και νοοδοξία και γίνεται και ματαιοδοξία. Στην ψυχολογία θεωρείται ότι η άμετρη αυτή φιλοδοξία είναι μια από τις νευρωτικές ανάγκες που συνιστούν την επίπονη επιδίωξη ατομικών επιτιδευμάτων. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γίνεται λόγος στην ψυχολογία για νευρωτική φιλοδοξία που οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην δεχθεί τον εαυτό του όπως είναι και να επιδιώκει συνεχώς, να επιδιώκει σε μια υπερβολική δραστηριότητα, να πράξει και να παράξει έργο, να δημιουργήσει αποτελέσματα για να αποδείξει την ύπαρξή του. Το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή. Ο φιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος διακατέχεται από την κακή αυτή φιλοδοξία, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος. Θέλει συνεχώς να έχει τον εαυτό του στο κέντρο των άλλων και επομένως επιδιώκει πάντοτε να έχει μια υπερβολική δραστηριότητα, να παράγει συνεχώς έργο και να προκαλεί την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Αυτό, όταν το κάνει αυτό συνέχεια, αυξάνει το άγχος του και τον οδηγεί σε αυτοκαταστροφικές συνέπειες. Και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι αυτοκαταστροφικός. Όπως ακριβώς γίνεται και με τη φιλαυτία. Δεδομένου δε ότι η φιλοδοξία είναι καρπός και θυγατέρα της φιλαυτίας, αυτό που συμβαίνει με το φιλαυτό άνθρωπο που είναι ναρκισσιστής, αυτό σημαίνει και με το φιλόδοξο άνθρωπο. Διακατέχεται από το φόβο της αποτυχίας και αυτό τον οδηγεί σε μια κατάθλιψη. Αλλά και τότε που κάνει έργο και τότε που παράγει έργο μες στην κοινωνία, φοβάται, επειδή διακατέχεται και από το άγχος, φοβάται ότι δεν θα επιτύχει, ακριβώς επειδή έχει αυτή μέσα του την φιλοδοξία, την κακή φιλοδοξία, την καινοδοξία, δεν θα επιτύχει και θα γίνει μπροστά στους άλλους ανθρώπους, θα φανεί ως ένας αποτυχημένος άνθρωπος. Αυτό του δημιουργεί φόβο, ταραχή, αγωνία και τελικά τον οδηγεί στην κατάθλιψη. Οπότε έχουμε τη φιλοδοξία και την καινοδοξία. Και θα δούμε τώρα τη φιλοδοξία και την καινοδοξία από ασκητικής πλευράς.

Ξέρουμε τα καταστροπτικά αποτελέσματα από το πάθος της φιλοδοξίας και θα δούμε λίγο τι λέει πάνω στο θέμα αυτό ένας αρχαίος, έτσι, πολύ ασκητής, πολύ θα έλεγα φιλοκαλικός πατέρας, που είναι ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Οι προπάτορές μας, δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, θέλησαν να γίνουν θεοί έξω από αυτό που τους έδωσε εντολή ο Θεός. Δηλαδή έπρεπε να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, να μην φάγουν από τον καρπό, να κάνουν υπακοή και μετά θα έφταναν να φάνε από το ξύλο της ζωής. Έκτοτε η κίνηση αυτή της ψυχής απέκτησε παραφύση κίνηση. Γίνεται υπερηφάνεια, ματαιοδοξία και νοδοξία. Θα αναφέρω μερικά σημεία πόσα γράφει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα, αρχάς του 5ου αιώνος μετά Χριστόν, και αναφέρεται σε τέτοια θέματα πνευματικής ζωής, λεπτότητος της πνευματικής ζωής. Σε ένα κείμενο του που γράφει για τους λογισμούς και για τα πάθη, αναφέρεται και στο θέμα της καινοδοξίας. Γράφει: αυτό το πάθος της καινοδοξίας είναι πολύμορφο και πολύ λεπτό και δεν τον εννοεί γρήγορα ούτε εκείνος που πειράζεται από αυτό. Είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος και νομίζω ότι δημιουργεί μες στην κοινωνία και κάνει καλό μες στην κοινωνία να λέει πάθος. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί είναι πολύμορφο, έχει πολλές μορφές και είναι πολύ λεπτό πάθος. Τα χοντρά πάθη τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή σκοτώνει κάποιον και ξέρει, έκανε φόνο. Ή αδικεί κάποιον άλλον και λέει ότι έκανε πραγματικά αυτή την αδικία. Ή υποπίπτει σε ένα σαρκικό παράπτωμα και ξέρει, καταλαβαίνει και έχει τύψεις ότι πέπεσε σε αυτό το σαρκικό παράπτωμα. Όμως η καινοδοξία είναι πάρα πολύ λεπτό πάθος. Και η φιλοδοξία, η οποία γίνεται καινοδοξία και γίνεται ματαιοδοξία, και δεν το καταλαβαίνει εύκολα αυτός ο οποίος πάσχει από αυτό. Γι' αυτό και, όπως λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, γι' αυτό δύσκολα νικέται αυτό το πάθος. Φανερώνεται σε κάθε πράξη και σε κάθε φωνή και σε κάθε λόγο. Αυτό το πάθος, λέγει, φανερώνεται και στη σιωπή και στο έργο και στην αγρυπνία και στην νηστεία και στην προσευχή και σε πνευματικές αναγνώσεις και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κανείς προσεύχεται και έρχεται η κοινοδοξία. Τι ωραία προσεύχομαι. Σαν και εμένα, κανένας δεν προσεύχεται έτσι. Ή κάνει αγρυπνία. Εγώ κάθε βράδυ κάνω αγρυπνία, είμαι ασκητής και υπερηφανεύεται. Είναι μια κοινοδοξία. Είναι πολύ λεπτή. Όταν σιωπά, δεν θέλει να μιλά, γιατί νομίζει ότι με τη σιωπή του δεν θα διαπράξει άλλα αμαρτήματα. Και όμως επέρεται και υπερηφανεύεται για τη σιωπή του, και αυτό είναι μια καινοδοξία. Και ζητά μάλιστα τον έπαινο των ανθρώπων. Και όλα τα χρησιμοποιεί φιλοδοξία για να γίνει καινοδοξία και ματαιοδοξία. Μάλιστα, ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος χρησιμοποιεί και μερικά παραδείγματα. Όποιον δεν μπορεί, λέει, ο δαίμονας, ο διάβολος, θεωρεί εκεί ότι κάθε πάθος έχει το ανάλογο δαίμονα. Είναι ο δαίμονας της υπερηφάνειας, ο δαίμονας της σαρκολατρίας, της πορνείας δηλαδή. Είναι ο δαίμονας της καινοδοξίας. Είναι ο δαίμονας της λύπης. Θα τα δούμε ίσως άλλες εκπομπές. Και δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι δαίμονες οι οποίοι βάζουν τους ανάλογους λογισμούς για να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε αυτό το πάθος. Με αυτή λοιπόν την έννοια. Και λέει, όταν ο δαίμονας δεν μπόρεσε να απατήσει τον άνθρωπο στην καινοδοξία με την πολυτέλεια των ρούχων, τότε δοκιμάζει να τον πειράξει με τα φτωχικά ρούχα. Δηλαδή φοράει κανείς σε καλά ρούχα και μέσα του δημιουργείται η καινοδοξία. Και ο δαίμονας, ο διάβολος, όταν δεν το κατόρθωσε αυτό, μετά προσπαθεί να το κατορθώσει μέσα από τα απλά φτωχικά ρούχα. Δηλαδή είδες, εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον, τον πλούσιο, τον υπερήφανο, εγώ φοράω φτωχικά ρούχα και θέλει με τα φτωχικά ρούχα να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τη δόξα των άλλων.
όπως όποιον δεν μπόρεσε, λέγει ο Άγιος Κασιανός, να πολεμήσει με τις τιμές, τον πολεμά με το να νομίζει ότι υπομένει την ατιμία. Ένας ο οποίος τιμάται από τους ανθρώπους, μετά έρχεται και ο δαίμονας της καινοδοξίας, υπερηφανεύεται. Όταν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε όταν είναι σε ατιμία, τότε μακαρίζει τον εαυτό του συγκριτικά με τους άλλους, ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον, γιατί είδες, εγώ υπομένω την ατιμία. Και όποιον δεν μπόρεσε να καταφέρει στην κοινοδοξία με τη γνώση των λόγων, λέει, τον τελεάζει με τη σιωπή. Υπάρχουν μερικοί οποίοι σιωπούν και το παίζουν ότι αυτοί είναι ασκητές, είναι ερημίτες, και έτσι αναπτύσσουν την κοινοδοξία και τον κάνει να κοινοδοξεί δήθεν ως ασκητής, ως ησυχαστής. Και όποιον δεν μπόρεσε ο διάβολος να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, τον κάνει να επιζητεί τον έπαινο με την νηστεία. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι νηστεύουν, το βλέπουμε στην παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, το τελών και το Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος στάθηκε, κορδώθηκε θα λέγαμε σήμερα, στάθηκε μπροστά από όλους μες στο ναό και είπε ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι και μη ως περίληπη των ανθρώπων άρπαγες άδικη. Και μετά τι είπε? Νηστεύω δις του Σαββάτου, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, από δεκατό πάντα όσα ακτώμε. Και αυτά τα έλεγε με υπερηφάνεια, με καινοδοξία, για να αποκτήσει τον έπαινο των ανθρώπων, που αυτός ο έπαινος των ανθρώπων είναι μια καινοδοξία. Οπότε όταν δεν κατορθώνει τον έναν τον άνθρωπο να τον φέρει σε μια χαλαρότητα με την πολυτέλεια των τροφών, δηλαδή τρώει κανείς και μετά λόγω της χαλαρότητος μπορεί να πέσει σε άλλα αμαρτήματα, τότε τον πολεμάει με την καινοδοξία διαμέσου της νηστείας, με τον έπαινο της νηστείας. Βλέπετε λοιπόν το πολύμορφο και λεπτότατο αυτό πάθος της καινοδοξίας. Αντί ο άνθρωπος να αγαπά τη δόξα του Θεού όπως το έκανε ο προπτωτικός άνθρωπος, τώρα αγαπά τη δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων. Επιδιώκει άλλες δόξες, όχι τη δόξα του Θεού. Και εάν η δόξα, ή μάλλον θα έλεγα κανείς να επιδιώκει τη δόξα του Θεού, του τον γεμίζει εσωτερικά, γιατί λαμβάνει κανείς το φως του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και γεμίζει, όταν επιδιώκει τη δόξα και τον έπαινα των ανθρώπων, αυτό δημιουργεί μια κενότητα, μια ξηρότητα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δημιουργεί μια ακαταστασία μέσα στον άνθρωπο και από εκεί γεννιόνται και άλλα αμαρτήματα. Οπότε όταν κανείς δεν μπορεί να επιτύχει τη δόξα του Θεού, επιδιώκει να την αποκτήσει με τον έπαινα των ανθρώπων και προβάλλει και τις αρετές του, ακόμη και την άσκησή του και τη σιωπή του και την εγκράτειά του και την νηστεία του. Δηλαδή χρησιμοποιεί και τις αρετές προκειμένου να ικανοποιήσει την άμετρη και την παράλογη φιλοδοξία του, δηλαδή τον έπαινο των ανθρώπων. Βλέπετε τι είναι η κοινοδοξία? Είναι όντως μια πλάνη, μια έκσταση των φρενών. Αυτό το πράγμα είναι η κοινοδοξία. Η θεραπεία. Η θεραπεία γίνεται να ξέρουμε ότι έχουμε χαρίσματα, αλλά τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δώρο του Θεού, και να τα αποδίδουμε στο Θεό και στους αδελφούς μας. Έπειτα, να καλλιεργούμε την ταπείνωση, δηλαδή να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στον πνευματικό μας πατέρα, στον καθοδηγό, να αποκτούμε την αυτογνωσία και να έχουμε αγάπη. Να μην αναζητούμε να πραγματοποιήσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Και φυσικά να μην γινόμαστε εχμάλωτοι κάποιας ιδέας και να μην επιδιώκουμε πάρα πολύ τον έπαινο των ανθρώπων, αλλά κυρίως να επιδιώκουμε τη δόξα και τον έπαινο του Θεού. Χαίρετε.